0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ιππικών Κυριακοδρόμιων. Ομιλίες των Αγίων Πατέρων και μεγάλων διδασκάλων της Εκκλησίας στο Ευαγγέλιο της Κυριακής. Παραγωγή, επιμέλεια, παρουσίαση Βασίλης Ατζακλής.
1: Χαίρετε, αγαπητοί μας φίλοι. Είμαστε πάλι μαζί στην εκπομπή μας για το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Κάθε περικοπή που έχει καθιερώσει η Εκκλησία μας έχει πολύ μεγάλη σπουδαιότητα. Είναι το απάνθισμα, θα λέγαμε, το πιο καλό, έτσι, μέρος, το πιο ενδιαφέρον από τα Ευαγγέλια. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας το παρουσιάζει κάθε Κυριακή και οφείλουμε κι εμείς να παρακολουθούμε με μεγάλη προσοχή.

Σήμερα θα μιλήσουμε για το Ευαγγέλιο του Σποραίος. Έτσι λέγεται το Ευαγγέλιο αυτό. Θα διαβάσουμε το αρχαίο κείμενο και μετά τη μετάφρασή του. Αρχαίο κείμενο. Το κομμάτι του Ευαγγελίου που θα αναλύσουμε σήμερα, θα το διαβάσουμε και θα πούμε δύο λόγια πάνω σε αυτό, είναι στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο 8ο κεφάλαιο, δηλαδή στο Ήτα κεφάλαιο, και στους στίχους 4 έως 15. Είπεν ο Κύριος την παραβολήν ταύτην: «Εξήλθεν ο σπύρον του σπήρε των σπόρων αυτού, και εν το σπύριν αυτών, όμεν έπεσε παρά την οδόν και κατεπατήθη, και τα πετεινά του ουρανού κατέφαγεν αυτό, και έτερον έπεσε επί την πέτραν, και φιέν εξηράνθη, δια το μη έχει νικμάδα, και έτερον έπεσε εν μέσω των ακανθών, και συμφυήσε εάκανθε απέπνιξαν αυτό, και έτερον έπεσε εις την γην την αγαθήν, και φιέν επί σε καρπών εκατονταπλασίωνα. Επερώτων δε αυτών οι μαθητέ αυτού λέγοντες: τι η παραβολή αυτή? Ο δε είπεν: ημίν δέδοτε γνώνε τα μυστήρια της βασιλείας του Θεού, τις δε λυπείς εν παραβολές, ή να βλέποντες μη βλέποσι, και ακούοντες μη συνιώσιν. Έστι δε αυτή η παραβολή: ο σπόρος εστίν ο λόγος του Θεού, η δε παρά την οδόν ίσιν οι ακούσεντες. Ήτα έρχεται ο διάβολος και έρει των λόγων από τις καρδίας αυτών, ή να μη πιστεύσαντες σωθώσιν. Η δε επί της πέτρας, ή όταν ακούσωσι, με τα χαράς δέχονται των λόγων, και ούτι ρίζαν ούκ έχουσιν, ή προς καιρόν πιστεύουσιν, και εν καιρό πειρασμού αφίστανται. Το δε εις τας ακάνθας πεσών, ούτι ίσιν οι ακούσαντες, και υπομεριμνών και πλούτου και ειδονών του βίου πορευόμενοι συμπνίγονται, και ούτε λες φορούσι. Το δε εν τη καλή γη, ούτι ίσιν ήτινες εν καρδία καλή και αγαθή ακούσαντες των λόγων κατέχουσι, και καρποφορούσιν εν υπομονή. Ταύτα λέγον εφώνη: ο έχων ότα ακούειν ακουέτο.

δούμε τώρα και την μετάφραση του κειμένου. Είπε ο Κύριος αυτή την παραβολή. Βγήκε ο σποριάς για να σπείρει το σπόρο του. Καθώς έσπερνε, μερικοί σπόροι έπεσαν στον δρόμο, όπου καταπατήθηκαν και τους έφαγαν τα πουλιά. Άλλοι έπεσαν στις πέτρες και όταν φύτρωσαν ξεράθηκαν γιατί δεν είχε υγρασία. Άλλοι σπόροι έπεσαν ανάμεσα σε αγκάθια και όταν αυτά φύτρωσαν μαζί τους, τους έπνιξαν. Άλλοι όμως έπεσαν στο γόνιμο έδαφος, φύτρωσαν και έδωσαν καρπό 100 φορές περισσότερο. Οι μαθητές του τότε τον ρωτούσαν: «Τι σημαίνει η παραβολή αυτή?» Εκείνος τους απήντησε: «Σε σας έδωσε ο Θεός να γνωρίσετε τα μυστήρια της Βασιλείας Του, ενώ στους υπολείπους αυτά δίνονται με παραβολές, ώστε να κοιτάζουν αλλά να μην βλέπουν και να ακούνε αλλά να μην καταλαβαίνουν». Η παραβολή αυτή σημαίνει το εξής: ο σπόρος είναι ο λόγος του Θεού. Οι σπόροι που έπεσαν στο δρόμο είναι εκείνοι που άκουσαν το λόγο του Θεού. Έρχεται όμως ύστερα ο διάβολος και τον παίρνει από τις καρδιές τους για να μην πιστέψουν και σωθούν. Οι σπόροι που έπεσαν στο πετρώδες έδαφος είναι εκείνοι που όταν ακούσουν τον λόγο τον δέχονται με χαρά, δεν έχουν όμως ρίζα. Γι' αυτό πιστεύουν για λίγο διάστημα και όταν έρθει ο καιρός της δοκιμασίας απομακρύνονται. Αυτοί που έπεσαν στα αγκάθια είναι εκείνοι που άκουσαν το λόγο, συμπορεύονται όμως με τις φροντίδες, με τον πλούτο και τις απολαύσεις της ζωής. Πνίγονται από αυτά και δεν καρποφορούν. Με το σπόρο που έπεσε στο γόνιμο έδαφος εννοούνται όσοι άκουσαν το λόγο με καλή και αγαθή καρδιά. Τον φυλάνε μέσα τους και καρποφορούν με υπομονή. Αφού τα είπε όλα αυτά, πρόσθεσε με έμφαση: «Όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας τα ακούει».

Τέταρτη Κυριακή του Λουκά λοιπόν, και όπως είπαμε είναι η παραβολή του σπορέως. Ας αφήσουμε όμως τώρα, αγαπητοί μας φίλοι, έναν Άγιο της Εκκλησίας μας, πατέρα, μεγάλο Άγιο της Εκκλησίας μας, τον νέο ιερομάρτυρα και εις Απόστολο Κοσμά τον Ετωλό, ο οποίος είναι πολύ γνωστός και αγαπητός σε όλους τους χριστιανούς, τους Ορθοδόξους. Η διδαχή του είναι στην παραβολή του σπορέως. Ας ακούσουμε λοιπόν τι λέγει ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός ακριβώς για αυτό το κομμάτι του Ευαγγελίου μας, το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο Ήτα 4-15. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και Θεός, αδελφοί μου, έχει πολλά και διάφορα ονόματα. Λέγεται Θεός, λέγεται Υιός Θεού, λέγεται και Υιός Ανθρώπου, λέγεται και Σοφία, λέγεται και Ζωή, λέγεται και Ανάστασης. Και ανάμεσα στα άλλα λέγεται και Γεωργός, επειδή αυτός σπείρει των σπόρων, των λόγων δηλαδή, όπως ο ίδιος μας είπε στην παραβολή του Ιερού και Αγίου Ευαγγελίου. Ήταν λοιπόν ένας γεωργός που βγήκε από το σπίτι του, πήρε σπόρο και πήγε να σπείρει στα χωράφια του. Και εκεί που έσπερνε, δεν έπεσε σε ένα μέρος ο σπόρος εκείνος, αλλά έπεσε εις την στράταν. Άλλος έπεσε στην πέτρα και άλλος στα αγκάθια και άλλος στην καλή και έφορη γη. Εκείνος ο σπόρος που έπεσε στη στράτα, στο δρόμο δηλαδή, δεν εφύτρωσε. Γιατί? Διότι η γη ήταν σκληρή και καταπατημένη από τους διαβάτες και ήλθαν τα πετινά του αέρος, τα πουλιά, και τον έφαγαν το σπόρο εκείνο και έμενε η στράτα άκαρπη. Έπεσε μετά κι άλλο σπόρος επάνω στην πέτρα. Εκεί υπήρχε λίγο χώμα. Φύτρωσε και αυτός ο σπόρος, μα καθώς βγήκε ο ήλιος, τον επίρρωσε και μη έχοντας ρίζα, εξεράθη. Και έμεινε άκαρπος και αυτός ο σπόρος. Έπεσε και άλλο σπόρος ανάμεσα στα αγκάθια. Εφύτρωσε και αυτός. Όμως, βγαίνοντας στα αγκάθια, τον έπνιξαν και χάθηκε. Χάθη και αυτός ο σπόρος. Εκείνος πάλι ο σπόρος που έπεσε στην καλή τη γη, εκαρποφόρησε. Αλλά δεν είχε όλη η γη εκείνη την ίδια απόδοση. Λόγου χάριν έσπηρε σε ένα χωράφι ένα κιλό σιτάρι και έκανε 100 κιλά. Άλλος σπόρος έπεσε σε φτωχότερη γη και έκανε 60 κιλά. Και άλλος σπόρος σε αχαμνότερη γη και έκανε 30. Τώρα μου φαίνεται αυτή την παραβολή να την καταλάβατε κομμάτι καλύτερα, μα ακόμη όχι τόσο καλά. Μου φαίνεται, λέγει ο Άγιος Κοσμάς, εύλογο να την πούμε ακόμη απλότερα. Και πρώτον να πούμε ποιος είναι ο Γεωργός. Δεύτερο, ποιο είναι το σπίτι του Γεωργού. Τρίτον, ποιος είναι ο σπόρος. Τέταρτον, ποια είναι τα χωράφια. Πέμπτον, ποια είναι η στράτα. Έκτον, ποια είναι η πέτρα. Έβδομον, ποια είναι τα αγκάθια. Και όγδο, ποια είναι η καλή γη που έκανε
στο 1 κιλό τα 100, τα 60 και τα 300. Τώρα μου φαίνεται να την καταλάβατε αυτήν την παραβολή καλύτερα. Ο Κύριος μας λοιπόν, που όπως είπαμε είναι ο Γεωργός, βγήκε από το σπίτι του. Ποιο είναι το σπίτι του Χριστού μας? Είναι η πατρική ουσία, ο πατρικός κόλπος, η αγκαλιά του Πατέρα. Πώς έβγηκε ο Κύριος από την πατρική φύση και πώς εμείς οι ευσεβείς χριστιανοί πιστεύομεν, δοξάζομεν και προσκυνούμεν την έσαρκον οικονομία του Χριστού μας? Πώς εκατεδέχθη ο Υιός και Λόγος του Θεού και αληθινός Θεός και ζωή των απάντων και εσαρκώθη εις την κοιλίαν της δεσπίνης ημών Θεοτόκου της Αϊπαρθένου Μαρίας, τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, όλος μέσα εις την κοιλία της Θεοτόκου και τέλειος άνθρωπος, όλος μέσα εις την πατρικήν φύσην και όλος απανταχού, καθώς οι ακτίνες του ηλίου είναι όλες μέσα εις τον ήλιον και όλες εξαπλωμένες σε όλο τον κόσμο και όλες πανταχού, έτσι είναι και ο Κύριος, όλος μέσα στην πατρική ουσία και όλος μέσα στην κοιλία της Θεοτόκου και πανταχού. Ενός ανθρώπου τώρα μπορεί ο νους του να είναι όλος στην πόλη και όλος στο σπίτι του και στα παιδιά του. Και πάλι όλος ο νους του να είναι μέσα στο κεφάλι χωρίς να λείπει τίποτες. Ο άνθρωπος που είναι πλάσμα του Θεού έχει αυτό το χάρισμα. Και ο Θεός δεν δύναται να είναι όλος στον ουρανό και όλος σε κάθε μέρος? Έτσι αδελφοί μου, ευγήκε ο Κύριος από το σπίτι του και πήρε σπόρο για να σπείρει στα χωράφια του. Ποια είναι τα χωράφια του? Είναι οι καρδιές των ανθρώπων. Ποιος είναι ο σπόρος? Είναι το Άγιο και Ιερόν Ευαγγέλιον. Το να πιστεύουμε και να βαπτιζόμεθα εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και να έχουμε την αγάπη στο Θεό και στους αδελφούς μας. Και καθώς ο Γεωργός οργώνει το χωράφι και σπέρνει το σπόρο, έτσι και ο Κύριος όργωσε τις καρδιές των ανθρώπων με τη διδασκαλία του και μας εφύτευσε την ζωή την αιώνιον. Ποια είναι η στράτα? Η στράτα είναι ο υπερήφανος άνθρωπος που η καρδιά του είναι σκληρή, καταπατημένη από τις μέρημνες τις βιωτικές και ακούει μεν το λόγο του Θεού και τον δέχεται με τα πάσης χαράς, μα έχει λίγη ευλάβεια στο Χριστό και πηγαίνει με τον διάβολο και έτσι μένει η πέτρα άκαρπη. Ποια είναι τα αγκάθια? Ποια είναι λοιπόν τα αγκάθια? Αγκάθια είναι ο πόρνος που ακούει το λόγο του Θεού και αυτός, ύστερα όμως έρχονται τα πορνικά πάθη και τον πνίγουν και χάνεται και μένουν και τα αγκάθια άκαρπα. Ποια είναι η καλή γη που έκανε τα 100, τα 60 και τα 30? 100 έκανε ο τέλειος άνθρωπος, 60 ο μεσαίος και 30 ο κατώτερος. Μα το κεκριμένο νόημα που έχει μέσα τούτη η παραβολή δεν το καταλάβατε και μου φαίνεται εύλογον, αδελφοί μου, να σας πω από ένα παράδειγμα σε κάθε ένα για να καταλάβετε καλύτερα αυτή την παραβολή. Μας λέει
ο εις Απόστολος Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός. Και πρώτον, ας αρχίσουμε από τη στράτα που είπαμε. Είχαμε πολλά παραδείγματα να πούμε. Ας αφήσουμε όμως τα πολλά και ένα να πούμε μόνον. Μας φτάνει για να καταλάβουμε. Τον παλιό καιρό, χριστιανοί μου, ήταν ένας άνθρωπος και λέγεται το όνομά του Μανασής. Τον αξίωσε αυτόν ο Πανάγαθος Θεός και έγινε βασιλεύς εις τους Εβραίους. 52 χρόνους εβασάνιζε τους Εβραίους με πολλά παιδευτήρια. Αυτός δεν άκουγε το λόγο του Θεού. Ήταν σκληροκάρδιος. Δεν μετανόησε η καρδιά του. Ήταν λοιπόν αυτό που λέμε στράτα καταπατημένη, δρόμος πατημένος. Βλέποντας ο Πανάγαθος Θεός την κακή του γνώμη, τι κάνει? Σηκώνει ένα βασιλέα μέσαθε από την Ανατολή και τον πολεμεί και τον παίρνει σκλάβο και τον εκλείδωσε μέσα σε ένα καζάνι από βραδείς με σκοπό την άλλη μέρα να τον κάψει, να τον κάνει θυσία στα είδωλα. Τι κάνει ο Μανασής εκεί μέσα στο χάλκομα που ήταν κλεισμένος? Ενεθυμήθη τις αμαρτίες του, έκλαψε και παρακάλεσε το Θεό να τον ελευθερώσει. Και πάλι άλλη φορά αμαρτία να μην κάνει. Βλέποντας ο Θεό αμαρτία να μην κάνει. Βλέποντας ο Θεός την καλή του γνώμη, άκουσε τη μετάνοιά του, εδέχθη τα δάκρυά του και στέλνει έναν άγγελο να τον ελευθερώσει από εκείνο τον κίνδυνο. Ύστερα επούλησε τα πράγματά του και τα μοίρασε ελεημοσύνη και πήγε και ασκήτευε σ' όλη του τη ζωή με νηστείες, αγρυπνίες, προσευχές, κακοπάθειες και πήγε εις τον Παράδεισο να χαίρεται πάντοτε. Αν ίσως, αδελφοί μου, κι είναι εδώ κανένας από την ευγένειά σας και η καρδιά του είναι σκληρή, καταπατημένη, σαν του Μανασί την καρδιά, ως υπερήφανος ας μετανοήσει, ας ενθυμηθεί τις αμαρτίες του, ας κλάψει και να είναι βέβαιος πως ο Θεός, καθώς εδέχθη τη μετάνοια εκείνου του Μανασί, δέχεται καθενός και την ειδική σου και την ειδική μου τη μετάνοια. Τώρα μου φαίνεται με το παράδειγμα αυτό να καταλάβατε τη στράτα, τι θέλει να πει.

Είπαμε λοιπόν για τη Στράτα. Τώρα να πούμε και για την Πέτρα. Έχουμε πολλά παραδείγματα. Ας αφήσουμε όμως τα πολλά και ας πούμε ένα. Ας πάρουμε τον Απόστολο Πέτρο παράδειγμα. Τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ, ξεύροντας ο Κύριος ως καρδιογνώστης Θεός πάντα τα μέλλοντα και μάλιστα την καρδιά των Εβραίων και του Ιούδα, εκάθισεν ο Κύριος και δίδαξε τους Αποστόλους πολλά και διάφορα νοήματα. Ανάμεσα εις τα άλλα τους είπε και τούτο τον λόγο: «Να εξεύρετε, μαθητέ μου, πως ένας από σας θέ να με πουλήσει στους Εβραίους για 30 φλωριά και θέ να με περιγελάσουν οι Εβραίοι, να με υβρίσουν, να με δείρουν, να με σταυρώσουν. Όμως μη λυπάστε, μαθητέ μου, γιατί εγώ θέλω να σταυρωθώ, για να σταυρωθώ και να σταυρώσω την αμαρτία και το διάβολο και να δώσω ζωή στους ανθρώπους. Και την τρίτη ημέρα έχω να αναστηθώ και η Ανάστασή μου θέλει προξενήσει χαρά εις των ουρανών, χαρά εις την γην, χαρά εις τον άδειν. Φαρμάκι και σπαθί δίστομο στην καρδιά των Εβραίων και μάλιστα του διαβόλου. Να ξεύρετε και τούτο, μαθητέ μου», είπε ο Ιησούς, «πως τώρα εδώ είστε όλοι μαζωμένοι, τότε έχετε να με αφήσετε και να φύγετε όλοι σας». Και αποκρίθηκε ο Πέτρος και του λέγει: «Κύριε, όλοι ας αρνηθούν, αμοι εγώ δε σε αρνούμε». Τότε του λέγει ο Κύριος: «Πέτρε, μην καυχάσαι». Λέγει ο Πέτρος: «Όχι, Κύριε, εγώ είμαι έτοιμος να χύσω το αίμα μου για την αγάπη σου». Του λέει πάλι ο Κύριος: «Καλά, Πέτρε, ο καιρός θέλει το δείξει». Λέγει ο Πέτρος: «Όχι, Κύριε, μη γέννητον εις τον αιώνα να σε αρνηθώ ποτέ». Του λέγει πάλι ο Κύριος: «Πέτρε, μη καυχάσαι. Εσύ τώρα που λέγεις πως δεν με αρνείσαι, εσύ πρώτος έχεις να με αρνηθείς απόψε, προτού να λαλήσει ο πετεινός. Όχι μία ή δύο φορές έχεις να μ' αρνηθείς, αλλά τρεις». Γιατί καλύτερα ήξερε ο Κύριος την καρδιά του Πέτρου παρά όπου την ήξερε ο ίδιος ο Πέτρος. Πάλι λέγει ο Πέτρος: «Όχι, Κύριε, όλοι αν σε αρνηθούν, εγώ δεν σε αρνούμε ποτέ». Του λέγει ο Κύριος: «Το σιτάρι, όταν το πυρώσει ο ήλιος, τότε φαίνεται πως είναι ριζωμένο, αν δεν ξηραθεί. Ομοίως και κάθε χριστιανός, όταν του έλθει πειρασμός και δεν αρνηθεί τον Χριστόν, τότε φαίνεται πως είναι χριστιανός». Ήλθε η ώρα. Παρεδόθη ο Κύριος με το θέλημά του ισχύρας των παρανόμων Εβραίων. Ευθύς έφυγαν οι Απόστολοι, καθώς είπε ο Κύριος. Επήραν οι Εβραίοι των Χριστών μας και τον επήγαν στα παλάτια του Άννα και του Καϊάφα, του Σατανά, και ευθύς άρχισαν να τον εξετάζουν, τον Χριστό μας, από πού είναι. Επήγε ο Πέτρος και έστεκε από μακριά για να δει τι θα κάνουν στο Χριστό μας. Έρχεται ένας Εβραίος και λέγει του Πέτρου: «Και εσύ μαζί με τον Χριστό είσαι? Σου πρέπει να σε θανατώσουμε και σένα». Αποκρίθηκε ο Πέτρος και λέει: «Δεν είμαι μαζί του, δεν το γνωρίζω τι άνθρωπος είναι». Ακούγεται, αδερφοί μου, τι έκαμεν ο Πέτρος. Αρνήθη τον Χριστόν
και πήγε με τον διάβολον. Γιατί εκείνος που αρνείται τον Θεόν δεν έχει αλλού που να πηγαίνει παρά με τον διάβολον. Πρωτήτερα έστεκε να δει ο Πέτρος τι τον κάμνουν των Χριστών. Ύστερα κοίταξε την πόρτα να φύγει. Έρχεται άλλος Εβραίος και λέγει του Πέτρου: «Και εσύ με το Χριστό είσαι? Σου πρέπει να σε θανατώσουν και σένα». Λέγει ο Πέτρος για δεύτερη φορά: «Δεν τον είδα, δεν τον ξέρω το Χριστό, τι άνθρωπος είναι». Όταν πλησίασε κοντά στην πόρτα να φύγει, τον πιάνει κι άλλος Εβραίος και του λέγει: «Και εσύ μαζί με το Χριστό είσαι, εγώ σε γνωρίζω. Σου πρέπει να σε σταυρώσουμε και σένα». Λέγει ο Πέτρος: «Να έχω το ανάθεμα, αν ίσως και τον είδα, αν τον ξέρω τι άνθρωπος είναι». Ακούσατε αδελφοί μου τι υποσχέθη πρωτήτερα: να χύσει το αίμα του ο Πέτρος για την αγάπη του Χριστού μας. Και τώρα που τον εξέταζαν τον Πέτρο για τον Χριστό, παρευθεί στον αρνήθη και πήγε με το διάβολο. Αρνήθηκε το φως και πήγε με το σκότος. Αρνήθηκε τη ζωή την αιώνια και πήγε με το θάνατο. Και καθώς αρνήθηκε ο Πέτρος τον Χριστό, ο του θαύματος: «Ελάλησεν ευθύς ο πετεινός, καθώς είπε ο Κύριος». Ακούγοντας λοιπόν ο Πέτρος τον πετεινό, εκάηκε η καρδιά του και βγαίνοντας έξω από την πόρτα, έπεσε με το κεφάλι κάτω στη γη και κλαίοντας με μαύρα και πικρά δάκρυα, έκαμαν τα μάτια του δύο βρύσες και έτρεχαν σαν ποτάμι. Και πάντοτε, όταν άκουγε τον πετεινό ο Πέτρος, σ' όλη τη μετέπειτα ζωή του έκλαιγε, ενθυμούμενος την άρνηση που έκανε του Χριστού. Εσταυρώθη ο Κύριος με το θέλημά του. Ανέστη την τρίτην ημέραν. Εφανερώθη εις 7 γυναίκες μυροφόρες. Τις ευλόγησε και τις εχαροποίησε λέγοντάς τους: «Πηγαίνετε να υπείτε των Αποστόλων μου πως αναστήθηκα, και να έλθουν στη Γαλιλαία. Εκεί τους καρτερώ». Είπετε και του Πέτρου να έλθει. Και γιατί εξεχώρισε τον Πέτρον? Τάχα δεν ήταν και αυτός Απόστολος του Χριστού? Μα γιατί τον ξεχώρισε? Για να στοχαστεί ο Πέτρος πως εδέχθη τη μετάνοιά του ο Κύριος, τα δάκρυά του, και τον εσυγχώρησε. Επήγαν οι Απόστολοι στον Χριστόν και έλαβαν την χάριν του Παναγίου Πνεύματος. Επήγε και ο Πέτρος, αλλά έστεκε σκυθροπός, ως αν εντροπιασμένος. Του λέγει ο Χριστός: «Πέτρε, Πέτρε, με αγαπάς?» Και ρωτώντας τον τρεις φορές, του εδιόρθωσε τις τρεις αρνήσεις και του συγχώρησε το σφάλμα του ο Κύριος και του χάρισε την πρώτη καθέδρα, καθώς την είχε και πρώτα. Ύστερον, επεριπάτησε ο Πέτρος από Ανατολή ως Δύσην και έκαμε χιλιάδες χριστιανούς. Τον έπιασε ένας βασιλεύς από την Παλαιά Ρώμη και του έλεγε να αρνηθεί το Χριστό και να προσκυνήσει τα είδωλα. Του λέγει ο Πέτρος: «Τον Χριστόν τον ειρήθην τρεις φορές. Τώρα, βασιλέα, δεν τον αρνούμε πλέον, και ό,τι θέλεις κάμε μου. Μόνον σε παρακαλώ να με σταυρώσεις με το κεφάλι κάτω, δια περισσότεραν εσχήνιν». Τον επέδευσε με πολλά παιδευτήρια ο βασιλεύς των Πέτρων. Ύστερα τον εσταύρωσε με το κεφάλι κάτω και παρέδωσε την Αγίαν αυτού ψυχήν εις τας χείρας του Χριστού μας, και πήγαινε στον Παράδεισο να χαίρεται πάντοτε. Τώρα, αν ίσως και είναι εδώ κανένας από την ευγένειά σας, ως αν τον Πέτρο,
όπου αρνήθη των Χριστών, ας κλάψει, ας μετανοήσει και να είναι βέβαιος πως καθώς εδέχθη του Πέτρου τα δάκρυα, δέχεται και εσένα, μόνο να μην πέσεις εις απελπισίαν. Είπαμε δια την Πέτραν, τώρα να υπούμε και για τα ακάνθια, ποια είναι. Έχουμε πολλά παραδείγματα, μας αφήσουμε τα πολλά και ας πούμε ένα. Η Ιωσία Μαρία ήταν 12 χρονών κορίτσι. Έπεσε εις τα σχήρας του διαβόλου, ημέρα και νύχτα ευρισκόταν εις την αμαρτίαν. Την εφώτισε ο Πανάγαθος Θεός και φεύγει από τον κόσμο και πήγε εις την έρημον. Εκεί καθόταν και ασκήτευε 40 χρόνους και με τρία ψωμιά επέρασε τη ζωή της και εκαθαρίστη και έγινε ως σαν άγγελος. Θέλοντας ο Κύριος να την αναπαύσει, έστειλε έναν Άγιον ασκητή, τον Αβάζο Σιμά, να την εξομολογήσει και να τη μεταλάβει τα άχραντα μυστήρια. Και έβλεπε την Αγία ο ασκητής και έστεκε μία πύχινη ψηλά επάνω από την γη. Την εξομολόγησε, την εμετάλαβε τα άχραντα μυστήρια. Ύστερα παρέδωσε την Αγία της ψυχή εις τα σχήρας του Παναγάθου Θεού και επήγε εις τον Παράδεισον να χαίρεται μαζί με τους αγγέλους πάντοτε. Αν ίσως και είναι κανένας εδώ από την ευγένειά σας, άντρας ή γυναίκα, ως αν την Μαρίαν ήγουν πόρνος, αυτή την ώρα ας κλάψει, ας μετανοήσει τώρα που έχει καιρόν και να είναι βέβαιος πως σώζει εκείνον καθώς έσωσε και την Οσίαν Μαρίαν. Είπαμε τους τρεις τρόπους των αμαρτωλών. Τώρα θέλετε να πούμε και τους τρεις των δικαίων ή τους ξέρετε? Και πρώτον ας πούμε ποια είναι η καλή γη που έκανε τα 100. Έχουμε πολλά παραδείγματα να πούμε. Μας αφήσουμε τα πολλά και ας πούμε ένα. Ας πάρουμε μία γυναίκα παράδειγμα, για να μην παραπονούνται οι γυναίκες και λέγουν πως οι άνδρες μπορούν να κάνουν καλά και σώνονται και αυτές είναι αδύνατες και δεν μπορούν. Και ας πάρουμε παράδειγμα την Αγία Παρασκευή. Η Αγία Παρασκευή ήταν 12 χρονών κορίτσι από γένος ευγενικό. Απέθανε ο πατέρας της και η μητέρα της. Κάθεται η Αγία και κάνει ένα πύργο υψηλό και δυνατό και έβαλε τα πράγματά της όλα μέσα. Έβαφε τα μάτια της με μαυράδι, έβανε σκουλαρίκια στα αυτιά της, έβαφε το πρόσωπό της και τα χείλη της με κοκκινάδι, έβανε γερδάνια στο λαιμό της, είχε και δαχτυλίδια στα δάχτυλά της, είχε και ένα ζωνάρι μαλαματένιο στη μέση της, βάνει και ένα φόρεμα ωραιότατο και παπούτσια ως μίαν πιθανή υψηλότερα από τα άλλα κορίτσια. Με αυτά εστολιζόταν η Αγία. Είναι εδώ κανένα κορίτσι που θέλει να στολίζεται? Ας πάρει παράδειγμα να στολίζεται ως σαν την Αγία Παρασκευή. Τώρα να δούμε ποιος είναι ο πύργος ο υψηλός. Ο υψηλός και δυνατός πύργος είναι ο ουρανός, που εμοίρασε δηλαδή όλα της τα πράγματα ελεημοσύνη και τα έστειλε με τους πτωχούς εις τον Παράδεισο. Με τι έβαφε τα μάτια της? Όχι με μαυράδι σαν μερικές γυναίκες ανόητες που το βάνουν για να φαίνονται εύμορφες εις τους άνδρας, αλλά σηκωνόταν η Αγία κάθε αυγή και ενθυμουμένη τις αμαρτίες των χριστιανών έκλαιε χτυπώντας το πρόσωπό της και βρέχοντάς το με δάκρυα. Ποια είναι τα σκουλαρίκια? Είχε τα αυτιά της ανοιχτά, στέκοντας με ευλάβεια για να ακούει το ιερόν και άγιον Ευαγγέλιον. Με τι έβαφε τα χείλη της? Όχι με κοκκινάδι, αλλά λέγοντας το Κύριε Ιησού Χριστέ. Είχε δηλαδή στα χείλη της την ίδια την αλήθεια. Ποιο είναι το γερδάνι που είχε εις το λαιμό της?
Είναι από τις νηστείες που έκανε και έλαμπε ο λαιμός της σαν τον ήλιο. Ποια είναι τα δαχτυλίδια? Είναι από τις πολλές μετάνοιες που έκανε και γίνονται κόμπι-κόμπι τα δάχτυλά της. Ποιον είναι το ζωνάρι το μαλαματένιο? Είναι η Παρθενία που εφύλαγε σε όλη της τη ζωή. Ποιον είναι το φόρεμα? Είναι η εντροπή που είχε εις του λόγου της και ο φόβος του Θεού όπου την εσκέπαζε. Ποια είναι τα παπούτσια τα υψηλά? Είναι ο νους της που τον είχε εις των ουρανών και δεν τον είχε εις την γη να στοχάζεται τούτα τα μάταια, τα ψεύτικα, τα γήινα, ωσαν τα άλλα κορίτσια. Έτσι εστολιζόταν η Αγία. Αν ίσως και είναι κανένα κορίτσι και θέλει να στολίζεται ωσαν την Αγία Παρασκευή, να στοχαστεί τι έκαμε η Αγία, να κάνει και εκείνη για να σωθεί. Έτσι αδελφοί μου, η Αγία Παρασκευή έμαθε γράμματα και έγινε σοφωτάτη. Επούλησε τα πράγματά της και τα έδωσε ελεημοσύνη. Εφύλαξε Παρθενία σ' όλη της τη ζωή. Την αξίωσε ο Θεός και έκανε θαύματα. Γιάτρευε τυφλούς και κουφούς και λεπρούς και δαιμονισμένους και νεκρούς ανέστενε. Δύο Εβραίοι, τέκνα του διαβόλου, βλέποντας την Αγία να κάνει θαύματα, την ευθόνησαν και πηγαίνοντας στο βασιλέα Αντωνίνο, ο οποίος ήταν από την παλαιά Ρώμη, του λέγουν πως είναι χριστιανοί. Ακούντας ο βασιλεύς πως η Αγία Παρασκευή πιστεύει στον Χριστόν, την κράζει ο βασιλεύς και της λέγει: «Παρασκευή, αρνήσου τον Χριστόν και έλα να θυσιάσεις τους μεγάλους θεούς, να σε κάνω βασίλισσα». Λέγει του η Αγία: «Εγώ δεν είμαι τρελή και ανόητη ως αν εσένα να αρνηθώ τον Χριστόν μου και να πηγαίνω με τον διάβολον, να αφήσω την ζωή και να πηγαίνω εις τον θάνατον. Άμποτε εσύ να αφήσεις το σκότος και να έλθεις εις το φως». Ακούστε αδερφοί μου, ένα κορίτσι να ομιλεί με τέτοια παρησία μπροστά σε έναν βασιλέα. Όποιος έχει τον Χριστό στην καρδιά του δεν φοβάται όλον τον κόσμο. Αν ίσως θέλουμε και εμείς αδελφοί μου να μην φοβούμεθα μήτε ανθρώπους μήτε δαίμονες, τον Θεό να έχουμε πάντοτε στην καρδιά μας και έτσι να μην φοβούμεθα τίποτε. Λέγει της Αγίας ο βασιλεύς: «Τρεις ημέρες σου δίνω διορία, διότι αν ίσως και δεν έλθεις να προσκυνήσεις τα είδωλα σε τρεις ημέρες, θα σε θανατώσω, θα σε κάψω μέσα σε ένα καζάνι». Του λέγει η Αγία: «Βασιλέα, εκείνο που θέλεις να κάνεις τις τρεις ημέρας, κάμε το τώρα, γιατί εγώ δεν αρνούμαι το Χριστό μου». Τότε προστάζει ο βασιλεύς και ανάφτουνε μίαν φωτιάν μεγάλην και βάζουν ένα καζάνι γεμάτο πίσα, θιάφι και κατράμι και βράζει καλά. Βλέποντας η Αγία το καζάνι που έβραζεν, εχαιρόταν πως έμελε να αναχωρήσει από τούτον των ψεύτικων κόσμων για να υπάγει εις των αληθινών. Προστάζει ο βασιλεύς να βάνουν την Αγία μέσα εις το καζάνι για να καεί. Έκαμε το σταυρό της η Αγία και εμβαίνει μέσα. Καρτερεί 2-3 ώρες ο βασιλεύς, βλέποντας όπου δεν εκαιγόταν η Αγία. Τότε λέγει: «Παρασκευή, γιατί δεν καίγεσαι?» Του λέει η Αγία: «Ο Χριστός μου το εδρώσισε και δεν καίωμαι». Της λέγει ο βασιλεύς: «Ράντισέ με και εμένα εις το πρόσωπον, να ειδώ καίει». Επήραν η Αγία με τα δύο της χέρια και του ρίχνει εις το πρόσωπον και ευθύς ό του θαύματος ετυφλώθηκε και εγδάρθηκε το πρόσωπον του. Φωνάζει ο βασιλεύς: «Μέγας ο Θεός των χριστιανών
πιστεύω κι εγώ τον Θεόν που πιστεύεις κι εσύ Παρασκευή, μόνον έβγα γρήγορα να με βαπτίσεις. Ευγήκεν η Αγία Παρασκευή και τον εβάπτισε με όλο του το βασίλειον και καθαρίστη. Ευγήκεν η Αγία Παρασκευή και επήγε και εδίδαξε και ένα άλλο βασίλειον και τους εβάπτισε. Ύστερα την έπιασε άλλος βασιλεύς και την αποκεφάλισε και επήγε εις τον παράδεισον να χαίρεται πάντοτε. Αυτή η Αγία έκαμε τα εκατόν και κέρδισε 5 στεφάνους. Πρώτον στέφανον έχει να λάβει, γιατί εμοίρασε όλα της τα υπάρχοντα ελεημοσύνη. Δεύτερον, γιατί έμαθε γράμματα και έγινε σοφοτάτη. Τρίτον, γιατί εφύλαξε παρθενία εις όλη της τη ζωή. Τέταρτον, γιατί δίδαξε 2 βασίλεια και τους έκαμε χριστιανούς. Πέμπτον, γιατί έχισε το αίμα της για την αγάπη του Ιησού Χριστού. Αυτή η Αγία έκαμε τα εκατόν. Είναι εδώ κανένας από λόγους σας που θέλει να γίνει τέλειος ρωσάν την Αγία Παρασκευή? Ας αγωνίζεται για να σωθεί. Μα δεν μπορεί να κάνει τα εκατόν. Ας έλθουμε παρακάτω εις εκείνον που έκαμε τα εξήκοντα. Εις τα 9 του Οκτωβρίου μηνός εορτάζει η Αγία μας Εκκλησία έναν Άγιον Ανδρόνικον και την Αγία Αθανασίαν. Ήταν ανδρόγυνον. Τους εχάρισε ο Πανάγαθος Θεός 2 τέκνα αρσενικά. Το ένα ήταν 10 χρονών και το άλλο 12. Μίαν ημέραν απέθαναν και τα 2. Εκαθόταν και έκλαιγε η Αγία Αθανασία για τα παιδιά της. Έρχεται άγγελος Κυρίου και της λέει: Αθανασία, γιατί κλαίεις και λυπάσαι? Τα παιδιά σου χαίρονται μέσα εις τον παράδεισο και έχεις να τα απολαύσεις εις την δευτέραν παρουσίαν και μη λυπάσαι. Έτσι την επαρηγόρησεν ο άγγελος. Λέγει η Αθανασία του Ανδρονίκου: Αφέντη, χιλιάδες άνθρωποι και γυναίκες έζησαν και φύλαξαν παρθενίαν εις όλη τους τη ζωή. Εμείς δεν εφυλάξαμε. Μας εχάρισε ο Θεός 2 παιδιά και μας τα επήρε. Επαντρευθήκαμε και κάμαμε τα σωματικά. Δεν γινόμεθα καλόγεροι να κάμαμε και τα ψυχικά, να υπάγουμε εις τον παράδεισο? Πρώτον, η Αθανασία ονόμασε τον άνδρα της Αφέντη. Είναι διατιμήν της γυναικός να λέγει τον άνδρα της Αφέντη. Της απεκρίθηκε ο ευλογημένος Ανδρόνικος και της λέγει: Ας είναι, αδελφή μου, ας γίνει το θέλημα του Θεού. Αδελφή την ονόμασε και από εκείνη την ώρα εζούσαν ως αναδελφοί. Επούλησαν τα πράγματά τους και τα μοίρασαν ελεημοσύνη. Επήγαν και οι δύο σε μοναστήρια και έγιναν καλόγεροι και περνούσαν με νηστείες, σκληραγωγίες, κακοπάθειες και σώθηκαν και επήγαν εις τον παράδεισον. Αυτοί έκαμαν τα εξήκοντα, γιατί έκαμαν πρώτον τα σωματικά, έκαμαν και τα ψυχικά. Αυτοί βέβαια είναι κατώτεροι από την Αγία Παρασκευή. Αν ίσως και θέλει να κάνει τα εξήκοντα κανένας από λόγους σας, ας αγωνίζεται ως αν τον Άγιον Ανδρόνικον και την Αγία Αθανασίαν και σώνεται. Κι αν είναι κανένας από λόγους σας και δεν ευχαριστείται με τη γυναίκα του και γυρεύει ξένην γυναίκα, ας στοχαστεί τον Άγιον Ανδρόνικον τι έκαμε και ας εντρέπεται. Αν ίσως πάλι και είναι καμιά γυναίκα και δεν ευχαριστιέται με τον άνδρα της αλλά θέλει άλλον άνδρα, ας στοχαστεί τι έκανε η Αγία Αθανασία
και να εντρέπετε. Πάλι, δεν μπορείτε να κάνετε τα εξήκοντα? Ας έλθαμεν παρακάτω, εις εκείνον που έκανε τα τριάκοντα. Έχομεν πολλά παραδείγματα να αναφέρουμε, μας αφήσουμε τα πολλά και ας πούμε ένα. Εις την Ανατολή ήταν ένας άνθρωπος, το όνομά του Παπα Ιωάννης, υπανδρεμένος με 20 παιδιά. Και μίαν ημέραν, ένας δεσπότης εκόνευσεν εις το σπίτι του Παπά Ιωάννου. Βλέπει τα παιδιά που εκάθονταν. Ερωτά ο δεσπότης τον Παπά, «Τι νος είναι τα παιδιά?» Λέγει ο Παπά Ιωάννης, «Η δικά μου είναι, αφέντη, πανιερώτατε. Ο Θεός μου τα εχάρισε». Του λέγει ο δεσπότης, «Πόσα παιδιά είναι?» Λέγει ο Παπά Ιωάννης, 20. Λέγει ο δεσπότης, «Πόσους χρόνους έχεις επανδρεμένος?» Λέγει ο παπάς, 18. Τότε λέγει ο δεσπότης του παπά, «Για 18 χρόνους να έχεις 20 παιδιά, εσένα σου πρέπει να είσαι καθυλημένος». Λέγει ο παπάς, «Να εξομολογηθώ, δεσπότη μου, κι αν το έβρις εύλογον, ας είναι ορισμός του Θεού». Αρχίνησε ο παπάς να λέει, «Εγώ, δεσποτά μου, έμαθα γράμματα ελληνικά, έγινα 18 χρονών αναγνώστης και υποδιάκονος. 25 έγινα διάκονος και όταν έγινα 30 χρονών, με παρακάλεσαν οι χριστιανοί και ο δεσπότης και έγινα παπάς, χωρίς να δώσω κανένα άσπρο, χωρίς να δώσει χρήμα δηλαδή. Κατά τους θείους και ιερούς νόμους υπανδρεύτηκα. Πρώτον, εξομολογηθήκαμε με την παπαδιά μου, επήγαμε στην εκκλησία και στεφανωθήκαμε. Έπειτα από το στεφάνωμα εκοινωνήσαμε τα άχραντα μυστήρια και όσαν επέρασαν 3 ημέρες, εσμίξαμε με την παπαδιά μου και όσαν έμεινε έγκυος, εχωρίσαμε έως ότου εσαράντησε και τότε εματασμίξαμε και πάλι έμεινε έγκυος και ευθύς ανεχώρησα. Με τέτοιον τρόπον έκαμα τα 20 παιδιά, όπου βλέπει η πανιερώτη σου, για 18 χρόνια». Λέγει ο δεσπότης, «Συγχωρημένος να είσαι, να κάνεις 50 και 100 παιδιά». Έτσι ο ευλογημένος παπάς έμαθε τα παιδιά του γράμματα, τα επέδευσε με νουθεσίες καλές και πήγε εις τον παράδεισο να χαίρεται πάντοτε. Αυτός έκαμε τα τριάκοντα. Είναι παρακάτω από εκείνον που έκαμε τα εξήκοντα. Θέλεις και εσύ, αδελφέ μου, να κάμεις τα τριάκοντα ως σαν τον Παπά Ιωάννη? Αγωνίζου τώρα που έχεις καιρό και σώνεσαι». Αυτή είναι η εξήγηση της παραβολής. Αυτήν την παραβολήν εφανέρωσε ο Κύριος, μα ακόμη δεν καταλάβατε το νόημά της. Και λέγει έτσι: «Ο πρώτος σπόρος όπου έπεσε στην στράταν είναι οι Εβραίοι, οι οποίοι είναι δια την κόλασιν. Ο δεύτερος σπόρος όπου έπεσε στην πέτρα είναι οι ασεβείς, ομοίως είναι κάλπικοι οι πίστης τους, του διαβόλου. Ο τρίτος σπόρος όπου έπεσε στα ακάνθια είναι οι αιρετικοί, και αυτόν η πίστης του διαβόλου είναι. Ο τέταρτος σπόρος όπου έπεσε στην καλή γη είναι η πίστης των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, οι οποίοι σώνονται, μα πώς σώνονται? Σώνεται ο καθένας καθώς έπραξε. Αν ίσως και έκαμε καλά, πηγαίνει στον παράδεισον. Αν έκαμε κακά, πηγαίνει εις την κόλασιν. Γιατί ο κόσμος είναι μοιρασμένος εις 4 μέρη. Τα 3 μέρη είναι δια την κόλαση και το άλλο μέρος δια τον παράδεισον. Αυτό είναι το νόημα του Χριστού και όποιος θέλει ας το χαστεί καλά με το νου του, αν θέλει να σωθεί».

0: Παραγωγή, επιμέλεια, παρουσίαση Βασίλης Ατζακλής.
1: Στο πλαίσιο των διαλέξεων που οργανώνει για φέτος ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Πειραιός, την Κυριακή 15 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Αγίας Τριάδος Πειραιός θα μιλήσει ο διδάκτορ Ευάγγελος Γογκολίδης, χημικός μηχανικός, διευθυντής ερευνών του Ινστιτούτου Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκρητος με θέμα Νανοεπιστήμη και Νανοτεχνολογία στην καθημερινή ζωή.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας κάθε μέρα κοντά σας.

της πολιτείας που σε αυτήν ασκήτευε ο πολυφημισμένος Σαββάς Ποιμένας, ήθελε οπωσδήποτε να ειδεί από κοντά το γέροντα. Αυτός όμως δεν το παραδεχόταν αυτό με κανένα τρόπο. Εσοφίστηκε τότε να πιάσει σαν κακούργο δήθεν το γιο της αδελφής του και να τον ρίξει στη φυλακή. Το έκαμε λοιπόν και είπε: «Αν δεν έλθει ο ίδιος ο γέροντας να με παρακαλέσει, δεν θα τον βγάλω ποτέ». Επήγε λοιπόν η αδελφή του να τον βρει και με κλάματα και με μυρολόγια εδερνόταν απ' έξω από το κελί του και τον παρακαλούσε να ελεηθεί και αυτήν και το παιδί της και να πάει στον άρχοντα. Ο γέροντας όμως δεν της έδινε καμιά απόκριση. Άρχισε τότε να τον βρίζει και του λέγε: «Εσύ δεν έχεις πλάχνο ανθρώπινο? Σίδερο λοιπόν είναι η καρδιά σου. Λυπήσουμε την άμυρη που δεν έχω άλλο παιδί». Και εκείνος έστειλε κάποιον να της είπε πως ο Ποιμένας παιδιά δεν έχει. Και τότε σε αυτή απελπίστηκε και έφυγε. Όταν το μάθε αυτό ο άρχοντας, παράγγειλε στο γέροντα πως αφού δεν θέλει να πάει, υποχωρεί σε αυτό. Ας του πέμψει όμως μια γραφή που να τον παρακαλεί να τον αφήσει και αμέσως θα το κάνει. Και ο γέροντας του απάντησε και του είπε: «Νόμους έχεις και κρίνε σύμφωνα με αυτούς. Και αν τον βρεις στην εξέταση που θα κάνεις πως φταίει, θανάτωσέ τον. Αν όμως βρεις πως είναι αθώος, πράξε ό,τι σου λέει η συνείδησή σου».

μία μελάνη σύστησε στα Ιεροσόλυμα και προς το μέρος του όρους των Ελαιών ένα γυναικείο κοινόβιο με περισσότερες από 90 μοναχές. Και όρισεν ηγουμένησά του εκείνη που ξεχώριζε από όλες και για την αρετή της και για τη μορφωσή της. Και αυτή, ως προσμέν τη σειρά της και τη διακονία της μέσα στο κοινόβιο, επήρε την τάξη της υποτακτικής. Ως προς τη φιλανθρωπία όμως, εστάθηκε μητέρα τους, γιατί εφρόντιζε για τη συντήρησή τους και για το κάθε τι τους με τέτοια στοργή και με τέτοια ταπείνωση που δεν μπορεί κανείς να την υπεί με λόγια. Τους μιλούσε λοιπόν συχνά για την πειθαρχία και για την υπακοή και τους έλεγε πως αυτό είναι το κυριότερο στολίδι κάθε ανθρώπου και κάθε ιερωμένου και πως αυτή συγκρατεί και μέσα στον κόσμο και μέσα στην κοινωνία την τάξη και την ευνομία. Ο βασιλιάς, τους έλεγε, πρέπει και να είναι και να λέγεται βασιλιάς και ο πολίτης και ο υπήκος να είναι και να λέγεται πολίτης. Και αν αυτό δεν γίνεται, τότε θα βασιλέψει η αναρχία και μαζί με τα ονόματα και με τις λέξεις θα συγχυστούν και θα ανακατωθούν και τα πράγματα. Και τους ανέφερε σαν παράδειγμα την παρακάτω ιστορία. Σε ένα μεγάλο γέροντα επήκε κάποτε κάποιος που ήθελε και ζητούσε να γίνει υποτακτικός του. Και ο γέροντας, που και σοφός ήταν και πολύπειρος, ήξερε πως από την αρχή που γνωρίζει κανείς κάποιον πρέπει να δοκιμάζει τον χαρακτήρα του. Τον επρόσταξε λοιπόν να πάει και με όλη τη δύναμη και με χέρια και με πόδια να κτυπήσει και να κλωτσίσει έναν ανδριάντα που ήταν εκεί κοντά στημένος. Επήγε λοιπόν αυτός και το έκανε. Και ο γέροντας τον ρώτησε, «Πες μου, τι σου αντιμίλησε ο ανδριάντας την ώρα που τον κτυπούσες και τον κλωτσούσες?» Και αυτός του είπε, «Τίποτε». «Πήγαινε λοιπόν», του λέει ο γέροντας, «και να το ξανακάνεις. Και να μην τον χτυπήσεις μονάχα, αλλά να λες και βρισχές την ώρα που θα τον χτυπάς και θα τον κλωτσάς». Το επανέλαβε λοιπόν αυτό τρεις φορές. Ο ανδριάντας όμως έμεινε βουβός και ασάλευτος. Και τότε του είπε ο γέροντας, «Αν μπορείς και εσύ να μένεις βουβός και ασάλευτος σαν το άγαλμα αυτό, όταν άλλοι θα τύχει να σε ερεθίζουν και να σε προσβάλλουν σαν μεθυσμένοι, τότε έλα και εσύ στη σύναξή μας και παραδέξου τη ζωή τη δική μας. Αλλιώτικα γύρνα στη δουλειά σου».

έλεγε ο Αβάς Ισαάκ. Ένας φίλος μωρός και ανόητος μοιάζει με ένα χρηματοκιβώτιο που είναι άδειο και μας είναι σε μια μας ανάγκη άχρηστο. Η φιλία όμως και η συναναστροφή μας με ένα φρόνιμο και συνετό φίλο είναι σαν μια δροσοπηγή που μας ξεδιψά και μας εφραίνει. Οι κακοί φίλοι είναι για την ψυχή μας αφανισμός. Και καλύτερό μας είναι να μένουμε μαζί με θηρία παρά με ανθρώπους κακόγνωμους και αδιάντροπους. Κάλλιο του είναι να κλειστεί κανείς μέσα σε ένα γυναικονίτη και να γνέφει ρόκα παρά να κάνει συντροφιά με άνθρωπο φιλόνικο και ασυλλόγιστο και υβριστή. Και προτιμότερο είναι να έχεις πλάι σου ένα γουρούνι παρά έναν άνθρωπο λέμαργο και κοιλιόδουλο. Γιατί είναι καλύτερο το χειροστάσι από ένα στόμα αχόρταγο και πανφάγο. Καλύτερα να κάθεσαι μαζί με λουβιασμένους παρά με ανθρώπους ψωροπερήφανους. Και έλεγε ακόμα πως για κάθε πράγμα πρέπει να νομίζει κανείς τον εαυτόν του πως έχει κάποια ανέλυψη και να ρωτά και άλλους και να μαθαίνει. Και αν το κάνει σε κάθε του περίσταση θα βρεθεί στο τέλος πως ήταν ένας σοφός.

γέροντας έλεγε: «Πρέπει να μοιάζουμε με τις καμήλες». Και όπως εκείνες σηκώνουν το φορτίο και ακολουθώντας η μία την άλλη βαδίζουν με ασφάλεια μέσα στην έρημο, έτσι και εμείς πρέπει να σηκώνουμε στη ράχη μας τις αμαρτίες μας και να ακολουθούμε πιστά αυτούς που ξέρουν να μας οδηγούν μέσα στην έρημο της ζωής προς το δρόμο του Θεού. Ένας αδελφός ρώτησε τον Αβά Ποιμένα και του είπε: «Το σώμα μου, Αβά μου, εμαράζωσε και εξασθένησε, κι όμως τα πάθη μου δεν εξασθένησαν κι αυτά». Και του αποκρίθηκε ο γέροντας: «Τα πάθη μας μοιάζουν με κάποιες ρίζες αγκαθωτές και πολύκλωνες, και όπως ένας που θέλει να τις ξεριζώσει αυτές δεν το κάνει εύκολα, αλλά πρέπει να κοπιάσει και να αιματώσουν τα χέρια του, έτσι και εκείνος που θέλει να ξεριζώσει από την καρδιά του τα πάθη πρέπει να κοπιάσει και να υδροκοπήσει πολύ και να την κάνει να αιματώσει».

κακία η αμέλεια. Γι' αυτό πολύ σωστά την ονόμασε ο Άγιος Μάρκος ο ασκητής άθειον, γιατί κάνει τους ανθρώπους αθέους και έρνηση Χρίστους. Τώρα αγαπητέ, εξέτασε την καρδιά σου, μήπως έχεις ελαττώματα σαν του Πέτρου και ξεχνάς τον φωτισμό που σου εχάρισε ο Θεός με τις Θείες Γραφές, με τις οποίες γνωρίζεις την ψευτιά των ειδονών της ζωής αυτής. Θέλεις να ακολουθείς τον Χριστό, αλλά με έναν τρόπο που ούτε στον Χριστό να ανήκεις, ούτε στον κόσμο. Με άλλα λόγια, ζητάς έναν δρόμο που να μην είναι ούτε ευρύχωρος, ούτε στενός, ακολουθώντας τον Χριστό σαν τον Πέτρο, από μακριά, χωρίς να θεραπεύει τα πάθη σου. Και ο μεν Πέτρος νικήθηκε μια φορά, σι δε νικέσαι κάθε ημέρα. Μη κατακρίνεις τον Πέτρο που αρνήθηκε τον Χριστό, αλλά να κατακρίνεις τον εαυτό σου που με τα λόγια ομολογείς τον Θεό, στην πράξη όμως τον αρνείσαι, όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος. Θεόν ομολογούς συνειδένε, τις δε έργεις αρνούνται. Να κατακρίνεις τον εαυτό σου για τις τόσες φορές που έκαμες ψεύτικους όρκους, για το πείσμα σου και την υπερηφάνειά σου και την αυταρέσκειά σου. Αρνείσαι τον Χριστό όσες φορές ελπίζεις στη δύναμή σου και προσκυνάς σαν είδωλα τα χρήματά σου. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος ονόμασε ειδωλολατρία την πλεονεξία. Και για να πω γενικότερα, ότι και αν μια βελόνα είναι εκείνο που προτιμάς αντί του Χριστού, και αυτό είναι άρνηση. Γι' αυτό είπε ο Ιερός Χρυσόστομος, ότι με πολλούς τρόπους δύναται της να αρνηθεί τον Χριστόν. Λοιπόν και εσύ αδελφέ μου, όπως έγινες μιμητής του Πέτρου στην αμαρτία, να γίνεις μιμητής του και στη μετάνοια. Επειδή κατά τον σοφό Νικήτα, γι' αυτό γράφτηκαν τα σφάλματα των Αγίων, για να μιμηθούμε και εμείς την μετάνοιά τους. Των Αγίων τα ολισθήματα, δια των Αγίων γραφών μανθάνομεν ίνα και της αυτών μετανοίας μιμητέ γενόμεθα. Εκείνος μια φορά αρνήθηκε τον Κύριο, αλλά μετανόησε σε όλη του τη ζωή. Χαρακτηριστικά, ο Άγιος Κλήμης ο μαθητής του λέγει ότι όσες φορές ο θείος Πέτρος άκουγε τον πετεινό που εφώναζε, θυμόταν την άρνηση που έκαμε και έκλαιγε. Και εσύ λοιπόν, όσες φορές θυμάσαι τις αμαρτίες σου να κλαις και να χύνεις δάκρυα πικρά για αυτές. Ο Άγιος Ιερώνυμος λέγει ότι η μεν προσευχή καταπραίνει των θεών οργιζόμενων, το δε δάκρυον τον αναγκάζει εις το να ελεήσει. Και ο Θείος Χρυσόστομος λέγει ότι ύστερα από την βροχή γίνεται καθαρός και ξάστερος αέρας, και ύστερα από τα δάκρυα γίνεται η ψυχή και ο νους καθαρός και ξάστερος. Όπως ο Πέτρος, ακούγοντας τον πετεινό ξύπνησε και αισθάνθηκε την αμαρτία του, έτσι κι εσύ, ακούγοντας τον Κύριο που σου φωνάζει «Γρηγορείτε», ξύπνα από την αμέλεια. Έλα σε αίσθηση της αμαρτίας σου και στάσου άγρυπνος. Εκείνος μετά από την πτώση απόκτησε μετάνοια και διδάχθηκε ότι δεν πρέπει να υψηλοφρονεί και να μην πιστεύει στη δύναμή του, αλλά στη βοήθεια του Θεού. Ακόμη έμαθε να μην απελπίζεται και να συμπονεί και να λυπάται τους άλλους αμαρτωλούς. Και εσύ από τις αμαρτίες που έκαμες, μάθε να ταπεινώνεσαι και να μην κατηγορείς τους άλλους που αμαρτάνουν, αλλά να τους συμπονάς και να τους διδάσκεις να μην απελπίζονται. Εκείνος με τη θερμή μετάνοιά του πήρε την αποστολική αξία που έχασε και έγινε πάλι κορυφαίος των Αποστόλων. Και εσύ, εάν μετανοείς με τέτοιο τρόπο, μπορείς να πάρεις την χάρη της υιοθεσίας που έχασες, να γίνεις πάλι Υιός του Θεού και κληρονόμος της Βασιλείας Του.

Γνώριζε λοιπόν πως η αιτία όλων των σφαλμάτων σου είναι η αμέλειά σου και να ντραπείς μπροστά στον θείο σου διδάσκαλο. Πάρε απόφαση από τώρα και στο εξής να αρχίσεις μια καινούργια ζωή με πολύ θερμότητα. Μάθε ότι η αμέλεια είναι πιο φοβερή και από την δύναμη του διαβόλου. Γι' αυτό παρεκάλεσε το Θεό να σε ελευθερώσει από τον εαυτό σου, που είναι εχθρός σου χειρότερος από τον διάβολο, όπως είναι γραμμένο. Οι δε αμαρτάνοντες πολέμοι εισί της εαυτών ζωής.

Ας σκεφτούμε, αγαπητοί, τον μεγάλο και φοβερό αριθμό των αμαρτημάτων μας, από τα οποία ένα μικρό μέρος θυμόμαστε και το πιο μεγάλο το ξεχνάμε. Για να μπορέσουμε να θυμηθούμε κάτι από τις αμαρτίες μας, έστω και συγκεχημένα, ας στοχαστούμε όλους τους τόπους που περάσαμε στη ζωή μας, όλες τις ηλικίες μας και όλους τους ανθρώπους με τους οποίους συναναστραφήκαμε. Και τότε, τότε θα δούμε πόσο μακριά είναι η αλυσίδα των αμαρτιών που κάναμε. Το τέλος της μιας αμαρτίας ήταν η αρχή της άλλης, κατά τέτοιο τρόπο ώστε δεν αφήσαμε να περάσει μέρος της περασμένης μας ζωής, το οποίο να μην το εμολύναμε με τις απροσεξίες μας. Όλες μας τις αισθήσεις τις κάναμε πόρτες, από τις οποίες μπήκε ο θάνατος στην ψυχή μας, όπως λέγει ο προφήτης Ιερεμίας: «Ανέβη θάνατος δια των θηρίδων». Όλες τις εσωτερικές δυνάμεις της ψυχής μας τις εχρησιμοποιήσαμε σαν όργανα της αμαρτίας. Κάναμε όλα τα κακά. Δεν κάναμε μόνο εκείνα που δεν μπορούσαμε ή δεν μας δόθηκε η ευκαιρία. Ό,τι όμως κακό μπορούσαμε να κάνουμε, το κάναμε. Όλη τη θέληση που μας έδωσε ο Θεός για να επιθυμούμε το άκρο αγαθό που είναι ο ίδιος, την χρησιμοποιήσαμε για να αγκαλιάσουμε τα συχαμερά πράγματα του κόσμου. Αποστραφήκαμε τον τέλειο Θεό με τόση απίστευτη ευκολία, σαν να μην είμαστε υποκείμενοι ούτε στον φυσικό, ούτε στον θεϊκό νόμο. Γι' αυτό πρέπει να ομολογήσουμε, αδελφοί μου, πως η ψυχή μας μπροστά στα μάτια του Θεού είναι πληγωμένη και σαπισμένη τόσο όσο ήταν το σώμα του Ιώβ, βρωμερό και συχαμερό, γεμάτο από σκουλίκια. Γιατί και μια αμαρτία όταν κυριεύσει τον άνθρωπο πρέπει να τιμωρηθεί αυτός που την κάνει με θάνατο. Άραγε εμείς πόσες φορές έπρεπε να τιμωρηθούμε με τόσες αμαρτίες που μας εκυρίευσαν? Και αν μόνο μία θανάσιμη αμαρτία μπορεί να μας οδηγήσει στον Άδη, εμείς πόσες φορές γκρεμιστήκαμε στον Άδη με τις θανάσιμες αμαρτίες μας? Με όλα αυτά, πώς μπορούμε να αρνηθούμε την ευσπλαχνία του Θεού, την υπερβολικά μεγάλη που έδειξε για μας και όχι μόνο μας υπέμεινε τόσο καιρό φορτωμένους με τόσες αμαρτίες, αλλά ακόμη μας έκαμε άπειρες ευεργεσίες? Μέχρι πότε λοιπόν θα κάνουμε κατάχρηση της ευσπλαχνίας του Θεού? Ας ομολογήσουμε λοιπόν τις κακίες μας και ας μιμηθούμε όσο μπορούμε περισσότερο την αγάπη του Θεού. Ας ζητήσουμε ταπεινά από τον Θεό συγγνώμη για τις απειράριθμες αμαρτίες μας, υποσχόμενοι θερμά ότι δεν θα τον παροργήσουμε στο μέλλον με την αυθάδη ζωή μας. Τότε αυτός θα μας κρατήσει με την χάρη του, για να μην πέσουμε πάλι στις προηγούμενες αμαρτίες, όπως γράφεται στην Σοφία Σιράχ: «Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, μη εγκαταλείπεις μεν βουλή αυτών, μη αφήσμε πεσίνε ναυτής».

Ας σκεφτούμε ακόμη το βάρος των αμαρτιών μας. Επειδή κάθε μια από τις αμαρτίες μας είναι μεγάλο και φοβερό κακό. Ιδιαίτερα, κάθε θανάσιμη αμαρτία προσβάλλει την άπειρη αγαθοσύνη του Θεού και έτσι υβρίζεται και καταφρονείται ο Θεός. Κάθε θανάσιμη αμαρτία έχει τόση βαρύτητα που δεν μπορεί να την εξαλείψουν όλες οι αγαθοεργίες των Αγίων, όλες οι αγιότητες των Αγγέλων και όλες οι αξιομισθίες της Παναγίας Παρθένου. Στην ζυγαριά της Θείας Δικαιοσύνης τίποτε άλλο δεν μπορεί να αντισταθμίσει το βάρος μιας θανάσιμης αμαρτίας παρά μόνο ο Σταυρός και το αίμα του Λυτρωτή. Γι' αυτό η αμαρτία είναι το μεγαλύτερο από όλα τα κακά. Όλες οι τιμωρίες του Άδου δεν μπορούν να συγκριθούν με μια θανάσιμη αμαρτία. Το Πνεύμα το Άγιο λέγει δια του Σιράχ ότι είναι προτιμότερος ο Άδης παρά μια θανάσιμη αμαρτία. Τόσο μεγάλο είναι το βάρος μιας σοβαρής παραβάσεως του Θείου Θελήματος. Εκείνος που αποτολμά και κάνει μια τέτοια παράβαση έχει πέτρινη καρδιά. Είναι ζώο άλογο και ανέστητο σαν το ξύλο. Αυτός αμαρτάνει με τόση αυθάδεια και οθειοφοβία σαν να έβλεπτε ένα Θεό όχι αληθινό και ζωντανό, αλλά ψεύτικο και ζωγραφισμένο. Ο χριστιανός εκείνος που αμαρτάνει και βλάπτει τον Χριστό με τέτοια συμπεριφορά κάνει αυτό που δεν τόλμησαν ούτε οι ειδωλολάτρες με τους ξύλινους και πέτρινους ψεύτικους θεούς. Ύστερα από όλα αυτά, τι άλλο πρέπει να κάνουμε από το να κλαίμε σε όλη μας τη ζωή με μαύρα δάκρυα για την αυθάδεια και την σκληρότητα που εδείξαμε στον Θεό με τις αμαρτίες μας. Για να ευαρεστήσουμε τον Θεό και για να αποδώσουμε την τιμή που πρέπει στην μεγαλειότητά Του, πρέπει να επιθυμήσουμε να αποκτήσουμε ένα πόνο μεγαλύτερο από όλους τους πόνους. Ας ζητήσουμε από τον Κύριο με όλη μας την καρδιά να μας χαρίσει τον πόνο αυτό, γιατί χωρίς την επέμβαση της Θείας Χάριτος είναι αδύνατο να μετανοήσουμε. Ας παρακαλέσουμε θερμά τον Δεσπότη Χριστό να μας πλαχνιστεί, να λυπηθεί εμάς που τόσες φορές με τις αμαρτίες μας εδείξαμε αχαριστία στο έλεος Του και στην αγάπη Του.

ότι ο Αββάς Απολό είχε έναν μαθητήν ονομαζόμενον Ισαάκ. Ούτως είχε μορφωθεί και είχε να ασκηθεί εις κάθε αγαθόν και εν άρετον έργων. Ούτως, όταν εισήρχετο εις την εκκλησίαν και επρόκειτο να μεταλάβει της Αγίας Κοινωνίας, δεν επέτρεπεν εις ουδένα να τον πλησιάσει και να του ομιλήσει. Έλεγε δε απολογούμενος τρόπον τεινά, ότι όλα είναι καλά και ωφέλιμα εις των καιρών των. Μόλις δε τελείωνε η σύναξη της Θείας Λειτουργίας, έφευγεν ως να κατεδιώκετο από φωτιάν, δια να φτάσει στο κελί του. Πολλάς φοράς προσεφέρετο μετά την απόλυση ένα ποτηράκι κρασί και ένα παξιμάδι ως ευλογία εις τους αδελφούς. Αυτήν την ευλογίαν δεν την ελάμβανεν, ουχή περιφρονών την ευλογίαν των αδελφών, αλλά επιθυμώ να διατηρήσει την ησυχίαν και σιωπήν της συνάξεως. Κάποτε ο Ισαάκ αρρώστησε και κατέκειτο εις την ψάθαν του. Μόλις το επληροφορήθησαν οι αδελφοί, ήλθαν να τον επισκεφθούν. Αφού λοιπόν τον ρώτησαν πώς συσθένησε, πώς είναι τώρα και τα παρόμοια, του υποβάλλουν και την εξής ερώτηση. «Διατί, Αββά Ισαάκ, μετά την απόλυση της συνάξεως αναχωρείς αμέσως ως να αποφεύγεις τους αδελφούς?» Εις την ερώτηση αυτήν ο Αββάς Ισαάκ απήντησε. «Δεν αποφεύγω τους αδελφούς, αλλά την προς το κακόν πονηρίαν των δαιμόνων. Διότι όπως ακριβώς όταν κανείς κρατεί ένα κεράκι αναμένο και καθυστερήσει εις ρεύμα αέρος σβήνει τη φλόγα του κεριού αέρας, τι ούτω τρόπος και εμείς. Όταν φωτιστόμεν από την μετάληψη της Αγίας Κοινωνίας και μετά από αυτό καθυστερήσουμε ένα σκόπος έξω από το κελί μας, σκοτίζεται αμέσως ο νους μας». Δια τον Αβάν Ποιμένα έλεγον το εξής. Όταν επρόκειτο να έλθει εις την εκκλησίαν δια την σύναξην, εκάθετο περίπου μίαν ώραν μόνος του, εξετάζον με τα προσοχής τους λογισμούς του και μετά εξήρχετο από το κελί του δια την σύναξην.

ένας άλλος πάλιν αδελφός επάλε με τους λογισμούς του περί της ουσίας και του χαρακτήρος των Αγίων Δώρων, αμφιβάλλων και δυσπιστών, εάν όντως είναι σώμα και αίμα Χριστού ή απλά σύμβολα και τύποι. Ούτως λοιπόν προσεκλήθη υπό των υπολείπων αδελφών εις σύναξην. Ενώπιον δε των αδελφών διηγήθη ότι είδε τι αυτά παράδοξα και θαυμαστά κατά την ώραν, κατά την οποίαν οι αδελφοί που τον προσεκάλεσαν στην σύναξη νεδέοντο με τα θερμότητος εις τον Θεό να του δείξει διαθαύματος την αλήθειαν και να αποβάλει από την ψυχήν του τους λογισμούς της απιστίας. Μετά λοιπόν την απόλυση της Θείας Λειτουργίας, ο αδελφός αυτός διηγήθη στους άλλους αδελφούς τα εξής. Μετά την ανάγνωση του Αποστόλου και ενώ διάκονος ανήλθεν εις τον Άμβονα δια την ανάγνωση του Ευαγγελίου, είδον να ανοίγει η στέγη της Εκκλησίας και να φαίνεται ουρανός. Συγχρόνως είδον τον διάκονον να κυκλώνεται από όλα τα μέρη με πυρ. Εν συνεχεία, αφού εγένονται η προσκομιδή και προσφορά των τιμίων δώρων, συνέχισε ο αδελφός, είδον να ανοίγουν οι ουρανοί και να κατέρχεται επάνω εις τα τίμια δώρα πυρ. Μετά δε το πυρ, πλήθος αγγέλων, εχόντων εις το μέσον αυτών πεδίων. Μαζί δε και άλλα δύο πρόσωπα, που το κάλωστον ή το απερίγραπτον, το πρόσωπόντον ή το φωτεινόν όπως η εστραπή. Κατόπιν, οι μεν άγγελοι εκάθισαν γύρω της Αγίας Τραπέζης, κυκλικώς, ενώ το πεδίον ενεθρονίστη επάνω εις την Αγίαν Τράπεζαν. Μόλις δε προσήγησαν οι ιερείς, δια να διαμοιράσουν τους άρτους της προθέσεως, είδον, συνέχισε ο αδελφός, τα δύο εκείνα θαυμαστά πρόσωπα να πλησιάζουν, να κρατούν τα σχήρας και τους πόδας του πεδίου και με μίαν μάχεραν που εκράτουν να το σφάζουν, εκχέοντες το αίμα αυτού εις το Άγιον Ποτήριον. Εν συνεχεία, αφού κατετεμάχησαν το σώμα του πεδίου, είδον να τοποθετούν τα αιματωμένα τεμάχια της αρκός επάνω από τα τεμάχια των άρτων. Αμέσως δε, οι άρτοι εγένοντο και αυτοί τεμάχια σαρκός. Μόλις δε έφτασαν η ώρα της Θείας Μεταλήψεως, οι προσερχόμενοι αδελφοί μετελάμβανον τεμαχίων σαρκός. Εδόθη δε και εις εμέ τη αύτη καθαρά σάρξ δια να μεταλάβω. Εγώ δε, επειδή δεν η δυνάμει να γευθώ καθαράν σάρκα έκλειον, τότε αισθάνθην μίαν φωνή να ψιθυρίζει εις το αυτί μου. Άνθρωπε, γιατί δεν μεταλαμβάνεις, δεν είναι τούτο αυτό το οποίο εζήτησες? Ήλαιος γενού Κύριε εις εμέ, απήντησα, δεν δύναμε καθόλου να φάγω σώμα. Τότε ήκουσα και πάλιν την αποκαλυπτικήν εκείνην θείαν φωνή να μου λέγει. Μάθε λοιπόν εξ αυτού, ότι εάν δύνατο άνθρωπος να μεταλάβει καθαρόν σώμα, ασφαλώς εντός του Αγίου Ποτηρίου θα ευρίσκεται το σώμα, όπως και εσύ το έβρες. Επειδή όμως ο άνθρωπος δεν δύναται να μεταλάβει σώμα, δια τούτο ο Κύριος και Θεός ημών όρισε τους άρτους της προθέσεως, ώστε δι' αυτό να μεταλαμβάνουν οι πιστοί. Εάν λοιπόν επίστευσες ότι υποκάτω του υγειασμένου άρτου ενυπάρχει αυτό τούτο το σώμα του Χριστού, μετάλαβε και ο ίδιος. Πιστεύω, Κύριε, απήντησα τότε εγώ. Λέγον αυτά, αμέσως το σώμα που εκράτουν έγινε πάλιν άρτος. Ευχαριστήσας δε τον Θεόν μετέλαβον. Αφού ετελείωσαν η ιερά μυσταγωγία, είδον πάλι να ανοίγει η στέγη της Εκκλησίας και τα αστείας και ουρανίους δυνάμεις να ανυψούνται προς τον ουρανόν. Από την διήγηση του εξαισίου αυτού θαύματος, οι αδελφοί κατενήγησαν δια την τιάφτην δωρεάν του Χριστού προς τον άνθρωπον και ανεχώρησαν ευχαριστούντες και δοξάζοντες τον Κύριον.

0: ανέφεραν οι πατέρες ότι στον Άγιον Ευθύμιον είχε δοθεί υπό του Θεού, εκτός των άλλων θείων χαρισμάτων και τούτο, από την εξωτερική νόψη να αντιλαμβάνεται τα εσωτερικά σκηνήσεις των ψυχών των ανθρώπων, ως να έβλεπε να φτάσει σκάτοπτρα και να δύναται να γνωρίζει λεπτομερώς με ποιους λογισμούς πολεμεί ο καθένας και ποιους μεν εξ αυτών οικά, υπό ποιον δε τη ενεργία του διαβόλου νικάται. Ακόμη λέγουν περί αυτού ότι κάποτε ενεπιστεύθη εις μερικούς αδελφούς που τον επισκέφθησαν κατά μόνας, ότι πολλάκις είδεν οφθαλμοφανώς αγγέλους να συλλειτουργούν μαζί του και να εγγίζουν τα τίμια δώρα. Κατά την ώραν δε της μεταλήψεως του δεσποτικού σώματος, έβλεπεν άλλους μεν εκ των προσερχομένων να φωτίζονται, άλλους δε πάλι να αμαυρώνονται. Όσοι δηλαδή δεν ήσαν άξιοι του φωτός εκείνου και της λαμπρότητος της Αγίας Κοινωνίας. Δι' αυτό λαμβάνουν αφορμήν από τα σεπερφυσικά αυτάς οπτασίας, ενουθέτει τους αδελφούς, διαμαρτυρώμενος δια την προχειρότητα της προσελεύσεως εις την μετάληψη των θείων δώρων και συμβουλεύων άριστα αυτούς επί τη βάση του Αποστόλου, έλεγεν ότι έκαστος χριστιανός πρέπει να προσέχει και να ελέγχει με ακρίβεια τον εαυτόν του εάν είναι άξιος. Έτσι δε μόνον με τα φρίκης να μεταλαμβάνει εκ του άρτου και του ποτηρίου. Ο προσερχόμενος, συνέχιζε διδάσκον ο Άγιος Ευθύμιος, πρέπει να γνωρίζει καλώς ότι εφόσον προσέρχεται αναξίως δια να μεταλάβει, κατάκρισιν και καταδίκην δια τον εαυτόν του εστίει και πίνει. Δια τούτο, επειδή δηλαδή αξίως πρέπει να προσερχόμεθα και ο ιερεύς όταν ετοιμάζεται δια να προσφέρει την πρώτην και υπερτά την θυσίαν, προσπαθεί να περιφρουρήσει το πλήθος από πάσαν αναξιότητα και δι' αυτό λέγει προς τους παρευρισκομένους «Άνος χόμεν τας καρδίας». Αφού δε λάβει παρά αυτόν την υπόσχεση «Έχομεν προς τον Κύριον», μόνον τότε λαμβάνει το θάρρος να προχωρήσει εις την προσφοράν της θυσίας. Μόλις δε συντελεστεί η θυσία, υψώνει ο λειτουργός τα σχήρας του προς τον ουρανόν και ως να υποδεικνύει στους παρευρισκομένους το προσχάριν της σωτηρίας μας οικονομηθέν μυστήριον, λέγει με καθαράν και παραστατικήν φωνήν «Τα Άγια της Αγίης». Η σύσταση αυτή σημαίνει περίπου τα εξής. Επειδή βεβαίως και εγώ είμαι άνθρωπος ομοιοπαθής όπως και εσείς και δεν γνωρίζω τι έχει πράξει ο καθένας σας στην ζωή του, δι' αυτό σας προκαταγγέλλω φανερά τι πρέπει να προσέξετε και έθεσα ενώπιον όλων σας το κοινόν αυτό κριτήριον δια των έλεγχων της αξιότητος ή της αναξιότητος της συνειδήσεώς σας. Εάν λοιπόν κανείς έχει νικηθεί από μνησικακίαν ή από μίσος ή από φθόνων ή από υπερηφάνειαν ή από λιδωρίαν ή από εσχρολογίαν ή από εσχράν επιθυμίαν ή οπωσδήποτε κατελήφθη από ένα ή ονδήποτε άλλο πάθος, ότι ούτως ας μη πλησιάσει στην μετάληψη των θείων δώρων, εάν προηγουμένως δεν καθαρίσει την ψυχήν το αποτομίασμα δια της μετανοίας. Διότι όπως λέγει το Πνεύμα του Θεού δια του λειτουργού, τα Άγια δεν αρμόζουν στους βεβήλους, αλλά μόνον στους Αγίους. Όσοι λοιπόν έχετε καθαράν την συνείδηση και σας εμπνέει το θάρρος να πλησιάσετε τον Κύριον, προσέλθετε και προς Αυτόν και φωτιστείτε από Αυτόν. Να είστε δε βέβαιοι ότι δεν θα εντροπιαστείτε.
1: Τα λόγια της ερήμου.

στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας κάθε μέρα κοντά σας.

Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία. Ερμηνείες στη Θεία Λειτουργία μέσα από πραγματικά γεγονότα και εμπειρίες Αγίων, Ιερέων, Μοναχών και Πιστών. Το βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Αναγνωστοπούλου διαβάζει ο ιερομόναχος Εφραίμ Παναούσης.

Εμπειρίες από τη Θεία Λειτουργία, αγαπητοί ακροατές, του πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Αναγνωστοπούλου, λέγεται το βιβλίο που μελετούμε μαζί. Η παρακάτω ιστορία, λέγει ο πατήρ Στέφανος Αναγνωστόπουλος, επιβεβαιώνει αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι δηλαδή ο Κύριος μας καλεί με τους αγγέλους να παρακαθίσουμε στο δείπνο των βασιλικών γάμων, στο τραπέζι της Θείας Λατρείας. Ο Άγιος Μαρκιανός, πηγαίνοντας προς την εκκλησία του ένα χειμωνιάτικο πρωινό, συνάντησε έναν κουρελιάρη, ο οποίος έτρεμε κυριολεκτικά από το κρύο. «Δώσε μου κάποιο φόρεμα, πάτερ», του είπε ηκετευτικά. Δεν είχε ο καημένος τίποτε. Αυτά που φορούσε τα έβγαλε και τα έδωσε. Έμεινε γυμνός. Έτρεξε γρήγορα στην εκκλησία, ντύθηκε τα άμφια του και περίμενε τον Πατριάρχη για τη Θεία Λατρεία. Ήρθαν κι άλλοι ιερείς εντωμεταξύ, ντύθηκαν και εκείνοι και περίμεναν. Έτσι άρχιζε τότε, πριν τον 7ο αιώνα, η Θεία Λειτουργία παρόντος επισκόπου. Οι ιερείς περίμεναν στην είσοδο του ναού, ερχόταν ο αρχιερεύς ή ο πατριάρχης, έπαιρναν το Ιερό Ευαγγέλιο και πραγματοποιεί το η μικρά είσοδος. Καθ' όλη τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, όλοι οι πιστοί και οι παριστάμενοι συλλειτουργούντες ιερείς και άλλοι βοηθοί επίσκοποι έβλεπαν κάτι και όλων τα μάτια ήταν στραμμένα στον Άγιο Μαρκιανό. Φορούσε μια στολή χίλιες φορές πιο αστραφτερή από αυτήν που είχε ο Πατριάρχης. Η απλή ιερατική στολή είχε μεταποιηθεί σε θεοήφαντη, ουράνια, μεγαλοπρεπή, τρυφεγγή από τις αστραπές και τις λάμψεις της Θείας Χάριτος. Άρχισαν τα μουρμουριτά των αδελφών και συλλειτουργών και των άλλων αρχιερέων. Πώς είναι δυνατόν ένας μικρός ιερεύς να έχει πιο λαμπρή στολή από τον Πατριάρχη? Επειδή τα παράπονα μεταφέρθηκαν στον Πατριάρχη, άλλωστε ο Πατριάρχης το έβλεπε και ο ίδιος, στο τέλος αναγκάστηκε να τον καλέσει και του είπε: «Έλα εδώ, Μαρκιανέ, τι ντροπή είναι αυτή, τι στολή είναι αυτή που έβαλες, επιτρέπεται να έχεις εσύ τέτοια στολή?» «Τι στολή έχω, Παναγιώτατε?» ρώτησε έκπληκτος ο Άγιος Μαρκιανός. «Να, τόσο λαμπρή ούτε εγώ δεν έχω». «Α», λέγει, «με πειράζεται». «Εσύ», λέγει ο Πατριάρχης, «με κοροϊδεύεις. Αστράφτη εδώ πέρα. Ούτε κεριά χρειάζονται ούτε τίποτε. Όλος ο ναός φωτίζεται». «Παναγιώτατε», απάντησε ο Άγιος Μαρκιανός, «η στολή που φορώ είναι αυτή που μου δώσατε όταν με χειροτονήσατε και με κάνατε ιερέα». Και όπως έκανε να δείξει το ένδυμα και το σήκωσε, φάνηκε μπροστά σε όλους ότι από μέσα ήταν γυμνός. Και φεύγει η λάμψη της Θείας Χάριτος και μένει η πρώτη φτωχική στολή. Τότε φωτίστηκε ο Πατριάρχης και κατάλαβε ότι ήταν γυμνός από μέσα, γιατί κάπου θα είχε δώσει τα ρούχα του. Έτσι στολίζονταν στη Θεία Λειτουργία οι παλαιοί ιερείς. Εμείς, για να καλύψουμε τα χάλια μας, φορούμε ωραία άμφια. Ο νέος Άγιος της Εκκλησίας μας, ο Παπανικόλας ο Πλανάς, όταν λειτουργούσε, τα πάντα ήθελε να συντελούν στη μεγαλοπρέπεια της Θείας Λειτουργίας. Δεν ήθελε στη μικρά είσοδο να προηγείται μόνο ένα μικρό κεράκι, αλλά μεγάλες λαμπάδες, σαν και αυτές που κρατούν στο Άγιον Όρος. Και όταν έψαλε τους μακαρισμούς και τα τριαδικά τροπάρια, άναβε πάρα πολλά κεριά μπροστά στην εικόνα του Χριστού και γενικά στην ωραία πύλη. Φορούσε το φελόνι του κατά τέτοιο τρόπο, ώστε παρά το ότι το πολύ κοντός και κυρτός, έπαιρνε επίσημη στάση και πολλές φορές φαινόταν το πνευματικό του ανάστημα όντως να είναι ψηλά, μέχρι τον ουρανό. Τα έψαλε όλα με τέτοια κατάνοιξη, ώστε μία από τις πολλές φορές, ενώ αυτός έψαλε στο ναό του Αγίου Ιωάννου, άκουγε να ψάλουν και οι άγγελοι μαζί του τους μακαρισμούς, τα τριαδικά, το Άγιος ο Θεός και πολλούς άλλους ύμνους από τη λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. Κάποια στιγμή διέκοψε την ψαλμωδία και πιάνοντας το χέρι της πνευματικής του κόρης, της γερόντισσας Μάρθας, την οποία εγνώρισα προσωπικά και μάλιστα είχα πολλές φορές την ευκαιρία να ακούσω από τα ίδια της τα χείλη γεγονότα που αφορούσαν τον γέροντα και όσιο Νικόλαο Πλανά, έπιασε το χέρι της και της είπε: «Ακούς, ακούς, ακούς τους αγγέλους». «Δεν τους ακούω, πάτερ μου.
Και αμέσως μετανόησε ο παππούλης που το είπε και μονολογούσε. Δεν έπρεπε να σου το πω. Δεν έπρεπε να σου το πω γιατί το είπα. Δεν έπρεπε να σου το πω.

του πρεσβυτέρου Στεφάνου Αναγνωστοπούλου, που μελετούμε μαζί αυτήν την ώρα. Μετά το δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό, εισέρχεται ο ιερεύς του Άγιο Βήμα, εναποθέτει το Ευαγγέλιο στην Αγία Τράπεζα πάνω στο Ιερό Αντιμήνσιο και αμέσως μετά ψάλλονται τα Πολιτίκια, το Αναστάσιμο της Εορτής ή των Αγίων της Ημέρας, του Ναού και το Κοντάκιο της Εορτής και άρχεται ο Τρισάγιος Ύμνος. Ο Τρισάγιος Ύμνος. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Οι Άγιοι Άγγελοι που κατά καιρού συνοδεύουν ευλαβείς ιερείς σε κάποιες δυσκολίες που συναντούν στο δρόμο τους, αυτοί οι ίδιοι άγγελοι δεν θα τους συνοδεύσουν πολύ περισσότερο με ουράνιες μελωδίες, αλλά και με πρακτικές διακονίες στην τέλεση της Θείας Λειτουργίας? Ασφαλώς και θα το κάνουν. Θαυμαστές εικόνες του Θείου Μεγαλείου μαζί με την παρουσία μεριάδων αγγέλων έχουμε στην Αγία Γραφή πάρα πολλές. Μου διηγεί το κάποτε ένας μοναχός που εκκλησιάστηκε μια Κυριακή σε ένα ναό των Αθηνών τα εξής. Την ώρα που άρχισαν οι ψάλτες τον Τρισάγιο Ύμνο, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, γέμισε ο ναός από ένα πλήθος λαμπροφόρων νέων με απαστράπτουσες στρατιωτικές στολές, που ο καθένας τους πήγε δίπλα και κοντά σε καθέναν από τους πιστούς εκκλησιαζομένους χριστιανούς. Κάθε λαμπροφόρο στρατιώτης δίπλα σε κάθε χριστιανό, και ψάλλοντας αρμονικά, μελωδικά, ουρανόπρεπα το Άγιος ο Θεός, παρότριναν και τους πιστούς. Αυτοί άραγε τους έβλεπαν, τους ένιωθαν, τους καταλάβαιναν? Μάλλον όχι. Παρά ταύτα παρότριναν τους πιστούς να ψάλλουν μέσα από την καρδιά τους ή να σιγοψιθυρίζουν το Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Ο ναός, η Θεία Λατρεία, οι απαστράπτοντες στρατιωτικοί Άγιοι μαζί με τους πιστούς και την παρουσία όλων των αγγέλων, όλοι μαζί μια οικογένεια, μια ψυχή, ένα σώμα, μια πίστης, μια εκκλησία. Όλων των πιστών τα πρόσωπα κατόπιν ήσαν φωτεινά, γαλινόμορφα, ειρηνικά. Όλοι οι χριστιανοί ήταν σαν μια παιδική ψυχούλα που χαιρόταν στην παρουσία του Πατέρα. Όλα ήσαν τόσο παράδοξα, τόσο όμορφα, όχι να μην τέλειωνε ποτέ, μα ποτέ η ολοζώντανη αυτή παραδεισένια εικόνα και ομορφιά. Η μεγαλοπρέπεια της λατρείας του ουρανού εδώ κάτω στον επίγειο ναό. Μία η λειτουργία, μία η Θεία Λατρεία, μία η Ευχαριστία, μία η Εκκλησία. Το 433, όταν πατριάρχη στην Κωνσταντινούπολη ήταν ο Άγιος Πρόκλος, μαθητής του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, η Κωνσταντινούπολη εσύετο από σεισμούς μικρούς και μεγάλους για 4 μήνες συνεχώς. Όλοι οι χριστιανοί, οι κάτοικοι της Κωνσταντινουπόλεως, είχαν βγει από την πόλη και έμεναν σε πρόχειρους καταβλισμούς πέριξ της πόλεως, όπου και προσεύχοντο συνεχώς για να σταματήσει ο Θεός αυτό το κακό. Όταν η γη εσύετο, ο λαός έλεγε «Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον». Κάποτε κατά τη διάρκεια κάποιου σεισμού, και ενώ όλοι οι χριστιανοί δέονταν με το Κύριε ελέησον, μια αόρατη δύναμης άρπαξε ένα παιδί μέσα από το λαό και το ύψωσε στον ουρανό. Το παιδί χάθηκε. Όλοι έμειναν με ανοιχτό το στόμα. Σε λίγο κατέβηκε το παιδί κάτω με τρόπο πάλι θαυμαστό. Είπε τότε στον Πατριάρχη ότι άκουσε μια θεϊκή φωνή που του παρήγγειλε να πει στον Επίσκοπο ότι στις λιτανίες που κάνουν για τους σεισμούς θα πρέπει να ψάλουν τον εξής ύμνο, και άρχισε το παιδί να ψάλει «Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς». Παρακάλεσε ο Άγιος Πρόκλος το παιδάκι να το ψάλει πολλές φορές για να το μάθουν οι πιστοί χριστιανοί. Όλοι μαζί έκαναν κατόπιν λιτανία ψάλλοντας τον ύμνο αυτό και οι σεισμοί σταμάτησαν. Με την προσευχή, με το Άγιος ο Θεός, ο σεισμός ή μάλλον οι πολλοί σεισμοί σταμάτησαν. Ίσως κάποιοι από αυτούς που έμαθαν μερικά γράμματα και καυχόνται για τις επιστήμες και τις γνώσεις τους που έχουν, αλλά και για πολλά άλλα, όταν θα τα ακούσουν αυτά ίσως να γελάσουν και να πούν «Μα τι είναι αυτά που μας λες τώρα, Πάτερ? Ο σεισμός είναι φυσικό φαινόμενο. Είναι μετατόπισης ολοκλήρων πλακών μέσα στα έγκατα

της γης. Φαινόμενα φυσικά που συμβαίνουν στον κόσμο. Δεν έχουν καμία σχέση με το Θεό. Αλλά ο Λόγος του Θεού μας βεβαιώνει πως και οι σεισμοί και όλα τα άλλα φυσικά φαινόμενα συμβαίνουν σε αυτόν τον κόσμο γιατί εξαρτώνται από Αυτόν. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος νωρέων και καπνίζονται. Οι αιτίες πολλές φορές των σεισμών που συμβαίνουν στους ανθρώπους είναι η λύπη του Θεού για τις αμαρτίες που διαπράττουν συνέχεια οι άνθρωποι μικροί και μεγάλοι, κληρικοί και λαϊκοί. Πλούσιοι και πτωχοί, νέοι και νέες, η αμαρτία γεννά το κακό. Άγιος ο Θεός. Με τον Τρισάγιο Ύμνο, ο ουράνιος χορός των αγγέλων και η σύναξη των πιστών, ορθοδόξων χριστιανών, ενώνονται σε μια αδιάλειπτη υμνοδία προς τον Τριαδικό Θεό. Ψάλουν οι άγγελοι στο υπερουράνιο θυσιαστήριο «Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαβαώθ». Ψάλουμε και εμείς οι χριστιανοί εδώ, στον επίγειο ναό, «Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς».

Ό,τι γίνεται στην Άνω Ιερουσαλήμ, στη λατρεία των ουρανών, το μιμείται η Εκκλησία στη γη με τη δική της Θεία Λατρεία, στο Άγιο Βήμα. Κάθε μέρα, σε κάθε λειτουργική σύναξη της Εκκλησίας, γίνεται η ίδια αδιάλειπτη λειτουργία πάνω στον ουρανό και κάτω στη γη μέσα στους ναούς. Γι' αυτό είναι μακάρι η μοναχή όπου κάθε μέρα τελείται η Θεία Λειτουργία. Αν δεν αγιάσουμε και δεν σωθούμε, δεν θα φταίει ο Θεός, θα φταίμε οι ίδιοι και φταίμε εξαιτίας των αμαρτιών μας και πρώτος εγώ. Όταν λέμε Άγιος ο Θεός, κυριολεκτούμε. Άλλο πράγμα Άγιος άνθρωπος και άλλο πράγμα ο Θεός είναι Άγιος. Τι είναι ο αγιότερος άνθρωπος μπροστά στο Θεό? Ο Άγιος Αντώνιος, ο Άγιος Αθανάσιος, ο Άγιος Νικόλαος ή ο Απόστολος Παύλος. Μια σταγόνα σε σύγκριση με τις απέραντες θάλασσες και τους ωκεανούς. Τι είναι μια σταγόνα μπροστά στον Ειρηνικό ωκεανό? Τίποτε. Τι είναι μια πηγολαμπίδα εν συγκρίση προς τη λάμψη του ηλίου μέρα μεσημέρι? Τίποτε. Άγιος σε απόλυτο βαθμό είναι μόνον ο Θεός. Άγιος ισχυρός. Αναφέρεται στην παντοδυναμία που είναι μία από τις ιδιότητες του Θεού. Δυνατός βέβαια είναι και ο άνθρωπος, αλλά η δύναμη του ανθρώπου, οσοδήποτε μεγάλη κι αν είναι, οσοδήποτε μεγάλα πράγματα κι αν μπορεί να κάνει, κι αν ακόμη πετά στα άστρα του ουρανού, είναι μικρή και ασήμαντη σε σύγκριση προς την παντοδυναμία του Θεού. Είναι ένα τίποτε, ένα μηδενικό. Άγιος αθάνατος. Άλλη ιδιότητα του Θεού είναι η αθανασία, με την έννοια ότι είναι και παραμένει αναλύωτος, άφθαρτος και αιώνιος. Είναι η ζωή, είναι η πηγή της ζωής. Και οι τρεις ιδιότητες που αναφέραμε, της αγιότητος, της δυνάμεως, της παντοδυναμίας και της αθανασίας, αιωνιότητος, αναφέρονται και στον Πατέρα και στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα. Άμα Πατήρ, άμα Υιός, άμα Πνεύμα Άγιον, Τριάς Αγία Δόξαση. Ο Θεός για τον κάθε άνθρωπο και πολύ περισσότερο για τον κάθε χριστιανό είναι πηγή αγιότητος για να κατορθώσει τη θέωση, πηγή παντοδυναμίας για το θανατηφόρο πλήγμα κατά του τριπλού κακού και πηγή αιωνίου ζωής αφού τον έπλασε καθομοίωσήν του. Είπαμε λίγο πριν ότι με τον Τρισάγιο Ύμνο ο λειτουργός ιερεύς μαζί με τους πιστούς εκκλησιαζομένους χριστιανούς συνταυτίζονται με τις αγγελικές ουράνιες δυνάμεις στο έργο της δοξολογίας του Τριαδικού Θεού. Ο ουρανός και η γη συμπορεύονται προς το θυσιαστήριο για κοινή δοξολογία. Κατά τη διάρκεια που ψάλλεται ο Τρισάγιος Ύμνος, ο λειτουργός ιερεύς κάνει κάποιες κινήσεις μέσα στο Άγιο Βήμα. Κινείται από την Αγία, από το Αγία Τράπεζα προς την Αγία Πρόθεση και κατόπιν επανέρχεται στη θέση του. Συμβολίζουν οι κινήσεις αυτές τις κυκλικές κινήσεις των Χερουβίμ γύρω από τον ενουρανή θρόνο του Θεού. Έτσι και με τον Αγγελικό Τρισάγιο Ύμνο και με τις αγγελικές κινήσεις στο Ιερό Βήμα ζούμε και βιώνουμε το γεγονός της ηλειτουργίας ουρανού και γης, της μιας εκκλησίας, θριαμβεύουσας και στρατευωμένης. Πηγαίνοντας ο λειτουργός προς την Αγία Πρόθεση με απλωμένα τα χέρια, δοξολογεί τον Κύριο που έρχεται στον κόσμο τούτο να πάθει για τη σωτηρία μας και λέγει «Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, είναι ο Υιός του Ευλογητού». Η ευλογία που προσφέρουμε στο Χριστό τη στιγμή εκείνη είναι ευλογία που παίρνουμε από το Χριστό. Ό,τι παίρνουμε, δίνουμε. Εμείς του προσφέρουμε λόγους αγαθούς βγαλμένους από την καρδιά μας και εκείνος μας προσφέρει δια της θείας λατρείας τον εαυτό του που είναι ο λόγος και το αγαθόν. Στρεφόμενος ο διάκονος, αν υπάρχει, με ευλάβεια προς το όπισθεν της Αγίας Τραπέζης σύνθρονο, σύμβολο της του Χριστού Δεσποτικής Καθέδρας, λέγει στον ιερέα «Ευλόγησον Δέσποτα την Άνω Καθέδραν». Τότε ο ιερεύς με υψωμένα τα χέρια από το πλάι της Αγίας Τραπέζης με τα φόβου και τρόμου και αγαλιάσεως αγαλιάστε αυτό εν τρόμο, λέγει «Ευλογημένος σύ ο επιθρόνου δόξης της βασιλείας σου και καθήμενος επί των χερουβίν πάντοτε νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν».
Η φράση αυτή είναι παραλλαγή στίχου από τον ύμνο των τριών παιδών. Ο ιερεύς δοξολογώντας κάνει αναφορά στην υπερουράνιο άνω καθέδρα και στο θρόνο της δόξης του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και συγχρόνως μιμείται τα χειρουβήμ που δοξολογούν το Θεό. Ευλογημένη η δόξα Κυρίου εκ του τόπου αυτού. Ο νου ζαλίζεται, ο ιερεύς τα χάνει, η λυγκιά. Είναι φοβερά τα τελούμενα, τρομερά μεγάλη ευθύνη για όσα συμβαίνουν στη Θεία Λατρεία. Τρομερή ευθύνη. Γι' αυτό σας παρακαλώ πολύ να προσεύχεστε για μένα. Η επίγειος Θεία Λειτουργία είναι πραγματική και ζωντανή αναπαράσταση των όσων συμβαίνουν στη λειτουργία της δόξης της Άνω Ιερουσαλήμ. Συνεχίσουμε, αγαπητοί ακροατές, την ανάγνωση του βιβλίου του πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Αναγνωστοπούλου «Εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία». Βρισκόμαστε στην ανάλυση του Τρισαγίου Ύμνου. Κάποτε ο Παπαφιλάρετος, γράφει ο πατήρ Στέφανος, ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Κωνσταμονίτη του Αγίου Όρους, θέλησε να λειτουργήσει την ημέρα της εορτής του Αγίου Αντωνίου σε ένα ερημοκλήσι του Αγίου, 500 μέτρα πιο ψηλά από τη Μονή. Ξεκίνησε νύχτα, πήρε μαζί του σε ένα ταγάρι 2-3 προσφοράκια και τον άμα και με ένα λαδοφάναρο κίνησε μέσα στην άγρια φύση που την έκανε ακόμη αγριότερη η ασέλινη χειμωνιάτικη εκείνη νύχτα. Στη μέση ακριβώς της διαδρομής κόνταψε σε κάποια πέτρα και έπεσε κάτω. Όπως έπεσε μαζί με το ταγάρι, έσπασε το μπουκαλάκι με τον άμα. Αναγκάστηκε λοιπόν να γυρίσει πίσω. Πήρε καινούριο άμα και ξεκίνησε πάλι για το ερημοκλήσι. Στο ίδιο ακριβώς σημείο ξανάπεσε. Ξανάσπασε το μπουκαλάκι με τον άμα. Οργίστηκε τότε και με ιερό θυμό είπε: «Πειρασμέ, όσες φορές κι αν το σπάσεις και χύσεις τον άμα, εγώ θα πάω και θα λειτουργήσω, έστω κι αν αυτό γίνει 10 φορές». Γύρισε πάλι πίσω, ξαναπήρε νάμα και φωνάζοντας δυνατά το «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με», ξεκίνησε, έφτασε στο ερημοκλήσι και λειτουργήσε. Ήρθαν έπειτα και 2 μοναχοί οι οποίοι τον βοήθησαν στο ψάλσιμο και στην όλη προετοιμασία και τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Όταν τέλειωσε είπε «Σμήνος, σμήνος πολύ με τύλιξε». «Τι?» τον ρώτησε ο πατήρ Παχώμιος. «Ναι», λέγει, «άγγελοι, άγγελοι του ουρανού πλημμύρισαν τα πάντα, το ιερό, το ναό, όλο το ναό και γύρω γύρω όλο το δάσος, αμέτρητες χιλιάδες άγγελοι και αρχάγγελοι», και άρχισε να κλαίει. Διηγούνται γι' αυτόν ότι όταν λειτουργούσε ήταν όλος φως, όλος χαρά, όλος ειρήνη, σύνους στη Θεία Λειτουργία, σοβαρός, δακρύβρεχτος, όπως γράφει ο βιογράφος του. Συχνά, συχνότατα έκλαιγε για τις απροσεξίες και τις ατέλειες των άλλων κληρικών και ιερέων. Ή το ιερεύς που λειτουργούσε στη γη, αλλά με το νου και την καρδιά του συγχρόνως λειτουργούσε στο θυσιαστήριο της Άνω Ιερουσαλήμ. Άρα γιατί να ζούσε, πώς τα βίωνε, τι μακαριώτης, τι εφροσύνη, τι θεία αγαλίασης. Ουδής γνωρίζει τα βιώματά του παρά μόνον αυτός, η καρδιά του και αυτοί που τον περιστήχιζαν, ο Κύριος και η θριαμβεύουσα Εκκλησία. Ήταν από τους αξίους ιερείς της εποχής μας.

Μετά το άκουσμα τρεις φορές του Τρισαγίου ύμνου, ο ιερεύς στρεφόμενος προς το λαό με πνευματική χαρά και αγαλίαση αναφωνεί το «δύναμις». Αναλύοντας και ερμηνεύοντας τη λέξη, βλέπουμε ότι αναφέρεται στο τρισυπόστατο και τριαδικό της θεότητος, αφού ο Πανάγιος Θεός είναι μονάς εν τριάδι και τριάς εν μονάδι. Μία ουσία και φύσης, έτσι είναι και μία δύναμις. Αυτού του εν τριάδι Θεού τη μία δύναμη και εξουσία μεγαλύνουμε. Αναφέρει σχετικά για τον Τρισάγιο ύμνο ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. «Και ενώ, χριστιανέ μου, περιβάλλεσαι με σάρκα και οστά και με ένα πλήθος από αδυναμίες, εν τούτης, καταξιώνεσαι μαζί με τις ασώματες δυνάμεις να ανυμνείς και να δοξολογείς τον κοινό Δεσπότη και Κύριο. Και παρά τις προσωπικές σου αδυναμίες, όταν ισχυρά προαιρείσαι, τότε σφιχτά και ψυχοσωματικά δια του Αγίου Πνεύματος συντροφεύεσαι από τα χειρουβίμ στον Τρισάγιο ύμνο και μαζί τους γαλινόμορφα δοξολογείς τον Πανάγιο Τριαδικό Θεό. Κοινή των επουρανίων και των επιγείων συγκροτείται πανήγυρης, μία ευχαριστία, ένα το αγαλίαμα, μία η εφρόσινος χωροστασία. Καθών χρόνων ψάλεται ο Τρισάγιος ύμνος, ο λειτουργός ιερεύς μέσα στο Ιερό Βήμα διαβάζει μυστικά μια από τις πιο θαυμάσιες ευχές της Θείας Λειτουργίας. Ο Θεός, ο Άγιος, ο εναγίης αναπαυόμενος, ο Τρισαγίου φωνή υπό τον Σεραφείμ ανυμνούμενος και υπό τον Χερουβείμ δοξολογούμενος και υπό πάσης επουρανίου δυνάμεως προσκυνούμενος, ο εκ του μειώντος εις το είναι οι παραγαγόντα σύμπαντα, ο κτίσας των άνθρωπων κατοικών ασύν και ομοίωσιν και παντήσου χαρίσματι κατά κοσμήσας, ο διδούς ετούντι σοφίαν και σύνεσιν και μη παρορών αμαρτάνοντα, αλλά θέμενος επί σωτηρία μετάνοιαν, ο καταξιώσας ημάς τους ταπεινούς και αναξίους δούλους σου και εν τη ώρα ταύτη στείνε κατενόπιον της δόξης του Αγίου σου θυσιαστηρίου και την οφειλωμένης προσκύνησιν και δοξολογίαν προσάγει, αυτός δέσποτα πρόσδεξε και εξτόματος ημώ των αμαρτωλών των Τρισάγιων ύμνων και επίσκεψε ημάς εν τη Χριστότητή σου. Συγχώρησον ημίν πάμπλη μέλημα εκούσιόντε και ακούσιον, αγίωσον ημών τας ψυχάς και τα σώματα και δώσει μην ενωσιότητη λατρεύηση πάσας τας ημέρας της ζωής ημών. Πρεσβείες της Αγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων των Απαιών οσί ευαρεστησάντων. Ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Η ευχή αυτή χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος τελειώνει στη λέξη «προσάγιν» και το δεύτερο αρχίζει με τις λέξεις «αυτός πρόσδεξε και εξτόματος ημών των αμαρτωλών». Ο ιερεύς στην αρχή της ευχής ομολογεί ότι ο Θεός είναι Άγιος, έχει την αγιότητα από τον εαυτό του και σε απόλυτο βαθμό. Είναι η πηγή της αγιότητος, η πηγή του αγιασμού. Ο Θεός ο Άγιος, ο εναγίης αναπαυόμενος. Ως Άγιος που είναι, ευχαριστείτε, αναπαύετε και κατοικεί σε καθαρές καρδιές που τον αγαπούν και είναι αφιερωμένες Αυτόν. Είναι ο δημιουργός του κόσμου και ο πλάστης του ανθρώπου. Δημιούργησε τον κόσμο από το μηδέν και έπλασε τον άνθρωπο κατ' εικόνα και καθομοίωση δική του, να είναι δηλαδή και ο άνθρωπος πρόσωπο, όπως και ο Θεός είναι πρόσωπο, και ως πρόσωπο να γίνει όμοιος με το Θεό. Ο Θεός στόλισε τον άνθρωπο με κάθε χάρισμα και είναι εκείνος που μας αξίωσε και τώρα να τον δοξολογούμε. Αυτά όλα, εξ ονόματος της συνάξεως, ο ιερεύς τα λέγει πρόσωπο προς πρόσωπο στο Θεό για να προχωρήσει στα αιτήματα. Εσύ λοιπόν Θεέ μας, δέξου από μας τον Τρισάγιο ύμνο, συγχώρεσέ μας τα αμαρτήματα, αγίασέ μας ψυχικά και σωματικά και αξίωσέ μας να σε λατρεύουμε σε όλη μας τη ζωή. Όλα τα αιτήματα αυτά η Ιερή Σύναξη τα ζητά από το Θεό, προβάλλοντας όπως πάντα την πρεσβεία της Θεοτόκου και όλων των Αγίων.

0: εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία. Ερμηνείες στη Θεία Λειτουργία μέσα από πραγματικά γεγονότα και εμπειρίες Αγίων, Ιερέων, Μοναχών και Πιστών. Βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Αναγνωστοπούλου διαβάζει ο ιερομόναχος Εφραίμ Παναούσης.
1: Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ποιος είναι άραγε ο δρόμος της αληθινής ευτυχίας? Την απάντηση μας τη δίνει ο Άγιος Νεκτάριος, Επίσκοπος Πενταπόλεως, ο Θαυματουργός. Τίποτα δεν είναι μεγαλύτερο από την καθαρή καρδιά. Γιατί μια τέτοια καρδιά γίνεται θρόνος του Θεού. Και τι είναι ενδοξότερο από το θρόνο του Θεού? Ασφαλώς τίποτα. Λέγει ο Θεός για αυτούς που έχουν καθαρή καρδιά. Θα κατοικήσω ανάμεσά τους και θα πορεύομαι μαζί τους. Θα είμαι Θεός τους και αυτοί θα είναι λαός μου. Ποιοι λοιπόν είναι ευτυχέστεροι από όλους τους ανθρώπους και από ποιο αγαθό μπορεί να μείνουν στερημένοι? Δεν βρίσκονται όλα τα αγαθά και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος στις μακάριες ψυχές τους? Τι περισσότερο χρειάζονται? Τίποτα στην αλήθεια, τίποτα. Γιατί έχουν στην καρδιά τους το μεγαλύτερο αγαθό, τον ίδιο το Θεό. Πόσο πλανιούνται οι άνθρωποι που αναζητούν την ευτυχία μακριά από τον εαυτό τους, στις ξένες χώρες και στα ταξίδια, στον πλούτο και στη δόξα, στις μεγάλες περιουσίες και στις απολαύσεις, στις ειδονές και σε όλες τις χλιδές και ματαιότητες που κατάληξή τους έχουν την πίκρα. Η ανέγερση του πύργου της ευτυχίας έξω από την καρδιά μας μοιάζει με οικοδόμηση κτηρίου σε έδαφος που σαλεύεται από συνεχείς σεισμούς. Σύντομα ένα τέτοιο οικοδόμημα θα σοριαστεί στη γη. Η ευτυχία βρίσκεται μέσα στον ίδιο σας τον εαυτό. Και μακάριος είναι ο άνθρωπος που το κατάλαβε αυτό. Εξετάστε την καρδιά σας και δείτε την πνευματική σας κατάσταση. Μήπως έχασε την παρησία της προς το Θεό? Μήπως η συνείδηση διαμαρτύρεται για παράβαση των εντολών Του? Μήπως σας κατηγορεί για αδικίες, για ψέματα, για παραμέληση των καθηκόντων προς το Θεό και των πλησίων? Ερευνήστε. Μήπως κακίες και πάθη γέμισαν την καρδιά σας? Μήπως γλίστρησε αυτή σε δρόμους στραβούς και δύσβατους? Δυστυχώς εκείνος που παραμέλησε την καρδιά του στερήθηκε όλα τα αγαθά και έπεσε σε πλήθος κακών. Έδιωξε τη χαρά και γέμισε με πίκρα, θλίψη και στενοχώρια. Έδιωξε την ειρήνη και απόκτησε άγχος, ταραχή και τρόμο. Έδιωξε την αγάπη και δέχτηκε το μίσος. Έδιωξε τέλος όλα τα χαρίσματα και τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος που δέχτηκε με το βάφτισμα και οικειώθηκε όλες τις κακίες εκείνες που κάμουν τον άνθρωπο ελεηνό και τρισάθλιο. Ο Πολυέλεος Θεός θέλει την ευτυχία όλων μας και σε αυτήν και στην άλλη ζωή. Γι' αυτό ίδρυσε την Αγία Του Εκκλησία, για να μας καθαρίζει αυτή από την αμαρτία, να μας αγιάζει, να μας συμφιλιώνει μαζί Του, να μας χαρίζει τις ευλογίες του ουρανού. Η Εκκλησία έχει ανοιχτή την αγκαλιά της για να μας υποδεχθεί. Ας τρέξουμε γρήγορα όσοι έχουμε βαριά τη συνείδηση. Ας τρέξουμε και η Εκκλησία είναι έτοιμη να σηκώσει το βαρύ φορτίο μας και να μας χαρίσει την παρησία προς το Θεό. Να γεμίσει την καρδιά μας με ευτυχία και μακαριότητα.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Το ημερολόγιο σήμερα γράφει 11 Οκτωβρίου και η Εκκλησία μας τιμά. Πρώτον, την μνήμη του Αγίου Αποστόλου Φιλίππου, ενός εκ των 7 πρώτων διακόνων που επέλεξαν προς διακονία της Εκκλησίας οι Άγιοι Απόστολοι. Δεύτερον, την μνήμη του Οσίου Πατρός ημών και ομολογητού Θεοφάνους, αδελφού του Αγίου Θεοδόρου του Γραπτού. Τρίτον, την μνήμη των Αγίων Μαρτύρων, Ζηναΐδος και Φιλονίλας των Αυταδέλφων. Τέταρτον, την μνήμη των Αγίων Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως, Νεκταρίου, Αρσακίου και Σισινίου.

Επίσης σήμερα 11 Οκτωβρίου η Εκκλησία τιμά τους 365 θεοφόρους πατέρας οι οποίοι συνεκρότησαν την ενηνικαία 7η Οικουμενική Σύνοδον. Το θέμα της Συνόδου αυτής ήταν η προσκύνηση των εικόνων την εποχή όπου επί έτη πολλά διασαλεύθη η τάξη και η ειρήνη της ζωής των πιστών της Εκκλησίας από τους εικονομάχους. Οι Άγιοι Θεοφόροι 365 αυτοί πατέρες αναθεμάτισαν εγγράφως πάσαν αίρεσιν, επίσης τους αρχηγούς των αιρέσεων και τέλος όλους τους εικονομάχους. Δια την προσκύνηση των εικόνων εγγράφως διατύπωσαν ότι όποιος δεν προσκυνεί τας Αγίας εικόνας ξένος είναι προς την Ορθόδοξον πίστην. Η δε τιμή της εικόνος δεν αφορά αυτή καθεαυτήν την εικόνα, αλλά διαβαίνει εις το εικονιζόμενον πρόσωπον. Επομένως, όποιος προσκυνεί και τιμά την εικόνα, προσκυνεί το εικονιζόμενον πρόσωπον. Και αφού διέταξαν έτσι να γίνεται, κρατήνανται στην Ορθόδοξον πίστην, επέστρεψε ο καθένας στην επισκοπή του.

Δια την σημασία αλλά και την λαμπρότητα της εορτής αυτής, ορίστηκε από την Εκκλησία όταν η 11η Οκτωβρίου συμπίπτει με μία από τις άλλες ημέρες της εβδομάδος πλην της Κυριακής, τότε η εορτή να μετατίθεται την πρώτη Κυριακή μετά την 11η Οκτωβρίου. Ήθε ο Πανάγαθος και πολυέσπλαχνος Κύριος με τις πρεσβείες των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων της 7ης Οικουμενικής Συνόδου αλλά και πάντων των Αγίων να μας ελεεί, να μας αγιάζει και να μας φωτίζει με τα ορθόδοξα νάματα της Εκκλησίας μας.

0: Ραδιοφωνικό συναξάρι.
1: Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει σήμερα.

συνέχεια στα κεφάλαια για την αγάπη. Όταν ακούμε το λόγο της βασιλείας και μας παίρνουν τα δάκρυα, ας μην πούμε ότι καλά δακρύσαμε, καλά ακούσαμε, καλά θεάματα αντικρίσαμε και αυτά μας φτάνουν. Υπάρχουν και άλλα αυτιά και μάτια και κλάματα άλλα, καθώς και άλλος νους και άλλη ψυχή. Είναι το ίδιο το επουράνιο και άγιο πνεύμα. Αυτό ακούει και κλαίει, αυτό προσεύχεται, αυτό γνωρίζει και πράττει στα αλήθεια το θείο θέλημα. Ο Κύριος υποσχέθηκε στους Αποστόλους τη μέγιστη δωρεά του Αγίου Πνεύματος όταν είπε: «Εγώ πηγαίνω στον Πατέρα, ο δε Παράκλητος το Άγιον Πνεύμα, το οποίο ο Πατέρας μου θα στείλει στη θέση μου, θα σας διδάξει τα πάντα. Και αλλού, έχω πολλά ακόμη να σας πω, όμως τώρα δεν μπορείτε να τα σηκώσετε. Όταν όμως έρθει εκείνος, το Πνεύμα της Αληθείας, θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Ο Παράκλητος θα προσευχηθεί και εκείνος θα κλάψει. Τι ταιριάζει να λέμε στην προσευχή δεν γνωρίζουμε. Όμως το Πνεύμα μέσα μας μεσητεύει για μας με στεναγμούς ανήκουστους», λέει ο Απόστολος Παύλος. «Μόνο στο Πνεύμα είναι γνωστό το θέλημα του Θεού. Μόνο το Πνεύμα του Θεού γνωρίζει περί του Θεού. Και όταν κατά την Επαγγελία ο Παράκλητος επιφύτησε την ημέρα της Πεντηκοστής και η δύναμή του κατοίκησε τις ψυχές των Αποστόλων, το παραπέτασμα της κακίας αφαιρέθηκε από πάνω τους μια και καλή. Τα πάθη καταργήθηκαν και ελευθερώθηκαν τα μάτια της καρδιάς τους. Τότε λοιπόν τους πλημμύρισε σοφία και το Πνεύμα τους ολοκλήρωσε και τους δίδαξε πώς να κάνουν το θέλημα του Θεού. Παίρνοντάς τους από το χέρι, τους οδήγησε στην τέλεια αλήθεια, κυριάρχησε και βασίλεψε στις ψυχές τους. Όταν λοιπόν μας πιάνουν τα κλάματα καθώς ακούμε το Λόγο του Θεού, ας παρακαλέσουμε το Χριστό με ανεπιφύλακτη πίστη να μας στείλει το Πνεύμα, με την ελπίδα ότι το Πνεύμα πραγματικά μας ακούει και προσεύχεται κατά τη θέληση και την απόφαση του Θεού.

πως έχει το πράγμα. Κάποια σκοτεινή δύναμη έρχεται να σκεπάσει ελαφρά το νου, σαν γάζα ομίχλης. Και μόνο που η λαμπάδα καίει ασταμάτητα και φωτίζει, όπως λέγαμε πριν, εκείνο το κάτι καλύπτει σαν παραπέτασμα το φως. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν, αναντήρητα δεν είναι τέλειος, ούτε εντελώς ελεύθερος από την αμαρτία, αλλά ας το πούμε και ελεύθερος και ανελεύθερος. Και αυτό δεν συμβαίνει ερήμην του Θεού, αλλά κατά θείαν οικονομία. Και τη μια ο μεσότυχος και ο φραγμός διαλύονται, την άλλη δεν διαλύονται εντελώς. Τα ίδια ακριβώς συμβαίνουν με την προσευχή. Τη μια η χάρη φλέγει, παρηγορεί, αναπαύει, την άλλη γίνεται θαμπή και σιγοκαίει, όπως η ίδια οικονομεί για το συμφέρον του ανθρώπου. Κάποιες φορές εισήλθα στο τέλειο μέτρο και πήρα μια γεύση και πήρα εκείνης της σφαίρας. Ποτέ όμως ως τώρα δεν είδα κάποιον χριστιανό τέλειο ή ολότελα ελεύθερο. Τι συμβαίνει λοιπόν? Από τη μια αναπαύεται κανείς τη χάρη και αξιώνεται να αγγίξει μυστήρια και αποκαλύψεις και να μεθέξει σε αυτά και να εισέλθει στην ειδονή της χάριτος. Ταυτόχρονα όμως μέσα του υπάρχει και η αμαρτία. Αυτοί οι άνθρωποι, οι υπερβολικά φωτισμένοι από το φως της χάριτος, λόγω απειρίας θεωρήθηκαν τέλειοι και ελεύθεροι. Εγώ όμως, όπως είπα, δεν γνωρίζω κανένα τελείως ελεύθερο. Επειδή κάποτε μου χαρίστηκε να εισέλθω εν μέρη σε εκείνη τη σφαίρα, η εμπειρία εκείνη μου δίδαξε πώς είναι ο τέλειος άνθρωπος.

Όσες να λένε για γάμο και νύφη και γαμπρό και χορούς και τραγούδια και γλέντια, μη φανταστείς τίποτα υλικό και γήινο. Αυτά τα φέρνουμε κατά συγκατάβαση ως παραδείγματα μόνο των αρήτων και πνευματικών και ανέγγιχτων από σωματικά μάτια, που μόνο άγιες και πιστές ψυχές τα αντιλαμβάνονται. Η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος και οι ουράνιοι θησαυροί, οι ύμνοι και οι γιορτές των Αγίων Αγγέλων αποκαλύπτονται μόνο σε εκείνους που έχουν μια κάποια πείρα. Ο αμύητος δεν μπορεί ούτε με το μυαλό του να τα βάλει. Ακούε ευλαβικά τι λένε οι άλλοι για αυτά, μέχρι να σου χαριστεί και σένα, αν έχεις πίστη να τα επιτύχεις. Τότε και η δική σου ψυχή θα δει με τα μάτια της σε ποια αγαθά και ποια μυστήρια μπορούν οι χριστιανοί να γίνουν κοινωνοί ακόμη και από αυτόν τον κόσμο. Στην Ανάσταση και το ίδιο το σώμα εκείνων των ανθρώπων θα αξιωθεί αυτών των αγαθών, θα τα βλέπει και τρόπον τεινά θα τα φέρει επάνω του, όταν και το ίδιο γίνει πνεύμα. Κάλλη και η αγαθή καρπή της κάθε μιας ψυχής, δηλαδή η ευχή, η αγάπη, η πίστη, η αγρυπνία, η νηστεία και οι άλλες ασκητικές της αρετής. Όταν κοινωνήσουν και ενωθούν με το Άγιο Πνεύμα, τότε και αυτά, σαν θυμίαμα που το ρίξαμε στη φωτιά, αναδίδουν άφθονη ευωδία. Αλλά και εμείς, στη συνέχεια, πολιτευόμαστε ευκολότερα σύμφωνα με το Θείο Θέλημα. Γιατί το είπαμε και προηγουμένως, χωρίς Άγιο Πνεύμα κανείς δεν μπορεί να καταλάβει το θέλημα του Θεού. Συμβαίνει εδώ ότι με μια γυναίκα που πριν το γάμο ακολουθεί τη γνώμη της και κάνει ό,τι θέλει, όταν όμως παντρευτεί, ζει αφήνοντας πάντοτε τον σύζυγό της να ορίζει τα πάντα και δεν κοιτάζει να κάνει το δικό της. Έτσι λοιπόν και η ψυχή έχει μεν δικό της θέλημα και νόμους και επιτελεί δικά της έργα. Όταν όμως αξιωθεί να ενωθεί με τον ουράνιο νυμφίο Χριστό, υποτάσσεται στον δικό του νόμο και πλέον δεν ακολουθεί το θέλημά της, αλλά του Χριστού και νυμφίου της.

Το ένδυμα του γάμου για το οποίο κάνει λόγο ο Χριστός συμβολίζει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και αυτός που δεν στάθηκε ικανός να την περιβληθεί δεν θα λάβει μέρος στον ουράνιο γάμο ούτε στο πνευματικό δείπνο. Ας κάνουμε το παν για να πιούμε από το πνευματικό θεϊκό κρασί και να μεθύσουμε με την υφάλεια μέθη. Όπως οι ποτισμένοι από κρασί γίνονται λαλίστεροι, έτσι και εμείς πλημμυρισμένοι από το πνευματικό κρασί, ας μιλήσουμε διηγούμενοι τα θεϊκά μυστήρια. Και το ποτήρι ον γάρ σου μυθίσκον με όσοι κράτηστον. Το δικό σου ποτήρι με μεθάει σαν το πιο δυνατό κρασί, μαρτυρεί ο θείος Δαβίδ. Φτωχή το πνεύμα τη ψυχή είναι αυτή που γνωρίζει τα τραύματά της, καταλαβαίνει πως ζει μέσα στο σκοτάδι των παθών της και ζητάει συνεχώς λύτρωση από τον Κύριο. Υπομένει τους κόπους, δεν βρίσκει χαρά στα επιγείς αγαθά, αλλά ψάχνει μόνο για τον καλό γιατρό και εμπιστεύεται σε αυτόν τη θεραπεία της. Πώς λοιπόν αυτή η τραυματισμένη ψυχή θα γίνει όμορφη και ευπρόσωπη και άξια για να ενωθεί με τον Χριστό? Πώς αλλιώς, παρά έχοντας επίγνωση της αρχικής της φύσεως και της τωρινής φτώχειας και των τραυμάτων της? Αν δεν βρίσκει ευχαρίστηση στα τραύματα και τους μόλοπες των παθών και δεν δικαιολογεί τα σφάλματά της, ο Κύριος δεν της καταλογίζει την ευθύνη, αλλά έρχεται και τη θεραπεύει και την αποκαθιστά σε ένα κάλος που δεν παλεύει πια με τα πάθη και τη φθορά. Αρκεί, όπως είπαμε, η προαίρεσή της να μην συμπράττει ούτε η ίδια να ικανοποιείται όταν τα πάθη γίνονται πράξη, αλλά να επικαλείται με όλη της τη δύναμη τον Κύριο για να στείλει το Άγιο Πνεύμα του αξιώνοντάς την να ελευθερωθεί εντελώς από τα πάθη της. Αυτή η ψυχή είναι μακάρια, αλλά αλίμονος εκείνη που αποθεί τη συνέστηση των πληγών της και από τη μεγάλη της κακία και πόρωση θα ρει πως δεν έχει καθόλου κακία. Ο Άγιος Γιατρός δεν την επισκέπτεται ούτε τη θεραπεύει, αφού ούτε τον καλεί ούτε την νοιάζει για τα τραύματά της, θεωρώντας ότι είναι μια χαρά. Υγιής, ουγαρ χρίαν έχους είναι οι υγιένοντες γιατρού, αλλά οι κακώς έχοντες. Μακάρι οι πραγματικά και αξιοζήλευτοι για τη ζωή τους και τις υπερβατικές της απολαύσεις και ανώτεροι από όλους τους ανθρώπους όσοι με τη θερμή πίστη και την ανάρετη πολιτεία τους εγνώρισαν βιωματικά με την πνευματική αίσθηση τα επουράνια μυστήρια και έχουν για πατρίδα τους τον ουρανό. Και ειδού η απόδειξη. Ποιος δυνατός, ποιος σοφός, ποιος συνετός ανέβηκε στον ουρανό ενώ ζούσε στη γη? Ποιος εργάστηκε εκεί τα έργα του πνεύματος και αντίκρισε τα κάλλη του? Να τώρα ένας με όψη φτωχού, σε άκρα παινία και εξουθένωση, που σχεδόν ό,τι οι γείτονές του τον γνωρίζουν, πέφτει με το πρόσωπο στα πόδια του Κυρίου, το Άγιο Πνεύμα τον ανεβάζει στον ουρανό και εκεί η ψυχή του γεμίζει από πνευματική αίσθηση, ο νους του απολαμβάνει τα θαύματα των ουρανών. Εκεί εργάζεται, εκεί περνά τη ζωή του, εκεί έχει την πατρίδα του, όπως βεβαιώνει ο Απόστολος. «Πατρίδα μας είναι η ουρανή», λέει. Μάτι ανθρώπου δεν είδε και αυτιά δεν άκουσαν και καρδιά δεν διανοήθηκε αυτά που ετοίμασε ο Θεός σε όσους τον αγαπούν. Αλλά, συμπληρώνει, σε μας τα αποκάλυψε δια του πνεύματός του. Αυτή είναι η αληθινή σοφή, η αληθινή δυνατή, αυτή οι ευγενείς και σόφρονες. Σημεών του μεταφραστού, παράφραση των 50 λόγων του Αγίου Μακαρίου.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Άραγε, τι είναι εκείνο που διατηρεί την αγάπη αιώνια, τους ανθρώπους αληθινά ενωμένους μεταξύ τους, μονιασμένους και ειρηνικούς? Δεν χρειάζεται πολλή σκέψη. Την απάντηση ήδη μας την έχει δώσει εδώ και εκατοντάδες χρόνια πριν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Μακάρι να γίνει πόθος και επίμονος στόχος της καρδιάς όλων μας. Ας τον ακούσουμε.

όπου υπάρχει αγάπη μπορεί κανείς όλα να τα αντέξει. Να προσπαθείτε να διατηρείτε με την ειρήνη που σας συνδέει μεταξύ σας την ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Τι είναι η ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού μέσα στο σώμα? Αυτό που συγκρατεί τα πάντα και ενοποιεί τα διαφορετικά μέλη είναι το Πνεύμα μας. Το ίδιο και ανάμεσα στους ανθρώπους. Γι' αυτό ακριβώς δόθηκε το Άγιο Πνεύμα, για να ενώσει αυτούς που τους χωρίζουν διαφορετική καταγωγή και διαφορετικές συνήθειες. Με την ενότητα του Πνεύματος, ο γέρος και ο νέος, ο φτωχός και ο πλούσιος, το παιδί και ο έφηβος, η γυναίκα και ο άντρας και κάθε άνθρωπος γίνονται ένα, σαν να είχαν το ίδιο σώμα. Η σχέση των ψυχών, βλέπετε, είναι πολύ πιο σημαντική και πιο στενή από τη σχέση των μελών του σώματος. Πιο στενή γιατί είναι απόλυτη και μοναδική. Και πώς την προστατεύουμε αυτή τη σχέση? Με την ειρήνη που μας συνδέει μεταξύ μας. Τέτοια σχέση δεν υπάρχει μέσα στην έχθρα και τη διχόνοια. Είναι ωραία αυτή η σχέση. Αυτή ας μας ενώσει μεταξύ μας και με το Θεό. Έτσι, ο δυνατός, όταν συνδεθεί με τον αδύναμο, τον στηρίζει και δεν τον αφήνει να καταστραφεί. Κι αν συνδεθεί με τον αδρανή, τον δραστηριοποιεί. Ο αδελφός, όταν βοηθιέται από τον αδελφό, γίνεται πόλη ισχυρή και οχυρή, λέει η Αγία Γραφή. Αυτή την αλυσίδα δεν μπορεί να τη σπάσει ούτε η απόσταση, ούτε ο ουρανός, ούτε η γη, ούτε ο θάνατος, ούτε τίποτα άλλο, και είναι από όλα ανώτερη και ισχυρότερη.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

σου νεκλέ, παρέτσεν εις των μνημείων και θεωρεί δύο αγγέλους λευκής καθεζομένους, ένα προς την κεφαλή και ένα προς τη σποσίν, όπου έχει το σώμα του Ιησού. Και λέγουσιν αυτοί εκείνοι, γίνε τι κλαίς, λέγει αυτής

Και ούχι διότι ο Ιησούς Χριστή, λέγει αυτοί ο Ιησούς, γίνε τι κλαίεις, τι να ζητείς. Εκείνη δοκούσα ότι όχι πρόσεστη, λέγει αυτό. Κύριε, εισι ευάστασος αυτόν, υπέμει που έθηκας αυτόν, καγώ αυτόν αρώ. Λέγει αυτή ο Ιησούς, Μαρία, στραφήσε.

Αναστασίν Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσαμεν Άγιον Κύριον Ιησούν, των μόνων αναμάρτητων. Τον Σταυρόν Σου Χριστέ προσκυνούμε και την Αγίαν Σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών, εκτός Σου άλλων ουκ είδαμεν. Το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή, προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Η δούγαρη ήρθε δια του Σταυρού, χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούνται στον Κύριο, υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γαρ υπομείνας ημάς, θανάτο, θάνατον όλες εμάς.

προστασίας των τιμίων επουρανίων θεών δυνάμεων σωμάτων και σίας του τιμίου και δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστολών.

Αμήν. Ο εκ πατρός εκλάμψας Υιός αρήτος, εκ γυναικός ετέχθη διπλούς στη φύση. Ων ειδώτες, ουκ αρνούμεθα της μορφής το εκτύπωμα. Αυτό δε ευσεβώς ανιστορούντες, σέβομεν πιστός. Και δια τούτο, την αληθινήν πίστην κρατούσα η Εκκλησία, ασπάζεται την εικόνα της Χριστού εν ανθρωπίσεως.

0: συνεχίζεται κανείς.
1: Θέλων πανηκτήρμων Θεός, ημάς διεγείριν αεί. Προς νήμην τελείαν της αυτού ενανθρωπίσεως, την υπόθεσιν ταύτην παρέδοκε της ανθρώπης. Δια της χρωματουργίας των εικόνων, της σεβάσμιο ανατυπούσθε μορφήν. Όπως ταύτην επόψε συνορώντες πιστεύομαι, άπερ λόγου ακυκώαμεν, γνωρίζοντες σαφώς την πράξη και το όνομα, το σχήμα και τους άθλους των Αγίων Ανδρών και Χριστών των Στεφοδότη, στεφάνους παρεχόμενων της Αγίης Αθλητές και μάρτυση, διόν άρτη τρανότερον την αληθινήν πίστην κρατούσα η Εκκλησία, ασπάζεται την εικόνα της Χριστού εν ανθρωπίσεως.

τη ενδεκάτη του αυτουμηνός, μνήμη του Αγίου Αποστόλου Φιλίππου, ενός των επτά διακόνων. Ον περδικόνησας εν γη πραγμάτων, εν ουρανής Φίλιππε μισθών λαμβάνους. Λειτουργός λάβε μισθών εν ενδεκάτη γε Φίλιππος. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατροσιμών και ομολογητού Θεοφάνους, αδελφού του Αγίου Θεοδόρου του Γραπτού. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων, Ζηναΐδος και Φιλονίλας των αυταδέλφων. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως, Νεκταρίου, Αρσακίου και Σισινίου. Τι αυτή η μέρα μνήμην επιτελούμεν των Αγίων και Μακαρίων Πατέρων, των ενικαία συνελθόντων το δεύτερον, επί των ευσεβών και φιλοχρίστων βασιλέων, Κωνσταντίνου και Ειρήνης, κατά τον δισεβός και αμαθός και απερισκέπτος την Εκκλησίαν του Θεού ειδωλολατρήν υπόντων και τα σεπτάς και Αγίας εικόνας καταβαλώντων. Υπέρμαχη εσύ της λόγων όπλης λόγε, εχθρούς προπούντε των σεβαστών εικόνων και στον Αγίον Πατέρων και των Αγίων Σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Συ Κύριε,

Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εσμυροφόρης γυναίξη παρά το μνήμα, έπιστας ο άγγελος εγώ τα μοίρα. Της θνητής υπάρχει αρμόδια, Χριστός δε διάφθορας εδείχθη αλλότριος, αλλά κραυγάσατε ανέστη ο Κύριος, παρέχον το κόσμο,

0: Θυμεν τον παράδεισον ελάβομεν την αρχαίαν απόλαυσιν, δύο ευχαριστούντες δοξολογούμεν ως κρατέων Χριστών των Θεών ημών και μόνον πολύ ελεών.
1: Ήθον του μνήματος φραγιστήνε Μικολίσας την πέτραν της πίστεως.

πληροφόρης γίνεξιν αγάλετε συμφώνος και νυν γαρέ ορτήσιν αυτής εορτάζομεν εις δόξαν και τιμήν της εις Αναστασέως και δι'

των αιώνων αμήν, υπερευλογημένη υπάρχεις Θεοτό και Παρθένε, διαγάρ του εξού σαρκοθέντος ο Άδης ηχμαλώτιστε, ο Αδάμ ανακέκλητε, η Κάταραν ενέκρωτε, η Εύα ηλευθέρωτε, ο θάνατος τε θανάτωτε, και η μισή ζωοποιήθημεν, διού ανυμνούντες βόμεν, ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών, ο ούτως ευδοκίσας

με τα δικαιώματά σου. Τι τα μοίρα συμπαθώς της δάκρυσιν ο μαθητρία κυρνάτε. Ο αστράπτον εν το τάφο άγγελος πρόσευθε και το τεσμυροφόρης. Είδετε ημείς των τάφων και ίστιτε ο σωτήργαρ εξανέστη του μνημονίου.

Όσοι Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου, μυροφόροι γυναίκες μεταμύρων ελθούσε προς το μνήμα σου σωτέρε νυχούντο, αγγέλου τρανός προς αυτά στεγκωμένου, τη μετανεκρών των ζώντα λογίζεστε ως Θεός γαρ εξανέλθει.

0: συν τη Σεραφείμ κράζονται στο Άγιος, Άγιος, Άγιος η Κύριε.
1: Και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.

0: ελέησον. Κύριε ελέησον. Παναγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Σε Κύριε,
1: ότι προηγείται σου το όνομα και δόξα σου βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Μετά το πάθος πορευθείς εν το μνήματι προς το μυρίσι το σώμα σου γυναίκες. Χριστέ ο Θεός, είδον αγγέλους εν το τάφο και εξέστησαν. Φωνείς γαρίκουν εξ αυτών, ότι ανέστη ο Κύριος παρέχουν το κόσμο, το μέγα έλεος.

0: Σοφία έλθεν χάρις Αποστόλης και της άθλης καταστρέφονται μάρτυρες και προφήτε ορώσει.
1: Τι έρθει Κύριε ο Θεός μου εμπροστάγματι ο εν ετήλω και συναγωγή λαών κυκλώσισε.
0: Εξεγέρθητη

0: κόσμου εν προστάγματι ο εν ετήλω και συναγωγή λαών κυκλώσισε.
1: Κύριε λέει σον.
2: Κύριε Άγιος, ο Θεός ημών και ενεργείς επαναπάνω.

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Το πνεύμα τη σου.
0: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Δόξασαι, Κύριε, δόξασαι.
2: Ανάσταση Χριστού Θεός άμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν, των αναμάρτητων, σταυρών σου Χριστέ προσκυνούμεν, και την Αγία σου Ανάσταση νυμνούμεν και δοξάζουμεν. Σίγαρη Θεός ημών εκτός ο άλλων, ουκ είδαμεν το όνομά σου ονομάζομεν, δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν. Την του Χριστού Αγίαν Ανάστασιν, ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού, χαρά είναι όλο το κόσμο, δια παντός ευλογούνται στον Κύριο, υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού, σταυρών γαρυπνούμες δι ημάς, θανάτου θάνατον όλεσεν.

0: σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξον με.
1: Διδάξω νόμου στα σοδού σου και ασεβή σε επιστρέψω σε.
0: Χρήσε με ξεμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου.

Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου, ελέη και εκτιρμής. Ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπλουσον εφημάς τα ελαίου σου τα πλούσια. Πρεσβείες Παναχράντου Δεσποινής ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφημών Αποστόλων, των Αγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Δασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενμύρης Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλου Μαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου και Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τυρούνος και του Στρατιλάτου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιακήμ και Άνης, του Αγίων Δόξου Αποστόλου Φιλίππου, του Διακόνου και του Αγίου Θεοφάνου του Ομολογητού και των Αγίων Πατέρων ημών των Συγκροτησάντων, την 7η Οικουμενική Σύνοδον, ον την μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, οικετεύομεν σε μόνη πολυέλε Κύριε, επάκουσον ημών των

0: Ελέη και εκτιμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού Μεθου ευλογητό όσοι, συν το Παναγείο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και άγιοι και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα δι' Αγία Αναστάση σου, Κύριε. Ο του κόσμου άρχον αγαθέ, ο απεγραψάμεθα τη εντολή της ημί πειθαρχήσαντες, το σταυρό σου κέκριτε. Προσβαλών γάρση ως θνητό περιπέπτω και το της εξουσίας κράτη σου και ασθενής διήλεγκτε. Δόξα δι' Αγία Αναστάση σου, Κύριε. Λυτρωτής του γένους των βρωτών και της ακυράτου ζωής αρχηγός, εις τον κόσμον ελίληθας, τη γάρ Αναστάση σου, διεσπάραξες του θανάτου τα σπάργανα, ειν δοξολογούμεν άπαντες, εν δόξος γάρ δε δόξαστε. Υπεραγία Θεοτόκης όσον ημάς, υπερτέρα πέφυνας αγνή πάσης αοράτουτε και ορατής αϊπάρθεν εκτίσεως, τον γάρ κτίστην τέτοκας, ως ευδόκης εσαρκωθήν εν μήτρα σου, ως την παρησία πρέζευε σωθήνε τας ψυχάς ημών. Άγιοι του Θεού πρεζεύσετε υπερ ημών, υμνολογήσε την εβδόμην άθρησιν εφιεμένο μηνύν, την των επτά δίδου χαρισμάτων σύνοδων του παρακλήτου Κύριε, την ισοφίσεσαν ταύτην γλωσσοπρισεύτος και βλάσφημον πάσαν γλωσσαλγίαν συγγίσεσαν. Άγιοι του Θεού πρεζεύσετε υπερ ημών, μίζων αρχήθεν αριθμών ο έβδομος, δημιουργίας και γάρτης του Θεού πάσης πρωτοτύπος γέγονεν, η παντελής κατάπαυσης εις εβδόμην ημέραν, και νυν πασών των αιρέσεων λήξης εις εισάριθμων σύνοδων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, νεν κυκός των Θεομάχων Άριων εν την οικία το πριν, ποιμαντική ράβδο ορθοδόξης ήθινε την εκκλησίαν δόγμασιν ο χορός των Πατέρων, και νυν εν ταύτη κατήσχυνε τους οικονομάχους ο σύμμαχος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Όσοι πατέρες ευσεβώς εδίδαξαν, ομολογούμεν πιστός παρθενικήν μήτραν, ανωδύνος τέξεσαν με τα σαρκός των άσαρκων, προσκυνούμεν τε τούτου στυλογραφούνται στην μόρφωση και τιμητικώς ασπαζόμεθα. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε. Ως κέντρος Χριστέ των εχθρών το φρίαγμα συνέτριψας εκουσίως δέσποτα, εν τη κυπαρίσως ευδόκησας και τη πεύκη και κέντρο σαρκή συνανυψούμενος. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε. Εν λάκω Χριστέ κατωτάτω εθεντός σε άπνο νεκρών αλική ομόλοπη, επελεγισμένους τραυματίες σωτήρ, τους εν τάφηση πνούντας σε αυτό συνεξανέστησες. Υπεραγία Θεοτόκη όσον ημάς, δυσόπι των σώνιών και Κύριων παρθένε αγνή, εχμαλώτης λύτρωσιν της εξαναντίας, περιστάσεως επισή πεπιθώσιν, ειρηνικήν δωρήσεστε. Άγιοι του Θεού πρεζεύσετε υπερ ημών. Μη σαλευθύνε του Χριστού την αραγή εκκλησίαν, υπ' αυτού μισταγωγούμενη θύη, επιμενάρχε, τους αυτήν παρασαλεύσε θέλοντας, ως αντιχρίστου μοίρας των ευσεβών παρεσάλευσαν. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσετε υπερ ημών, ανακαθέρι θολερούς και βορβορώδεις χυμάρους, εκπηγών του σωτηρίου αντλήσας, και διψώντα των Θεών, των του Χριστού χωρένησιν, των διδαχών της ερήθρης, ο των πατέρων κατάλογος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, κατά τον όντως μισητών χριστιανοκατηγόρων συνδρομή των φιλοχρίστων εβδόμη, εν τη πόλη τη λαμπρά των Νικαέων γέγονεν, εις Βασιλής Ειρήνη και Κωνσταντίνος συνήγοροι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άπας απέστω δισεβείς, οτιν εικόνα μη σέβων την σεπτήν της Θεοτόκου, και ταύτην μη κηρύττων των Χριστών θεανδρικός κι ίσεσεν, και το πυρί πεμπέστο κατακαιόμενος άπαυστα.
2: Κύριε ελέησον,
0: αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητης.
2: Κύριε ελέησον,
0: της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης, εν δόξου δεσποινησιμών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Συ Κύριε.
0: Ότι Συ ο Θεός ημών και Συ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ανέστη σωτήρ εκ τάφου παντοδύναμε και άδης ειδών το θαύμα εξεπλήτετο, και νεκροί ανίσταντο και η κτήση ειδούσα συγχαίρηση και ο Αδάμ συναγάλεται και κόσμος σωτήρ μου ανημνήν σε αΐ. Σιή το φως των εσκοτισμένων, σιή η Ανάσταση πάντων και η ζωή των βρωτών και πάντα συνανέστησας του θανάτου το κράτος σωτήρ σκυλεύσας και το άδου τα σπήλα συντρίψας λόγε και η θνητή κατηδόντες το θαύμα εθαύμαζον και πάσα κτήσεις συγχαίρι εν της η Αναστάση φιλάνθρωπε διό και πάντες δοξάζουμεν και υμνούμεν την σύνση κατάβασιν και κόσμος σωτήρ μου ανημνήν σε αΐ.

0: και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Εχή μας προφθάσον παρθένο μήτωρ αγνή, εχθρόν ημάς λύτρωσε των βλασφημούντων εισέ και μη προσκυνούντων σε, θράψον τας γλωσσαλγίας των αιρέσεων πάσας γνώτουσαν ότι μόνοι Θεομήτωρ υπάρχεις, πρεσβείε σου ορθοδόξων το σύστημα σώζουσα. Ο εκπατρός εκλάμψας Υιός αρήτως εκ γυναικός ετέχθη διπλού στη φύση, όν ειδώτες ουκ αρνούμεθα της μορφής το εκτύπωμα, αυτό δε ευσεβώς ανιστορούντες σέβομεν πιστός. Και δια τούτο την αληθινήν πίστην κρατούσε η Εκκλησία, ασπάζεται την εικόνα της Χριστού εν ανθρωπίσεως.
0: Χριστού εν ανθρωπίσαντος.
1: Θέλων ο πανηκτήρμων Θεός ημάς διεγείριν αεί προς μνήμην τελείαν της αυτού εν ανθρωπίσεως, την υπόθεσιν ταύτην παρέδοκε της ανθρώπης δια της χρωματουργίας των εικόνων, την σεβάσμεων ανατυπούσθε μορφήν, όπως ταύτην επόψε συνορώντες πιστεύομεν, άπερ λόγω ακυκώαμεν. Γνωρίζοντες σαφώς την πράξην και το όνομα, το σχήμα και τους άθλους των Αγίων Ανδρών και Χριστόν των Στεφοδότην Στεφάνους παρεχόμενων της Αγίης αθλητέστε και μάρτισιν. Διόν άρτη τρανότερον την αληθινήν πίστην κρατούσε η Εκκλησία, ασπάζεται την εικόνα της Χριστού εν ανθρωπίσεως.
0: Στου εν ανθρωπίσεως.
1: Τη εντεκάτη του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Αποστόλου Φιλίππου ενός των επτά διακόνων. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών και ομολογητού Θεοφάνους, αδελφού του Αγίου Θεοδόρου του Γραπτού. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ζιναίδος και Φιλονίλας των Αυταδέλφων και μνήμη των Αγίων Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως Νεκταρίου, Αρσακίου και Σισινίου. Τη αυτή ημέρα μνήμην επιτελούμεν των Αγίων και Μακαρίων Πατέρων των εννικαία συνελθόντων του Δεύτερων επί των ευσεβών και φιλοχρήστων βασιλέων Κωνσταντίνου και Ειρήνης, κατά τον δισεβός και αμαθός και απερισκέπτος την Εκκλησίαν του Θεού ειδωλολατρήν υπόντων και τα σεπτάς και Αγίας εικόνας καταβαλώντων. Υπέρμαχη σύ της λόγων όπλης λόγε εχθρούς τροπούνται των σεβαστών εικόνων, τες των Αγίων Πατέρων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Του σους υμνολόγους Θεοτόκε, ιζώσα και άφθονος πήγη, θειάσον

0: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
0: Κύριε ελέησον.
1: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
0: Σι Κύριε.
1: Ότι σε ένουση πάση δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξαν αναπέμπουση το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.

οίκους της φενδόνητη του Πνεύματος εξφενδονήσαντες του της Εκκλησίας πληρώματος πεσόντας ως προς θάνατον και ως ανιάτος νοσήσαντες οι θυπημένες ως δούλοι γνησιότατοι Χριστού και

0: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού

0: του Πατρός ημών πρώτου καθηγουμένου και κτήτωρος της Ιεράς ημών Μονής Σπυρίδωνος Ιερομονάχου και πάσε Χριστό ημών αδελφότητος του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της Αγίας Μονής ταύτης πάσης Μονής πόλεως χώρας και των πίστη κούντων εν αυτές

0: των καμνών, των εχμαλώτων, σεισμοπλήκτων, πλημμυροπαθών, πυροπαθών, προσφύγων και των εν πολέμου όντων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Ριστινέ ημάς από πάσης λήψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αι...

λόγοι ψυχή μου των Κύριων και μη επιλανθάνου πάσας τας ανταποδόσεις αυτού τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς.

0: Σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της
1: Κύριε ελέησον
0: της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης
1: υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς
0: με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου.

Βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα ο Θεός σου Σιών, εις γενεάν και γενεάν, σώσον ημάς Ιε Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών.

είναι εκ της Αγίας Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας ατρέπτος εν ανθρωπίσας σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός θανάτο θάνατον πατήσας.

Έτηκε την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και

Μνήμη δικαίου μετεγκομείων σιδεαρκέση μαρτυρία του Κύριου πρόδρομε. Ανεδείχθης γαρόντος και προφητών σεβασμιότερος, ότι και εν ρήθρις βαπτίσε κατηξιώθης των κηρυττόμενων, όθεν της αληθείας υπέ

αγαθή εις την βοήθειαν ημών των πιστός κραυγαζόντων σοι ταχύνων εις πρεσβείαν

0: του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και

0: Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών,
1: πρόσκομαι
0: ότι δίκαιος η επιπάσιν εις επίσας ημίν
1: σοφία
0: προστήτων επιστολής Παύλου.

αιρετικών άνθρωπων μετά μίαν και δευτέραν νουθεσίαν παρέτου, ειδός ότι εξέστραπτε ότι ούτως και αμαρτάνει ον αυτοκατάκριτος. Όταν πέμψω αρτεμάν προς σε ητυχικών, σπούδασον έλθειν προς με εις

0: Μαν θανέτωσαν δε και οι μέτεροι καλών έργων προείσταστε εις τας αναγκαίας χρίας, ή να μειώσει άκαρποι, ασπάζονται σε ημετέ μου πάντες, άσπασε τους φιλούντας ημάς εν πίστη, η χάρις με τα πάντων ημών. Αμήν.
1: Ειρήνηση.

Είπεν ο Κύριος την παραβουλήν ταύτην, εξήλθεν ο Σπύρον του Σπύρε των σπόρων αυτού, και εν το Σπύριν αυτόν, ομεν έπεσε παρά την οδόν και κατεπατήθη, και τα πετεινά του ουρανού κατέφαγεν αυτό, και έτερον έπεσεν επί την πέτραν, και φιέν εξηράνθη, δια το μη έχουν εκμάδα, και έτερον έπεσεν εν μέσω των ακανθών, και συμφύσε, οι ακάνθε απέπνιξαν αυτό, και έτερον έπεσεν επί την γην την αγαθήν, και φιέν επί είσαι καρπών εκατονταπλασίωνα, επιρώτων δε αυτών οι μαθητέ αυτού λέγοντες, τι σύ η παραβολή αυτή, ο δε είπεν, ημίν δέδοτε γνώνε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού, της δε λυπής εν παραβολές, ή να βλέποντες μη βλέποση και ακούοντες μη συνιώσιν, έστι δε αυτή η παραβολή, ως πόρους εστιν ο λόγος του Θεού, ο δε παρά την οδόν εισιν οι ακούοντες, ή τα έρχεται ο διάβολος και έρει των λόγων αυτού και έλε των λόγων από τις καρδίες αυτών, ή να μη πιστεύσαντε σωθώσιν, ή δε επί την πέτραν, ή όταν ακούσωση με τα χαράς δέχονται των λόγων, και ούτε ρίζαν ουκ έχουσιν, ή προς καιρόν πιστεύσουσι, και εν καιρό πειρασμού αφίστανται. Το δε εν τες ακάνθες πεσόν, ούτε εισιν οι ακούσαντες, και υπό μεριμνών και πλούτου και ειδονών και βίου πορευόμενοι συμπνίγονται, και ούτε λες φορούσι. Το δε εν τη καλή γη, ούτε εισιν ήτινες εν καρδία καλή και αγαθή, ακούσοντες των λόγων και κατέχουσι και καρποφορούσιν εν

0: Ας ακούσουμε την μετάφραση. Είπε ο Κύριος την εξής παραβολή. Βγήκε ο Γεωργός για να σπείρει τον σπόρο του, και εκεί που έσπερνε, άλλοι σπόροι πέσανε πάνω στο δρόμο και καταπατήθηκαν από τους διαβάτες και τους έφαγαν τα πουλιά του ουρανού. Κι άλλοι σπόροι πέσανε πάνω στις πέτρες και μόλις φύτρωσαν ξεράθηκαν, γιατί εκεί δεν είχε υγρασία. Κι άλλοι σπόροι πέσανε στα αγκάθια και τα αγκάθια φύτρωσαν μαζί τους και τους έπνιξαν. Κι άλλοι σπόροι πέσανε στην καλή γη και φύτρωσαν και έδωκαν καρπό 100 φορές περισσότερο. Λέγοντας αυτά τόνιζε: «Όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει». Και ρώτησαν οι μαθητές τον Κύριο λέγοντας: «Τι σημαίνει αυτή η παραβολή?» Και εκείνος είπε: «Σε σας είναι δοσμένο να μάθετε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού, ενώ στους άλλους η διδασκαλία γίνεται με παραβολές, για να κοιτάζουν και να μην βλέπουν, και να ακούν και να μην καταλαβαίνουν». Και ακούστε τώρα το νόημα της παραβολής. Ο σπόρος είναι ο λόγος του Θεού, και δρόμος όπου πάνω σε αυτόν έπεσε ο σπόρος είναι εκείνοι που άκουσαν. Ύστερα έρχεται ο διάβολος και παίρνει τον λόγο από την καρδιά τους, για να μην πιστέψουν και σωθούν. Και πέτρες όπου πάνω σε αυτές έπεσε ο σπόρος είναι εκείνοι που όταν ακούσουν δέχονται το λόγο με χαρά, αλλά δεν έχουν βάθος για να ριζώσει ο λόγος. Πιστεύουν προς ώρας και στον καιρό του πειρασμού τα παρατούν και φεύγουν. Και αγκάθια όπου σε αυτά έπεσε ο σπόρος είναι αυτοί που άκουσαν τον λόγο, αλλά πνίγονται από τις μέριμνες του πλούτου και τις ειδονές του βίου και δεν κάνουν προκοπή. Και καλή γη όπου μέσα της έπεσε ο σπόρος είναι αυτοί που άκουσαν τον λόγο, τον φυλάγουν σε καλή και αγαθή καρδιά και καρποφορούν με υπομονή. Λέγοντας αυτά τόνιζε: «Όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει».
1: «Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι, σοι δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και

0: Κυρία ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Του Αρχιεπισκόπου ημών Ιεροθέου, του Πατρός ημών πρώτου καθηγουμένου και εκτήτωρος της Εράσιμων Μονής Σπυρίδωνος Ερμουνάχου και πάσε Χριστό ημών αδελφόητος, των φίλων αυτής της Εράσιμων Μονής και των συλλόγων αυτών, των κατοίκων της πόλεως Ναυπάκτου και της Εράσιμων Μετροπόλεως, πάντων ημών των συμμετεχόντων εις την Θεία Λειτουργία Ταύτην και των διευλόγους αιτίας απουσιαζόντων πατέρων και αδελφών ημών, των μακαρίων και ειδημοκτητώρων, των αρχιερέων Δαμασκηνού, Νικοδήμου, Αλεξάνδρου, Ιερονίμου, Ιερομονάχου και όν τα ονόματα εμνημονεύσαμεν εν τυρά προθέση ζώντονται και κειμένων. Νηστεί Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

0: Αγίαν Ειρηνικήν και Αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Άγγελον Ειρηνής πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών.

0: αλλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνην το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσαι παρά του Κυρίου.

0: πέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης ενδόξου δασποινής ημών Θεοτόκου για η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Δια των εκτιρμών του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητώσει συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και

0: Τα στήρας, τα στήρας εν σοφία πρόσκομαι.
1: Πιστεύω σε ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών και πάντων και αβράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιό του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, που φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ο ουσιον του Πατρί, Υιού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ελεύθερα σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα η Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενον μεταδόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας, ού και έστε τέλους. Και εις το Πνεύμα το Άγιο, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον τον αλήσαν δια των προφητών. Εις μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εν πάπτισμα εις άφεση αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
0: Στόμεν καλό, στόμεν μεταφόβου, πρόσκομεν την Αγίαν αναφοράν,

0: Τούτο μου εστί το σώμα, το υπερημών κλώμενον, εις άφεσιν αμαρτίο.
1: Αμήν.
0: Πιέτε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκχυνόμενων, εις άφεσιν αμαρτίο.

0: Ότις μνήστηδε Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Ιεροθέου, ον χάρισε τες Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σών έντιμον υγειά μακρο ημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κιον εκαστός κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασών.
1: Πάντων και πασών.
0: Και δώσει μην εν ενιστώματι και μια καρδία δοξάζει και ανυμνήν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Και έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, με τα πάντων ημών
1: και μετά του Πνεύματός σου.
0: Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες έτη και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των προσκομιστέντων και αγιαστέντων τιμιών δώρων του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά στο Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει μην την Θείαν Χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίασα κατά Κρήτος, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
2: Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ευθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άνθρωπο ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερα, κι άφησι μην τα οφθήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών. Εμείς ενέχεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά δείσαι ημάς από τον πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

0: τα σκεφαλάσιμον το Κυρίο κλείνομε.
1: Συ Κύριε.
0: Αυτός δεύτερος δρόμος είναι από τους ευρωπαίους χρημάτους. Ουγάρα και σαρκία η ματέρα σου αφορά. Σιούν δέσποτα που εκείνον μάζει. Εις αγαπητούν εξ ομάδες των εκάνθους και αγαπητούς. Την ιδία αν χρειάν πλέους της ούλης του, την εντροπού της αγάπης. Του νοσούντας ίας ελαιότερα ψυχών και σωμάτων ημών. Χάριτη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν

μη γαρτίσε Χριστού τον Κύριο το Θεό, του Κύριου μας ειδώσουν καθ' αύριο Ιούδα, αλλός ολιστής, ο λύστη μου Κύριε τη Βασιλεία σου, λύστη μου Δέσποτα τη Βασιλεία σου, λύστη μου Άγια τη Βασιλεία σου, αδελφοί και συλλειτουργήσει χωρίς αδέλφους.

0: Αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές, ακούσαμε στην διήγηση του Ευαγγελίου τον Χριστό να λέει μία παραβολή. Μία παραβολή για τον σπόρο και τον σπορέα. Ας εξηγήσουμε όμως λίγα πράγματα για αυτή την παραβολή. Βλέπουμε τον Γεωργό να βγαίνει και να σπέρνει τον Λόγο του Θεού όπου τύχαινε. Τι εννοώντας? Δεν καθόταν να στοχεύσει μόνο στην έφορη γη, αλλά και στα άλλα, στους δρόμους, στα αγκάθια, στις πέτρες. Και όπως ακούσαμε, οι τρεις πρώτες κατηγορίες δεν φύτρωσαν καθόλου. Μόνο μία φύτρωσε. Είναι λίγο αρνητικό για εμάς να βρισκόμαστε μπροστά σε τέσσερις κατηγορίες, μόνο μία η θετική. Θα μπορούσαν να ήταν δύο, να είχαμε ισοπαλία 2-2, ή τρεις οι θετικές και μία αρνητική. Όμως όχι, μία είναι η θετική, τρεις οι αρνητικές. Γνωρίζει πολύ καλά ο Κύριος τους ανθρώπους. Όμως αυτός ο σπορέας, ο Γεωργός, ποιος μπορεί να είναι?
1: Περίμενε να τελειώσω.
0: Μπορεί να είναι ο πατέρας στα παιδιά του, η μητέρα στα παιδιά της, ο σύζυγος στην σύζυγο και η σύζυγος στον σύζυγο. Μπορούν να είναι οι εκκλησιαστικοί άρχοντες, είτε είναι ιερείς, είτε είναι επίσκοποι, είτε είναι απλοί μοναχοί και μοναχές. Μπορούν να είναι οι δάσκαλοι στα παιδιά τους, οι καθηγητές. Όλοι αυτοί μπορούν να είναι. Αλλά τι είναι αυτό που θα σπείρουν? Είπε ο Κύριος, ο Λόγος του Θεού. Ποιος είναι ο σπόρος, ποιος είναι αυτός ο Λόγος του Θεού δηλαδή? Ο σπόρος, ο Λόγος του Θεού, δεν είναι τίποτε άλλο από αυτά που είπε και έκανε ο Χριστός. Και ήρθαν στη συνέχεια οι Απόστολοι και οι Άγιοι Πατέρες και κάναν παρόμοια πράγματα με τη ζωή του Χριστού. Άρα καταλαβαίνουμε ότι ο σπόρος, που είναι ο Λόγος του Θεού, είναι πρώτον η ζωή του Χριστού, δεύτερον οι Απόστολοι τι δίδαξαν, που ήταν απάνω στηριγμένα στο Λόγο του Θεού, του Χριστού, και έπειτα οι Άγιοι Πατέρες, όλοι οι Άγιοι ανά τους αιώνες. Και όχι μόνο με τον Λόγο τους που δίδαξαν ή με τα συγγράμματά τους, αλλά και με τους βίους τους, οι βίοι των Αγίων δηλαδή, είναι ο Λόγος του Θεού. Όμως όλες αυτές οι κατηγορίες που είπαμε ότι θα σπείρουμε, είτε είναι ο δάσκαλος, είτε οι ιερείς, πού θα σπείρουμε? Δεν θα σπείρουμε πρώτα εδώ στην Εκκλησία, το Λόγο του Θεού? Είναι όμορφο να γίνεται μια Θεία Λειτουργία και να μην ακούγεται ο Λόγος μέσα από τον ιερέα ή και ακόμα μετά από εμάς όλους στη ζωή μας, μετά από τη Θεία Λειτουργία? Νομίζω ότι δεν είναι ωραίο αν δεν ακούγεται. Όταν ο εργοδότης πηγαίνει στη δουλειά του και βρίσκει τους υφιστάμενούς του να είναι σε πολύ άθλια κατάσταση, δεν έχει εκεί πέρα το κουράγιο να σπείρει τον Λόγο του Θεού και να τους παρηγορήσει, να τους πει δύο ωραία πράγματα για να τους τονώσει το ηθικό? Άρα το πού θα σπείρουμε εξαρτάται από το πού θα βρισκόμαστε. Μπορούμε να είμαστε παντού και να σπείρουμε τον Λόγο του Θεού. Μπορεί όμως και να μην θέλουμε όπου και να δίνεται η ευκαιρία. Και το τελευταίο ερώτημα είναι πώς θα σπείρουμε τον Λόγο του Θεού. Εδώ πέρα έρχεται ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος και λέει ένα πολύ όμορφο ρητό, ότι για να φωτίσεις πρέπει πρώτα να φωτιστείς. Πώς θα φωτιστείς εάν δεν ακούσεις από ανθρώπους τον Λόγο του Θεού, εάν δεν διαβάσεις στα συγγράμματα των Αγίων τον Λόγο του Θεού? Τι θα σπείρεις? αιρέσεις, δικές σου θεολογίες. Άρα για να σπείρουμε πραγματικά σωστά τον Λόγο του Θεού, θα πρέπει να τον έχουμε και μέσα μας σωστά τον Λόγο του Θεού. Όμως όλες οι κατηγορίες, οι τέσσερις που είπαμε, έχουν μόνο δύο κοινά. Ότι όλοι δέχτηκαν τον Λόγο του Θεού και ο άλλος ήταν ο χρόνος. Τι κάναν με τον Λόγο του Θεού? Οι τρεις πρώτες δεν ασχολήθηκαν καθόλου. Δεν έδωσαν ούτε σπιθαμή από τον χρόνο τους να κάτσουν, να επεξεργαστούν τι είναι. Μόνο μία κατηγορία, που σημαίνει δεν είναι πολύ τελικά στο τέλος αυτοί που ακούνε πραγματικά και διδάσκουν σωστά. Είναι λίγοι. Δεν είναι όμως δύσκολο για κανέναν μας να βρισκόμαστε στην τέταρτη κατηγορία. Αρκεί, όπως είπε ο ίδιος, να έχουμε ανοιχτά τα αυτιά όταν σπέρνεται ο Λόγος του Θεού και έτοιμοι να τον δώσουμε κι εμείς στις ανάγκες που θα προκύψουν. Ο ίδιος ο Κύριος είπε: προσευχηθείτε, διότι είναι λίγοι οι εργάτες του Θεού. Πρέπει να βγουν περισσότεροι. Εύχομαι τότε, αδελφοί μου και αδελφές μου, ο Θεός να στείλει εργάτες, και όχι μόνο εδώ μέσα, σε όλο τον κόσμο, εμείς οι ίδιοι να γίνουμε οι εργάτες Του, και μάλιστα να γίνουμε και καλοί εργάτες Του. Όχι να σπέρνουμε τον Λόγο του Θεού κατά το δοκούν, όπως νομίζουμε εμείς ότι είναι, αλλά όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, όπως τον ερμήνευσαν οι Απόστολοι, οι Άγιοι. Γιατί εύκολα πέφτουμε σε πλάνες. Έχουμε την παράδοση να στηριχθούμε. Μην τους αφήνουμε. Μην αφήνουμε τους ανθρώπους χωρίς να διδάσκουμε τον Λόγο του Θεού. Γιατί θα συμβούν πολύ χειρότερα πράγματα μετά, που δεν θα είναι στο χέρι μας να τα ελέγξουμε. Τουλάχιστον να πούμε ότι κάναμε ό,τι περνάει από το χέρι μας. Δώσαμε τον Λόγο του Θεού και από εκεί ας κάνει ο άλλος ό,τι θέλει. Αν θέλει, ας βρίσκεται ή στις πρώτες τρεις κατηγορίες ή στην τέταρτη. Αυτή δηλαδή η κατηγορία που πήρε και καρποφόρησε όχι διπλά, 100 φορές περισσότερο. Εύχομαι σε όλους μας να είμαστε στην τέταρτη κατηγορία και όχι στις πρώτες τρεις. Δεν είναι ως προς το συμφέρον μας οι πρώτες τρεις, μόνο η τέταρτη. Γέννητο.
2: Με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέχτεται.
3: Του δύο.

Ο μεγάλος

μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου, νίσθητη μου δέσποτα, εν τη βασιλεία.

0: Μην τύμπωσες. Άσχεσαι.
1: Ποιο είναι αυτό?
0: Τύμπωσες.
2: Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου.

0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγκύριε.
0: Ότι σύ ο αγιασμός ημών και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και άει και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εν ειρήνη προέλθομεν, του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο ευλογών τους ευλογούνται σε Κύριε και ο γιάζουν τους επισήμε πεθώτας, σώσουν τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντες την ευφρέπεια του οίκου σου. Συ αυτούς αντιδόξουσον θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψεις μας σου ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε της Εκκλησίας σου, της ερεύσης, της άρξουν ημών το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάστα δώσει αγαθή και πάντων αιματέλειων άνωθεν εστί, καταβαίνουν έξω του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξον και ευχαριστήν και προσκύνησεν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και άει και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησο.
0: Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθε φημάστη αυτού θεία χάρτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον δόξα σε. Ο Αναστάς εκ των νεκρών Χριστός ο αληθινός θεσμών. Τες πρεσβείες της Παναχράτου και Παναμώμου Αγίας αυτού Μητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίας του Τιμίου Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Απανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, πάντων των Εντολία και Ακαρνανία Διαλαμψά των Αγίων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατών Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Φιλίππου του Διακόνου, του Αγίου Θεοφάνους του Ομολογητού και των Οσίων Πατέρων ημών των Συγκροτησάντων την 7η Οικουμενική Σύνοδο όν την μήνου επιτελούμεν και των Αγίους Πατρός ημών Ιωάννου και Επισκόπου Κωνσταντινούπολης του Χρυσοστόμου ούτην θέλει του Ριγένα τελέσταμεν και πάντων των Αγίων ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και λέει μον Θεός.
2: Μετά το ωραίο κηρύγμα που ακούσαμε από τον πατέρα Ιωάννη για την Κυριακή του Σποραίος, θέλω να κάνω μια ανακοίνωση επίκαιρη. Την επόμενη Κυριακή, όπως κάθε χρόνο τέτοια εβδομάδα, την εβδομάδα της Κυριακής του Σποραίους, στο μοναστήρι μας θα συνεχίσει να σπέρνετε ο Λόγος του Θεού στις παιδικές και εφηβικές και νεανικές ψυχές. Αρχίζουμε τα κατηχητικά, τις νεανικές μας συνάξεις. Την επόμενη Κυριακή λοιπόν, όσα παιδιά και γονείς είστε εδώ, να ξανάρθετε και να πείτε και σε άλλους που δεν είναι εδώ. Θα το ανακοινώσουμε βεβαίως και ευρύτερα, ώστε να αρχίσουμε πάλι τις όμορφες αυτές πνευματικές συνάξεις που τόσο ανάγκη τις έχει η νεολαία μας σήμερα. Θα είναι δύο οι συνάξεις, μία για τα παιδιά του Δημοτικού, ίσως και λίγο μικρότερα, και μία για τα παιδιά του Γυμνασίου και του Λυκείου, ώστε μέσα στη διάρκεια της χρονιάς, της πνευματικής χρονιάς, να ακούνε το Λόγο του Θεού και μακάρι όλες αυτές οι ψυχούλες, βοηθήστε και εσείς οι γονείς, να ανήκουμε στην τέταρτη κατηγορία που θα ακούμε το Λόγο του Θεού. Μην περιμένετε μόνο από εμάς και στο σπίτι να σπέρνετε το Λόγο του Θεού στα παιδιά σας, στην εποχή μας που το έχουμε ανάγκη περισσότερο από κάθε άλλη εποχή. Την επόμενη Κυριακή λοιπόν, μετά τη Θεία Λειτουργία που θα γίνει εδώ, μέσα στις 11:15 περίπου, θα μαζευτούμε για να ξεκινήσουμε τις ωραίες αυτές πνευματικές συναντήσεις. Μακάρι να προσευχηθούμε όλοι να πετύχουν.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Καλημέρα στη βοήθειά μας.
3: Εγώ στα προσπάθειες δεν σώθηκε κανείς από την αμυντική.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

7 Οκτωβρίου 1571. Η ναυμαχία της Ναυπάκτου. Από τη μοναδική πολιτεία, αφιέρωμα εθνικού και ιστορικού προσανατολισμού στο μεγάλο γεγονός της ναυμαχίας της Ναυπάκτου.

Ανάμεσα στα μεγαλύτερα πολεμικά γεγονότα της παγκόσμιας ιστορίας συναριθμείται και η ναυμαχία της Ναυπάκτου, η οποία έγινε στις 7 Οκτωβρίου του 1571. Στη μεγάλη και κοσμοϊστορική αυτή ναυμαχία συγκρούστηκε ο στόλος της Ενωμένης Χριστιανικής Ευρώπης με τον πανίσχυρο στόλο της Οθωμανικής Τουρκικής Αυτοκρατορίας, η οποία...

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

7 Οκτωβρίου 1571. Η ναυμαχία της Ναυπάκτου. Από τη μοναδική πολιτεία, αφιέρωμα εθνικού και ιστορικού προσανατολισμού στο μεγάλο γεγονός της ναυμαχίας της Ναυπάκτου.

Ανάμεσα στα μεγαλύτερα πολεμικά γεγονότα της παγκόσμιας ιστορίας συναριθμείται και η ναυμαχία της Ναυπάκτου, η οποία έγινε στις 7 Οκτωβρίου του 1571. Στη μεγάλη και κοσμοϊστορική αυτή ναυμαχία συγκρούστηκε ο στόλος της Ενωμένης Χριστιανικής Ευρώπης με τον πανίσχυρο στόλο της Οθωμανικής Τουρκικής Αυτοκρατορίας, η οποία την εποχή εκείνη βρισκόταν στη μεγαλύτερη ακμή της. Οι Τούρκοι, κατέχοντας τη μισή σχεδόν Ευρώπη, κυριεύοντας μεγάλο μέρος της Ασίας και έχοντας υπό την κυριαρχία τους τα παράλια της Βορείου Αφρικής, προσπαθούσαν να κυριεύσουν και να ενσωματώσουν στο κράτος τους ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Ενώ ο στόλος τους κυριαρχούσε στη Μεσόγειο, δρώντας πειρατικά και τρομοκρατώντας τους χριστιανικούς πληθυσμούς. Οι χριστιανοί της Ευρώπης, στη σκληρή και γιγαντιαία αναμέτρησή τους, στην ναυμαχία της Ναυπάκτου, με τον τουρκικό και μουσουλμανικό κόσμο επέτυχαν μια λαμπρή νίκη. Η νικηφόρα έκβαση της ναυμαχίας υπέρ των Ενωμένων Ευρωπαίων υπήρξε πραγματικά σωτήρια για την Ευρώπη και καθοριστική για την πορεία των ευρωπαϊκών λαών, αφού συνέτριψε οριστικά τις κοσμοκρατορικές βλέψεις των Τούρκων. Με τη μεγάλη νίκη των Ευρωπαίων συμμάχων και την ολοσχερή καταστροφή του τουρκικού στόλου, αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά η τουρκική απειλή για τη Δυτική Ευρώπη. Περιορίστηκε ο αχαλήνοτος και ακόρεστος τουρκικός επεκτατισμός και ιμπεριαλισμός και άρχισε η βαθμιαία αλλά σταθερή παρακμή και κατάρρευση της Τουρκίας, γεγονός που έδωσε αργότερα τη δυνατότητα και στους υπόδουλους Έλληνες να απελευθερώσουν την πατρίδα τους με την ένδοξη επανάσταση του 1821. Η ναυμαχία της Ναυπάκτου δίκαια θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες ναυμαχίες του κόσμου και παραλληλίζεται με τις μεγαλύτερες ναυμαχίες της αρχαιότητος, της Σαλαμίνας και του Ακτίου. Μαζί με εκείνες αποτελεί μια ακόμη σημαντικότατη ευρωπαϊκή νίκη, για την οποία ο ναυπάκτιος λογοτέχνης και ακαδημαϊκός Γεώργιος Αθανασιάδης Νόβας λέγει τα εξής: «Έσωσε τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, ταπείνωσε την αλαζονία και υπεροψία του πλέον επικινδύνου τότε εχθρού του». Και ακόμη: «Μετά την Ναύπακτο, η Τουρκία ποτέ δεν ανέκτησε στο ακέραιο το παλιό της γόητρο φόβητρο. Μετά την Ναύπακτο έμεινε βεβαίως ακόμη μια μεγάλη δύναμη, αλλά περιέστηλε τον ιμπεριαλισμό της και αποσύρθηκε οριστικά από την διεκδίκηση της κοσμοκρατορίας». Πράγματι, μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι η νίκη της ναυμαχίας της Ναυπάκτου έσωσε την Ευρώπη από τον Ισλαμικό κίνδυνο. Για να καταλάβουμε τη σπουδαιότητα της ναυμαχίας της Ναυπάκτου, αρκεί μόνο να θυμηθούμε ότι οι Τούρκοι στις κατακτητικές τους προσπάθειες στην Ευρώπη ήσαν μέχρι τότε αίτητοι. Λέγει σχετικά ο Διονύσιος Ρώμας: «Για να καταλάβουμε σήμερα τον ενθουσιασμό που προκάλεσε στην παγκόσμια κοινή γνώμη το αποτέλεσμα της θαλάσσιας εκείνης σύγκρουσης του χριστιανικού με τον Οθωμανικό κόσμο, πρέπει να αναλογιστούμε πως ως την ημέρα εκείνη ο Τούρκος εισβολέας δεν είχε ποτέ νικηθεί. Ως τις 7 Οκτωβρίου 1571, ο βραχνάς του τουρκικού οδοστρωτήρα που προχωρούσε αργά αλλά σίγουρα με σκοπό να ισοπεδώσει τους πάντες και τα πάντα στο πέρασμά του δεν αποτελούσε για τη Δύση ρητορικό σχήμα αλλά χειροπιαστή πραγματικότητα. Πρέπει λοιπόν να ανατρέξουμε στις αλυσμόνιδες κοινές νίκες του ελληνικού στρατού στην Αλβανία, όπου πρωτοδιαψεύστηκε ο μύθος του αίτητου άξονα, και να θυμηθούμε τους διθυράμβους του παγκόσμιου τύπου και των ραδιοπομπών του 40, για να καταλάβουμε πώς και γιατί η είδηση της τουρκικής πανολεθρίας δόνησε τόσο έντονα την ψυχή των πανικόβλητων ως τότε χριστιανών». Η ναυμαχία της Ναυπάκτου ήταν αποτέλεσμα της ιερής αντιτουρκικής συμμαχίας Sacra Linga Antiturca, η οποία υπεγράφει στις 20 Μαΐου του 1571 μετά από πολύχρονες προσπάθειες του δραστήριου Πάπα Πίου του Πέμπτου.
Στη συμμαχία, εκτός από το κράτος του Πάπα, συμμετείχαν η Ισπανία, η Βενετία και άλλοι διάφοροι από την Ευρώπη. Οι ιστορικοί αναφέρουν ότι στον χριστιανικό στόλο συμμετείχαν και χιλιάδες Έλληνες πολεμιστές, ναύτες και κοπηλάτες, ακόμη και με ελληνικά πλοία. Για τη συμβολή των Ελλήνων στην επιτυχία της ναυμαχίας ομολογεί τα εξής επενετικά ο Βενετός ιστορικός Πάολο Παρούτα. «Πολλούς επένους οφείλομεν εις τους Ιταλούς, οι οποίοι όμως δεν υπερεύησαν τους Ισπανούς εις Ανδρίαν. Τούτον όμως επεσκίασεν η δόξα των Ελλήνων μαχητών, οι οποίοι υπερεύησαν πάντας κατά την τόλμην και πειθαρχίαν. Συνηθισμένοι εις τη αυτάς εκστρατείας, γνωρίζοντες καλώς να κτυπούν τους πολεμίους, μεγάλος ευάρυναν εις την πλάστιγκα των χριστιανών». Αναλόγους επένους λέγει και ο Σαγκρέδο. «Οι Έλληνες, πιο επιτίδη θαλασσινοί, επρόσφεραν όχι μικρή συμβολή στη νίκη». Η νίκη της ναυμαχίας της Ναυπάκτου πανηγυρίστηκε σε όλη την Ευρώπη με τη δημιουργία εορταστικών εκδηλώσεων και τη δημιουργία σπουδαίων έργων τέχνης που υπομνηματίζουν και διατηρούν στη μνήμη των Ευρωπαίων το θρίαμβο της Ναυπάκτου. Αξίζει δε να παρατηρήσουμε το ότι η νίκη της ναυμαχίας δεν αποδόθηκε στη στρατιωτική δύναμη των συμμάχων, ούτε στον ισχυρό στόλο τους, ούτε στην ικανότητα των αρχηγών. Η νίκη αναγνωρίστηκε σε ολόκληρη την Ευρώπη ως θαύμα των προσευχών της Παναγίας προς τον Υιόν της Ιησούν Χριστόν. Οι Ευρωπαίοι απέδωσαν τη νίκη στην Παναγία της Ναυπάκτου, στην Παναγία την Ναυπακτιώτισσα, στην οποία το μοναστήρι μας κτίζει έναν μεγάλο και περικαλέστατο ναό. Η πίστη των Ευρωπαίων ότι η Παναγία της Ναυπάκτου βοήθησε καταληκτικά στη ναυμαχία φαίνεται και από το ότι μετά την ναυμαχία ονομάστηκαν στην Ευρώπη οι εικόνες ως μαντών αντιλέπαντο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η εικόνα του ναυάρχου του Βενετικού στόλου Σεβαστιανού Βενιέρ, η οποία σώζεται μέχρι σήμερα στην εκκλησία της Σάντα Μαρία

7 Οκτωβρίου 1571. Η ναυμαχία της Ναυπάκτου. Από τη μοναδική πολιτεία, αφιέρωμα εθνικού και ιστορικού προσανατολισμού στο μεγάλο γεγονός της ναυμαχίας της Ναυπάκτου.

0: Η ζωή του Χριστού.
1: Η εκπαιδευτικός Θεοδώρα Ταμπάκη διαβάζει το βιβλίο για παιδιά της Γαλάτιας Γρηγοριάδου Σουρέλη «Η ζωή του Χριστού».

Με την καρδιά ανταμώνει στο Θεό. Πάλι εφανερώθηκε ο Κύριος στους μαθητές. Και να πως έγινε. Ήταν οι μαθητές στη λίμνη της Τιβεριάδας. Μαζί ο Σίμων Πέτρος, ο Θωμάς και ο Ναθαναήλ, η γη του Ζεβεδαίου και ακόμα δύο μαθητές. Κάποια στιγμή ο Σίμωνας είπε στους άλλους: «Πηγαίνω να ψαρέψω». «Ερχόμαστε κι εμείς μαζί», απάντησαν οι άλλοι, και όλοι μαζί εμπήκαν στο καΐκι τους. Μα σαν να άδειασε η θάλασσα. Όλη τη νύχτα κόπιασαν, μα λέπι δεν έπιασε το δίχτυ τους. Ξημέρωσε και ήταν κατάκοποι οι μαθητές. Πήραν να επιστρέψουν με καρδιά βαριά. Κοντεύανε να φτάσουν στη στεριά. Να, 200 πύχες πάνω κάτω απόσταση, μέτρα 100 περίπου, όταν διέκριναν αυτόν που ήταν στα κρογιάλι. «Παιδιά, μήκε έχετε κάποιο προσφάει?» ρώτησε. Και αυτοί που δεν τον γνώρισαν, το αποκριθήκανε απλά πως «όχι, τίποτα». Μα τίποτα δεν τους βρισκόταν, μια και ήταν αδιανά τα δίχτυα τους. Και αυτός από την όχθη του συμβούλεψε: «Ρίξτε στα δεξιά του καϊκιού τα δίχτυα και ψάρια θα βρείτε». Περίεργο να ακολουθούν τις συμβουλές του άγνωστου. Περίεργο. Κι όμως υπάκουσαν. Ρίξαν τα δίχτυα εκεί στα δεξιά του καϊκιού και εκείνα γίνηκαν ασήκωτα, βαριά από τα πολλά τα ψάρια που είχε μέσα. Τα χάσανε οι μαθητές. Και τότε ο Ιωάννης άκουσε την καρδιά του να βροντά από χαρά. Κατάλαβε το μήνυμα που του έστειλε η καρδιά του. Γιατί με την καρδιά ανταμώνει στο Θεό. «Ο Κύριός μας είναι», λέει λαχανιαστά στον Πέτρο. «Ο Κύριός μας είναι». Ο Πέτρος στην αρχή εσάστησε. «Ο Κύριός μας είναι». Φοράει το χιτόνα του στα γρήγορα γιατί ήταν γυμνός και ως να ανοιγοκλείσει βλέφαρο βουτάει μες στη θάλασσα. Δεν μπόραγε, βλέπεις, να κρατηθεί, να περιμένει. Δεν το άντεχε να φτάσει στη στεριά με το καΐκι. Στιγμή μη χάσει. Τέτοια λαχτάρα και καημός και πόθος. Πουλί αν ήταν δυνατό να γίνει να πετάξει. Πνοήταν έμου να ήταν. Δελφίνη ίδιο μαχαίρωσε τη θάλασσα. Έφτασε στο γυαλό. Φτάσαν και οι άλλοι μαθητές και εκεί μπροστά τους βλέπουνε φωτιά αναμένη και ένα ψάρι πάνω στα κατακόκκινα τα κάρβουνα να ψήνεται. Στο πλάι εκεί και ένα ολόφρεσκο ψωμί. Ο Κύριος τους μίλησε και ήταν η φωνή του βάλσαμο για τις ψυχές. «Φέρτε από τα ψάρια που τώρα δά επιάσατε». Αυτοστιγμής ο Σίμωνας ο Πέτρος ανέβηκε απάνω στο καΐκι. Με δύναμη και μαστοριά το δίχτυ τόσιρε. Κι ήταν γιωμάτο μεγαλόψαρα το δίχτυ. 153 ψάρια μετρημένα σπαράζανε στο δίχτυ μπερδεμένα. Στο δίχτυ που δεν σκίστηκε. Τους λέγει τότε ο δάσκαλος: «Ελάτε να προγευματίσετε». Παίρνει στα χέρια το ψωμί, τους το μοιράζει, μοιράζει και το ψάρι. Κι ήρθε γαλήνη, κι ήρθε ειρήνη στις καρδιές των μαθητών. Ο Κύριος ήταν μαζί τους. Ο Κύριος ήταν πλάι τους και έτρωγε μαζί τους. Κανείς δεν ετόλμαγε να σπάσει τη σιωπή την ιερή αυτή στιγμή. Μόνο η λίμνη ρητίδιεσε σαν να νιώσε ένα τριχύλα. Μετά ηρέμησε κι αυτή. Κι ίδιο παιδί με εμπιστοσύνη αποκοιμήθηκε στα πόδια.

Ο Ιησούς εμφανίζεται στους 11. Ξεκίνησαν και οι 11 οι μαθητές από τα Ιεροσόλυμα. Να πάνε ξεκινήσανε στη Γαλιλαία, εκεί που φανταμώνανε το δάσκαλο. Ούτε τους ένοιαζε ο κόπος, ούτε κατάλαβαν τη ζέστη. Μόνη τους σκέψη πώς να φτάσουν όσο γινότανε γρηγορότερα. Ποιος τη λαχτάρα τους μπορεί να περιγράψει και τη χαρά τους να ιστορήσει που θα τον είχαν όπως παλιά μαζί? Ποιος τάχα τον μπορεί να περιγράψει το ανέβασμα των μαθητών στη Γαλιλαία? Όταν τον είδανε, σπαρτάριζε η καρδιά τους. Άλλοι τρέξαν ολόγυρα, πέσαν μετά τον, προσκυνήσαν. Μα άλλοι πάλι ρίζωσαν στα πόδια του στη γη. Ο δάσκαλος εκεί μπροστά τους και αυτοί ακίνητοι να τον θωρούν. Να πάνε ή να μην πάνε κοντά του. Πρώτο βήμα το έκανε εκείνος. Τους ζήγωσε, τους κοίταξε έναν έναν και ο θριαμβευτής, ο αναστημένος, τους είπε στοργικά: «Μου δόθηκε όλη η εξουσία εδώ στη γη, μα και στον ουρανό ψηλά». Σταμάτησε και είπε την πρώτη εντολή, την πρώτη που είπε αναστημένος: «Πηγαίνετε στα έθνη, μιλήστε τους για μένα, να τους βαφτίζετε στο όνομα του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Πηγαίνετε στα έθνη και διδάξτε τους ανθρώπους να τηρούν όλα όσα εσάς σας έχω διατάξει να τηρείτε. Και εγώ θα είμαι εδώ μαζί σας όλες τις μέρες, ως να έρθει η συντέλεια του κόσμου». Η πρώτη εντολή ήταν αυτή. Σαν είπε τούτα τα σημαδιακά, εχάθηκε στον ουρανό. Και οι 11 κατηφορήσανε να πάνε πίσω στην Αγία Πόλη. Και από τότε άρχισαν το κήρυγμα. Και όπως τους είχε υποσχεθεί ο δάσκαλος, πλάι τους πάντα ήταν.

Η τελευταία εντολή. Κείνα που λέει ο πατέρας και η μητέρα μας, κείνα τα τελευταία λόγια που ψελίζουνε προτού πετάξουνε στον ουρανό, χρυσάφι σκέτο. Αληθινό, πολύτιμο, μοναδικό μαργαριτάρι, το κρύβει στην καρδιά του ο καθένας μας. Λόγια ιερά αυτά που λέγονται τις τελευταίες τις στιγμές.

κράτησαν τα λόγια του Κυρίου μας οι μαθητές, τις τελευταίες του κρατήσανε κουβέντες σαν φυλαχτό. Κι ήταν τα λόγια αυτά. «Πηγαίνετε λοιπόν και κάνετε τα έθνη όλα μαθητές μου. Πηγαίνετε σε όλο τον κόσμο και κηρύξτε το Ευαγγέλιο σε όλη την κτήση. Να τους βαφτίζετε στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και να τηρούν όλα όσα εγώ σας δίδαξα. Κοίνος που θα πιστέψει και θα βαφτιστεί, κοίνος και θα σωθεί. Και εγώ θα είμαι μαζί σας όλες τις μέρες, μέχρι ο κόσμος τούτος να τελειώσει. Και οι αιώνες έρχονται και φεύγουν, μα οι μαθητές και μαθητές είναι όλοι αυτοί που πίστεψαν και που πιστεύουν, μα κι όσοι θα πιστέψουν σε όλους τους χρόνους που θα έρθουν, ακούν την προσταγή του. Πηγαίνετε στα έθνη, στην κτήση να ακουστεί το Ευαγγέλιό μου». Και είναι αυτά τα τελευταία λόγια του πάνω στη γη, προτού αναλυφθεί στους ουρανούς. Και τα κρατούν οι χριστιανοί, πολύτιμα και ατίμητα μαργαριτάρια τα λόγια του Κυρίου τα στερνά. «Πηγαίνετε και εγώ μαζί σας θα είμαι, όλες μα όλες τις ημέρες, μέχρι ο κόσμος τούτος να τελειώσει, μέχρι τη συντελείας του αιώνος».

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

κλέβει ποτέ η αγάπη στον άνθρωπο. Να τι μας λέγει ο Άγιος Διάδοχος, Επίσκοπος Φωτικής. Η αγάπη που προκαλείται από εξωτερικά πράγματα μοιάζει σαν τη φλογίτσα που τρέφεται με λάδι και που το λάδι την κρατάει αναμένη. Ή σαν τον χύμαρο που σχηματίζεται από τη βροχή και που αν λείψει η βροχή ή το υλικό που τον αποτελεί, τότε η ροή του πάβει. Η αγάπη όμως που προέρχεται από το Θεό είναι σαν την πηγή που αναβρίζει χωρίς ποτέ να στερεύει. Γιατί ο Χριστός, Αυτός μόνος, είναι η πηγή της αγάπης και το αστήρευτο υλικό της.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Νόντα Σκοπετέα.
1: Κάνε με να θέλω ό,τι θέλεις. Μέρος πρώτο.

Χαίρετε αγαπητή συναμαρτωλή αδελφή μου, συντονισμένη και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελίληθα, την απάσω πιστεύουν εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, μ' ακολουθών εμί ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, έξι το φως της ζωής. Λόγια από το Ευαγγέλιο του Φωτός, του κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Κύριε φώτισόν μου, το σκότος. Πάντοτε στον πρόλογο αυτής της εκπομπής να μαρτυρούν τον σκοπό της, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει στο κυλίου τις ελάχιστες δυνάμεις της από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς ολοένα και γύρω μας πληθαίνουν.

Ας ευχηθούμε, αδελφοί μου, όσοι είμαστε συντονισμένοι αυτή τη στιγμή στα ουράνια ραδιοκύματα, να φωτίζει ο Κύριος τον λίχνο της ύπαρξής μας και να διώχνει έτσι μακριά από τον δρόμο της ζωής μας το σκοτάδι της συμφοράς, της πλάνης και του θανάτου. Γι' αυτό συχνά πυκνά επικαλούμαστε τις προσευχές των ακροατών μπροστάριδων αυτής της εκπομπής, των ανθρώπων της οδύνης μα και της ελπίδας, που με το βίωμά τους μας μεταδίδουν χαρά από την αληθινή χαρά, την πονεμένη, και υπομονή από την υπομονή τους, την Χριστοδόρητη. Αυτοί οι άνθρωποι είναι οπλισμένοι συνεχώς και τα όπλα τους είναι ακαταγόνιστα, τα όπλα του φωτός. Στέλνουμε την ανυπόκριτη αγάπη μας σε εκείνους, μα και σε όλους τους ακροατές, στους συνεργάτες της εκπομπής και στους διακόνους των ουρανίων ραδιοκυμάτων. Είναι οι άνθρωποι που πασχίζουν ώστε συνεχώς να δυναμώνει τη φωνή του Ορθοδόξου Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου όπου γης, και φροντίζουν ώστε αυτή η εβδομαδία ραδιοφωνική μας συναλληλία να μεταδίδεται στα προγράμματα των Ιερών Μητροπόλεων, των ψηφιακών ραδιοφώνων και των ραδιοφώνων της Ομογένειας. Να ευχόμαστε συνεχώς για αυτούς τους ανθρώπους, τους εργάτες στον ασύνορο Αμπελώνα, τον Ευαγγελικό Αμπελώνα του Χριστού μας, την εξύψους δύναμη. www.soteriaψυχής.blogspot.com. Το ομότιτλο ιστολόγιο της εκπομπής μας εν το φωτί, papakiyahoo.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση

εκπομπή μας κάθε Σάββατο πρωί σχεδόν ανεβαίνει στο YouTube, στο κανάλι το οποίο εδώ και χρόνια φιλοξενεί αυτήν την προσπάθεια. Εκεί μπορείτε να βρίσκετε και αρχείο πολλών περασμένων ετών. «Κάνε με να θέλω ό,τι θέλεις». Ο τίτλος της σημερινής εκπομπής, το πρώτο από τα δύο σύνθεο μέρη, έλεγε ο Άγιος Ιωσήφου ησυχαστής, «Παραιτήσου από το δικό σου θέλημα για να βρεις ειρήνη ψυχής». Γιατί το θέλημα του ανθρώπου έχει γίνει χάλκινο τείχος και εμποδίζει το φωτισμό και την ειρήνη. Όντως, μέγα είναι στα αλήθεια το μυστήριο της υπακοής. Αφού ο γλυκής μας Ιησούς πρώτος χάραξε τον δρόμο και έγινε παράδειγμα για εμάς, πόσο μάλλον εμείς είμαστε οφειλέτες να τον μιμηθούμε.

Είναι αυτή, αδελφή μου, η απερίγραπτη με λέξεις πνευματική μέθη, για την οποία μιλάνε συνεχώς οι Άγιοι Πατέρες. Αυτό το νυφάλιο μεθύσι, που αλλοιώνει με θείο έρωτα, μανικό, όσους αγαπάνε το φως και μισούν το σκοτάδι. Πόσοι τέτοιοι μεθυσμένοι δεν πέρασαν απέναντι ως αγαθοποιούντες, ως του Χριστού γνήσιοι φίλοι. Και πόσοι αλίμονο δεν το τόλμησαν τελικά αυτό το απολυτρωτικό πέρασμα, παραμένοντας και εμένοντας στη φαυλότητα μιας χαμεζήλου και τόσο πρόσκαιρης απόλαυσης. Δεν είναι ότι τόσες φορές δεν το έχουν σκεφτεί, ότι δεν θαυμάζουν όλους εκείνους που γεύονται από εδώ τον γλυκό παράδεισο, αλλά τους φαίνεται τόσο δύσκολο να δοκιμάσουν το πικρό και την κακοπάθεια, να ακολουθήσουν τη στενή και τεθλιμμένη οδό, να τηρήσουν χωρίς ανίερες αμνηστεύσεις και φεδρές εκφιλοσοφήσεις το Ευαγγέλιο του Χριστού, να απαρνηθούν του κόσμου τα τερπνά και να συγκαταρρυθμιθούν και αυτοί σε μια λιδωρούμενη, είναι αλήθεια, μειονότητα. Αυτό, αδελφέ μου, ταλέπορε αυτέ μου, είναι το σωτήριο λίμα για το οποίο μιλεί το στόμα του Χριστού μας, ο Θείος Παύλος. Κάποτε ένας τέτοιος αλυσοδεμένος, εχμάλωτος αδελφός, πεπραμένος υπό την αμαρτία, όπως διαβάζουμε στην προς Ρωμαίους. Ένας τέτοιος αδελφός, λοιπόν, πεπραμένος υπό την αμαρτία, συνάντησε έναν άνθρωπο του Θεού αφιερωμένο και του εκμυστηρεύτηκε το πρόβλημά του. «Θέλω τόσο πολύ να αφήσω πίσω μου κάθε τι έκλειτο. Όμως αυτό που μισώ, αυτό που συχαίνομαι, αυτό και πράττω». Ο απλούς και ταπεινός άνθρωπος του Θεού του είπε: «Κάνε μια μικρή προσευχή. Μια μικρή προσευχή, αδελφέ μου, κάνε στον Κύριό μας. Γονάτισε. Απόψε το βράδυ. Εκεί μπροστά του και πες του: Βοήθησε με, Κύριε, το πρωί, σαν σηκωθώ από τον ύπνο, να θέλω ό,τι εσύ θέλεις».

σάστησε ο αδελφός. Αμήλυτος και εκπληκτός έμεινε να κοιτά τον απεσταλμένο του ουρανού. «Να θέλω ό,τι εσύ θέλεις». «Αυτό που μου λες δεν γίνεται. Γιατί ευλογημένε, τι σε δυσκολεύει? Κι αν με ακούσει ο Θεός, κι αν με ακούσει ο Θεός και πραγματοποιηθεί η προσευχή, τότε θα στήσουν πανηγύρι οι άγγελοι, αδελφέ μου, και εσύ θα είσαι τόσο χαρούμενος, μεθυσμένος από χαρά θεϊκή, και δεν θα με ρημνάς για τίποτε. Όλα, μα όλα θα τα έχεις αφήσει στην πρόνοιά του». Ξεμάκρυνε ο αδελφός. Ούτε που τόλμησε σαν βράδια σε ένα παγγείλι με τα χείλη της καρδιάς του το «κάνε με, να θέλω ό,τι θέλεις». Είπε ένα βιαστικό πατεριμόνος συνήθως και ξάπλωσε στο μαλακό κρεβατάκι του.

ομότιτλο της εκπομπής προλογικό κείμενό μας μπορείτε να το βρίσκετε και στο ιστολόγιο της εκπομπής. Κάνε με να θέλω ό,τι θέλεις. Πόσο σπουδαία και αυτή η προσευχή. Έλεγε ο κ. Δημήτρης ο Παναγόπουλος πως η μεγαλύτερη λύπη και προσβολή που κάνουμε εμείς στο Χριστό είναι που δεν τον έχουμε εμπιστοσύνη. Έτσι έλεγε χαρακτηριστικά. Δεν τον έχουμε εμπιστοσύνη. Ο Θεός πολύ πληγώνεται όταν οι άνθρωποι δεν τον εμπιστεύονται. Τα πάντα να εξαρτώνται από τον Κύριο. Να του αναγνωρίζω κυριότητα και ό,τι επιτρέπει εκείνος για μένα είναι για το δικό μου καλό. Όπως όταν αναθέτουμε μια υπόθεση στο δικηγόρο μας, του δίνουμε όλα τα στοιχεία του φακέλου για να αναλάβει την υπόθεσή μας. Έτσι και εμείς πρέπει να εμπιστευτούμε όλον τον εαυτό μας στο Θεό για να μας αναλάβει. Εδώ αφήνεις ελεύθερο το σώμα σου στη θάλασσα και λόγω της άνοσης δεν σε πνίγει η θάλασσα, αλλά σε κρατάει στην επιφάνεια. Πόσο δα αν εμπιστευθείς τον εαυτό σου στον Θεό. Οι άνθρωποι επειδή δεν αντλούν δύναμη από τον Χριστό, αλλά αντλούν δύναμη από τον εαυτό τους, εξαντλούνται. Θέλεις όλες οι υποθέσεις της ζωής σου να έχουν το αγαθότερο αποτέλεσμα στον νυν και στον μέλλοντα αιώνα. Εμπιστεύσου τον Θεό 100%. Άνοιξε και βάλε το Θεό στη ζωή σου και όλα τα θέματα σου θα τακτοποιηθούν χωρίς να το καταλάβεις. Αυτό που χρειάζεται είναι να έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό και όχι εξυπνάδα δικιά μας. Ένας άνθρωπος που δεν έχει εμπιστοσύνη στο Θεό αλλά στον εαυτό του θα υποφέρει στη ζωή του. Ενώ αυτός που έχει εμπιστοσύνη στο Θεό, ο Κύριος θα του δώσει τις λύσεις στις υποθέσεις του. Ο άνθρωπος που εμπιστεύεται μόνο τον Θεό δεν πρόκειται ποτέ να αποτύχει στη ζωή του. Εμείς δεν εμπιστευόμαστε τον Χριστό, αλλά τον καλούμε εκ των υστέρων για να υπογράψει για αυτά που έχουμε εμείς ήδη.

χάρη του Κυρίου θα. Βάλτε το Χριστό οδηγό στη ζωή σας και τα πράγματα θα αλλάξουν από αυτόν τον κόσμο. Πολλοί λένε το Πάτερ ημών και αποκαλούν τον Θεό Πατέρα, αλλά πορεύονται στη ζωή τους σαν ορφανοί. Οι μέρημνες είναι αυτές που μας ανεβάζουν την πίεση, μας κάνουν καρδιακούς, μας παίρνουν τον ύπνο, μας κάνουν να έχουμε στενοχώριες και μας κάνουν να έχουμε μια ζωή χωρίς ζωή. Και αυτό γιατί κουβαλάμε το τσουβάλι μοναχή μας και δεν τον ρίχνουμε στην πλάτη του Κυρίου για να το κουβαλήσει εκείνος για εμάς.

γράφει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Γεώργιος Δορμπαράκης. Η υπακοή στη χριστιανική πίστη δεν κατανοείται κατά τον τρόπο των κοσμικών ανθρώπων ως εξωτερικός καταναγκασμός που προσβάλλει την ελευθερία του ανθρώπου. Κατανοείται ως ελεύθερη εν αγάπη κίνηση του πιστού να αποδεχθεί το θέλημα του Θεού στη ζωή του. Οπότε η υπακοή φτιάχνει χώρο στην ύπαρξή του να κατοικήσει ο Θεός. Ο πιστός επιλέγει το γεννηθήτο το θέλημά σου και όχι το θέλημά μου. Την ταπείνωση δηλαδή μονίμως και αδιάκοπα, ότι έκανε πάντοτε ο Ιησούς Χριστός και όλοι οι Άγιοι μας. Μη το θέλημα το αιμόν γενέστο, Κύριε, αλλά το σον θέλημα. Προσεύχεται ο αληθινός χριστιανός. Γεγονός που τον οδηγεί στην αληθινή ησυχία της καρδιάς μακριά από ταραχές και εγωιστικούς φανατισμούς. Και αυτό γιατί έχει αναποθέσει τη ζωή του στα χέρια του Δημιουργού του, ο οποίος έχει αριθμημένες και τις τρίχες της κεφαλής του. Οπότε ο θεωρούμενος πιστός που θέλει εξάπαντος να επιβάλλει το δικό του θέλημα, πέραν αυτού που ο Χριστός δια της Εκκλησίας του καθορίζει, υπηρετεί τα πάθη του και τον πονηρό διάβολο, έχοντας όμως την πεποίθηση ότι η λατρεία προσφέρει το Θεό. Πρόκειται για το πιο κέριο κριτήριο διαπιστώσεως της γνησιότητας ημί της πνευματικής ζωής και του αν πορευόμαστε στην οδό του Κυρίου. Ο Άγιος Σιλουανός, ο Αθωνίτης για παράδειγμα, καθώς μας διέσωσε το γεγονός ο Άγιος και αυτός, Σοφρόνιος του Έσεξ, αμφισβήτησε όραμα της Παναγίας έναν ηλικιωμένο μοναχό με αυτό ακριβώς το επιχείρημα. Η Παναγία ήταν πρότυπο υπακοή στον Θεό σε όλη τη ζωή της. Εσύ, Πάτερ μου, ζεις κατά το δικό σου θέλημα. Συνεπώς είναι αδύνατο να σου εμφανίστηκε η υπήκοος στο Θεό, Θεοτόκος. Οι ιδιοτροπίες και οι αυτονομήσεις από το σώμα της Εκκλησίας δεν έχουν θέση σε αυτήν.

ξεκινά το βίωμα των απλών ανθρώπων με τη ζέουσα πίστη που μας διδάσκει και πόσο ανεξίτηλο μένει στο πέρασμα των χρόνων. Μια τέτοια ιστορία θα σας διηγηθούμε, θα διαβάσουμε, όπως την αλλιεύσαμε στο διαδίκτυο, όπως την διηγήθηκε λαϊκός, με κατά Θεόν σοφία άνθρωπος, ο Μπαρμπαθανάσης, ο Παπαντώνης. Διηγείται λοιπόν. Θυμάμαι Μεγάλο Σάββατο το 1970, κάτι θαυμαστό που συνέβη εδώ, στο διπλανό συνοικισμό. Όταν χτύπησε η καμπάνα της εκκλησιάς για την Ανάσταση, όλο το χωριό κατά οικογένεια

Γένειες ξεκίνησε για την εκκλησία. Μαζί τους ανέβαιναν και ο γερογιοργακός ο Τσέλιγκας με τη φαμελιά του. Μόλις πέρασαν τη μεγάλη ανηφόρα, άκουσαν μέσα στην ησυχία της νύχτας πέρα στα μανδριά του Γεωργακού μεγάλο θόρυβο. Ο Γεωργακός έκαμε λίγο πιο πέρα και έβαλε αυτή για να ακούσει καλύτερα τι συμβαίνει. Μαζί τους στάθηκαν και άλλοι χωριανοί. «Λύκοι μπήκαν στο μαντρί μου», είπε. «Απόψε διάλεξα να το κάνουν. Ξέρω εγώ, ο Σατανάς τους έστειλε για να με εμποδίσει να πάω στην Ανάσταση. Αλλά έννοια του, θα του κάνω το χατήρι». Κοίταξε πέρα προς τα μαντριά και φώναξε δυνατά. «Απόψε προβατάκια μου σας δίνω του Θεού μου». Και στρέφοντας το πρόσωπό του στους συνοδοιπόρους του χωριανού τους είπε: «Εγώ θα πάω στην εκκλησιά να ακούσω το Χριστός Ανέστη, που τόσο πολύ το περιμένω και το λαχταρώ. Θέλω να λειτουργηθώ με τη φαμελιά μου και να κοινωνήσουμε τα άχραντα μυστήρια. 50 μέρες ετοιμαζόμαστε για τη μεγάλη αυτή νύχτα, δεν τη χάνουμε τίποτα». «Τι είναι αυτά που λες, Γεωργακέ», του είπαν οι πλησιέστεροι συνοδοιπόροι του. «Τρέξε, τρέξε γρήγορα να γλιτώσεις τα πρόβατά σου και να σώσεις την περιουσία σου, που με πολλούς και πολύχρονους κόπους έφτιαξες. Φύγε γρήγορα, μη χασομεράς. Κάθε λεπτό που περνάει, η ζημιά που σου κάνουν οι λύκοι γίνεται και πιο μεγάλη. Σκέψου, σκέψου, σε παρακαλούμε, την οικογένειά σου που ζει από αυτά τα πρόβατα. Ένα να μην μείνει», τους αποκρίθηκε ο Τσέλιγκας. «Εγώ θα πάω στην Ανάσταση και ό,τι θέλει ο Θεός ας γίνει». Αυτά είπε και κίνησε για τον ναό, σκορπίζοντας όλους τους συγχωριανούς του το θαυμασμό για τη μεγάλη του πίστη. Στην εκκλησιά λοιπόν, πρώτος και καλύτερος ο Τσέλιγκας, στεκόταν αγέροχος στο στασίδι του, κρατώντας στα χέρια του την ολοφώτινη λαμπάδα του, που με το φως της χάιδευε το ρητιδωμένο πρόσωπό του. Στο κάλεσμα του ιερέα με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθεται, πήγε πρώτος αυτός και μαζί του ιεραρχικά όλη η φαμελιά του και κοινώνησαν τα άχραντα μυστήρια. Όταν ο λειτουργός διάβαζε τον κατηχητικό λόγο του Ιερού Χρυσοστόμου, ο Γεωργακός στεκόταν μπροστά στην ωραία πύλη και άκουγε με προσοχή. Στα λόγια του παπά ο Άδης Φυσίν επικράνθη, επαναλάμβανε: «Επικράνθη με πείσμα και θυμό, λες και εκδικιόταν τον Άδη και μαζί του τον διάβολο με τη σκοτεινή δυναστεία του». Και όταν το κείμενο έφτασε στο «Ανέστη Χριστός και ζωή πολιτεύεται», ο Τσέλιγκας στην κάθε επανάληψη του Ανέστη φώναζε δυνατά και θριαμβευτικά, με φωνή που σκέπαζε εκείνες των συνεορταστών του, το δικό του Ανέστη. Παρότι δεν ήξερε πολλά γράμματα, ο τρόπος που αντιδρούσε στο άκουσμα των ρημάτων «Επικράνθη και Ανέστη» έδειχνε πως όχι μόνο τα καταλάβαινε, αλλά κυριολεκτικά τα βίωνε μέσα στην ψυχή του. Χωρίς δηλαδή να το ξέρει, θεολογούσε. Βγαίνοντας από την εκκλησιά, αφού είπε το «Χριστός Ανέστη», με τη φαμελιά του και τους χωριανούς και άκουσε το «Αληθώς Ανέστη», κίνησε για το σπίτι του γεμάτος αναστάσιμη χαρά και αγαλίαση. Όταν έφτασαν στο σπίτι, αφού πρώτα ανάψαν το καντήλι με το αναστάσιμο φως, έστρωσαν τραπέζι για να φάνε την παραδοσιακή μαγειρίτσα και να τσουγκρίσουν το κόκκινο αυγό. Αφού φάγανε και άλλοι αποσύρθηκαν για ύπνο, ο Γεωργακός, που δεν τον χωρούσε ο τόπος, πήρε την γλίτσα του και βγήκε από το σπίτι για να πάει στα μανδριά να δει τη ζημιά του έκαναν οι λύκοι και πόσα από τα πρόβατά του είχαν απομείνει. Ανέβαινε τον ανηφορικό δρόμο που οδηγούσε στις στάνες του με γρήγορο βηματισμό, έχοντας διαρκώς το νου του στα ζωντανά του. Όταν έφτασε πολύ κοντά, τον ανησύχησε η μεγάλη ησυχία που επικρατούσε εκεί. «Άντε», είπε, «πάνε τα προβατάκια μου, δεν θα γλίτωσε κανένα». Και με αυτές τις σκέψεις μπήκε στο μαντρί. Εκεί έζησε όλο το θαύμα της Ανάστασης. Τα πρόβατά του είχαν στριμωχθεί όλα μαζί στην αριστερή πλευρά του μανδρίου, ακίνητα σαν μαρμαρωμένα. Στην άλλη πλευρά είδε να γυαλίζουν μέσα στο σκοτάδι 4 μάτια. Πάνω στα ξερά χορτάρια που στρώνουν οι βλάχοι για να είναι τα ζωντανά του στεγνά και ζεστά, κάθονταν σαν τα ήμερα σκυλιά δυο λύκοι και τον κοίταζαν. Συγκλονισμένος από αυτό που έβλεπε, πήγε αθόρυβα και άνοιξε τη μαντρόπορτα. Ύστερα στάθηκε λίγο παράμερα για να διώξει τους λύκους. Χτύπησε με δύναμη τις παλάμες των χεριών του.
Οι λύκοι πετάχτηκαν αμέσως έξω από το μανδρί και εξαφανίστηκαν. Ο Γεωργακός τότε στράφηκε προς τα πρόβατα. Τα μέτρησε ένα προς ένα και, ο του θαύματος, τα βρήκε όλα. Όχι μόνο ζωντανά και σωστά στον αριθμό, αλλά και ανέγγιχτα. Οι λύκοι δηλαδή δεν τα είχαν ακουμπήσει. Ούτε καν μια σταλαγματιά αίματος δεν βρέθηκε πάνω στο μαλλί τους και στο δάπεδο. Και τον λύκο τον κάνει πρόβατο ο Κύριος, όταν ο άνθρωπος τον εμπιστεύεται.

Πάσχα του Γεωργακού, ένα θαυμάσιο κείμενο του μακαριστού πατρός Δαμασκηνού, Ζαχαράκη. Εκεί στα μέρη του Αγίου Βυσσαρίωνος και αυτός στα μέρη της Ιεράς Μονής Αγάθωνος, άφησε πολλά κείμενα με την ποιητική του ψυχή, ένα από αυτά πόσο τέριαξε με τον τίτλο που δόθηκε στη σημερινή εκπομπή. «Κάνε με να θέλω ό,τι θέλεις».

Κι άλλος ένας μακαριστός γέροντας, ο πατήρ Σημεών Κραγιόπουλος, που άφησε τόσα κείμενα διαφωτιστικά και κατηχητικά. Όταν συνειδητοποιείς ότι δεν είσαι για τίποτε, αφήνεσαι στον Θεό και τα κάνει όλα ο Θεός. Και χαίρεσαι μετά το κάθε τι ως έργο του Θεού, ως δωρεά, ως χάρη. Είναι τρόπον την άσα να λέει ο Θεός, όλα τα δικά μου και δικά σου. Και αυτό είναι το ωραίο. Όχι ότι σκέπτεσαι εσύ να κάνεις το άλφα. Βέβαια το θεωρείς καλό γι' αυτό το σκέπτεσαι, αλλά το σκέπτεσαι εσύ, το θέλεις εσύ. Και αρχίζεις ύστερα να προσεύχεσαι να βοηθήσει ο Θεός να γίνει. Και βοηθάει ο Θεός να γίνει. Βαθύτερα όμως κινδυνεύει κανείς. Έτσι κινδυνεύει. Χωρίς να το καταλάβει, να επαρθεί, να υπερηφανευθεί με την έννοια ότι ενεργεί σαν να έχει δούλο τον Θεό. Και τον βοηθάει ο Θεός. Όταν αφήνεσαι στα χέρια του Θεού, ο Θεός κάθε ώρα και στιγμή κάνει αυτά που θέλει και εκδηλώνει ακριβώς έτσι την αγάπη του και τη στοργή του, εφόσον σε βρίσκει έτοιμο, πρόθυμο να γίνεις όργανό του. Αυτή πρέπει να είναι η ζωή όλων μας. Όταν τα παίρνεις έτσι, θα δεις ότι πράγματα που ούτε διανοήθηκες ποτέ ότι θα γίνουν, γίνονται. Και μάλιστα με τέτοιον τρόπο, σαν να κοιμήθηκε κανείς το βράδυ και ξύπνησε το πρωί και είδε να έχουν γίνει. Τα έκανε ο Θεός. Αυτό είναι που έχει σημασία. Και συνεχίζει ο πατήρ Σημεών Κραγιόπουλος, ο μακαριστός πατήρ Σημεών, την ώρα που είτε εσύ προσωπικά κάτι παθαίνεις ή νιώθεις κάτι να συμβαίνει μέσα στην ύπαρξή σου, είτε παθαίνει κάποιος συγγενής σου, κάποιος δικός σου ή γενικότερα κάποιος τρίτος λίγο πιο πέρα, όμως πάλι εσύ προσωπικά όχι απλώς στενοχωριέσαι για έναν άλλο, αλλά νιώθεις να φτάνει σε σένα ο πόνος του. Διότι μια μάνα, για παράδειγμα, μπορεί η ίδια να μην πάσχει, αλλά καθώς βλέπει το παιδί της να πάσχει, υποφέρει η ίδια. Σαν να πάσχει αυτή. Όπως επίσης ένας αδελφός όταν βλέπει την αδελφή του. Τον αδελφό του να πάσχει ή κάποιος άλλος όταν βλέπει το συγγενή του. Την ώρα λοιπόν που συμβαίνει ό,τι και αν συμβαίνει. Αν το δεις μέσα στην πρόνοια, μέσα στην οικονομία του Θεού, μέσα στην αγάπη του Θεού, αυτό έχει μεγάλη αξία, γιατί τελικά θα βγει μόνο καλό για την ψυχή σου. Μην το δεις απλώς θεωρητικά, ότι ναι μεν το ξέρει ο Θεός, αλλά είναι κάπου μακριά και σαν να σε περιφρονεί ή να σε αγνοεί. Οπότε μένεις πάλι μέσα στην κατάστασή σου να κλαις τη μοίρα σου. Όχι, όχι. Να πιστέψεις ότι το επιτρέπει ο Θεός, το οικονομεί ο Θεός για το καλό σου. Ακόμη και στη χειρότερη περίπτωση να πεις, το ξέρει ο Θεός, το επιτρέπει ο Θεός. Να βάλεις τα δυνατά σου να το πεις. Την ώρα δηλαδή που πονάς τόσο σαν να σε σχίζουν με μαχαίρι, την ώρα που σου συμβαίνει κάτι ανάλογα οδυνηρό, καθώς μέσα στην οδύνη σου, μέσα σε όλο αυτό που ζεις, κοντεύεις να τα χάσεις, μπορεί ακόμα και να λιποθυμήσεις, αλλά όταν συνέλθεις και συνειδητοποιήσεις την κατάστασή σου, πάλι αρχίζει ο πόνος. Την ώρα εκείνη να πεις, το ξέρει ο Θεός, το επιτρέπει ο Θεός. Μάλιστα, πρέπει να τονίσουμε ότι καμιά φορά ένας πόνος πνευματικός, ένας πόνος ψυχικός, είναι κάτι πολύ περισσότερο από τον πόνο που προκαλεί μια μαχαιριά στο σώμα. Ό,τι και να είναι πάντως αυτό, να το γιατρέψεις δεν μπορείς. Να το διορθώσεις δεν μπορείς. Προσέξτε το αυτό. Συνεχίζει ο μακαριστός πατήρ Σημεών Κραγιόπουλος. Μιλούμε για τις περιπτώσεις εκείνες οι οποίες δεν ξεπερνιούνται ούτε με παρηγοριές, ούτε με φάρμακα, ούτε με τίποτε. Τι φάρμακα μπορεί να πάρει κανείς όταν σου βλύζεται βαθιά μέσα η ψυχή του? Δεν μπορείς λοιπόν να το θεραπεύσεις, δεν μπορείς να το πάρεις έτσι σαν να μην υπάρχει. Υπάρχει. Μπορείς όμως να το ξεπεράσεις. Όχι με την έννοια ότι το αφήνεις και φεύγεις, γιατί όπου και να πας αυτό θα έρθει μαζί σου. Αλλά με την έννοια ότι πιστεύεις πως το επιτρέπει ο Θεός, το οικονομεί ο Θεός και ξέρει ο Θεός το γιατί. Είναι πάνσοφος ο Θεός, είναι πανάγαθος, φιλάνθρωπος και όλο αγάπη. Δεν κάνει λάθη και περιβάλλει τον άνθρωπο με τέτοια αγάπη που ούτε καν μπορεί να την υποψιαστεί ο άνθρωπος, τέτοια αγάπη. Τέτοια αγάπη έχει ο Θεός για το πλάσμα του.
Την ώρα εκείνη λοιπόν, εάν έτσι τα πάρεις τα πράγματα, εάν έτσι πιστέψεις και αφαιθείς στη χάρη του Θεού, στην αγάπη Του, στην πρόνοιά Του, εάν αφαιθείς στο όλο αυτό μυστήριο του Θεού, όσο κι αν ο ίδιος ο πόνος και η όποια κατάσταση σε τραβούν, να βουλιάξεις εκεί μέσα, εκείνη την ώρα γίνεται τέτοια γιατριά στην ψυχή που δεν θα γινόταν με τίποτε άλλο. Έρχεται τέτοιο καλό στην ψυχή, έρχεται τέτοια αυτογνωσία, έρχεται τέτοια γνώση του Θεού, της πρόνοιάς Του, της αγάπης Του, γνώση με την έννοια της εμπειρίας, που το βλέπεις ότι δεν θα ερχόταν με τίποτε άλλο. Και μόνο καθώς επέτρεψε ο Θεός να γίνει αυτό που έγινε, ήρθε αυτό το καλό. Το βλέπεις, το διαπιστώνεις.

Και να μου επιτρέψετε να πω σε αυτό το σημείο, συνεχίζει ο μακαριστός πατήρ Σιμεών Κραγιόπουλος, ότι όποιος μάθει έτσι να ενεργεί και έτσι να τα παίρνει τα πράγματα, οπωσδήποτε θα νιώσει αυτό που θα πω. Οπωσδήποτε δηλαδή θα πει: «Θεέ μου, οδυνηρότερο πράγμα δεν πέρασα στη ζωή μου. Θεέ μου, αυτό σε κανέναν άνθρωπο να μην αφήσεις να συμβεί. Αλλά, Θεέ μου, με τίποτε άλλο δεν θα μπορούσε να γίνει το καλό που έγινε μέσα στην ψυχή μου. Αυτή η ταπείνωση, αυτή η μετάνοια, αυτή η διάθεση να πέσω ενώπιόν σου και να σε προσκυνήσω, με τίποτε άλλο δεν θα ερχόταν. Αυτή η επικοινωνία και η ένωσή μου μαζί σου, με τίποτε άλλο δεν θα γινόταν». Αρχίζει να μυρίζει μέσα στην ψυχή, αν επιτρέπετε να το πούμε έτσι, αρχίζει να μυρίζει μέσα στην ψυχή σωτηρία. Όλα εκείνα που λέμε θεωρητικά ότι είναι σωτηρία, ότι μας σώζει ο Θεός, αρχίζει και τα βλέπει κανείς προχωρώντας έτσι. Νιώθει, αισθάνεται, οσφραίνεται σωτηρία. Και γι' αυτό, παρά το ότι το κάθε τι από αυτά τα δύσκολα πάντοτε είναι κάτι, πάλι ο Θεός θα οικονομεί έτσι, είναι κάτι για το οποίο θα έλεγε ο άνθρωπος να μην έλθει αν ήταν δυνατό, όπως είπε και ο Κύριος: «Πάτερ μου, ήδη να τον εστί παρελθέτω, απ' εμού το ποτήριον τούτο». Όμως έτοιμος είναι να πει κανείς, όπως είπε ο Κύριος: «Πλην ούχ ως εγώ θέλω, αλ ως σύ». Εάν αρχίσουμε έτσι να βλέπουμε τη ζωή, την καθημερινότητα, εάν αρχίσουμε έτσι να βλέπουμε όλα αυτά που μας συμβαίνουν, εάν αρχίσουμε έτσι να πλησιάζουμε τον Θεό και να νιώθουμε να μας πλησιάζει ο Θεός, εάν αρχίσει να γίνεται ένα τέτοιο έργο μέσα μας, καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι πολύ και σπουδαία εργασία έχουμε να κάνουμε, και μέσα από αυτά σκαλί-σκαλί οδηγείται η ψυχή μας στη σωτηρία. Το αφήνουμε εντελώς στο Θεό. Πόσο θα διαρκέσει αυτό, πόσο θα κρατήσει και τι ζορίσματα θα περάσουμε. Το αφήνουμε στο Θεό, αλλά εμείς, επαναλαμβάνω, έχουμε τη σιγουριά, τη βεβαιότητα. Ο Κύριος μας βεβαιώνει ότι μας οδηγεί στη σωτηρία. Το μυστήριο του πόνου, ένα από τα πολλά τόσο διαφωτιστικά βιβλία που, δόξα τω Θεώ, άφησε ο πατήρ Σιμεών Κραγιόπουλος, έκδοση Πανόραμα Θεσσαλονίκης,

Και ανοίγουμε το πνευματικό ημερολόγιο του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, ο πρόλογος της Αχρίδος. «Είναι το δοκίμιον ημών της πίστεως πολυτιμότερον χρυσίου του απολυμένου διαπυρός δε δοκιμαζομένου, ευρεθεί εις έπαινον και τιμήν και δόξαν εν αποκαλύψει Ιησού Χριστού». Εβάζουμε στην πρώτη καθολική επιστολή του Αποστόλου Πέτρου. «Αδελφοί μου», ξεκινά ο Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς, «η πίστη μας δοκιμάζεται πιο συχνά από όσο ένα καλάμι κλειδονιζόμενο στους ανέμους. Οι δοκιμασίες είναι σαν τους δυνατούς ανέμους. Μια δύναμη πίστη την ξεριζώνουν, αλλά μια δυνατή πίστη την δυναμώνουν ακόμη περισσότερο. Επίσης οι δοκιμασίες είναι σαν τις φλόγες μέσα στις οποίες το άχυρο καίγεται και το χρυσάφι καθαρίζεται. Αλλά και οι θεωρίες και οι εικασίες του ανθρώπου δοκιμάζουν την πίστη μας. Αυτές συνήθως είναι όπως οι πολύ ισχυροί και αδυσόπιτοι άνεμοι, αλλά μπορούμε να τους υπερβούμε αν είμαστε πρόθυμοι να παραμείνουμε εδραιωμένοι στους λόγους του Θεού και αν μπορούμε σε αντίθεση με αυτές τις θεωρητικολογίες να δώσουμε την πρέπουσα έμφαση στις διδαχές της πίστεως στο Χριστό. Η πίστη μας δοκιμάζεται έτσι περισσότερο με τον φόβο και την τροπή. Φόβο για τους ανθρώπους οι οποίοι διώκουν την πίστη και ντροπή απέναντι σε ανθρώπους οι οποίοι αλαζονικά καταφρονούν την πίστη. Αυτοί επίσης είναι δυνατοί άνεμοι στους οποίους πρέπει να αντισταθούμε αν θέλουμε να παραμείνουμε ζωντανοί. Πώς θα αντισταθούμε σε αυτούς? Με το φόβο του Θεού, που θα πρέπει πάντα να έχει στην ψυχή μας ανώτερη θέση από τον φόβο των ανθρώπων, και με το να αισχυνόμεθα ενώπιον των Αποστόλων, των Αγίων και των Μαρτύρων, οι οποίοι δεν τράπηκαν για την πίστη τους, παρεστώτες ενώπιον ηγεμόνων, αρχόντων και των δυνατών του κόσμου τούτου. Η πίστη μας δοκιμάζεται επιπλέον από τα δεινά και τις ταλαιπωρίες του βίου. Αυτό είναι το καμίνι μέσα στο οποίο η πίστη μας είτε καίγεται σαν άχυρο, είτε λάμπει και καθαρίζεται ως χρυσός εν χωνευτηρίο. Η πίστη μας θα επιζήσει από τέτοιες δοκιμασίες αν μνημονεύουμε Ιησούν Χριστόν εσταυρωμένων υπέρ ημών και όλες τις χιλιάδες μαρτύρων της πίστεως, οι οποίοι με την απαντοχή και την εγκαρτέρησή τους νίκησαν και κατατρόπωσαν κάθε πολέμιο, αναδυόμενοι μέσα από τις φλόγες σαν το καθαρό χρυσάφι, και οι οποίοι εξακολούθησαν σε λαγίζοντες να διαλάμπουν στο πέρασμα των αιώνων εν μέσω των αγγέλων και εν μέσω των ανθρώπων. Η πίστη μας δοκιμάζεται επίσης από τον θάνατο. Τον θάνατο των οικείων και προσφυλών μας προσώπων και γενικώς τον θάνατο ανθρώπων. Αυτό είναι το αδυσόπιτο πυρ μέσα στο οποίο η πίστη των πολλών κατακάηκε. Είναι λοιπόν ο θάνατος το τέλος των πάντων? Όχι, δεν είναι, πιστέψτε με. Είναι η αρχή των πάντων, η αρχή μιας καινής και δίκαιης ζωής. Πιστέψτε στην Ανάσταση του Χριστού, πιστέψτε στην επέκεινα του τάφου ζωή, πιστέψτε στην κοινή Ανάσταση και στη φρικτή ημέρα της κρίσεως. Ω αγαθέ Κύριε, δυνάμωσε την πίστη μέσα μας και ελέησέ μας. Συ πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

πνευματικό ημερολόγιο του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, ο πρόλογος της Αχρίδος, το τεύχος του μηνός Ιουλίου, από τις εκδόσεις Άθος.

Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Αγίου Παϊσίου, του Αγιορείτου, από την πνευματική αφύπνιση, μια έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου. Άγιος Ιωάννης, Ευαγγελιστής, ο θεολόγος της Ουρωτή της Θεσσαλονίκης.

Γέροντα, νιώθω μια ανασφάλεια. Έχω άγχος. Ασφαλίσου, βρε παιδάκι μου στον Θεό. Μόνο την ασφάλεια του αυτοκινήτου ξέρεις. Την ασφάλεια του Θεού δεν την ξέρεις. Κάνε το σταυρό σου και πριν κάνεις οτιδήποτε πες, Χριστέ μου, Παναγία μου, βοήθησέ με. Υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια από την εμπιστοσύνη στο Θεό. Όταν ο άνθρωπος εμπιστεύεται τον εαυτό του στο Θεό, δέχεται συνέχεια από τον Θεό βενζίνη, σούπερ, και το πνευματικό του όχημα δεν σταματάει ποτέ, τρέχει συνέχεια. Όσο μπορείς να προσέχεις, να προσεύχεσαι και να εμπιστεύεσαι τον Θεό, και εκείνος θα σε βοηθήσει σε κάθε σου δυσκολία. Απλοποίησε τη ζωή σου με την απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό, για να ελευθερωθείς από το άγχος και την αγωνία. Γέροντα, όταν μου λένε να κάνω κάτι, ξεκινώ πάντα με έναν φόβο και έναν δισταγμό, και τελικά μπορεί από τον φόβο μου να μην το κάνω έτσι όπως πρέπει. Να κάνεις το σταυρό σου, καλό μου παιδί, και να το κάνεις έπειτα αυτό που σου λένε. Αν πεις διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, τόσοι Άγιοι είναι, ένας από αυτούς δεν θα σε βοηθήσει. Να μην χάνεις ποτέ την εμπιστοσύνη σου στο Θεό. Μη σφίγγεσαι με τη στενή σου ανθρώπινη λογική και βασανίζεσαι και εμποδίζεις τη Θεία Βοήθεια. Η εμπιστοσύνη του εαυτού σου και της εργασίας σου στο Θεό, μετά από την ανθρώπινη συνετή ενέργειά σου, πολύ θα σε βοηθήσει, αλλά θα βοηθήσει και τους άλλους. Είναι μεγάλο πράγμα η εμπιστοσύνη στο Θεό. Μια φορά ήταν να μου πάρουν αίμα. Ήταν 4 γιατρέσες. Έρχεται η πρώτη, με πέδεψε. Δεν μπορούσε να βρει φλέβα. Έρχεται η δεύτερη, τα ίδια. Έρχεται η τρίτη που ήταν και ειδικευμένη σε αυτό, τίποτε. Εκείνη την ώρα περνούσε και η τέταρτη γιατρέσα. Είδε που με πέδευαν και ήρθε να δοκιμάσει και αυτή. Έκανε πρώτα το σταυρό της και αμέσως βρήκε φλέβα, γιατί ζήτησε τη βοήθεια του Θεού. Οι άλλες κατά κάποιον τρόπο είχαν εμπιστοσύνη μόνο στον εαυτό τους. Μεγάλη υπόθεση να αφήνεται κανείς στα χέρια του Θεού. Οι άνθρωποι βάζουν στόχους και προσπαθούν να τους επιτύχουν, χωρίς να φουγκράζονται ποιο είναι το θέλημα του Θεού και χωρίς να συμμορφώνονται προς αυτό. Πρέπει να αφαιθούμε με εμπιστοσύνη στο Θεό, να κατευθύνει τα πράγματα και εμείς να κάνουμε το χρέος μας με φιλότιμο,

Και συνεχίζει ο Άγιος Παΐσιος Αγιορείτης: αν ο άνθρωπος δεν εμπιστευτεί στο Θεό ώστε να εγκαταλείψει τελείως τον εαυτό του στα χέρια του, θα βασανίζεται. Οι άνθρωποι συνήθως καταφεύγουν πρώτα στην ανθρώπινη παρηγοριά και όταν απογοητευθούν από τους ανθρώπους, τότε καταφεύγουν στον Θεό. Αν όμως θέλουμε να μην βασανιζόμαστε, να ζητούμε τη θεία παρηγοριά, γιατί αυτή είναι και η μόνη αληθινή παρηγοριά. Δεν φτάνει η πίστη στο Θεό, χρειάζεται και η εμπιστοσύνη στο Θεό. Η εμπιστοσύνη στο Θεό ελκύει τη βοήθειά του. Ο χριστιανός πιστεύει και εμπιστεύεται τον εαυτό του στο Θεό μέχρι θανάτου και τότε βλέπει καθαρά το χέρι του Θεού που τον σώζει. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι η πίστη είναι να πιστεύουμε στα μη βλεπόμενα, όχι απλώς στα βλεπόμενα. Όταν αναθέτουμε το μέλλον μας στο Θεό, τον υποχρεώνουμε να μας βοηθήσει. Η απόλυτη εμπιστοσύνη στα χέρια του Θεού έχει μητέρα την πίστη, με την οποία προσεύχεται κανείς μυστικά και απολαμβάνει τους καρπούς της ελπίδος. Είναι μια συνεχής προσευχή και φέρνει θεία αποτελέσματα την ώρα που πρέπει. Τότε φυσικά ο άνθρωπος ζει αγγελική ζωή και ξεσπάει σε δοξολογία. Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαββαώθ. Γιατί ο άνθρωπος μπορεί να κάνει τη ζωή του παραδεισένια εάν έχει εμπιστοσύνη στο Θεό. Τον δοξάζει για όλα και δέχεται να τον κυβερνάει σαν καλός πατέρας. Διαφορετικά κάνει τη ζωή του κόλαση. Είναι μεγάλο πράγμα να νιώθει ο άνθρωπος από τούτη τη ζωή ένα μέρος της χαράς του παραδείσου. Γέροντα, όσον αφορά στη σωματική ή την ψυχική υγεία, μέχρι ποιο σημείο πρέπει να αφήνει κανείς τον εαυτό του στα χέρια του Θεού? Εμπιστεύεται κανείς πρώτα τον Θεό και μετά από τον Θεό θα εμπιστευθεί και τον κατάλληλο άνθρωπο. Στο σημείο αυτό η πίστη έχει την έννοια της αποδοχής απλώς της υπάρξεως του Θεού, η οποία δεν αρκεί για την εν Χριστώ ζωή.

όσο μας θύμισε αυτός ο λόγος του Αγίου Παϊσίου, αυτό που πολύ συχνά επαναλάμβανε κι άλλος ένας Άγιος Γέροντας των ημερών μας, ο πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος, ότι πίστη δεν είναι η πίστη στην ύπαρξη του Θεού, αλλά στην πρόνοιά Του.

ήταν αυτό το οποίο οδήγησε και τον Άγιο Νικόλαο Βελιμίροβιτς να πει εκείνο το θαυμάσιο «Δεν φτάνει μόνο η πίστη». Ένα από τα υπέροχα πνευματικά όπλα, αυτό το βιβλίο του «Δεν φτάνει μόνο η πίστη». Φτάνοντας προς το τέλος, ένα μικρό απόσπασμα από αυτό το βιβλίο θα διαβάσουμε. Λέγει ο Άγιος, «Εσύ κατάλαβες την πίστη ως άσκηση και ορθά το κατάλαβες. Οι ασκήσεις σου έως τώρα αναφέρονταν στην νηστεία, την προσευχή και την ελεημοσύνη. Και τούτο είναι ορθό και τα τρία είναι μεγίστης σημασίας. Η νηστεία, η προσευχή και η ελεημοσύνη είναι η πρακτική έκφραση της πίστης, της ελπίδας και της αγάπης. Μέσω όλων αυτών και μέσω της εφαρμογής των εντολών του Χριστού, δείχνεις πως παραδίδεσαι στη βούληση του Θεού. Η ολοκληρωτική μας παράδοση στη βούληση του Θεού αποτελεί την πεμπτουσία όλων των πραξιών μας και των κόπων για την πίστη, αλλά και όλων των σκέψεων και αισθημάτων και ενεργειών μας, με μια λέξη ολόκληρης της ζωής μας. Ότι καταβέβηκα εκ του ουρανού, ούχι να ποιώ το θέλημα το ημών, αλλά το θέλημα του πέμψαντός με», είπε ο Χριστός. Και λίγο πριν τα πάθη του, μέσα σε ματωμένο υδρότα απευθύνεται στον Πατέρα λέγοντας «Πλην μη το θέλημά μου, αλλά το σόν γινέστου». Υπάρχουν πολλοί βαπτισμένοι άνθρωποι που προσπαθούν να εκπληρώσουν τον νόμο του Θεού, όμως παρόλα αυτά δεν είναι εντελώς παραδομένοι στη θέληση του Θεού. Όταν έρχονται πάθη και δυσκολίες, εκείνοι γκρινιάζουν στον Δημιουργό τους. Έτσι φανερώνουν πως δεν έχουν παραδοθεί στο Θεό τους και ότι η πίστη τους είναι ρηχή και όλα τα έργα της πίστης υπολογισμένα με τον ανθρώπινο υπολογισμό. Γι' αυτό εσύ να γνωρίζεις ότι η άσκηση στο να παραδίνεσαι στη βούληση του Θεού είναι το πιο σημαντικό, πιο πολύ από όλες τις ασκήσεις στην πίστη. Στην αρχή κάθε καινούργιας μέρας πες «Ας γίνει το θέλημά σου, Πατέρα». Και πάλι το ίδιο όταν έρχεται μια καινούργια νύχτα «Ας γίνει το θέλημά σου, Πατέρα». Ξεκινώντας για δουλειά και γυρίζοντας από τη δουλειά πάλι το ίδιο «Ας γίνει το θέλημά σου, Πατέρα». Και όταν είσαι υγιής και όταν πέφτεις στην κλίνη και όταν λαμβάνεις και όταν χάνεις, πάλι «Ας γίνει το θέλημά σου, Πατέρα». Και όταν φτάσει η αναπόφευκτη ώρα και συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο τον άγγελο του θανάτου, πες με θάρρος «Ας γίνει το θέλημά σου, Πατέρα μου και Θεέ μου».

Κάποτε ένας αλυσοδεμένος, εντός εισαγωγικών εχμάλωτος αδελφός, πεπραμένος υπό την αμαρτία, συνάντησε έναν άνθρωπο του Θεού αφιερωμένο και ζήτησε τη βοήθειά του. Μισούσε αυτό που έπρατε. Συχαινόταν αυτό που έπρατε. Ήθελε να αφήσει πίσω του κάθε τι το έκλειτο. Μια μικρή προσευχή του συνέστησε εκείνος ο απλούς. Γονάτισε απόψε το βράδυ μπροστά στην εικόνα του Κυρίου και πες του: «Βοήθησέ με, Κύριε, το πρωί σαν σηκωθώ από τον ύπνο να θέλω ό,τι Εσύ θέλεις».

οφείλεται, αδελφοί μου, είναι τολμηρή αυτή η προσευχή. Γιατί μας δυσκολεύει? Μήπως φοβόμαστε ότι θα μας ακούσει ο Θεός και θα την πραγματοποιήσει? Ας ψάξουμε βαθιά μας. Όταν θέλεις, Κύριε, όπου θέλεις, Κύριε, όπως θέλεις, Κύριε, όσο θέλεις, Κύριε. Κύριε, γεννηθήτω το θέλημά σου. Μυστικά για τον Παράδεισο. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν τον γλυκό Παράδεισο από αυτήν εδώ τη ζωή και κάθε νύχτωμα με αυτήν την προσευχή προσεύχονται. Κάνε με να θέλω ό,τι θέλεις.

Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας, Κυρίας Θεοτόκου, να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίου.

το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Η Παναγία της Νίκης στο Βυζάντιο. Με την ευκαιρία της επετείου της ναυμαχίας της Ναυπάκτου, 7 Οκτωβρίου 1571, θέλω να αναφερθώ στην Παναγία και στη συσχέτισή της με πολεμικά γεγονότα κατά τη Βυζαντινή περίοδο, κατά την οποία έλαβε και την χαρακτηριστική προσωνυμία Παναγία της Νίκης ή Νικοποιός. Θα πρέπει καταρχήν να αναφέρω ότι από τα πρώτα βυζαντινά χρόνια η Θεοτόκος αναδεικνύεται η προστάτηδα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ήδη επί των αυτοκρατόρων Μαυρικίου, Φωκά, Ηρακλείου και άλλων, η Θεοτόκος εικονιζόταν σε σφραγίδες και νομίσματα του κράτους στη θέση της θεάς Νίκης. Και όπως η Νίκη κρατούσε ασπίδα, έτσι περίπου και η Παναγία. Σε ασπιδοειδή δίσκο έφερε τον Χριστό που ήταν και ο κατεξοχήν χορηγός της Νίκης. Αργότερα η Θεοτόκος έλαβε την επίσημη ονομασία Νικοποιός, όπως μαρτυρείται από νομίσματα του Μιχαήλ Δούκα, του Νικηφόρου Βοτανιάτη και άλλων. Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι αυτοκράτορες θεωρούσαν τιμή τους να εικονίζονται σε νομίσματα με τη Θεοτόκο. Παραδείγματος χάριν, ο Ιωάννης Τσιμισκής, ο οποίος εικονίζεται να τον στεφανώνει με το αυτοκρατορικό διάδημα «Η Θεοτόκος», έχοντας την επιγραφή «Θεοτόκε βοήθη Ιωάννη το Δεσπότη». Ακόμα δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η Κωνσταντινούπολη ήταν αφιερωμένη στην Παναγία. Αυτό αποδεικνύεται από το πλήθος των ναών, των μονών και των προσκυνημάτων που υπήρχαν εκεί προς τιμήν της. Το ίδιο ομολογούν και οι πολλές θαυματουργές εικόνες της Παναγίας που εφυλάσσονται στην πόλη. Στην Κωνσταντινούπολη είχε γίνει λοιπόν συνείδηση όλων ότι η Παναγία ήταν η μεγάλη προστάτηδά τους. Θεωρούσαν μεγάλη ευλογία το ότι φυλασσόταν στη βασιλεύουσα μεταφερμένα από τα Ιεροσόλυμα το μαφόριο, η σκέπη και η ζώνη της Θεοτόκου. Έτσι, στις δύσκολες στιγμές των πολέμων κατέφευγαν στη βοήθεια και σκέπη της Παναγίας. Όταν παραδείγματος χάριν τον Ιούνιο του 623 οι Άβαροι απείλησαν την Κωνσταντινούπολη, ο αυτοκράτορας Ηράκλειος κατέφυγε στο ναό της Θεοτόκου της λεγόμενης Ιερουσαλήμ. Κλασικό όμως παράδειγμα θαυματουργικής επέμβασης της Παναγίας είναι το γεγονός εκείνο που σχετίζεται με τον ακάθιστο ύμνο και το τροπάριο «Τι υπερμάχο». Όταν η Κωνσταντινούπολη πολιορκήθηκε από πολυάριθμο στρατό και στόλο των Αβάρων και των συμμάχων τους Σλάβων και Περσών το 626 μετά Χριστόν, ενώ ο αυτοκράτορας Ηράκλειος έλειπε με τον στρατό του σε εκστρατεία κατά των Περσών, οι κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης κατέφυγαν στην Παναγία. Και κατά τους χρονογράφους, πράγματι, με επέμβαση της Παναγίας λύθηκε η επικίνδυνη εκείνη πολιορκία. Τα μονόξυλα των Αβάρων καταστράφηκαν στον κεράτιο κόλπο κοντά στην εκκλησία της Παναγίας των Βλαχερνών. Την προηγούμενη μάλιστα μέρα, ο αρχηγός των Αβάρων είχε δει μια μυστηριώδη γυναίκα στα τείχη της πόλης, το οποίο και ερμηνεύθηκε ως σωτήρια παρέμβαση της Παναγίας. Ένα τμήμα του εχθρού εξουδετερώθηκε επίσης κοντά και πάλι σε εκκλησία της Θεοτόκου, στην Παναγία της λεγόμενης της Πηγής. Ας σημειωθεί επιπλέον ότι κατά τη διάρκεια της πολιορκίας, θερμές ηκεσίες αναπέμπονταν στην Παναγία. Ο Πατριάρχης Σέργιος περιέφερε στα τείχη την εικόνα της Παναγίας των Βλαχερνών. Και κατά την παράδοση τότε εψάλλει για πρώτη φορά ο ακάθιστος ύμνος. Δίκαια λοιπόν το συναξάρι της εορτής του ακαθίστου επιγραμματικά διακηρύσει. Ύμνησα ύπνης ευχαρίστος η πόλης, την εν μάχες άγρυπνον ημνή προστάτην. Το θαύμα της Παναγίας αναφέρεται ότι επανελήφθη και το 674-78 επί Κωνσταντίνου του Πογονάτου, όταν πολιορκήθηκε η πόλη από τους Άραβες, αλλά και το 717-718 επί Λέοντος του Τρίτου, όταν οι Άραβες αυτή τη φορά επιτέθηκαν με ισχυρότατες δυνάμεις στην Κωνσταντινούπολη. Μεταγενέστερος χρονογράφος αναφερόμενος σε αυτό το γεγονός συμπεραίνει: «Ο Θεός
και η Παναγία Παρθένος και Θεομήτωρ φρουρούσε την πόλη ταύτην. Στην Παναγία οφείλεται η σωτηρία της Κωνσταντινούπολης κατά την πολιορκία της και από τους Ρώσους το 860. Ο Πατριάρχης Φώτιος λέγει ότι ο ίδιος περιέφερε το μαφόριο της Παναγίας στα τείχη. Σε θαύμα της Παναγίας αποδίδεται και η αποτυχία της πολιορκίας της Κωνσταντινούπολης από τους Σκήθες το 862 επί Μιχαήλ του Τρίτου. Και τότε ο Πατριάρχης Φώτιος ύψωσε την εικόνα της Παναγίας των Βλαχερνών. Πριν από κάποια εκστρατεία του, ο Ιωάννης Τσιμισκής πήγε να προσκυνήσει την Παναγία των Βλαχερνών. Στην Παναγία των Βλαχερνών κατέφυγε και ο Αυτοκράτορας Βασίλειος μαζί με τον Πατριάρχη Νικόλαο για να προσευχηθούν στην Παναγία για την ειρήνευση με τον Τσάρο των Βουλγάρων Σιμεών. Ο Κωστής Παλαμάς, τον τρίτο λόγο της φλογέρας του βασιλιά, παρουσιάζει υπέροχα την Παναγία των Βλαχερνών. Λέγει: «Στις χώρας της Εφτάλοφης, απάνω τα μουράγια, γυρίζει η Βλαχερνιώτισσα πιο δυνατή από κείνα, μετρώντας τα, τρομάζοντας με την περπατησιά της. Τα γερικά και τα στρικά και γη και πέλα ο γύρο, σαν αρχαγγελικό σπαθί στάχραντα χέρια σφίγγει, το αστραφτερό θαυματουργό μαφόρι έτοιμε πάντα. Στο κύμα του κατάστενου, στην άκρη του να βρέξει και να ξυπνήσει ανεμικές, να ξαπολύσει μπόρες, για να ρουφήξουν άλλη μια φορά και μια για πάντα τον Άβαρο, τον Βούργαρο, τον Άραβα, τον Ρούσο, κι όποιον με τα μονόξυλα κι όποιον με τα καράβια θα ξεμητήσει ο χτρός της γης που η Παναγιά φυλάγει». Εκτός όμως από την εικόνα της Παναγίας των Βλαχερνών που αναφέραμε, ο λαός της Κωνσταντινούπολης τιμούσε πολύ και την εικόνα «Παναγία η Οδηγήτρια», την οποία θεωρούσε πολιούχο της βασιλεύουσας. Η εικόνα αυτή λέγεται ότι ήταν έργο του Ευαγγελιστή Λουκά και φυλασσόταν στη Μονή των Οδηγών που βρισκόταν κοντά στα Ανάκτορα και κατέστη το Ιερόν Παλάδιον της Κωνσταντινούπολης. Αναφέρεται ότι ο Αυτοκράτορας Ηράκλειος πριν εκστρατεύσει κατά των Περσών το 624 είχε λιτανεύσει την Οδηγήτρια. Αξίζει να αναφερθεί ότι και ο Κέσαρας Βάρδας πριν αναχωρήσει από την Κωνσταντινούπολη το 886 πήγε στην Παναγία την Οδηγήτρια για να προσευχηθεί. Αλλά και ο Μιχαήλ Παλαιολόγος, όταν ανεκατέλαβε από τους Φράγκους το 1261 την Κωνσταντινούπολη, διέταξε να μεταφερθεί στη Χρυσή Πύλη η εικόνα της Οδηγητρίας και ο ίδιος ηγήθηκε πάνδημης λιτανίας. Ο Αυτοκράτορας ακολουθούσε πεζός την εικόνα στην θριαμβευτική του πορεία. Ακόμα ο Ισαάκ Τρίτος ο Άγγελος την Οδηγήτρια λιτάνευσε κατά μήκος των τυχών της πόλεως το 1186, όταν αυτή κινδύνευε από τον επαναστάτη Αλέξιο Βρανά. Και άλλοι σε δύσκολες ώρες, άλλοι αυτοκράτορες την Οδηγήτρια επικαλούνταν και σε αυτήν κατέφευγαν σε δύσκολες στιγμές, όπως παραδείγματος χάριν ο Ανδρόνικος ο Δεύτερος, ο Ανδρόνικος ο Τρίτος, ο Ιωάννης Κατακουζινός. Το 1438 πριν αναχωρήσει ο Ιωάννης ο Όγδος ο Παλαιολόγος με την συνοδεία του για τη σύνοδο της Φεράρας Φλωρεντίας, έδωσε εντολή να γίνουν δεήσεις στην Οδηγήτρια. Η ιδιαίτερη ευλάβεια του Βυζαντινού στρατού στην Παναγία αποδεικνύεται περίτρανα και από την ύπαρξη της εικόνος της Παναγίας Νικοποιού που σώζεται σήμερα στον Άγιο Μάρκο της Βενετίας, μεταφερμένη εκεί από τους σταυροφόρους της Τετάρτης Σταυροφορίας. Η παλαιά αυτή εικόνα, την οποία οι Βυζαντινοί την αποκαλούσαν στρατηγό των λεγεώνων, ακατανίκητη και αίτητη, θεωρούνταν προστάτηδα του Βυζαντινού στρατού και οι απεικονίσεις της χρησιμοποιούνταν ως λάβαρο στους πολέμους. Η αυθεντική εικόνα φυλασσόταν σε παρεκκλήσιο που έφερε το όνομά της στο παλάτι. Κατά τη θριαμβευτική υποδοχή του, ο Ιωάννης Τσιμισκής από κάποιο νικηφόρο πόλεμο
Τίμησε την εικόνα της Παναγίας που είχε μαζί του, βάζοντάς την ο ίδιος στο θριαμβικό άρμα και ακολουθούσε έφυπος. Εκτός του Τσιμισκή και ο Μανουήλ Κομνηνός και ο Ιωάννης Κομνηνός ετοίμησε κατά την επίσημη υποδοχή του στην πόλη, την Θεοτόκο. Ο Ιωάννης Κομνηνός μάλιστα ακολουθούσε πεζός το άρμα που έφερε την εικόνα της Παναγίας. Για τον αυτοκράτορα Βασίλειο τον Βουλγαροκτόνο, ο Κεδρινός γράφει ότι μετά τη νίκη του επί των Βουλγάρων κατέβηκε στην Αθήνα για να ευχαριστήσει την Παναγία την Αθηνιώτισσα που ετοιμάτως τον Παρθενώνα. Ο Κωστής Παλαμάς στον ένατο λόγο του στην φλογέρα του βασιλιά, παρουσιάζοντας το γεγονός αυτό, λέγει για αυτήν: «Απάνω από το ιερό, στη βαθουλία χιβάδα, ζωγραφιστεί με το ψηφί ξεχωρισμένη λάμπη. Ολόρθη, αστόλιστη, καμιά κορώνα δεν της πρέπει. Μήτε παιδί στην αγκαλιά, μόνη, και σαν πλασμένη, ολύμπια θύμηση στερνή από αττικό τεχνίτη». Ο Παλαμάς βάζει στα χείλη του αυτοκράτορα τα εξής υπέροχα λόγια να λέγει στην Παναγία: «Μαρία κυρά Αθηνιώτισσα, πιο γαλανή, πιο ωραία, στον πιο ωραίο, πιο γαλινό, μέσα στους θρόνους θρόνο, νικήτρα εσύ της Αθηνάς και σκέπη της Αθήνας, στον πόλεμο οδηγήτρα εσύ, με σύτρα στην ειρήνη, υπέρμαχη στρατήγησα, σε σέτα νικητήρια».

Πέρασε από δημίες. Ραδιοφωνικό διπορικό στην Αγία Γη. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Εκεί περπάτησε ο Θεός» του Αρχιμανδρίτη Ιωαννικίου, Θεσσαλονίκη 1978. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Μέσα στο ναό της Αναστάσεως, πλάι στο παρεκκλήσιο των Μυροφόρων, βρίσκεται το ναίδριο των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων. Στο μικρό αυτό εκκλησάκι και προς την δυτική πλευρά του, μέσα σε ειδική κρύπτη, έχουν το έθιμο οι Ορθόδοξοι να τοποθετούν τα οστά των Πατριαρχών. Στο αριστερό μέρος της Αγίας Αυλής και παραπλεύρος στους Αγίους Τεσσαράκοντα Μάρτυρες, υψώνεται το κοδωνοστάσιο του Αγίου Τάφου. Άλλοτε ήταν ψηλότερο και από τον τρούλο του ναού και είχε 5 οροφές. Οι δύο έπεσαν από το σεισμό του 1545 και την τρίτη οροφή την κρέμισαν επί Πατριάρχου Χρυσάνθου το 1720, διότι ήταν ετοιμόροπη. Οι σημερινές μεγάλες καμπάνες τοποθετήθηκαν μετά τον Κρημαϊκό πόλεμο, εκτός από την κεντρική που τοποθετήθηκε επί Πατριαρχίας Νικοδήμου. Την τωρινή μορφή του, το καμπαναριό, την πήρε επί Πατριάρχου Γερασίμου το 1895. Νότια της Αγίας Αυλής βρίσκεται το περίτεχνο μετόχι της Γεθσημανή. Χρησιμεύει για την διαμονή του ηγουμένου. Στο μετόχι αυτό φυλάγεται με περίσσια ευλάβεια η εικόνα της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Ο τάφος της Παναγίας μας απέχει 1 χιλιόμετρο περίπου από το μετόχι και βρίσκεται στο χωρίο Γεθσημανή. Την παραμονή του 15 Αύγουστου η εικόνα μεταφέρεται με μεγάλη πομπή στη Γεθσημανή. Εκεί γίνεται η ακολουθία του Ιερού Επιταφείου της Θεοτόκου. Πλήθη χριστιανών και μωαμεθανών, γιατί και μωαμεθανοί ευλαβούνται την Παναγία και έχουν δει ολοζώντανα θαύματά της, πλημμυρίζουν το ιερό προσκύνημα καταφθάνοντας από πολύ ωραίες μακρινές αποστάσεις. Μετά 9 ημέρες από τη γιορτή, η εικόνα επανέρχεται και πάλι στο μετόχι με την ίδια σεμνή μεγαλοπρέπεια.

Η ιστορία του ναού της Αναστάσεως είναι περιπετειώδης. Η ανέγερσή του έγινε από τη μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, την Αγία Ελένη. Οι εργασίες του διήρκεσαν 10 χρόνια, από το 325

έως το 335. Το κτίσμα ήταν πολύ μεγάλο, με τρεις βασιλικές, της Αναστάσεως, του Αγίου Τάφου και του Γολγοθά. Το 614, ο Πέρσης στρατηγός Ραμσής κατρέστεψε το ναό και απήγαγε ως εχμάλωτο τον Πατριάρχη Ζαχαρία, αφού άρπασε τον Τίμιο Σταυρό. Από τα ερείπια σχεδόν, με αφάνταστους κόπους και κινδύνους, οι μοναχοί Μόδεστος, μετέπειτα Πατριάρχης και Αντίοχος, κατόρθωσαν και ανέγεραν πάλι το ναό μέχρι το έτος 626. Αργότερα, ο αυτοκράτορ Ηράκλειος εκστρατεύει αυτοπροσώπως, κατατροπώνει τους Πέρσες, ανακτά τον Τίμιο Σταυρό και τον υψώνει πάνω στο φρικτό Γολγοθά. Μετά από πολλές άλλες καταστροφές, το 995 ο ναός κάηκε ολοκληρωτικά από τον Εμοχαρή Χάκεμ. Το 1026 έως το 1048 οι αυτοκράτορες του Βυζαντίου Μιχαήλ ο Παφλαγών και Κωνσταντίνος ο Μονομάχος ξαναέκτισαν τον ναό. Όταν οι σταυροφόροι κατέλαβαν την Ιερουσαλήμ, συνέδεσαν διάφορα παρεκκλήσια. Χτίστηκαν νέοι ναοί με έναν σκοπό: να αποκτήσουν δικά τους κτίσματα κοντά στον ιερό αυτό χώρο. Το 1220 οι Ορθόδοξοι υπέστησαν φοβερό διωγμό από τους σταυροφόρους, έως το 1244, όταν η Παλαιστίνη κατακτήθηκε από τους Χαβαρεσίμιους. Το 1390 ο αυτοκράτορ Ιωάννης ο Κατακουζινός επεσκεύασε το ναό. Μετά την πυρκαγιά που προκάλεσαν οι Αρμένοι, οι αγιοταφίτες Έλληνες με πρωτοπόρο τον Πατριάρχη Πολύκαρπο ανέγεραν το ναό. Μάλιστα, παρά την αντίδραση των ετεροδόξων, προκάλεσαν σουλτανικό διάταγμα που επεκύρωνε τα απαράγρεπτα δικαιώματα των Ελλήνων. Η ανακαίνιση περατώθηκε το Σεπτέμβριο του 1810 από Έλληνες εργάτες, καθώς φαίνεται από τις υπογραφές του σχετικού εγγράφου. Οι Έλληνες υπήρξαν οι πρώτοι προστάτες του ναού της Αναστάσεως και των Αγίων Τόπων και διαμέσου των αιώνων η ακίμητη φρουρή τους. Παρόλο που πέρασαν διάφορες πιέσεις από αλλόθρησκους και ετερόδοξους, αναδείχθηκαν μάρτυρες και οι παλαιότεροι και οι σημερινοί πατέρες. Τους έχει διαλέξει ο θριαμβευτής του θανάτου Ιησούς, μάρτυρες της Αναστάσεως, γιατί ούτε ο Χριστός ούτε οι Έλληνες ξέχασαν τον δεσποτικό λόγο του. Ήσαν δε και τινές Έλληνες, ζητούντες ειδήν των Ιησούν, νίνε δοξάστη ο Υιός του ανθρώπου. Κρατούν εκεί ηρωικά την Ορθοδοξία, το φάρο που θα λάμπει αιώνια μέσα στα λυσασμένα κύματα των συγχρόνων ηλιστικών ιδεών που γέννησε η ναυαγισμένη πνευματικά δύση. Το σημερινό καθεστώς του πανιέρου ναού και των ιερών προσκυνημάτων καθορίστηκε με τη Συνθήκη των Παρισίων το 1856. Την Παρασκευή το βράδυ πήγαμε να επισκεφτούμε τον πανιερότατο Γάζης Στέφανο που μένει στα Πατριαρχία και να πάρουμε την ευχή του. Παρόλο που αναπαυόταν, σηκώθηκε καλοσυνάτως και μας έβαλε στο γραφείο του. «Μιλήστε μου, αδελφάκια μου, ελεύθερα. Τι δυσκολίες συναντήσατε στον ερχομό σας εδώ?» μας είπε σε ένα απροσδόκητα αφόρμητο τόνο, φαίνοντας να μας κεράσει ο ίδιος μια δροσερή λεμονάδα. Συζητήσαμε αρκετά. Μας έκανε μεγάλη εντύπωση η σπάνια εγκαρδιότητά του. «Να είστε επιοικείς, πατέρες και αδελφοί, αν δείτε κάτι στραβό εδώ στους Αγίους Τόπους που ήρθατε. Μας χτυπάνε όλα τα πεντάνεμα. Πρέπει να έχει κανείς υπομονή μάρτυρα για να ζήσει και να εργαστεί σαν ορθόδοξος κληρικός εδώ. Και αυταπάρνηση. Προσεύχεστε να μας δίνει φωτισμό και σύνεση ο Κύριος».

Επισκεφθήκαμε και τον πατέρα Αμβρόσιο, τον πανοσιολογιώτατο αρχιμανδρίτη ηγούμενο της Ιεράς Μονής Γεθσημανή. Μας υποδέχθηκε φιλόφρονα. Μας έδωσε να δοκιμάσουμε για πρώτη φορά το ωραίο φρούτο μάγκα. Η παρουσία της ελληνικής πηχής σε όλες τις άκρες της γης και ιδιαίτερα εδώ, στην Ιερουσαλήμ και στο Σινά, μας έκανε να συνειδητοποιήσουμε άλλη μια φορά τον ορθόδοξα οικουμενικό ανορθωτικό ρόλο της. Πάντοτε και πιο πολύ στη σύγχρονη καταλυτική και κοσμογονική εποχή μας.

από τις δύο πύλες του Ναού της Αναστάσεως, η μια είναι κλεισμένη. Κλείστηκε από τον Σαλαδίνο. Η άλλη είναι η μόνη είσοδος για τον Θείο Ναό και ονομάζεται Αγία Πόρτα. Έχει ύψος 6 μέτρα και πλάτος 4. Αποτελείται από ξύλο κυπαρισένιο και καλύπτεται από σιδερένιες πλάκες. Τα ρόπτρα της είναι αρχαία και έχουν αραβικές επιγραφές. Το δεξιό γράφει «Απόλαυσον των πόθων σου προσκυνητά. Ήσελθε εις την χαράν του Κυρίου σου, εις των πολύφωτων ουρανών μήτυρ εκκλησιών Θεού κατοικητήριων». Το αριστερό γράφει «Εισέλθετε, ο ξένοι, εις τα σαυλάς του Κυρίου, εις των τάφων της ζωής, όπου σκηνεί η χάρις και επιπολάζει το Άγιον και ευλογημένον φως». Πάνω από την Αγία Πόρτα βρίσκεται ανάγλυφη παράσταση του μυστικού δείπνου, του νηπτήρος, της Βαϊοφόρου και της Εγέρσεως του Λαζάρου. Θυρωρή του ναού είναι Μωαμεθανή, προνόμιο που δόθηκε από τους κατακτητές της Ιερουσαλήμ σε μωαμεθανική οικογένεια, της οποίας απόγονη είναι η τωρινή κλειδούχη. Κάθε ημέρα όμως που ανοίγει η Αγία Πόρτα παρευρίσκονται αντιπρόσωποι και των τριών κύριων δογμάτων. Μπροστά στην Αγία Πόρτα ο προσκυνητής καταλαμβάνεται από δέος, από ανέκφραστη κατάνοιξη. Η πόρτα του Ναού της Αναστάσεως μοιάζει με την πύλη του Παραδείσου, που αν έχει μια αρχή, η αρχή του είναι ο Ναός αυτός, μέσα στον οποίο κλείνεται ολόκληρο το μυστήριο της Εκκλησίας, ο Γολγοθάς και η Ανάσταση του Θεανθρώπου Κυρίου μας. Μια επίσκεψη μόνο δεν αρκεί στο ναό για να νιώσεις την αποκάλυψη του τόπου, που μεταστοιχειώθηκε και αυτός πια σε πνεύμα, σε μυστήριο, σε ουρανό. Όπως δεν αρκεί μια μόνο μελέτη του Ευαγγελίου για να συλλάβεις τα μυστικά σήματά του. Όσο έρχεσαι σε επαφή και με το ένα και με το άλλο, τόσο ξεδιπλώνεται πάντα μια καινούρια πτυχή του θεανθρώπινου μεγαλείου, στο οποίο μετέχει το αγαπημένο πλάσμα του Θεού, ο άνθρωπος.

0: Δύο αντίρροπες δυνάμεις συμπιέζουν την ύπαρξή σου καθώς στέκεσαι μπροστά στην Αγία Πόρτα και την πολλιάζουν με πρωτοφανή ένταση. Από τη μια νιώθεις τη λαχτάρα να τρέξει σαν τον Πέτρο και τον Ιωάννη, επί των μνημείων, σαν τις μυροφόρες. Από την άλλη σε καθυλώνει ο ανθρώπινος ρήπος, η εκαθαρσία της καρδιάς. Ο λογισμός της ευσπλαχνίας του Θεού, η συγγνώμη που ανέτειλε εκ του τάφου του Ιησού, δίνει φτερά στην ψυχή και στα πόδια. Με τέτοια φτερά δρασκελίσαμε κι εμείς, ταπεινοί προσκυνητές, το κατόφλι της Αγίας Πόρτας. Δεξιά μας είναι η σκάλα που ανεβαίνει στο Γολγοθά και το παρεκκλήσιο του Αδάμ. Ακριβώς μπροστά μας το πρώτο προσκύνημα του πανσέπτου ναού, η Αγία Αποκαθήλωση. Στο σημείο αυτό ο Ιωσήφ ο από Αρημαθέας, ο Νικόδημος και ο επιστήθιος μαθητής Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος ακούμπησαν το Πανάγιο Σώμα του Κυρίου μετά την αποκαθήλωση από τον Σταυρό. Ο φυσικός βράχος καλύφθηκε αργότερα με μια πορφυρόλευκη μαρμάρινη πλάκα και για την διακόσμησή του, αλλά και για να τον προφυλάξουν από τους προσκυνητές, οι οποίοι έκοβαν για ευλογία κομματάκια. Σε πλαίσιο είναι χαραγμένη με ελληνικά γράμματα η επιγραφή. Ο ευσχήμων Ιωσήφ, από του ξύλου καθελών το άχραντο σου σώμα, συνδώνει καθαρά η λύσας και αρώμασιν, εν μνήματι κενό κηδεύσας απέθετο.
1: Ιερές Αποδημίες. Ραδιοφωνικό διπορικό στην Αγία Γη. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Εκεί περπάτησε ο Θεός» του Αρχιμανδρίτη Ιωαννικίου, Θεσσαλονίκη 1978. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.
2: Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό «Μοναδική Πολιτεία» στους 96 μεγακύκλους των FM.

17 Οκτωβρίου 1571, η Ναυμαχία της Ναυπάκτου. Από τη μοναδική πολιτεία, αφιέρωμα εθνικού και ιστορικού προσανατολισμού στο μεγάλο γεγονός της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου.

Γιατί όμως έγινε η ναυμαχία της Ναυπάκου, για ποιο λόγο, αυτό θα δούμε στη συνέχεια, αναλυτικότερα, αγαπητοί ακροατές. Πρέπει να πούμε ότι η ναυμαχία της Ναυπάκτου είχε ως αιτία την κατάκτηση της Κύπρου από τους Τούρκους. Οι Τούρκοι το 1570 και το 1571 έκαναν εισβολή στην Κύπρο, η οποία ήταν τότε υπό την Βενετική κυριαρχία. Προσπάθησαν να καταλάβουν την Κύπρο παράλληλα και με άλλες επεκτατικές ενέργειές τους στη Μεσόγειο και στη Δυτική Ευρώπη, και αυτό το γεγονός έδωσε την δυνατότητα στους Ευρωπαίους να συνασπιστούν για να αντιμετωπίσουν την τουρκική απειλή. Η κατάκτηση λοιπόν της Κύπρου είναι η αιτία για την οποία δημιουργήθηκε στην Ευρώπη η αντιτουρκική συμμαχία του 1571. Για την Κύπρο λοιπόν έγινε η ναυμαχία της Ναυπάκτου. Είναι σημαντικό να το πούμε αυτό, διότι και να συνδέσουμε την ναυμαχία της Ναυπάκτου με την κατάκτηση της Κύπρου, γιατί όπως αναφέρουν οι ιστορικοί της εποχής εκείνης, η κατάκτηση της Κύπρου ευαισθητοποίησε τις καρδιές και τις ψυχές των Ευρωπαίων χριστιανών, οι οποίοι αντέδρασαν δυναμικά και αποφάσισαν επιτέλους να αντιμετωπίσουν τον τουρκικό υπεριαλισμό που απειλούσε όχι μόνο την Ανατολική αλλά ολόκληρη την Ευρώπη. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία επί Σουλτάνου Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς στα μέσα περίπου του 16ου αιώνα είχε φτάσει στην ενδοξότερη εποχή της. Μετά την ναυμαχία της Πρέβεζας του 1538 είχε επεκταθεί στην Ευρώπη προς βορρά μέχρι την Ουγγαρία και τη Μολδαβία. Στην Ασία έφτανε μέχρι τη Γεωργία, την Αρμενία και την Περσία. Στη Μέση Ανατολή μέχρι την Ιεμένη, την Ερυθρά Θάλασσα και τον Περσικό Κόλπο. Και στην Αφρική κατήχε τα βόρεια παράλια. Σε αυτή την απέραντη Οθωμανική Αυτοκρατορία που όλο και γινόταν πιο ισχυρή, οι Δυτικοευρωπαίοι δεν μπόρεσαν να αντιδράσουν δυναμικά και αποτελεσματικά, επειδή στην αρχή δεν ήταν ενωμένοι. Το 1551 οι Τούρκοι κατέλαβαν την Τρίπολη στη Βόρειο Αφρική, το 1560 την Ίσον Τζέρμπα και το 1565 πολιόρκησαν χωρίς επιτυχία τη Μάλτα. Το 1566 κατέλαβαν τη Χίο. Εκείνη την εποχή, ενώ οι Τούρκοι έκαναν επιδρομές στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, οι υπόδουλοι Έλληνες με την παρότρινση δυτικών ετοίμαζαν εξεγέρσεις. Το 1566 ο τουρκικός στόλος καταλαμβάνει όλα τα νησιά του Αιγαίου που βρισκόταν υπό την δυτική κυριαρχία. Μετά τις συνεχείς αυτές επιτυχίες οριστικοποιήθηκαν τα σύνορα της Τουρκίας στην Ουγγαρία. Βλέποντας τις επιτυχίες αυτές των Τούρκων στη Βόρειο Αφρική αλλά και στην Ευρώπη και στην Ασία, οι Ευρωπαίοι με επικεφαλής τον Πάπα Πίο τον Πέμπτο οργάνωσαν την άμυνα της Ευρώπης, δημιουργώντας την αντιτουρκική συμμαχία. Αφού ξεπεράστηκαν οι δισταγμοί της Ισπανίας και της Βενετίας, δημιουργήθηκε η Σάκρα Λίγκα Αντιτούρκα που υπογράφηκε τον Μάιο του 1571. Αλλά ας μιλήσουμε λίγο για την κατάκτηση της Κύπρου από τους Τούρκους το 1570 και 1571. Οι Τούρκοι το 1570 στις 20 Ιουνίου έκαναν αποβατική επιχείρηση στην Κύπρο. Η αποβατική αυτή επιχείρηση αντιμετωπίστηκε από τους Κύπριους και είχαν σοβαρές απώλειες.
Στις 3 Ιουλίου του 1570 έγιναν νέες προσπάθειες από τους Τούρκους στην περιοχή της Λάρνακος, αποβιβάζοντας 20.000 πεζούς και 3.000 υπείς. Όταν έφτασαν νέες τουρκικές ενισχύσεις από τα μικρασιατικά παράλια, στις 20 Ιουλίου οι Τούρκοι ολοκλήρωσαν την κατάκτηση της περιοχής της Λάρνακος και προχώρησαν προς τη Λευκωσία, την οποία άρχισαν στις 26 Ιουλίου να πολιορκούν. Στις 8 Σεπτεμβρίου οι Τούρκοι έκαναν την τελική επίθεση. Τελικά η πόλη δεν άντεξε στις πιέσεις των συντριπτικά υπέρτερων Οθωμανικών δυνάμεων και ύστερα από 7 έως 8 ώρες φωνικών συμπλοκών στους προμαχώνες, στα τείχη και στους δρόμους, αφέθηκε στη διάκριση των Τούρκων. Στην τριήμερη λαιλαισία που ακολούθησε, σφάχτηκαν χιλιάδες κάτοικοι και άγνωστος αριθμός επιζώντων σύρθηκε στη σκλαβιά. Οι ηγέτες των υπερασπιστών σκοτώθηκαν πολεμώντας ή εκτελέστηκαν μετά τη σύλληψή τους. Οι Ορθόδοξες και Λατινικές εκκλησίες πυρπολήθηκαν ή μετατράπηκαν σε τζαμιά. Μετά την κατάληψη της Λευκωσίας, οι Τούρκοι κατέλαβαν εύκολα και την Κερίνια, την Πάφο, τη Λεμεσό, εκτός από την Αμόχωστο, η οποία ήταν η πλέον οχυρωμένη πόλη. Η πολιορκία της Αμοχώστου άρχισε το Σεπτέμβριο του 1570. Οι Τούρκοι διέθεταν γύρω στις 200.000 στρατό έναντι 4.000 Ιταλών και άλλων τόσων Ελλήνων υπερασπιστών της πόλεως. Οι Τούρκοι είχαν και 1.000 περίπου υπείς έναντι 300 των αμυνωμένων. Στην πολιορκία χρησιμοποίησαν οι Τούρκοι και ισχυρό πυροβολικό. Στις καθημερινές μάχες ήταν πολλοί οι νεκροί από την πλευρά των Τούρκων, καθώς οι αγωνιζόμενοι Έλληνες και ξένοι πολεμούσαν γενναίως. Στις αρχές του Οκτωβρίου οι Τούρκοι έλυσαν ξαφνικά την πολιορκία, εγκαταλείποντας τις θέσεις τους μετά από φήμη ότι κατέφταναν ισχυρές συμμαχικές δυνάμεις προς βοήθεια της Αμοχώστου. Δημιουργήθηκε μεγάλος πανικός στον τουρκικό στρατόπεδο από την άφιξη ενός ελληνικού κριτικού πλοίου. Τον πανικό και τη σύγχυση στους Τούρκους εκμεταλλεύτηκαν οι υπερασπιστές της Αμοχώστου και με μια τολμηρή έξοδο προκάλεσαν μεγάλες απώλειες στο τουρκικό στρατόπεδο. Όμως η πολιορκία συνεχίστηκε και δυσκόλεψε πολύ τους πολιορκημένους. Η τραγικότητα της καταστάσεως οδήγησε τον διοικητή Αντώνιο Βραγανδίνο να παραδώσει υποόρους στην πόλη την 1η Αυγούστου του 1571, μετά από ένα περίπου χρόνο πολιορκία. Για την παράδοση της Αμοχώστου στους Τούρκους πληροφορούμαστε ότι παρά τις διαβεβαιώσεις των Τούρκων και τις συμφωνίες έγιναν μεγάλες φαγές και λαιλαισίες με αποκορύφωμα το μαρτυρικό θάνατο του Βραγανδίνου, τον οποίο μετά από άλλα βασανιστήρια έκδαραν ζωντανό. Έτσι λοιπόν, μετά την κατάκτηση της Κύπρου και τις απάνθρωπες φαγές των Βενεσιάνων από τους εξαγριωμένους Τούρκους, είχε φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Τότε ο Πάπας, με τη σύμφωνη γνώμη του βασιλιά της Ισπανίας, ειδοποίησε τα υπόλοιπα χριστιανικά κράτη της Ευρώπης ότι είχε έλθει η ώρα να συμμαχήσουν και ο Σταυρός του Χριστού να αναμετρηθεί με την ημισέλινο του Μωάμεθ.

7 Οκτωβρίου 1571. Η ναυμαχία της Ναυπάκτου. Από τη μοναδική πολιτεία, αφιέρωμα εθνικού και ιστορικού προσανατολισμού στο μεγάλο γεγονός της ναυμαχίας της Ναυπάκτου.

0: ορθόδοξη πίστη και λατρεία. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στην προηγούμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, αγαπητοί ακροατές, είχαμε ξεκινήσει να μιλούμε λίγο για την έννοια της Εκκλησίας. Θα συνεχίσουμε και σήμερα να αναζητούμε την έννοια της Εκκλησίας. Είχαμε πει πως η Εκκλησία παρομοιάζεται με την κυβωτό του Νόε και με το πανδοχείο της παραβολής του καλού Σαμαρίτου. Η Εκκλησία ονομάζεται στρατευωμένη και θριαμβεύουσα. Η στρατευωμένη περιλαμβάνει τους ζώντες πιστούς που αγωνίζονται κατά του κακού και της αμαρτίας. Η θριαμβεύουσα περιλαμβάνει όσους έφυγαν από αυτόν τον κόσμο και μπήκαν στο θρίαμβο της Βασιλείας των Ουρανών. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι την ορθή δόξα η γνώμη της Αρχαίας Εκκλησίας συνεχίζει να έχει η δική μας Εκκλησία, η Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία. Η Εκκλησία, καθώς θα δούμε στο σύμβολο της πίστεως, είναι μία Αγία, Καθολική και Αποστολική. Αναλυτικά οι ιδιότητες αυτές που αποδίδονται στην Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία σημαίνουν: μία, η Εκκλησία είναι μία γιατί ένας είναι ο Κύριος, μία η πίστη μας σε Αυτόν και ένα το Άγιο Βάπτισμα, μία η λατρεία μας και μία η διοίκηση της Εκκλησίας. Αγία. Η Εκκλησία μας είναι Αγία γιατί Άγιος είναι ο αρχηγός της, ο Χριστός, αλλά και γιατί με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος αγιάζει τους πιστούς, εφόσον φυσικά το επιδιώκουν και οι ίδιοι. Καθολική. Η Εκκλησία μας λέγεται Καθολική γιατί έχει σκοπό να αγκαλιάσει όλους τους ανθρώπους, χωρίς καμιά διάκριση. Ακόμη γιατί τηρεί όλη την πίστη, τη λατρεία και τη διοίκηση της Αρχαίας Εκκλησίας των Οικουμενικών Συνόδων. Τέλος, η Εκκλησία μας ονομάζεται Αποστολική. Η Εκκλησία μας λέγεται έτσι γιατί ιδρύθηκε από τους ίδιους Αποστόλους και διατηρεί απαράλλακτη την Αποστολική Διδασκαλία. Η Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία διεφύλαξε επί τόσους αιώνες αυτές τις ιδιότητες καθαρές και ανόθευτες. Αντίθετα με πολλές άλλες κοινότητες ή μικρότερες ομάδες που αποσπάστηκαν από τον κορμό της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, με αποτέλεσμα να περιπέσουν σε πλάνες και αιρέσεις. Τις εκκλησίες αυτές τις λέμε ετερόδοξες. Σήμερα η Ορθόδοξη Χριστιανική Διδασκαλή Εκκλησία περιλαμβάνει τα τέσσερα αρχαία πατριαρχία της Κωνσταντινούπολεως, της Αλεξάνδρειας, της Αντιόχειας και των Ιεροσολύμων, καθώς και τα νεότερα πατριαρχία της Ρωσίας, Ρουμανίας, Βουλγαρίας, περιλαμβάνει επίσης αυτοκέφαλες εκκλησίες της Αλβανίας, της Κύπρου, της Ελλάδος, της Πολωνίας, καθώς και τις αυτόνομες εκκλησίες Γεωργίας, Τσεχοσλοβακίας και Φιλανδίας. Η Ορθόδοξη Εκκλησία διοικείται από την Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας και από τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο με πρόεδρο πάντα τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών. Το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολεως έχει τιμητικό προβάδισμα και ονομάζεται Οικουμενικό. Σε αυτό το σημείο όμως η αναφορά μας στην Εκκλησία και τις ιδιότητές της καιρός είναι να ολοκληρωθεί. Αγαπητοί ακροατές, ο Θεός να μας ευλογεί και να μας αγιάζει πάντοτε. Χαίρετε.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Κυριακοδρόμιον. Ομιλίες των Αγίων Πατέρων και μεγάλων διδασκάλων της Εκκλησίας στο Ευαγγέλιο της Κυριακής. Παραγωγή, επιμέλεια, παρουσίαση Βασίλης Ατζακλής.
1: Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι. Είμαστε πάλι μαζί στην εκπομπή μας για το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Κάθε περικοπή που έχει καθιερώσει η Εκκλησία μας έχει πολύ μεγάλη σπουδαιότητα. Είναι το απάνθισμα, θα λέγαμε, το πιο καλό έτσι μέρος, το πιο ενδιαφέρον από τα Ευαγγέλια. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας το παρουσιάζει κάθε Κυριακή και οφείλουμε κι εμείς να παρακολουθούμε με μεγάλη προσοχή.

Σήμερα θα μιλήσουμε για το Ευαγγέλιο του Σποραίος. Έτσι λέγεται το Ευαγγέλιο αυτό. Θα διαβάσουμε το αρχαίο κείμενο και μετά τη μετάφρασή του. Αρχαίο κείμενο. Το κομμάτι του Ευαγγελίου που θα αναλύσουμε σήμερα, θα το διαβάσουμε και θα πούμε δύο λόγια πάνω σε αυτό, είναι στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο 8ο κεφάλαιο, δηλαδή στο ήττα κεφάλαιο, και στους στίχους 4 έως 15. Είπεν ο Κύριος την παραβολήν ταύτην: «Εξήλθεν ο Σπύρον, του σπήρε των σπόρων αυτού, και εν το σπήριν αυτών, όμεν έπεσε παρά την οδόν και κατεπατήθη, και τα πετεινά του ουρανού κατέφαγεν αυτό, και έτερον έπεσε επί την πέτραν, και φιέν εξηράνθη, δια το μη έχει νικμάδα, και έτερον έπεσε εν μέσω των ακανθών, και συμφυήσε εάκανθε απέπνιξαν αυτό, και έτερον έπεσε εις την γην την αγαθήν, και φιέν επίησε καρπών εκατονταπλασίωνα. Επερώτων δε αυτών οι μαθητέ αυτού λέγοντες: τι η παραβολή αυτή? Ο δε είπεν: ημίν δέδοτε γνώνε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού, τις δε λυπείς εν παραβολές, ή να βλέποντες μη βλέποσι, και ακούοντες μη συνιώσιν. Έστι δε αυτή η παραβολή: ο σπόρος εστίν ο λόγος του Θεού, οι δε παρά την οδόν ήσιν οι ακούσεντες. Ήτα έρχεται ο διάβολος και έρει των λόγων από τις καρδίας αυτών, ή να μη πιστεύσαντες σωθώσιν. Οι δε επί της πέτρας, ή όταν ακούσωσι, με τα χαράς δέχονται των λόγων, και ούτι ρίζαν ούκ έχουσιν, ή προς καιρόν πιστεύουσιν, και εν καιρό πειρασμού αφίστανται. Το δε εις τας ακάνθας πεσών, ούτι ήσιν οι ακούσαντες, και υπομεριμνών και πλούτου και ειδονών του βίου πορευόμενοι συμπνίγονται, και ούτε λεσφορούσι. Το δε εν τη καλή γη, ούτι ήσιν ήτινες εν καρδία καλή και αγαθή ακούσαντες των λόγων κατέχουσι, και καρποφορούσιν εν υπομονή. Ταύτα λέγον εφώνη: ο έχω νότα ακούειν ακουέτο.

Θα δούμε τώρα και την μετάφραση του κειμένου. Είπε ο Κύριος αυτή την παραβολή. Βγήκε ο σποριάς για να σπείρει το σπόρο του. Καθώς έσπερνε, μερικοί σπόροι έπεσαν στον δρόμο, όπου καταπατήθηκαν και τους έφαγαν τα πουλιά. Άλλοι έπεσαν στις πέτρες και όταν φύτρωσαν ξεράθηκαν γιατί δεν είχε υγρασία. Άλλοι σπόροι έπεσαν ανάμεσα σε αγκάθια και όταν αυτά φύτρωσαν μαζί τους, τους έπνιξαν. Άλλοι όμως έπεσαν στο γόνιμο έδαφος, φύτρωσαν και έδωσαν καρπό 100 φορές περισσότερο. Οι μαθητές του τότε τον ρωτούσαν «Τι σημαίνει η παραβολή αυτή?» Εκείνος τους απήντησε «Σε σας έδωσε ο Θεός να γνωρίσετε τα μυστήρια της Βασιλείας Του, ενώ στους υπολείπους αυτά δίνονται με παραβολές, ώστε να κοιτάζουν αλλά να μην βλέπουν και να ακούνε αλλά να μην καταλαβαίνουν». Η παραβολή αυτή σημαίνει το εξής. Ο σπόρος είναι ο λόγος του Θεού. Οι σπόροι που έπεσαν στο δρόμο είναι εκείνοι που άκουσαν το λόγο του Θεού. Έρχεται όμως ύστερα ο διάβολος και τον παίρνει από τις καρδιές τους για να μην πιστέψουν και σωθούν. Οι σπόροι που έπεσαν στο πετρώδες έδαφος είναι εκείνοι που όταν ακούσουν τον λόγο τον δέχονται με χαρά, δεν έχουν όμως ρίζα. Γι' αυτό πιστεύουν για λίγο διάστημα και όταν έρθει ο καιρός της δοκιμασίας απομακρύνονται. Αυτοί που έπεσαν στα αγκάθια είναι εκείνοι που άκουσαν το λόγο, συμπορεύονται όμως με τις φροντίδες, με τον πλούτο και τις απολαύσεις της ζωής. Πνίγονται από αυτά και δεν καρποφορούν. Με το σπόρο που έπεσε στο γόνιμο έδαφος εννοούνται όσοι άκουσαν το λόγο με καλή και αγαθή καρδιά. Τον φυλάνε μέσα τους και καρποφορούν με υπομονή. Αφού τα είπε όλα αυτά, πρόσθεσε με έμφαση «Όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας τα ακούει».

τέταρτη Κυριακή του Λουκά λοιπόν, και όπως είπαμε είναι η παραβολή του σπορέως. Ας αφήσουμε όμως τώρα, αγαπητοί μας φίλοι, έναν Άγιο της Εκκλησίας μας, πατέρα, μεγάλο Άγιο της Εκκλησίας μας, τον νέο ιερομάρτυρα και εις Απόστολο Κοσμά τον Ετωλό, ο οποίος είναι πολύ γνωστός και αγαπητός σε όλους τους χριστιανούς, τους Ορθοδόξους. Η διδαχή του είναι στην παραβολή του σπορέως. Ας ακούσουμε λοιπόν τι λέγει ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός ακριβώς για αυτό το κομμάτι του Ευαγγελίου μας, το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο Ήτα 4-15. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και Θεός, αδελφοί μου, έχει πολλά και διάφορα ονόματα. Λέγεται Θεός, λέγεται Υιός Θεού, λέγεται και Υιός Ανθρώπου, λέγεται και Σοφία, λέγεται και Ζωή, λέγεται και Ανάστασης. Και ανάμεσα στα άλλα λέγεται και Γεωργός, επειδή αυτός σπείρει των σπόρων, των λόγων δηλαδή, όπως ο ίδιος μας είπε στην παραβολή του Ιερού και Αγίου Ευαγγελίου. Ήταν λοιπόν ένας Γεωργός που βγήκε από το σπίτι του, πήρε σπόρο και πήγε να σπείρει στα χωράφια του. Και εκεί που έσπερνε, δεν έπεσε σε ένα μέρος ο σπόρος εκείνος, αλλά έπεσε εις την στράταν. Άλλος έπεσε στην πέτρα και άλλος στα αγκάθια και άλλος στην καλή και έφορη γη. Εκείνος ο σπόρος που έπεσε στη στράτα, στο δρόμο δηλαδή, δεν εφύτρωσε. Γιατί? Διότι η γη ήταν σκληρή και καταπατημένη από τους διαβάτες και ήλθαν τα πετινά του αέρος, τα πουλιά, και τον έφαγαν το σπόρο εκείνο και έμενε η στράτα άκαρπη. Έπεσε μετά κι άλλος σπόρος επάνω στην πέτρα. Εκεί υπήρχε λίγο χώμα. Φύτρωσε και αυτός ο σπόρος, μα καθώς βγήκε ο ήλιος, τον επίρρωσε και μη έχοντας ρίζα εξεράθη και έμεινε άκαρπος και αυτός ο σπόρος. Έπεσε και άλλος σπόρος ανάμεσα στα αγκάθια. Εφύτρωσε και αυτός. Όμως βγαίνοντας στα αγκάθια τον έπνιξαν και χάθηκε. Χάθη και αυτός ο σπόρος. Εκείνος πάλι ο σπόρος που έπεσε στην καλή τη γη εκαρποφόρησε. Αλλά δεν είχε όλη η γη εκείνη την ίδια απόδοση. Λόγου χάριν έσπηρε σε ένα χωράφι ένα κιλό σιτάρι και έκανε 100 κιλά. Άλλος σπόρος έπεσε σε φτωχότερη γη και έκανε 60 κιλά. Και άλλος σπόρος σε αχαμνότερη γη και έκανε 30.

μου φαίνεται αυτή την παραβολή να την καταλάβατε κομμάτι καλύτερα, μα ακόμη όχι τόσον καλά. Μου φαίνεται, λέγει ο Άγιος Κοσμάς, εύλογο να την πούμε ακόμη απλότερα. Και πρώτον, να πούμε ποιος είναι ο Γεωργός. Δεύτερο, ποιο είναι το σπίτι του Γεωργού. Τρίτον, ποιος είναι ο σπόρος. Τέταρτον, ποια είναι τα χωράφια. Πέμπτον, ποια είναι η στράτα. Έκτον, ποια είναι η πέτρα. Έβδομον, ποια είναι τα αγκάθια. Και όγδο, ποια είναι η καλή γη που έκανε στο ένα κιλό τα 100, τα 60 και τα 300. Τώρα μου φαίνεται να την καταλάβατε αυτήν την παραβολή καλύτερα. Ο Κύριος μας λοιπόν, που όπως είπαμε είναι ο Γεωργός, βγήκε από το σπίτι του. Ποιο είναι το σπίτι του Χριστού μας? Είναι η πατρική ουσία, ο πατρικός κόλπος, η αγκαλιά του Πατέρα. Πώς έβγηκε ο Κύριος από την πατρική φύση και πώς εμείς οι ευσεβείς χριστιανοί πιστεύομεν, δοξάζομεν και προσκυνούμεν την έσαρκον οικονομία του Χριστού μας? Πώς εκατεδέχθη ο Υιός και Λόγος του Θεού και αληθινός Θεός και ζωή των απάντων και εσαρκώθη εις την κοιλίαν της δεσπίνης ημών Θεοτόκου της αϋπαρθένου Μαρίας, τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, όλος μέσα εις την κοιλία της Θεοτόκου και τέλειος άνθρωπος, όλος μέσα εις την πατρικήν φύσιν και όλος απανταχού, καθώς οι ακτίνες του ηλίου είναι όλες μέσα εις τον ήλιον και όλες εξαπλωμένες σε όλο τον κόσμο και όλες πανταχού, έτσι είναι και ο Κύριος, όλος μέσα στην πατρική ουσία και όλος μέσα στην κοιλία της Θεοτόκου και πανταχού. Ενός ανθρώπου τώρα μπορεί ο νους του να είναι όλος στην πόλη και όλος στο σπίτι του και στα παιδιά του. Και πάλι όλος ο νους του να είναι μέσα στο κεφάλι χωρίς να λείπει τίποτες. Ο άνθρωπος που είναι πλάσμα του Θεού έχει αυτό το χάρισμα. Και ο Θεός δεν δύναται να είναι όλος στον ουρανό και όλος σε κάθε μέρος? Έτσι, αδελφοί μου, ευγήκε ο Κύριος από το σπίτι του και πήρε σπόρο για να σπείρει στα χωράφια του. Ποια είναι τα χωράφια του? Είναι οι καρδιές των ανθρώπων. Ποιος είναι ο σπόρος? Είναι το Άγιο και Ιερόν Ευαγγέλιον, το να πιστεύουμε και να βαπτιζόμεθα εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και να έχουμε την αγάπη στο Θεό και στους αδελφούς μας. Και καθώς ο Γεωργός οργώνει το χωράφι και σπέρνει το σπόρο, έτσι και ο Κύριος όργωσε τις καρδιές των ανθρώπων με τη διδασκαλία του και μας εφύτευσε την ζωή την αιώνιον. Ποια είναι η στράτα? Η στράτα είναι ο υπερήφανος άνθρωπος που η καρδιά του είναι σκληρή, καταπατημένη από τις μέρημνες τις βιωτικές και ακούει μεν το λόγο του Θεού και τον δέχεται με τα πάσης χαράς, μα έχει λίγη ευλάβεια στο Χριστό και πηγαίνει με τον διάβολο και έτσι μένει η πέτρα άκαρπη. Ποια είναι τα αγκάθια? Ποια είναι λοιπόν τα αγκάθια? Αγκάθια είναι ο πόρνος που ακούει το λόγο του Θεού και αυτός
Ύστερα όμως έρχονται τα πορνικά πάθη και τον πνίγουν και χάνεται και μένουν και τα αγκάθια άκαρπα. Ποια είναι η καλή γη που έκανε τα 100, τα 60 και τα 30? 100 έκανε ο τέλειος άνθρωπος, 60 ο μεσαίος και 30 ο κατώτερος. Μα το κεκριμένο νόημα που έχει μέσα τούτη η παραβολή δεν το καταλάβατε και μου φαίνεται εύλογον, αδελφοί μου, να σας πω από ένα παράδειγμα σε κάθε ένα για να καταλάβετε καλύτερα αυτή την παραβολή. Μας λέει ο εις Απόστολος Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός. Και πρώτον, ας αρχίσουμε από τη στράτα που είπαμε. Είχαμε πολλά παραδείγματα να πούμε. Ας αφήσουμε όμως τα πολλά και ένα να πούμε μόνο. Μας φτάνει για να καταλάβουμε. Τον παλιό καιρό, χριστιανοί μου, ήταν ένας άνθρωπος και λέγεται το όνομά του Μανασής. Τον αξίωσε αυτόν ο Πανάγαθος Θεός και έγινε βασιλεύς εις τους Εβραίους. 52 χρόνους εβασάνιζε τους Εβραίους με πολλά παιδευτήρια. Αυτός δεν άκουγε το λόγο του Θεού. Ήταν σκληροκάρδιος. Δεν μετανόησε η καρδιά του. Ήταν λοιπόν αυτό που λέμε στράτα καταπατημένη, δρόμος πατημένος. Βλέποντας ο Πανάγαθος Θεός την κακή του γνώμη, τι κάνει? Σηκώνει ένα βασιλέα μέσαθε από την Ανατολή και τον πολεμεί και τον παίρνει σκλάβο και τον εκλείδωσε μέσα σε ένα καζάνι από βραδείς με σκοπό την άλλη μέρα να τον κάψει, να τον κάνει θυσία εις τα είδωλα. Τι κάνει ο Μανασής εκεί μέσα στο χάλκομα που ήταν κλεισμένος? Ενεθυμήθη τις αμαρτίες του, έκλαψε και παρακάλεσε το Θεό να τον ελευθερώσει. Και πάλι άλλη φορά αμαρτία να μην κάνει. Βλέποντας ο Θεό αμαρτία να μην κάνει. Βλέποντας ο Θεός την καλή του γνώμη, άκουσε τη μετάνοιά του, εδέχθη τα δάκρυά του και στέλνει έναν άγγελο να τον ελευθερώσει από εκείνο τον κίνδυνο. Ύστερα επούλησε τα πράγματά του και τα μοίρασε ελεημοσύνη και πήγε και ασκήτευε σ' όλη του τη ζωή με νηστείες, αγρυπνίες, προσευχές, κακοπάθειες και πήγε εις τον Παράδεισο να χαίρεται πάντοτε. Αν ίσως, αδελφοί μου, κι είναι εδώ κανένας από την ευγένειά σας και η καρδιά του είναι σκληρή, καταπατημένη, σαν του Μανασί την καρδιά, ως υπερήφανος, ας μετανοήσει, ας ενθυμηθεί τις αμαρτίες του, ας κλάψει και να είναι βέβαιος πως ο Θεός, καθώς εδέχθη τη μετάνοια εκείνου του Μανασί, δέχεται καθενός και την ειδική σου και την ειδική μου τη μετάνοια. Τώρα μου φαίνεται με το παράδειγμα αυτό να καταλάβατε τη στράτα, τι θέλει να πει.

είπαμε λοιπόν για τη Στράτα, τώρα να πούμε και για την Πέτρα. Έχουμε πολλά παραδείγματα. Ας αφήσουμε όμως τα πολλά και ας πούμε ένα. Ας πάρουμε τον Απόστολο Πέτρο παράδειγμα. Τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ, ξεύροντας ο Κύριος ως καρδιογνώστης Θεός πάντα τα μέλλοντα και μάλιστα την καρδιά των Εβραίων και του Ιούδα, εκάθισεν ο Κύριος και δίδαξε τους Αποστόλους πολλά και διάφορα νοήματα. Ανάμεσα εις τα άλλα τους είπε και τούτο τον λόγο: «Να εξεύρετε, μαθητέ μου, πως ένας από σας θέλει να με πουλήσει στους Εβραίους για 30 φλωριά και θέλει να με περιγελάσουν οι Εβραίοι, να με υβρίσουν, να με δείρουν, να με σταυρώσουν. Όμως μη λυπάστε, μαθητέ μου, γιατί εγώ θέλω να σταυρωθώ, για να σταυρωθώ και να σταυρώσω την αμαρτία και το διάβολο και να δώσω ζωή στους ανθρώπους. Και την τρίτη ημέρα έχω να αναστηθώ και η Ανάστασής μου θέλει προξενήσει χαρά εις των ουρανών, χαρά εις την γην, χαρά εις τον άδειν. Φαρμάκι και σπαθί δίστομο στην καρδιά των Εβραίων και μάλιστα του διαβόλου. Να ξεύρετε και τούτο, μαθητέ μου», είπε ο Ιησούς, «πως τώρα εδώ είστε όλοι μαζωμένοι, τότε έχετε να με αφήσετε και να φύγετε όλοι σας». Και αποκρίθηκε ο Πέτρος και του λέγει: «Κύριε, όλοι ας αρνηθούν, αμοι εγώ δε σε αρνούμε». Τότε του λέγει ο Κύριος: «Πέτρε, μην καυχάσαι». Λέγει ο Πέτρος: «Όχι, Κύριε, εγώ είμαι έτοιμος να χύσω το αίμα μου για την αγάπη σου». Του λέει πάλι ο Κύριος: «Καλά, Πέτρε, ο καιρός θέλει το δείξει». Λέγει ο Πέτρος: «Όχι, Κύριε, μη γέννητον εις τον αιώνα να σε αρνηθώ ποτέ». Του λέγει πάλι ο Κύριος: «Πέτρε, μη καυχάσαι. Εσύ τώρα που λέγεις πως δεν με αρνείσαι, εσύ πρώτος έχεις να με αρνηθείς απόψε, προτού να λαλήσει ο πετεινός. Όχι μία ή δύο φορές έχεις να μ' αρνηθείς, αλλά τρεις». Γιατί καλύτερα ήξερε ο Κύριος την καρδιά του Πέτρου παρά όπου την ήξερε ο ίδιος ο Πέτρος. Πάλι λέγει ο Πέτρος: «Όχι, Κύριε, όλοι αν σε αρνηθούν, εγώ δε σε αρνούμε ποτέ». Του λέγει ο Κύριος: «Το σιτάρι, όταν το πυρώσει ο ήλιος, τότε φαίνεται πως είναι ριζωμένο, αν δεν ξηραθεί. Ομοίως και κάθε χριστιανός, όταν του έλθει πειρασμός και δεν αρνηθεί τον Χριστόν, τότε φαίνεται πως είναι χριστιανός». Ήλθε η ώρα. Παρεδόθη ο Κύριος με το θέλημά του ισχύρας των παρανόμων Εβραίων. Ευθύς έφυγαν οι Απόστολοι, καθώς είπε ο Κύριος. Επήραν οι Εβραίοι των Χριστών μας και τον επήγαν στα παλάτια του Άννα και του Καϊάφα, του Σατανά, και ευθύς άρχισαν να τον εξετάζουν, τον Χριστό μας, από πού είναι. Επήγε ο Πέτρος και έστεκε από μακριά για να δει τι θα κάνουν στο Χριστό μας. Έρχεται ένας Εβραίος και λέγει του Πέτρου: «Και εσύ μαζί με τον Χριστό είσαι? Σου πρέπει να σε θανατώσουμε και σένα». Αποκρίθηκε ο Πέτρος και λέει: «Δεν είμαι μαζί του, δεν το γνωρίζω τι άνθρωπος είναι». Ακούγεται, αδελφοί μου, τι έκαμεν ο Πέτρος. Αρνήθη τον Χριστόν
και πήγε με τον διάβολον. Γιατί εκείνος που αρνείται τον Θεόν δεν έχει αλλού που να πηγαίνει παρά με τον διάβολον. Πρωτήτερα έστεκε να δει ο Πέτρος τι τον κάμνουν των Χριστών. Ύστερα κοίταξε την πόρτα να φύγει. Έρχεται άλλος Εβραίος και λέγει του Πέτρου: «Και εσύ με τον Χριστό είσαι? Σου πρέπει να σε θανατώσουν και σένα». Λέγει ο Πέτρος για δεύτερη φορά: «Δεν τον είδα, δεν τον ξέρω τον Χριστό, τι άνθρωπος είναι». Όταν πλησίασε κοντά στην πόρτα να φύγει, τον πιάνει κι άλλος Εβραίος και του λέγει: «Και εσύ μαζί με τον Χριστό είσαι, εγώ σε γνωρίζω. Σου πρέπει να σε σταυρώσουμε και σένα». Λέγει ο Πέτρος: «Να έχω το ανάθεμα, αν ίσως και τον είδα, αν τον ξέρω τι άνθρωπος είναι». Ακούσατε, αδελφοί μου, τι υποσχέθη πρωτήτερα: να χύσει το αίμα του ο Πέτρος για την αγάπη του Χριστού μας. Και τώρα που τον εξέταζαν τον Πέτρο για τον Χριστό, παρευθεί στον αρνήθη και πήγε με το διάβολο. Αρνήθηκε το φως και πήγε με το σκότος. Αρνήθηκε τη ζωή την αιώνια και πήγε με το θάνατο. Και καθώς αρνήθηκε ο Πέτρος τον Χριστό, ο του θαύματος. Ελάλησεν ευθύς ο πετεινός, καθώς είπε ο Κύριος. Ακούγοντας λοιπόν ο Πέτρος τον πετεινό, εκάηκε η καρδιά του και βγαίνοντας έξω από την πόρτα, έπεσε με το κεφάλι κάτω στη γη και κλαίοντας με μαύρα και πικρά δάκρυα, έκαμαν τα μάτια του δύο βρύσες και έτρεχαν σαν ποτάμι. Και πάντοτε, όταν άκουγε τον πετεινό ο Πέτρος, σ' όλη τη μετέπειτα ζωή του έκλαιγε ενθυμούμενος την άρνηση που έκανε του Χριστού. Εσταυρώθη ο Κύριος με το θέλημά του. Ανέστη την τρίτην ημέραν. Εφανερώθη οι 7 γυναίκες μυροφόρες. Τις ευλόγησε και τις εχαροποίησε λέγοντάς τους: «Πηγαίνετε να υπείτε των Αποστόλων μου πως αναστήθηκα και να έλθουν στη Γαλιλαία. Εκεί τους καρτερώ». Είπετε και του Πέτρου να έλθει. Και γιατί εξεχώρισε τον Πέτρον? Τάχα δεν ήταν και αυτός Απόστολος του Χριστού? Μα γιατί τον ξεχώρισε? Για να στοχαστεί ο Πέτρος πως εδέχθη τη μετάνοιά του ο Κύριος, τα δάκρυά του, και τον εσυγχώρησε. Επήγαν οι Απόστολοι στον Χριστόν και έλαβαν την χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Επήγε και ο Πέτρος, αλλά έστεκε σκυθροπός, ως αν εντροπιασμένος. Του λέγει ο Χριστός: «Πέτρε, Πέτρε, με αγαπάς?» Και ρωτώντας τον τρεις φορές, του εδιόρθωσε τις τρεις αρνήσεις και του συγχώρησε το σφάλμα του ο Κύριος και του χάρισε την πρώτη καθέδρα, καθώς την είχε και πρώτα. Ύστερον, επεριπάτησε ο Πέτρος από Ανατολή ως Δύση και έκαμε χιλιάδες χριστιανούς. Τον έπιασε ένας βασιλεύς από την Παλαιά Ρώμη και του έλεγε να αρνηθεί το Χριστό και να προσκυνήσει τα είδωλα. Του λέγει ο Πέτρος: «Τον Χριστόν τον ιρνήθην τρεις φορές. Τώρα, βασιλέα, δεν τον αρνούμε πλέον, και ό,τι θέλεις κάμε μου. Μόνον σε παρακαλώ να με σταυρώσεις με το κεφάλι κάτω, δια περισσότεραν εσχήνιν». Τον επέδευσε με πολλά παιδευτήρια ο βασιλεύς των Πέτρων. Ύστερα τον εσταύρωσε με το κεφάλι κάτω και παρέδωσε την Αγίαν αυτού ψυχήν εις τας χείρας του Χριστού μας, και πήγαινε στον παράδεισο να χαίρεται πάντοτε. Τώρα, αν ίσως και είναι εδώ κανένας από την ευγένειά σας, ως αν τον Πέτρο,
όπου αρνήθη των Χριστών, ας κλάψει, ας μετανοήσει και να είναι βέβαιος πως καθώς εδέχθη του Πέτρου τα δάκρυα, δέχεται και εσένα, μόνον να μην πέσεις εις απελπισίαν. Είπαμε δια την Πέτραν, τώρα να υπούμε και για τα ακάνθια, ποια είναι. Έχουμε πολλά παραδείγματα, μας αφήσουμε τα πολλά και ας πούμε ένα. Η Ιωσία Μαρία ήταν 12 χρονών κορίτσι. Έπεσε εις τα σχήρας του διαβόλου. Ημέρα και νύχτα ευρισκόταν εις την αμαρτίαν. Την εφώτισε ο Πανάγαθος Θεός και φεύγει από τον κόσμο και πήγε εις την έρημον. Εκεί καθόταν και ασκήτευε 40 χρόνους και με τρία ψωμιά επέρασε τη ζωή της και εκαθαρίστη και έγινε ως σαν άγγελος. Θέλοντας ο Κύριος να την αναπαύσει, έστειλε έναν Άγιον ασκητή, τον Αβάζο Σιμά, να την εξομολογήσει και να τη μεταλάβει τα άχραντα μυστήρια. Και έβλεπε την Αγία ο ασκητής και έστεκε μία πύχινη ψηλά επάνω από την γη. Την εξομολόγησε, την εμετάλαβε τα άχραντα μυστήρια. Ύστερα παρέδωσε την Αγία της ψυχή εις τα σχήρας του Παναγάθου Θεού και επήγε εις τον Παράδεισον να χαίρεται μαζί με τους αγγέλους πάντοτε. Αν ίσως και είναι κανένας εδώ από την ευγένειά σας, άνδρας ή γυναίκα, ως αν την Μαρίαν ήγουν πόρνος, αυτή την ώρα ας κλάψει, ας μετανοήσει τώρα που έχει καιρόν και να είναι βέβαιος πως σώζει εκείνον καθώς έσωσε και την Οσίαν Μαρίαν. Είπαμε τους τρεις τρόπους των αμαρτωλών. Τώρα, θέλετε να πούμε και τους τρεις των δικαίων ή τους ξέρετε? Και πρώτον, ας πούμε ποια είναι η καλή γη που έκανε τα 100. Έχουμε πολλά παραδείγματα να πούμε. Μας αφήσουμε τα πολλά και ας πούμε ένα. Ας πάρουμε μία γυναίκα παράδειγμα, για να μην παραπονούνται οι γυναίκες και λέγουν πως οι άνδρες μπορούν να κάνουν καλά και σώνονται και αυτές είναι αδύνατες και δεν μπορούν. Και ας πάρουμε παράδειγμα την Αγία Παρασκευή. Η Αγία Παρασκευή ήταν 12 χρονών κορίτσι από γένος ευγενικό. Απέθανε ο πατέρας της και η μητέρα της. Κάθεται η Αγία και κάνει ένα πύργο υψηλό και δυνατό και έβαλε τα πράγματά της όλα μέσα. Έβαφε τα μάτια της με μαυράδι, έβανε σκουλαρίκια στα αυτιά της, έβαφε το πρόσωπό της και τα χείλη της με κοκκινάδι, έβανε γερδάνια στο λαιμό της, είχε και δαχτυλίδια στα δάχτυλά της, είχε και ένα ζωνάρι μαλαματένιο στη μέση της, βάνη και ένα φόρεμα ωραιότατο και παπούτσια ως μίαν πιθανή υψηλότερα από τα άλλα κορίτσια. Με αυτά εστολιζόταν η Αγία. Είναι εδώ κανένα κορίτσι που θέλει να στολίζεται? Ας πάρει παράδειγμα να στολίζεται ως σαν την Αγίαν Παρασκευή. Τώρα να δούμε ποιος είναι ο πύργος ο υψηλός. Ο υψηλός και δυνατός πύργος είναι ο ουρανός, που εμοίρασε δηλαδή όλα τις τα πράγματα ελεημοσύνη και τα έστειλε με τους πτωχούς εις τον Παράδεισο. Με τι έβαφε τα μάτια της? Όχι με μαυράδι, σαν μερικές γυναίκες ανόητες που το βάνουν για να φαίνονται εύμορφες εις τους άνδρας. Αλλά σηκωνόταν η Αγία κάθε αυγή και ενθυμουμένη τις αμαρτίες των χριστιανών, έκλαιε χτυπώντας το πρόσωπό της και βρέχοντάς το με δάκρυα. Ποια είναι τα σκουλαρίκια? Είχε τα αυτιά της ανοιχτά, στέκοντας με ευλάβεια για να ακούει το Ιερόν και Άγιον Ευαγγέλιον. Με τι έβαφε τα χείλη της? Όχι με κοκκινάδι, αλλά λέγοντας το Κύριε Ιησού Χριστέ. Είχε δηλαδή στα χείλη της την ίδια την αλήθεια. Ποιο είναι το γερδάνι που είχε εις το λαιμό της?
Είναι από τις νηστείες που έκανε και έλαμπε ο λαιμός της σαν τον ήλιο. Ποια είναι τα δαχτυλίδια? Είναι από τις πολλές μετάνοιες που έκανε και γίνονται κόμπι-κόμπι τα δάχτυλά της. Ποιον είναι το ζωνάρι το μαλαματένιο? Είναι η παρθενία που εφύλαγε σ' όλη της τη ζωή. Ποιον είναι το φόρεμα? Είναι η εντροπή που είχε εις του λόγου της και ο φόβος του Θεού όπου την εσκέπαζε. Ποια είναι τα παπούτσια τα υψηλά? Είναι ο νους της που τον είχε εις των ουρανών και δεν τον είχε εις την γη να στοχάζεται τούτα τα μάταια, τα ψεύτικα, τα γήινα, όσαν τα άλλα κορίτσια. Έτσι εστολιζόταν η Αγία. Αν ίσως και είναι κανένα κορίτσι και θέλει να στολίζεται όσαν την Αγία Παρασκευή, να στοχαστεί τι έκαμεν η Αγία, να κάνει και εκείνη για να σωθεί. Έτσι, αδελφοί μου, η Αγία Παρασκευή έμαθε γράμματα και έγινε σοφοτάτη. Επούλησε τα πράγματά της και τα έδωσε ελεημοσύνη. Εφύλαξε παρθενία σ' όλη της τη ζωή. Την αξίωσε ο Θεός και έκανε θαύματα. Γιάντρευε τυφλούς και κουφούς και λεπρούς και δαιμονισμένους και νεκρούς ανέστενε. Δύο Εβραίοι, τέκνα του διαβόλου, βλέποντας την Αγία να κάνει θαύματα, την ευθόνησαν και πηγαίνοντας στο βασιλέα Αντωνίνο, ο οποίος ήταν από την παλαιά Ρώμη, του λέγουν πως είναι χριστιανοί. Ακούντας ο βασιλεύς πως η Αγία Παρασκευή πιστεύει στον Χριστόν, την κράζει ο βασιλεύς και της λέγει: «Παρασκευή, αρνήσου τον Χριστόν και έλα να θυσιάσεις τους μεγάλους θεούς, να σε κάνω βασίλισσα». Λέγει του η Αγία: «Εγώ δεν είμαι τρελή και ανόητη ως αν εσένα να αρνηθώ τον Χριστόν μου και να πηγαίνω με τον διάβολον, να αφήσω την ζωή και να πηγαίνω εις τον θάνατον. Άμποτε εσύ να αφήσεις το σκότος και να έλθεις εις το φως». Ακούστε, αδελφοί μου, ένα κορίτσι να ομιλεί με τέτοια παρησία μπροστά σε έναν βασιλέα. Όποιος έχει τον Χριστό στην καρδιά του δεν φοβάται όλον τον κόσμο. Αν ίσως θέλουμε και εμείς, αδελφοί μου, να μην φοβούμεθα μήτε ανθρώπους μήτε δαίμονες, τον Θεό να έχουμε πάντοτε στην καρδιά μας και έτσι να μην φοβούμεθα τίποτε. Λέγει της Αγίας ο βασιλεύς: «Τρεις ημέρες σου δίνω διορία, διότι αν ίσως και δεν έλθεις να προσκυνήσεις τα είδωλα σε τρεις ημέρες, θα σε θανατώσω, θα σε κάψω μέσα σε ένα καζάνι». Του λέγει η Αγία: «Βασιλέα, εκείνο που θέλεις να κάνεις τις τρεις ημέρες, κάμε το τώρα, γιατί εγώ δεν αρνούμαι το Χριστό μου». Τότε προστάζει ο βασιλεύς και ανάφτουνε μίαν φωτιάν μεγάλην και βάζουν ένα καζάνι γεμάτο πίσα, θιάφι και κατράμι και βράζει καλά. Βλέποντας η Αγία το καζάνι που έβραζεν, εχαιρόταν πως έμελε να αναχωρήσει από τούτον των ψεύτικων κόσμων για να υπάγει εις των αληθινών. Προστάζει ο βασιλεύς να βάνουν την Αγία μέσα εις το καζάνι για να καεί. Έκαμε το σταυρό της η Αγία και εμβαίνει μέσα. Καρτερεί 2-3 ώρες ο βασιλεύς, βλέποντας όπου δεν εκκαιγόταν η Αγία. Τότε λέγει: «Παρασκευή, γιατί δεν καίγεσαι?» Του λέει η Αγία: «Ο Χριστός μου το εδρώσισε και δεν καίωμαι». Της λέγει ο βασιλεύς: «Ράντισέ με και εμένα εις το πρόσωπο να ειδώ καίει». Επήραν η Αγία με τα δύο της χέρια και του ρίχνει στο πρόσωπο και ευθύς ό του θαύματος ετυφλώθηκε και εγδάρθηκε το πρόσωπον του. Φωνάζει ο βασιλεύς: «Μέγας ο Θεός των χριστιανών,
πιστεύω κι εγώ τον Θεόν που πιστεύεις κι εσύ, Παρασκευή, μόνον έβγα γρήγορα να με βαπτίσεις. Ευγήκεν η Αγία Παρασκευή και τον εβάπτισε με όλο του το βασίλειον και καθαρίστη. Ευγήκεν η Αγία Παρασκευή και επήγε και εδίδαξε και ένα άλλο βασίλειον και τους εβάπτισε. Ύστερα την έπιασε άλλος βασιλεύς και την αποκεφάλισε και επήγε εις τον παράδεισον να χαίρεται πάντοτε. Αυτή η Αγία έκαμε τα 100 και κέρδισε 5 στεφάνους. Πρώτον στέφανον έχει να λάβει, γιατί εμοίρασε όλα της τα υπάρχοντα ελεημοσύνη. Δεύτερον, γιατί έμαθε γράμματα και έγινε σοφοτάτη. Τρίτον, γιατί εφύλαξε παρθενία εις όλη της τη ζωή. Τέταρτον, γιατί εδίδαξε 2 βασίλεια και τους έκαμε χριστιανούς. Πέμπτον, γιατί έχισε το αίμα της για την αγάπην του Ιησού Χριστού. Αυτή η Αγία έκαμε τα 100. Είναι εδώ κανένας από λόγους σας που θέλει να γίνει τέλεος ρωσάν την Αγίαν Παρασκευήν? Ας αγωνίζεται για να σωθεί. Μα δεν μπορεί να κάνει τα 100. Ας έλθουμε παρακάτω εις εκείνον που έκαμε τα 60. Εις τα 9 του Οκτωβρίου μηνός εορτάζει η Αγία μας Εκκλησία έναν Άγιον Ανδρόνικον και την Αγία Αθανασίαν. Ήταν ανδρόγινον. Τους εχάρισε ο Πανάγαθος Θεός 2 τέκνα αρσενικά. Το ένα ήταν 10 χρονών και το άλλο 12. Μίαν ημέραν απέθαναν και τα 2. Εκαθόταν και έκλαιγεν η Αγία Αθανασία για τα παιδιά της. Έρχεται άγγελος Κυρίου και της λέει: «Αθανασία, γιατί κλαίεις και λυπάσαι? Τα παιδιά σου χαίρονται μέσα εις τον παράδεισο και έχεις να τα απολαύσεις εις την δευτέραν παρουσίαν και μη λυπάσαι». Έτσι την επαρηγόρησεν ο άγγελος. Λέγει η Αθανασία του Ανδρονίκου: «Αφέντη, χιλιάδες άνθρωποι και γυναίκες έζησαν και φύλαξαν παρθενίαν εις όλη τους τη ζωή. Εμείς δεν εφυλάξαμε. Μας εχάρισε ο Θεός 2 παιδιά και μας τα επήρε. Επαντρευθήκαμε και κάμαμε τα σωματικά. Δεν γινόμεθα καλόγεροι να κάμαμε και τα ψυχικά, να υπάγουμε εις τον παράδεισο? Πρώτον η Αθανασία ονόμασε τον άνδρα της Αφέντη. Είναι διατιμήν της γυναικός να λέγει τον άνδρα της Αφέντη. Της απεκρίθηκε ο ευλογημένος Ανδρόνικος και της λέγει: «Ας είναι, αδελφή μου, ας γίνει το θέλημα του Θεού». Αδελφή την ονόμασε και από εκείνη την ώρα εζούσαν ως αναδελφοί. Επούλησαν τα πράγματά τους και τα μοίρασαν ελεημοσύνη. Επήγαν και οι δύο σε μοναστήρια και έγιναν καλόγεροι και περνούσαν με νηστείες, σκληραγωγίες, κακοπάθειες και σώθηκαν και επήγαν εις τον παράδεισον. Αυτοί έκαμαν τα 60, γιατί έκαμαν πρώτον τα σωματικά, έκαμαν και τα ψυχικά. Αυτή βέβαια είναι κατώτερη από την Αγίαν Παρασκευή. Αν ίσως και θέλει να κάνει τα 60 κανένας από λόγους σας, ας αγωνίζεται ωσάν τον Άγιον Ανδρόνικον και την Αγίαν Αθανασίαν και σώνεται. Κι αν είναι κανένας από λόγους σας και δεν ευχαριστείτε με τη γυναίκα του και γυρεύει ξένην γυναίκα, ας στοχαστεί τον Άγιον Ανδρόνικον τι έκαμε και ας εντρέπεται. Αν ίσως πάλι και είναι καμιά γυναίκα και δεν ευχαριστιέται με τον άνδρα της αλλά θέλει άλλον άνδρα, ας στοχαστεί τι έκανε η Αγία Αθανασία
και να εντρέπετε. Πάλι, δεν μπορείτε να κάνετε τα εξήκοντα? Ας έλθαμε παρακάτω, εις εκείνον που έκανε τα τριάκοντα. Έχουμε πολλά παραδείγματα να αναφέρουμε, μας αφήσουμε τα πολλά και ας πούμε ένα. Εις την Ανατολήν ήταν ένας άνθρωπος, το όνομά του Παπα Ιωάννης, υπανδρεμένος με 20 παιδιά. Και μίαν ημέραν ένας δεσπότης εκόνευσεν εις το σπίτι του Παπά Ιωάννου. Βλέπει τα παιδιά που εκάθονταν. Ερωτά ο δεσπότης τον παπά: «Τι νος είναι τα παιδιά?» Λέγει ο Παπά Ιωάννης: «Η δικά μου είναι, αφέντη, πανιερότατε. Ο Θεός μου τα εχάρισε.» Του λέγει ο δεσπότης: «Πόσα παιδιά είναι?» Λέγει ο Παπά Ιωάννης: 20. Λέγει ο δεσπότης: «Πόσους χρόνους έχεις επανδρεμένος?» Λέγει ο παπάς: 18. Τότε λέγει ο δεσπότης του παπά: «Για 18 χρόνους να έχεις 20 παιδιά, εσένα σου πρέπει να είσαι καθυρημένος.» Λέγει ο παπάς: «Να εξομολογηθώ, δεσπότη μου, κι αν το έβρεις εύλογον, ας είναι ορισμός του Θεού.» Αρχίνησε ο παπάς να λέει: «Εγώ, δεσποτά μου, έμαθα γράμματα ελληνικά, έγινα 18 χρονών αναγνώστης και υποδιάκονος. 25 έγινα διάκονος, και όταν έγινα 30 χρονών, με παρακάλεσαν οι χριστιανοί και ο δεσπότης και έγινα παπάς, χωρίς να δώσω κανένα άσπρο, χωρίς να δώσει χρήμα δηλαδή. Κατά τους θείους και ιερούς νόμους υπανδρεύτηκα. Πρώτον, εξομολογηθήκαμε με την παπαδιά μου, επήγαμε στην εκκλησία και στεφανωθήκαμε. Έπειτα από το στεφάνωμα εκοινωνήσαμε τα άχραντα μυστήρια, και ως αν επέρασαν 3 ημέρες, εσμίξαμε με την παπαδιά μου, και ως αν έμεινε έγκυος, εχωρίσαμε έως ότι εσαράντησε, και τότε εματασμίξαμε, και πάλι έμεινε έγκυος και ευθύς ανεχώρησα. Με τέτοιον τρόπον έκαμα τα 20 παιδιά, όπου βλέπει η πανιερώτη σου, για 18 χρόνια.» Λέγει ο δεσπότης: «Συγχωρημένος να είσαι, να κάνεις 50 και 100 παιδιά.» Έτσι ο ευλογημένος παπάς έμαθε τα παιδιά του γράμματα, τα επέδευσε με νουθεσίες καλές και πήγε στον παράδεισο να χαίρεται πάντοτε. Αυτός έκαμε τα τριάκοντα. Είναι παρακάτω από εκείνον που έκαμε τα εξήκοντα. Θέλεις και εσύ, αδελφέ μου, να κάμεις τα τριάκοντα ως σαν τον Παπά Ιωάννη? Αγωνίζου τώρα που έχεις καιρό και σώνεσαι.» Αυτή είναι η εξήγηση της παραβολής. Αυτήν την παραβολή εφανέρωσε ο Κύριος, μα ακόμη δεν καταλάβατε το νόημά της, και λέγει έτσι: «Ο πρώτος σπόρος όπου έπεσε στην στράταν είναι οι Εβραίοι, οι οποίοι είναι δια την κόλαση. Ο δεύτερος σπόρος όπου έπεσε στην πέτρα είναι οι ασεβείς, ομοίως είναι κάλπικοι η πίστη τους, του διαβόλου. Ο τρίτος σπόρος όπου έπεσε εις τα ακάνθια είναι η αιρετική, και αυτόν η πίστη του διαβόλου είναι. Ο τέταρτος σπόρος όπου έπεσε εις την καλή γην είναι η πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, οι οποίοι σώνονται, μα πώς σώνονται? Σώνεται ο καθένας καθώς έπραξε. Αν ίσως και έκαμε καλά, πηγαίνει στον παράδεισον. Αν έκαμε κακά, πηγαίνει εις την κόλασιν. Γιατί ο κόσμος είναι μοιρασμένος εις 4 μέρη. Τα 3 μέρη είναι δια την κόλασιν και το άλλο μέρος δια τον παράδεισον. Αυτό είναι το νόημα του Χριστού, και όποιος θέλει ας το χαστεί καλά με το νου του, αν θέλει να σωθεί.»

0: ακούσατε την εκπομπή Πατερικών Κυριακοδρόμιων. Ομιλίες των Αγίων Πατέρων και μεγάλων διδασκάλων της Εκκλησίας στο Ευαγγέλιο της Κυριακής. Παραγωγή, επιμέλεια, παρουσίαση Βασίλης Ατζακλής.
1: Στο πλαίσιο των διαλέξεων που οργανώνει για φέτος ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Πειραιός, την Κυριακή 15 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα, στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Αγίας Τριάδος Πειραιός, θα μιλήσει ο διδάκτορ Ευάγγελος Γογκολίδης, χημικός μηχανικός, διευθυντής ερευνών του Ινστιτούτου Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκρητος, με θέμα Νανοεπιστήμη και Νανοτεχνολογία στην καθημερινή ζωή.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

7 Οκτωβρίου 1571. Η ναυμαχία της Ναυπάκτου. Από τη μοναδική πολιτεία, αφιέρωμα εθνικού και ιστορικού προσανατολισμού στο μεγάλο γεγονός της ναυμαχίας της Ναυπάκτου.

Τούρκοι επιχειρούσαν να καταλάβουν την Κύπρο, ήδη αναφέραμε ότι οι Δυτικοευρωπαίοι με επικεφαλής τον Πάπα προσπαθούσαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τους Τούρκους. Είχε υπογραφεί ήδη στις 20 Μαΐου του 1571 η Σάκρα Λίγκα Αντιτούρκα ή Αντιτουρκική Συμμαχία, στην οποία περιλαμβανόταν περίπου τα εξής. Η συμμαχία θα ίσχυε τουλάχιστον για 12 χρόνια, θα ήταν αμυντική και επιθετική εναντίον των Τούρκων και θα στρεφόταν εξίσου και κατά των μουσουλμάνων της Βορείου Αφρικής. Είχαν συμφωνήσει και για το ποιος θα ήταν αρχινάβαρχος, και αυτός ήταν ο ετεροθαλής αδελφός του Φιλίππου Δευτέρου της Ισπανίας, ο Ντον Ζουάν Ντε Αούστρια. Στη συμμαχία αυτή κύριοι σύμμαχοι ήταν οι Ισπανοί, οι Βενετοί και ο Πάπας. Ο σημαντικότερος όρος της συμφωνίας ήταν ότι απαγορευόταν στον κάθε ένα σύμμαχο να διαπραγματευτεί χωριστή ειρήνη με τους Τούρκους, χωρίς την έγκριση των άλλων. Στις 25 Μαΐου του 1571 η Ιερά Συμμαχία ανακοινώθηκε και γιορτάστηκε επίσημα στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη. Όμως αυτή την περίοδο θα πρέπει να αναφέρουμε ότι και οι υπόδουλοι Έλληνες παρακολουθούσαν με πολύ ενδιαφέρον όσα γίνονταν στην Δυτική Ευρώπη σχετικά με τους Τούρκους. Οι Έλληνες δεν έμειναν απαθείς στα γεγονότα, ούτε αντιμετώπισαν με μυρολατρική διάθεση την κατάσταση. Δεν αφέθηκαν στον ενθουσιασμό και στη συγκίνηση, γνωρίζοντας ότι το μέλλον κρινόταν και από τη δική τους βούληση και πρωτοβουλία. Όπως θα δούμε στη συνέχεια, συμμετείχαν στο συμμαχικό στόλο και πρόσφεραν ό,τι καλύτερο μπορούσαν στη Δυτική Συμμαχία. Θα πρέπει να πούμε στο σημείο αυτό ότι ο συμμαχικός στόλος συγκεντρώθηκε στη Μεσσίνη και από εκεί ξεκίνησε για να αντιμετωπίσει τον ισχυρότατο τουρκικό στόλο, ο οποίος κυριαρχούσε σε ολόκληρη τη Μεσόγειο. Στις αρχές Οκτωβρίου του 1571, όταν ο Ευρωπαϊκός στόλος ήταν στο Ιόνιο, ο τουρκικός στόλος ήρθε στην Αύπακτο για να ξεκουραστούν οι άνδρες του και να ετοιμαστούν για την προβλεπόμενη ναυμαχία. Οι Τούρκοι είχαν ήδη από καιρό πληροφορηθεί για τη δημιουργία της Ιεράς Συμμαχίας της Δύσεως και τους σκοπούς της, καθώς και για τον ερχομό του Ευρωπαϊκού στόλου. Μπροστά λοιπόν από την Αύπακτο, αγκυροβολημένος ο τουρκικός στόλος προετοιμαζόταν εντατικά για την ιστορική αναμέτρηση. Ο στόλος αυτός ήταν εξαιρετικά ισχυρός, με εμπειροπόλωμα πληρώματα, με αρχηγούς ονομαστούς σε όλη τη Μεσόγειο. Μετά από συσκέψεις με τους αξιωματούχους του, ο Αλή Πασάς, ο οποίος ήταν επικεφαλής του τουρκικού στόλου, κατέληξε στη σύγκρουση με τον χριστιανικό στόλο. Όπως αναφέρεται, οι Τούρκοι διέθεταν 222 γαλέρες και 60 άλλα πλοία με 750 κανόνια, 34.000 στρατιώτες, 13.000 ναύτες και 41.000 σκλάβους κοπηλάτες. Τόσο από τους ναύτες όσο και από τους σκλάβους οι περισσότεροι ήταν επίσης Έλληνες.

Ο χριστιανικός συμμαχικός στόλος της Ευρώπης που ερχόταν για να συγκρουστεί με τον τουρκικό αποτελεί το από 207 γαλέρες, 105 βενετικές, 81 ισπανικές, 12 παπικές, 3 των υποτών της Μάλτας, 3 της Γένωα και 3 της Σαβοίας και ήταν εξοπλισμένες με ισχυρό πυροβολικό. Ο στόλος διέθετε συνολικά 1.800 κανόνια, 30.000 στρατιώτες, 12.900 ναύτες και 43.000 κοπηλάτες. Στο σημείο αυτό κάποιος μπορεί να ρωτήσει, στο συμμαχικό αυτόν στόλο που αναφέραμε, ποια ήταν η ελληνική συμμετοχή, πόσοι ήταν οι Έλληνες που συμμετείχαν. Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι στα βενετικά πολεμικά σκάφη περιλαμβάνονταν και αρκετά πλοία που εξοπλίστηκαν και διοικούνταν από Έλληνες υπηκόους της Βενετίας. Οι Κερκυραίοι είχαν διαθέσει, εκτός από τα μικρότερα βοηθητικά σκάφη, 4 γαλέρες με κυβερνήτες, τον Χριστόφορο Κοντοκάλι, τον Πέτρο Αμπούα, τον Γεώργιο Κοκκίν και τον Στυλιανό Χαλικιόπουλο. Οι Ζακυνθινοί είχαν επίσης εξοπλίσει 4 πολεμικά πλοία με διοικητές τον Αντώνιο Κουτούβαλη, τον Νικόλαο Μονδίνο, τον Δημήτριο Κομούτο και τον Μαρίνο Σιγούρο. Σε μικρότερα σκάφη επιβιβάστηκαν επίσης εκτός από τους Κερκυραίους και Ζακυνθινούς αρκετοί Κεφαλονίτες, Κυθύριοι, Κυκλαδίτες και άλλοι Έλληνες εθελοντές. Θα πρέπει να αναφερθεί ακόμη το ότι και από την Κρήτη ήταν πολλοί οι Έλληνες που συμμετείχαν στην ναυμαχία. Έτσι, η συμβολή των Ελλήνων, ιδίως των Κρητικών, στη νίκη του χριστιανικού στόλου στην ναυμαχία δεν ήταν καθόλου ευκαταφρόνητη. Αν ληφθεί μάλιστα υπόψη και η γνώμη του Δον Ζουάν, που θεωρούσε ως αξιόμαχο μόνο το τμήμα εκείνο του βενετικού στόλου που είχε εξοπλιστεί και επανδρωθεί στην Κρήτη. Πρέπει να πούμε στο σημείο αυτό ότι ξεκινώντας οι χριστιανοί για τη σύγκρουσή τους με τους Τούρκους από τη Μεσίνη της Ιταλίας, όπως μας διηγείται ένα χρονικό ελληνικό της εποχής εκείνης, εξομολογήθηκαν και μετάλαβαν τα άχραντα μυστήρια και εκκίνησαν να έλθουν δια την αρμάδα την Τούρκικη. Και εκείνοι εγύρισαν και εμπήκαν μέσα εις την Αύπακτον, όπως χαρακτηριστικά μας λέει το χρονικό αυτό. Ας έρθουμε όμως στην ημέρα της ναυμαχίας της Ναυπάκτου. Ας έρθουμε στην 7η Οκτωβρίου του 1571.

7 Οκτωβρίου 1571. Η ναυμαχία της Ναυπάκτου. Από τη μοναδική πολιτεία, αφιέρωμα εθνικού και ιστορικού προσανατολισμού στο μεγάλο γεγονός της ναυμαχίας της Ναυπάκτου.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Για την αγάπη αναφέρει χαρακτηριστικά ο Άγιος Πορφύριος.
1: Υπεράν όλων η αγάπη. Εκείνο που πρέπει να μας απασχολεί, παιδιά μου, είναι η αγάπη για τον άλλο, η ψυχή του. Ό,τι κάνουμε, προσευχή, συμβουλή, υπόδειξη, να το κάνουμε με αγάπη. Χωρίς την αγάπη, η προσευχή δεν ωφελεί. Η συμβουλή πληγώνει, η υπόδειξη βλάπτει και καταστρέφει τον άλλον που αισθάνεται αν τον αγαπάμε ή δεν τον αγαπάμε και αντιδρά αναλόγως. Αγάπη, αγάπη, αγάπη. Η αγάπη στον αδελφό μας προετοιμάζει να αγαπήσουμε περισσότερο τον Χριστό. Το μυστικό λοιπόν της αγάπης προς το Θεό είναι η αγάπη προς τον αδελφό. Γι' αυτό ας μη ζητιανεύουμε την αγάπη. Όταν αγαπάμε χωρίς να επιδιώκουμε να μας αγαπάνε, τότε θα μαζεύονται όλοι κοντά μας σαν τις μέλισσες. Και αυτό ισχύει για όλους μας.
0: Σχετικά, διαβάζουμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο τα λόγια του Χριστού μας.
2: Σε εσάς όμως που με ακούτε λέω, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευεργετείτε όσους σας μισούν, δίνετε ευχές σε όσους σας δίνουν κατάρες, προσεύχεστε για αυτούς που σας κακομεταχειρίζονται, όπως θέλετε να σας συμπεριφέρονται οι άνθρωποι, έτσι ακριβώς να συμπεριφέρεστε και εσείς σε αυτούς. Γιατί αν αγαπάτε αυτούς που σας αγαπούν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Αφού και οι αμαρτωλοί αγαπούν αυτούς που τους αγαπούν. Κι αν κάνετε καλό σε αυτούς που σας κάνουν καλό, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί το ίδιο κάνουν. Αν δανείζετε σ' όσους ελπίζετε να σας τα επιστρέψουν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί δανείζουν στους ομοίους τους για να τα πάρουν πίσω. Αντίθετα εσείς, να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να κάνετε το καλό και να δανείζετε, χωρίς να περιμένετε να πάρετε πίσω τίποτα. Έτσι ο Θεός, που είναι καλός ακόμα και με τους αχάριστους και τους κακούς, θα σας ανταμείψει με το παραπάνω και θα σας κάνει παιδιά Του. Να είστε λοιπόν σπλαχνικοί, όπως πλαχνικός είναι και ο Θεός Πατέρας σας.

Το δόσιμο δεν μετριέται με το χρήμα. Μας λέγει ο Αββάς Δωρόθεος. Κανένας δεν μπορεί να πει «Είμαι φτωχός και με τι να κάνω ελεημοσύνη». Γιατί κι αν ακόμη δεν μπορείς να δώσεις τόσα όσα εκείνοι οι πλούσιοι που έβαζαν τις δωρεές τους στο θησαυροφυλάκιο του ναού, όπως μας λέγει η Γραφή, τότε δώσε 2 λεπτά σαν εκείνη τη χείρα τη φτωχή και τα δέχεται από μέρος σου ο Θεός καλύτερα και από τις δωρεές των πλουσίων. Δεν έχεις ούτε τόσα, έχεις όμως δυνάμεις και μπορείς να ελεήσεις τον άρρωστο με τις υπηρεσίες σου. Δεν μπορείς ούτε αυτό. Μπορείς με τον καλό σου λόγο να παρηγορήσεις τον αδελφό σου. Ελέησε τον λοιπόν με τον παρηγορητικό λόγο και άκουσε αυτόν που λέγει «Ο καλός λόγος είναι προτιμότερος από τα δώρα». Υπόθεσε τώρα ότι ούτε με το λόγο δεν μπορείς να δείξεις έλεος. Μπορείς όμως, αν θυμώσει μαζί σου ο αδελφός σου, να τον βοηθήσεις αντέχοντάς τον την ώρα της ταραχής, τότε που τον βλέπεις να επηρεάζεται από τον κοινό σας εχθρό του διάβολου. Και αντί να του πεις μια κουβέντα και να τον ταράξεις περισσότερο, μπορείς να σοπάσεις και να ελεήσεις την ψυχή του, παίρνοντάς την από τα νύχια του εχθρού. Μπορείς ακόμη, αν αμαρτήσει εις βάρος σου ο αδελφός σου, να τον ελεήσεις και να του συγχωρήσεις την αμαρτία του, για να συγχωρεθείς και εσύ από το Θεό. Γιατί η Γραφή λέγει «Συγχωρείτε για να σας συγχωρήσει και εσάς ο Θεός». Και να που ελεείς την ψυχή του αδελφού σου, συγχωρώντας του ό,τι σου έκανε. Γιατί ο Θεός μας έδωσε την εξουσία, αν θέλουμε, να συγχωρούμε ο ένας τα σφάλματα του άλλου. Μπορεί λοιπόν να μην έχεις με τι να ελεήσεις το σώμα του συνανθρώπου σου, αλλά ελεείς την ψυχή του. Και υπάρχει μεγαλύτερο έλεος από αυτό που προσφέρεται στην ψυχή του άλλου. Όσο πιο πολύτιμη είναι η ψυχή από το σώμα, άλλο τόσο και το έλεος που προσφέρεται στην ψυχή είναι μεγαλύτερο από αυτό που δίνεται στο σώμα. Επομένως, κανένας δεν μπορεί να πει «Δεν μπορώ να κάνω ελεημοσύνη». Ο καθένας μπορεί ανάλογα με τις δυνατότητες και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

0: Είναι γνωστό ότι επικρατεί στις μέρες μας ένα διάχυτο κλίμα αβεβαιότητας για το μέλλον. Οι καθημερινές ειδήσεις και τα σχετικά σχόλια από τα μαζικά μέσα ενημερώσεως γύρω από την οικονομική κρίση και την κατάσταση της πατρίδος μας εμπνέουν πολλές ανησυχίες.
1: Οι προσδοκίες που είχε ο λαός από πολιτικούς, ισχυρά πρόσωπα και οργανισμούς διαψεύδονται και πικρία γεμίζει την καρδιά όλων. Πώς θα σταθεί όρθιος ο λαός σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση και πώς δεν θα παρασυρθεί στην απόγνωση και στην απογοήτευση?
0: Είναι κατεπίχουσα ανάγκη να θυμηθούμε όλοι ότι η Αγία Γραφή τοποθετεί την ελπίδα στο Θεό σαν απάντηση ανάμεσα σε δύο άλλες μεγάλες αρετές. Νινί δε μένει πίστης, ελπής, αγάπη. Για να μπορούμε με αυτήν να αντιμετωπίζουμε το φόβο, τις δυσκολίες, τον πόνο, τις αρρώστιες, τη φτώχεια, τις θλίψεις. Η θλίψη, λέει ο Απόστολος Παύλος, μας δίνει υπομονή. Η υπομονή μας δίνει δοκιμασμένο χαρακτήρα. Ο δοκιμασμένος χαρακτήρας μας δίνει ελπίδα και η ελπίδα δεν μας ντροπιάζει.
1: Αυτή η ελπίδα είναι η ψυχική δύναμη που φύτεψε μέσα μας ο Θεός, ο οποίος βεβαιώνει μέσα στην Αγία Γραφή. Στήριξε την ελπίδα σου σε μένα και θα σε λυτρώσω, θα σε σκεπάζω και θα σε προστατεύω. Και σε άλλο σημείο, κοιτάξτε τις προηγούμενες γενιές και δείτε, όποιος εμπιστεύτηκε τις ελπίδες του στον Κύριο δεν ντροπιάστηκε και όποιος ήλπισε σταθερά με πίστη στο Θεό δεν εγκαταλείφθηκε από εκείνον.
0: Αυτή η εμπειρία για τη βεβαιότητα της βοηθείας και προστασίας του Θεού σ' όσους ελπίζουν σε Αυτόν έκανε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο να αναφωνεί με ενθουσιασμό: «Μεγάλη η δύναμη της ελπίδος στο Θεό». Η ελπίδα αυτή είναι παντοδύναμη συμμαχία, είναι ανίκητο όπλο. Η ελπίδα στο Θεό βρίσκει διέξοδο σε όλα τα διέξοδα.
1: Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει ότι για τέσσερις λόγους είναι ανάγκη να ζητάμε τη βοήθεια του Θεού με ελπίδα. Πρώτον, διότι την ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος, επειδή είναι παντοδύναμος, μπορεί σίγουρα να μας βοηθήσει. Δεύτερον, διότι τη ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος είναι πάνσοφος και επομένως γνωρίζει όλα εκείνα που ταιριάζουν στη σωτηρία μας. Τρίτον, διότι ζητάμε αυτή τη βοήθεια από ένα Θεό ο οποίος είναι πανάγαθος και είναι πάντα έτοιμος να μας δώσει όταν πρέπει τη βοήθεια που μας χρειάζεται. Και τέταρτον, διότι ποτέ κανείς δεν έμεινε ντροπιασμένος και αβοήθητος όταν ήλπισε στο Θεό.
0: Την ίδια εμπειρία αναφέρει σε ένα ποίημά του και ο νεοέλληνας ποιητής Ιωάννης Πολέμης γράφοντας: «Μη φοβηθείς αυτόν που εστήριξε στην πίστη επάνω την ελπίδα. Τον είδα στη ζωή να μάχεται, μα πάντα ανίκητο τον είδα».

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ωφέλιμοι λόγοι,
1: ωφέλιμες διηγήσεις.
0: Μία εκπομπή που σκοπό έχει να δώσει τόνωση, παρηγοριά, ελπίδα και γαλήνη στις ψυχές μας.

Η Αθανασία της Καλλιέργειας. Η Πανεπιστημιούπολη στην πλαγιά του Λόφου έλαμπε κάτω από τον χαμογελαστό πρωινό ήλιο. Ο καθαρός αέρας διέγραφε με λεπτομέρειες τα γύρω βουνά που αγκάλιαζαν αυτό το περιβόλι της γνώσης με τη γενναιόδορη φυσική ομορφιά. Ο υπεύθυνος καθηγητής για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών προχώρησε στο γεμάτο αυθιθέατρο της ιατρικής σχολής. 30 πρωτοετής μεταπτυχιακοί φοιτητές, τα πρωτάκια μας, 30 δευτεροετής και εμείς οι τελειόφοιτοι, αλλά όχι 30 όπως έπρεπε, 29. Ήταν η επίσημη ημέρα υποστήριξης των μεταπτυχιακών διατριβών του έτους μου και η αναγγελία του αριστούχου απόφοιτου και συνεπαγόμενα του νικητή κατόχου της υποτροφίας, ερευνητικής αριστείας. Η υποτροφία αφορούσε την απαλλαγή από τα καταβληθέντα δίδακτρα, τη χορήγηση ενός χρηματικού επάθλου τριπλάσιου των διδάκτρων και την έναρξη συνεργασίας με ερευνητικό Ινστιτούτο της Ευρώπης για διδακτορική διατριβή. Είμαστε όλοι εκεί. Η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή, οι επιβλέποντες καθηγητές, συγγενείς, φίλοι και φοιτητοπαρέες, μα πιο πολύ οι συμφοιτητές και οι συμφοιτήτριές μου, εκτός από μία, η Μαρία, έλειπε. Νοσηλευτές, ψυχολόγοι, αναισθησιολόγοι, ογκολόγοι, μεευτές, φαρμακοποιοί, οδοντίατροι, νευρολόγοι, ψυχίατροι και φυσικοθεραπευτές αποτελούσαν τη χρυσή τριαντάδα του έτους μου.

Το μεταπτυχιακό εστίαζε στην παρηγορητική και ανακουβιστική φροντίδα για τους ασθενείς τελικού σταδίου με νεοπλασίες. Υπήρχε μια διάχυτη απορία για την απουσία της Μαρίας. Σκέφτηκα ότι μια πιθανή εξήγηση ήταν η αίτηση αναστολής φίτησης, η παράταση των σπουδών για να μπορέσει να ολοκληρώσει τη σπουδαία ερευνά της. Η Μαρία ήταν νοσηλεύτρια. Εργαζόταν στο ογκολογικό τμήμα ενός μεγάλου πανεπιστημιακού νοσοκομείου. Η έρευνά της αφορούσε το φαινόμενο της αθανασίας της καλλιέργειας. Η βιολογία του καρκίνου περιγράφει με ακρίβεια τη διαδικασία με την οποία εκατομμύρια από τα κύτταρά μας πεθαίνουν κάθε μέρα για να αντικατασταθούν από νέα κύτταρα. Τα κύτταρα που αποχωρούν δεν πεθαίνουν όμως από γυρατιά, αλλά αυτοκτονούν, βάζοντας σε εφαρμογή τη διαδικασία προγραμματισμένου κυταρικού θανάτου που λέγεται απόπτωση. Η απόπτωση επιτρέπει την επιλεκτική και καθαρή απόσυρση των γέρικων κυτάρων. Δυσλειτουργία στο μηχανισμό αυτό όμως, η αναστολή του φαινομένου της απόπτωσης συντηρεί καρκινικούς όγκους, μιας και τα καρκινικά κύτταρα δεν πεθαίνουν, αλλά συσσωρεύονται στο ανθρώπινο σώμα και δημιουργούν όγκους. Έτσι, ουσιαστικά τα καρκινικά κύτταρα καταφέρνουν να ξεγελάσουν το θάνατο, αναστρέφοντας τη διαδικασία που κάνει τα φυσιολογικά κύτταρα να αυτοκτονούν στο τέλος της φυσιολογικής του ζωής. Αυτός ο μηχανισμός καθιστά τα καρκινικά κύτταρα αθάνατα, πράγμα που αποτελεί και τον κύριο παράγοντα μελέτης τους, αφού οι καλλιέργειές τους στα ιατρικά εργαστήρια είναι συνεχείς, χωρίς τέλος, και μπορούν να αναπαράγονται αιώνια. Αυτό αποτελεί και το φαινόμενο της αθανασίας της καλλιέργειας. Η Μαρία ερευνούσε ακριβώς αυτή τη γενετική αντίφαση. Πώς δηλαδή ο οργανισμός μας κατάφερε να δημιουργήσει αθάνατα, αγέραστα κύτταρα, δηλαδή να φτάσει στο απόγειο της τελειότητας και κατ' επέκταση να δημιουργήσει μηχανισμούς οργανικής αθανασίας και τελικά αυτά τα κύτταρα να γίνονται η αιτία της όλο και αυξανόμενης θνητότητας από καρκίνο. Γιατί κάτι τέτοιο, που στην ουσία είναι η απόδειξη της μέγιστης ανθρώπινης εξέλιξης, στην πράξη αποτελεί τη μεγαλύτερη ανθρώπινη αδυναμία. Πώς θα μπορούσε η γενετική μηχανική να χρησιμοποιήσει την κυταρική αθανασία με τρόπο ευεργετικό για την ανθρωπότητα;

Γνώριζα πως με τη Μαρία είχαμε περίπου τους ίδιους βαθμούς. Παράλληλα γνώριζα ότι για την έρευνά της και το πρωτότυπο θέμα της μεταπτυχιακής της εργασίας, η καριέρα της είχε ήδη γίνει αντικείμενο διαπραγμάτευσης από μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες και πως η χρηματοδότηση του εργαστηρίου ανοσολογίας της ιατρικής σχολής βασιζόταν σε αυτήν. Όμως, τα δεδομένα της ανακοίνωσης του υπεύθυνου καθηγητή με ευνηδίασαν. Η Μαρία δεν ολοκλήρωσε την έρευνά της. Δεν θα την παρουσίαζε. Λίγες ημέρες πριν, οι γονείς της κοινοποίησαν στη γραμματεία του μεταπτυχιακού ότι η Μαρία αναχώρησε για το μοναστήρι, αφήνοντας όλη αυτή την καριέρα πίσω της. Είχα κερδίσει ως επιλαχώντας την υποτροφία ερευνητικής αριστείας με έναν όρο: να συνεχίσω το θέμα της έρευνάς της από εκεί που το άφησε. Την συνάντησα μετά από περίπου 10 χρόνια. Την έψαχνα. Της χρωστούσα ένα ευχαριστώ και μου χρωστούσε μία εξήγηση, μία απάντηση για το μεγάλο της όχι στην επιστήμη, για το μεγάλο της ναι στο Θεό. Τη βρήκα να φροντίζει τον κήπο της μονής της. Το διακόνημά της ήταν η παραγωγή βιολογικών καλλιεργειών για την τροφοδοσία της μονής. Αδελφή Φίβη, ευλογείτε. Να που ξανασυναντιόμαστε. Πάει καιρός από τότε που αφήσατε τις κυταρικές καλλιέργειες, όμως σε καλλιέργειες σας βρίσκω πάλι. Ο Κύριος να σας ευλογεί. Πράγματι, είναι τόσο πιθανές τελικά οι συμπτώσεις, ειδικά μέσα στο περιβόλι του Θεού. Τι κάνετε, συμφοιτητά μου? Είστε καλά? Πώς πάνε τα ερευνητικά πρωτόκολλα και οι πειραματικοί σχεδιασμοί, η ιατρική και οι συναφείς επιστήμες της? Μα αυτά, αδελφοί, τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Γνωρίζετε ότι είναι ατέλειωτες, σχεδόν ατέρμονες οι ακαδημαϊκές αναζητήσεις και οι επιστημονικές συζητήσεις. Σας χρωστώ πολλά, όλη μου την καριέρα. Ένα ευχαριστώ είναι η γνώση της δικής μου αλήθειας στο πρόσωπό σας. Και ένα γιατί. Γιατί δεν δεχτήκατε την υποτροφία? Γιατί έτσι απλά αρνηθήκατε τόσες προοπτικές και διαγράψατε μια τόσο λαμπρά υποσχόμενη πορεία? Για να διαγράψω μια άλλη πορεία, μια άλλη τροχιά. Ξέρετε, δεν χωρούσαν και οι δύο πορείες στον ίδιο δρόμο, ήταν ασύμβατες. Αφήστε με να το σκεφτώ. Για μένα ασύμβατη είναι η πορεία μιας νοσηλεύτριας μέσα σε έναν κήπο με βιολογικές καλλιέργειες. Μη μου πείτε ότι χρειάζονται και τα λαχανάκια Βρυξελών μια αριστούχο νοσηλεύτρια για τη φροντίδα τους.

Πώς συνδέονται λοιπόν οι βιολογικές καλλιέργειες και η αναζήτηση της αλήθειας? Και πόσο ασύμβατα είναι ο μοναχισμός και τα πιθανά ωφέλη της επιστήμης προς τους ανθρώπους μέσα από μια σημαντική έρευνα, δεν μπορώ να το κατανοήσω. Συγχωρέστε με. Και τα δυο στους ανθρώπους δεν απευθύνονται. Κοινός δεν είναι ο στόχος. Κοινός αλλά και προσωπικός, μοναδικός. Κάθε διακόνημα είναι μία ακόμη γνώση του εαυτού μας προς την αλήθεια. Μέσα από την υπακοή, την προσευχή, την αυτοσυγκέντρωση, τη μακροθυμία, το θαυμασμό για το μικρό κόσμο, το μοναδικό αυτό δώρο του Θεού που μας περιβάλλει, καλλιεργείται η αγάπη μας προς το Δημιουργό και η εμπιστοσύνη της ζωής μας στα χέρια Του. Έτσι συνδέονται οι αλήθειες, οι καλλιέργειες και η γνώση του Θεού στο ίδιο μονοπάτι που οδηγεί στην τελειότητα της ύπαρξης και άρα στην αθανασία. Μοναδικό δώρο, τι μου θυμίζετε? Η ερευνητική ιδέα σας για το φαινόμενο της αθανασίας της καλλιέργειας των καρκινικών κυττάρων ήταν ένα ανέλπιστο δώρο για μένα. Γνωρίζετε ότι συνέχισα το ερευνητικό σας έργο. Σπατάλησα αμέτρητες ώρες προσωπικής εργασίας, αλλά ακόμη αναρωτιέμαι εάν άξιζε τον κόπο. Αλήθεια, ακόμη κι αν αλλάξατε το λευκό χρώμα της νοσηλευτικής στολής με το μαύρο του μοναχικού σας ράσου, εσείς δεν αναρωτηθήκατε ποτέ για το θέμα? Πράγματι, για να πω την αλήθεια, δεν σταμάτησα λεπτό να ενδιαφέρομαι. Απλά η έρευνά μου αυτή τη φορά είναι περισσότερο προσωπική, απόλυτα εσωτερική. Η υποτροφία, εάν θα μου δοθεί, δεν θα είμαι πια στη ζωή και τα ερευνητικά δεδομένα είναι μη κοινοποιήσιμα. Ασχολήθηκα και ασχολούμαι κάθε μέρα με το ίδιο σχεδόν θέμα, με λίγο διαφορετικό τρόπο, πιο πνευματικό θα έλεγα. Ξέρετε, τώρα πια δεν με απασχολεί η αθανασία της καλλιέργειας, αλλά η καλλιέργεια της αθανασίας. Δύσκολο διδακτορικό, αδελφή Φίβη, της είπα. Εύχομαι να μην χρειαστεί να το συνεχίσω και αυτό από εκεί που θα το αφήσετε. Από το περιοδικό «Οι δράσεις μας», Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2009.

Παρουσίαση Μαρία Γαβριλίδου. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχριστός.

Η κοίμηση ενός άγνωστου Αγίου. Του Μητροπολίτου Μεσογείας και Λαυριωτικής Νικολάου.

του προσώπου τους, ούτε τα ωστότε γεγονότα της κοινής ζωής τους. Αιτία το μίσος του πατέρα τους, που και αυτός εξαφανίστηκε. Αυτός της κατήγγειλε. Η παιδική ψυχή του μια πληγή χαίνουσα. Τον μάζεψαν σε μια παιδόπολη. Εκεί έμαθε την τέχνη του λούστρου. Εντελώς συμπτωματικά συναντά έναν έφεδρο αξιωματικό του ελληνικού στρατού που πήγε να του βάψει τα παπούτσια σε ένα δρόμο της Θεσσαλονίκης. Πιάνουν την κουβέντα και γίνονται φίλοι. Αυτός του μιλάει για αγάπη, την οποία και του δείχνει έμπρακτα. Του δίνει ελπίδα και παρηγοριά. Τον οδηγεί στην εκκλησία και του ανοίγει όλους τους πνευματικούς ορίζοντες. Γίνεται μοναχός σε ένα γνωστό ευλογημένο μοναστήρι με εκλεκτούς αδελφούς. Διάκονος και υπηρέτης όλων. Ο τελευταίος των τελευταίων κατ' επιλογήν. Χαιρόταν να απολαμβάνει σαν δική του τη δόξα των άλλων. Αυθεντικά απολάμβανε τα χαρίσματα και τις επιτυχίες τους. Βρήκε τον τόπο του. Ανακάλυψε τον εαυτό του. Συνάντησε το Θεό.

το νέο του όνομα Κύριλλος. «Είμαι ο ευτυχέστερος άνθρωπος του κόσμου», συνήθιζε να λέγει, χρεωμένος στον Θεό μέχρι το κεφάλι. Στο στόμα του έβγαζε συνεχή δοξολογία. Είχε και μία γλυκύτατη φωνή και πολύ δυνατή μνήμη. Ήξερε την Αγία Γραφή σχεδόν ολόκληρη απ' έξω. Το μοναστήρι έγινε πανεπιστήμιο του. Έψελνε με το ευγενές περιεχόμενο της καρδιάς του, όχι με τις φωνητικές χορδές και τα χείλη. Χαιρόσου να τον βλέπεις και να τον ακούς. Είχε τιμήσει το κατοικώνα όσο ελάχιστη και ακτινοβολούσε τα χαρίσματα της καθομοίωσης Θεού καταστάσεως με τρόπο φανερό και μυστικό. Καταλαβαίνεις ότι ο πατέρας Κύριλλος ήταν πολύ περισσότερο από ό,τι έδειχνε. Ένα μικρό παιδί 60 ετών. Ένας άγγελος με υλική περιβολή. Το αγαπημένο του θέμα, η Βασιλεία του Θεού. Επιθυμία του εμφανή στο να τελειώνει με την εκκρεμότητα αυτής της ζωής και να ζήσει στο πλήρωμα της άλλης. Η μετοχή στην αιώνια μακαριότητα. Η άλικτη θέα της δόξης του Θεού. Η βίωση του κόσμου των θείων επαγγελιών. Η ανέσπερη 8η ημέρα. Η ακοή των αρήτων ρημάτων «Α ούκ εξών ανθρώπολα λύσε». Η κοινωνία των αγγέλων. Η αποκάλυψη της χάριτος των Αγίων. Η φανέρωση του θεομητορικού μυστηρίου, η κατάργηση των θαρτών και προσκέρων αποτελούσαν μόνιμο εντρίφημά του. Κάθε τι που έλεγε, ακόμα και υποχρέωση να αναφερθεί στα καθημερινά, ήταν ενχάριτη άλατη ηρτημένο και απέπνεε ζωή και όχι θάνατο. Όλοι στην αδελφότητα τον λάτρευαν με ανομολόγητο θαυμασμό. Δεν το έλεγε εύκολα, αλλά λαχταρούσε να φύγει από αυτόν τον κόσμο. Δεν ήταν μόνο πάρικος και παρεπίδημος εδώ, αλλά και ξένος. Είχε σαφή πόθο Θεού και θανάτου. Η σχέση του με τον θάνατο ήταν σχεδόν φιλική. Με την ιδέα του, πολύ εξοικειωμένος. Η καρδιά του δεν ακουμπούσε σε αυτόν τον κόσμο, γι' αυτό και η εξωτερική του εμφάνιση υπερβολικά απλή. Τα ράσα του παλιά, δεύτερης χρήσης.

Ερχόταν ευκαιριακά και με επισκεπτόταν στο μετόχι της αναλήψεως που διακονούσα, πάντοτε με ευλογία που εγώ έπαιρνα από τον γέροντα. Έφερνε και ευλογίες, σταφίδες, αμύγδαλα, παστέλια, καμιά σοκολάτα και κάποιο βιβλιαρίο.

Ποτέ με άδεια χέρια. Πάντα με γεμάτη την καρδιά. Μόλις έπαιρνε την ευχή, έψαλε κάτι επίκαιρο και άρχιζε το δοξολογικό του στόμα τις ωραίες αφηγήσεις από τη ζωή γερόντων που γνώρισε, αναλύσεις ψαλμικών χωρίων που έτυχε να μελετήσει ή ακούσει και του έκαναν εντύπωση, πατερικές σκέψεις και υπομνηματισμούς, εντυπωσιακές αναφορές στους βίους των Αγίων, αγιογραφικές εμβαθύνσεις. Και κατέληγε στο αγαπημένο του θέμα, την περιγραφή της Βασιλείας του Θεού. Πώς θα είναι στον Παράδεισο. Ποταμός βιωματικής θεολογίας. Όλα με πολύ πόθο και βαθιά ταπείνωση. Εκοιμήθη ξαφνικά ο γέροντας της Μονής, ο πατέρας Λεόντιος. Έφυγε μέσα στη μονάδα εντατικής παρακολούθησης πριν προλάβει κάποιος να του συμπαρασταθεί, χωρίς να τον πάρει κανείς είδηση, ούτε οι νοσηλεύτριες. Κανείς δεν το φανταζόταν. Ένας μεγαλειώδης μυστικός άνθρωπος. Πήρε μαζί του όση χάρη του έδωσε ο Θεός και άφησε πίσω του, σε όσους τον γνώρισαν, την ανάμνηση ενός άγνωστου αλλά πολύ μεγάλου Αγίου. Την αίσθηση ενός ιερού αγγίγματος του κόσμου των ορωμένων. Κανείς δεν ήξερε πώς ζούσε. Ούτε ο πατέρας Κύριλλος που τον υπεραγαπούσε και το κελί του ήταν δίπλα στο δικό του. Μέχρι σήμερα παραμένει άγνωστος. Ανεξιχνία στο μυστήριο. Πάντως μυστήριο. Απόλυτη κένωση. Πλήρωμα χάριτος. Στην εξόδιο ακολουθία, ο πατέρας Κύριλλος σε μια γωνιά έδειχνε συντετριμμένος. Δεν σήκωσε κεφάλι. Τον καταλάβαινα. Έμενε πάλι ορφανός. Πάλι απρόσμενα και ξαφνικά. Τώρα από κάθε ανθρώπινο στήριγμα. Τον πλησίασα στο τέλος, θεωρώντας ότι έπρεπε να του πω έναν λόγο παρηγορίας. «Σε είδα, πατέρα Κύριλε, σκυμμένο την ώρα της κηδείας. Πάλι ορφάνια. Τώρα μάλιστα μεγαλύτερη από τις προηγούμενες. Δεν είναι ακριβώς έτσι, πάτερ μου. Τώρα αποκτήσαμε πρεσβευτή στον ουρανό πρώτης κατηγορίας. Πραγματικό στρατηγό. Καταλαβαίνω όμως και το κενό σου», συνέχισα. «Πώς να το κάνουμε, θα μας λείψει». Σε κοίταζα κατά τη διάρκεια της ακολουθίας γεμάτος σκέψεις και συνοχή. «Δεν υπάρχει κενό. Κενό αφήνει η απουσία του Θεού, όχι ο πνευματικός προορισμός των ανθρώπων. Ποθυνήν πατρίδα παράσχουμη, παραδείσου πάλιν ποιόν πολίτην με», το είπε σιγοψέλνοντάς το. «Ή είναι ποθυνή πατρίδα και παράδεισος η Βασιλεία του Θεού, και για όποιον την κληρονομή πανηγυρίζουμε, ή όλα αυτά είναι υπερβολές και άδεια λόγια, οπότε τα δάκρυα είναι για το δράμα μας». Δεν μπορείς να φανταστείς, πατερούλη μου, πόσο τον ζήλεψα σήμερα τον πατέρα Λεόντιο. Σκέφτομαι την υποδοχή που του επεφύλαξαν τα αγγελικά τάγματα, αυτά τα πρόσωπον προς πρόσωπον που τώρα απολαμβάνει και πανηγυρίζει η ψυχή μου για τη δόξα του. Φαντάσου τον ανάμεσα σε αγγέλους, σε δοξασμένους οσίους, σε αγιασμένους ματωμένους μάρτυρες, κοντά στον Απόστολο Παύλο, μαζί με τον Τίμιο Πρόδρομο, με τον Μέγα Βασίλειο, με τον Χρυσόστομο, με την Παναγία, με τη θέα του εσφαγμένου αρνίου, Θεέ μου. Και εμείς εδώ πενθούμε, λέει. Σήμερα που ήταν φρέσκο στον ουρανό, τον χιλιοπαρακαλούσα να ανοίξει το δρόμο και για μας. Νομίζω θα τον ακούσει ο Θεός. Σίγουρα θα έχει παρησία. Σε μια εβδομάδα, ο πατέρας Κύριλλος εμφανίζει ίκτερο. Τον πηγαίνουμε στο νοσοκομείο. Αρχίζει εξετάσεις. Προχωρημένος καρκίνος του ύπατος. Καλπάζουσα μορφή. Κεραυνός ενεθρία. Ο χειρουργός, κοινός φίλος μας, αποφασίζει να τον ανοίξει άμεσα. Είναι όλος γεμάτος. Δεν πιστεύει στα μάτια του. Κάνει 2-3 αναστομώσεις και τον κλείνει. «Τον χάνουμε τον πάτερ», μας λέει. «Ό,τι χειρότερο υπάρχει. Ούτε 2 μήνες δεν έχει μπροστά του. Θα του κάνουμε λίγες χημειοθεραπείες για να λέμε ότι κάτι κάναμε, μήπως και πιάσει και τον 3ο μήνα. Το μοναστήρι ανάστατο. Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει ότι ο γέροντας έφυγε για να μαζεύει τους πατέρες επάνω.
Ας πάρει άλλους, όχι τον πατέρα Κύριλλο. Αυτός όμως πληροφορείται τα πάντα και λάμπει από χαρά. Τέτοιο δωράκι δεν το περίμενα. Είχαμε συμφωνήσει με τον πατέρα Λεόντιο, όποιος φύγει πρώτος να προσκαλέσει τον επόμενο. Πρέπει να βρει και παρησία στο Θεό. Γι' αυτό και έκανε το θαύμα. Είδατε, αιτείτε και δοθήσετε ημίν. Αν θέλετε, ζητήστε κι εσείς. Εμείς, του έλεγε ο πατέρας Γερόντιος, θα ζητήσουμε να μην φύγεις εσύ και να δεις πού θα πάνε οι προσευχές σου. Εγώ έχω καρκινάκι στο σηκώτι μου. Βρίσκομαι ήδη στο διάδρομο απογειώσεως με αναμένες τις τουρμπίνες. Δεν με κρατάει τίποτε. Θα σκάσω, μονολογούσε ο πατέρας Γερόντιος. Δεν μπορεί κανείς να τον πείσει να σταματήσει αυτές τις προσευχές του. Δεν γίνεται, τον θέλουμε κάτω. Όλοι πρέπει να κάνουμε προσευχή να μην τον ακούσει ο Θεός. Δηλαδή, θα μας κάνει ό,τι θέλει αυτός. Στο κάτω-κάτω, ο ουρανός είναι γεμάτος από Αγίους. Τι θα γίνουμε αν μας φεύγουν ένας-ένας. Έπεσε τηλεφώνημα και σε μένα. Απολάμβανα αυτούς τους πατέρες. Τι ωραίο πνεύμα. Τι ελεύθερο φρόνημα. Τι ανώτερη κατάσταση. Πήγα να τον επισκεφτώ στο νοσοκομείο. «Πάτερ μου, καλά σε βλέπω», του λέω. «Περίμενε λίγο και θα είμαι ακόμη καλύτερα. Αρκεί να μην μου κάνει τη ζημιά ο πατέρας Γερόντιος. Βάλθηκε να με κρατήσει και το πρόβλημα είναι ότι αυτός ξέρει να προσεύχεται και τον ακούει συνήθως ο Θεός. Ξεσήκωσε και κόσμο. Νομίζω όμως ότι εγώ θα νικήσω. Από την άλλη το πρόβλημα είναι ότι εκείνος κάνει προσευχή για άλλον, ενώ εγώ για τον εαυτό μου». Έλεγε ο πατέρας Τρίφων ότι οι προσευχές για τους άλλους είναι πιο δυνατές. Αλλά και πού να τα βγάλει πέρα ένας αμαρτωλός Κύριλλος με όλους αυτούς. Και πολλοί είναι και ενάρετοι. Δεν κάνεις κι εσύ καμιά ευχούλα να ξεμπερδεύουμε. Σε παρακαλώ πολύ, όταν οι άλλοι θα χάνουν το παιχνίδι, θα ήθελα να έλθεις κοντά μου να μου διαβάσεις εσύ την ευχή εις ψυχοραγούντα. Την άλλη φορά που θα έλθεις, φέρε και το ευχολόγιο για πρόβα. Εγώ τώρα κλείνω τα μάτια, σταυρώνω τα χέρια και αρχίζουμε μαζί την εξόδιο. Έτι δεόμεθα υπέρ αναπαύσεως του δούλου του Θεού Κυρίλου μοναχού του αμαρτωλού και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτό παν κλιμέλημα εκούσιον τε και ακούσιον. Έλεγε γεμάτος χαρά και δοξολογική διάρκεια.

Πέρασαν οι 2 μήνες, πέρασαν 4 ολόκληρα χρόνια. Ο πατέρας Κύριλλος δεν μπορούσε να πιστέψει ότι μπήκε στο αεροπλάνο και ακυρώθηκε η πτήση. Για όλα έφταιγε ο πολύ αγαπητός του πατέρας Γερόντιος. Τελικά αυτόν άκουσε ο Θεός και όσους τον υποστήριζαν με τις προσευχές τους. Ο πατέρας Κύριλλος όμως δεν το έβαζε κάτω. Μπορεί να κέρδισε σε πρώτη φάση η αγάπη του πατρός Γεροντίου, αλλά υπάρχει και ο πατέρας Λεόντιος, και μάλιστα από τον ουρανό. Του το είχα ζητήσει σαν χάρη, τότε που κανείς δεν υποψιαζόταν ότι θα μας φύγει. «Κάποτε θα τον ακούσει και αυτόν ο Θεός», έλεγε χαμογελώντας. Ήταν παραμονές Χριστουγέννων. Ζήτησε να βρεθούμε. Η ψυχή του πετούσε σαν τους αγγέλους. Τα χείλη του διαρκώς δοξολογούσαν. Το πρόσωπό του έλαμπε. Η καρδιά του ξεχύλιζε από άρρητη χάρη. Η υγεία του φαινόταν μια χαρά. Νομίζω πλησιάζουμε στην ώρα μας. Αισθάνομαι ότι η αντίστροφη μέτρηση όπου να είναι θα αρχίσει. Και η αναχώρηση θα γίνει αυτή τη φορά με πύραυλο, μια και έξω, για να μην προλάβουν οι γερόντιοι να χαλάσουν το σχέδιο. Αυτή τη φορά το εισιτήριο έχει και εγγύηση. Έχουμε και εμείς ψυχή, μου εμπιστεύθηκε χαριτωμένα. Μόνο μη μου κάνεις εσύ τη ζημιά, σε θέλω σύμμαχο. Τι να κάνουμε σε αυτόν τον κόσμο όταν υπάρχει ο άλλος? Αμέσως μετά τη γιορτή, ο πατέρας Κύριλλος κάτι έπαθε. Ζαλίστηκε. Αισθάνθηκε δυνατούς πόνους. Τον πήγαν στο νοσοκομείο. Φάνηκε ότι η πορεία της υγείας του άνοιγε τον δρόμο στην πορεία της ψυχής του. Γεμάτος μεταστάσεις. Τα νέα τα έμαθε από τους πολύ αγαπημένους του αντιπάλους, που απαρηγόρητοι τον επισκέφθηκαν διαμαρτυρόμενοι. Με ένα γλυκύτατο μηδίαμα δέχτηκε την είδηση. Έκανε το σταυρό του και έβγαλε ένα «Δόξασε ο Θεός» από το βαθύτερο σημείο της καρδιάς του, σαν αντίκριζε τη γη της επαγγελίας ύστερα από 40χρονη περιπλάνηση στην έρημο, σαν να περπατούσε ύστερα από 38 χρόνια όπως ο παράλυτος του Ευαγγελίου. Από τη στιγμή εκείνη σταμάτησε τα αστεία και άρχισε την πιο εντατική του προετοιμασία. Ήδη είχε εξασφαλίσει το εισιτήριο και έπρεπε να επιμεληθεί όσο μπορούσε την αναχώρησή του. Μονίμως προσευχόμενος ενώπιον του Θεού. Η αγάπη του προς τον Θεό και η πίστη του στη μεγαλύτερη του ένταση. Ο πατέρας Κύριλλος είχε λίγη πνοή για αυτόν τον κόσμο και ετοίμαζε τη βαθιά ανάσα του για τον άλλο, τον αληθινό, τον αιώνιο. Με ειδοποίησε να πάρω το ευχολόγιο και να πάω να εκπληρώσω τη συμφωνία μας, την ευχή εις ψυχοραγούντα. Ήταν Τετάρτη, αν θυμάμαι καλά, 7 Ιανουαρίου. Πήρα μαζί μου και ένα ανασημένιο σταυρό με τίμιο ξύλο, αφιέρωμα στη Μονή Σίμωνος Πέτρας του Αγίου Όρους, του ταπεινού Μητροπολίτου Αρσενίου από το 1962, όπως έγραφε από πίσω. Κοντά στα 10 χρόνια στο μετόχι της αναλήψεως, συχνά τον προσκυνούσα, σπάνια ευωδίαζε, πολύ διακριτικά, κυρίως την ημέρα της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού ή της Σταυροπροσκυνήσεως. Τον πήρα μαζί μου για ευλογία. Τον έβγαλα από τη λειψανοθήκη και τον ασπάστηκα. Δεν ευωδίαζε καθόλου. Τον τοποθέτησα σε ένα βελούδινο σακουλάκι και έφυγα για το νοσοκομείο. Γύρω στις 10:30 προμεσημβρίας ήμουν δίπλα στο κρεβάτι. Περιμέναμε να έλθει και η αδελφή του. Είπε ότι θα έφευγε του Τιμίου προδρόμου. Ουρανή ανοιχτή, ο πρόδρομος εν υψίστη τιμή, η Αγία Τριάδα σε φανέρωση, ο πατέρας Κύριλλος πανέτοιμος, ό,τι πρέπει για αναχώρηση. Η επικοινωνία του με τον κόσμο των αισθήσεων διακοπτόμενη. Σαφώς βυθισμένο σε προσευχή, αλλά και με εμφανή δυσφορία. Κάθε τόσο επανελάμβανε «Αμήν, ναι έρχου Κύριε Ιησού». Έβγαλα το σταυρό από το σακουλάκι να προσκυνήσει. Ήταν η διευθύνουσα του νοσοκομείου, μία αδερφή νοσοκόμα και 2 πατέρες από το μοναστήρι. Έκανε το σημείο του σταυρού. Προσκυνήσαμε όλοι. «Τι γίνεται, πάτερ μου, πώς είσαι? Δυσκολεύεσαι? Μπορούμε κάτι να κάνουμε για σένα?» «Είμαι ευτυχής. Τίποτε δεν με ενδιαφέρει.
Φεύγω. Περιμένω μόνο τη Μαρία, την αδελφή του. Και αμέσως η εκτόξευση. Ήδη είμαι στην εξέδρα και άρχισε η αντίστροφη μέτρηση. Δεν σας λυπάμαι, γιατί δεν χωριζόμαστε. Απλά, ένας-ένας, πηγαίνουμε στην οικία του πατρός. Ένθα μου καίστη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και η φωνή του έσβησε. «Πότε να διαβάσω την ευχή? Να βάλω ευλογητός?» ρώτησα. «Όχι ακόμα. Σε λίγο θα σου πω». Πέρασε λίγη ώρα σιωπής. Ήλθαν και οι δύο ακόμη πατέρες. Ο πατέρας Κύριλλος σαν να μην καταλάβαινε. Ο ένας, ο πατέρας Ευστάθιος, τον πλησιάζει στο αυτί και του λέει δυνατά: «Δόξα το Θεό πάντων ένεκεν, ούγαρ παύσομαι αΐ τούτο επιλέγων». Και συμπληρώνει ο άλλος, ο πατέρας Σταυριανός: «Επί πάσιμη τη συμβεβικώση». Ο πατέρας Κύριλλος ανοίγει τα μάτια του αργά, μόλις που ακούγεται, και διορθώνει: «Επί πάσιμη τη συμβαίνουση». Έχει σημασία. Μου κάνει νόημα και τον πλησιάζω. «Πρόσεχε τον αυτόν. Είναι πολύ καλός. Τον αγαπώ πολύ, αλλά είναι άνθρωπος του πατρός Γεροντίου. Μη μας κάνει καμιά ζημιά τελευταία ώρα». Και χαμογελά μέσα στη δυσφορία του. Αυτές οι χαριτωμένες εναλλαγές συνέστησης της μοναδικής ιερότητος των στιγμών και της ανάλαφρης αντιμετώπισής τους είναι κάτι το μοναδικό. Ζει στην αιωνιότητα και ασπάζεται την καθημερινότητα. Μιλάει και τις δύο γλώσσες υπέροχα, τις τελευταίες του στιγμές. Βυθίζεται. Γύρω του σιωπή. Τι να πεις τέτοια ώρα, δίπλα σε έναν τέτοιον άνθρωπο. Όλοι στεκόμαστε με δέος. Λίγοι άνθρωποι, πολλοί άγγελοι. Η ώρα του κτιστού κόσμου πήγε 12 ακριβώς το μεσημέρι. Η αιωνιότητα ρυθμίζει το δικό της ρολόι. Ένα ρολόι δίχως δείχτες και δίχως νούμερα. Δίχως χρόνο. Δίχως τέλος.

Ο πατέρας Κύριλλος σαν να μην επικοινωνεί πλέον. Η αναπνοή του βαριά, η πνοή του ανάλαφρη, η θέα του προσώπου του αγγελική. Έχει πάνω από μισή ώρα να επιλέξει. Του έχει μείνει μόνο η τελευταία πνοή. Έτσι δείχνει. Όχι ακριβώς. Κάνει νόημα. Κάτι θέλει να πει. Πλησιάζει τις δυο του παλάμες ανοιχτές δίπλα-δίπλα. Να διαβάσω την ευχή, ρωτώ. Νεύει καταφατικά. Βάζω το πετραχύλι μου και αρχίζω τους ψαλμούς της ακολουθίας εις ψυχοραγούντα. Υπέροχη αλλά και φοβερή ακολουθία. Σιγοκουνάει τα χείλη του, παρακολουθώντας το νόημα και προσπαθεί να κάνει το σταυρό του στα κατάλληλα σημεία. Όταν διάβαζα τους κανόνες, μου είχε πει να τα διαβάσω όλα, ησύχαζε. Διάβασα και τις ευχές και έκανα την απόλυση. Του έδωσα το πετραχύλι να το ασπαστεί. Με περισσή ευλάβεια, μέσα στη βήθησή του, ακουμπάει με τα χείλη του το χέρι μου. Αυτός μου φίλησε το χέρι ως ιερέως. Εγώ αισθάνθηκα ότι άγγιξα το ιερό του πρόσωπο ως Αγίου. Έσκυψα και τον ασπάστηκα. Ένα ζωντανό εικόνισμα. Άνθρωπος ούκ εκ του κόσμου τούτου. Κουνάει τα χείλη του, σαν να θέλει κάτι να προσκυνήσει. Ρωτώ αν θέλει τον Τίμιο Σταυρό και το επιβεβαιώνει. Βγάζω το σταυρό ξανά από το σακουλάκι. Τον ασπάζομαι πρώτος εγώ. Ευωδία, υπέροχη και έντονη. Δεν βγάζω λέξη. Τον προσφέρω για προσκύνηση στον Άγιο του Θεού. Ανοίγει τα μάτια του, κάνει το σημείο του σταυρού, τον ασπάζεται. Ένα δάκρυ γλύφει το μαγουλό του και βυθίζεται για πάντα στη σιωπή. Σε λίγη ώρα αφήνει και την τελευταία του πνοή και γλιστράει στον κόσμο της μακαρίας αιωνιότητος, στη γη των πραέων. Προσκύνησαν όλοι οι παρόντες με ευλάβεια και γεύτηκαν μαζί με τη χάρη του Σταυρού και την ευλογία του ταπεινού Κυρίλου μοναχού. Προηγουμένως, κανείς μας δεν αντελήφθη καμία ευωδία. Τώρα, όλοι μας ανεξαιρέτως και μάλιστα έντονοι. Έδειξε ο Θεός την ευαρέσκειά του. Ο άνθρωπος αναπαύθηκε με όλη τη σημασία της λέξεως. Δίκαιοι εις τον αιώνα ζώσει και το μνημόσυνον αυτών εις γενεάν και γενεάν.

0: Ακούσατε την εκπομπή
1: «Ωφέλιμοι λόγοι,
2: ωφέλιμες διηγήσεις».
1: Μία εκπομπή που σκοπό έχει να δώσει τόνωση, παρηγοριά, ελπίδα και γαλήνη στις ψυχές μας.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ναυμαχία Ναυπάκτου. Σύντομο χρονικό με την ευκαιρία της επετείου. Η ναυμαχία της Ναυπάκτου, που έγινε στις 7 Οκτωβρίου του 1571 ανάμεσα στον στόλο των Ευρωπαίων Χριστιανών και στον στόλο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αποτελεί το σημαντικότερο ίσως πολεμικό γεγονός του 16ου αιώνα και σίγουρα μία από τις μεγαλύτερες ναυμαχίες της παγκόσμιας ιστορίας. Παραλληλίζεται δίκαια προς τις μεγάλες ναυμαχίες της αρχαιότητος, τη ναυμαχία της Σαλαμίνος και τη ναυμαχία του Ακτίου. Και τούτο λόγω και της μεγάλης σπουδαιότητός της για την ιστορία της Ευρώπης, αλλά και για το ότι οι στόλοι αποτελούνταν από ξύλινα κοπήλατα πλοία, τις γαλέρες. Κατά τον Γάλλο ιστορικό Φερνάντ Μπροντέλ, η Ναύπακτος αποτελεί το στρατιωτικό γεγονός του 16ου αιώνα με τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στη Μεσόγειο. Είναι μια τεράστια φλόγα που τη βλέπουμε ακόμα να λάμπει παρά την απόσταση των 4 αιώνων στο χρόνο. Για να κατανοήσουμε όμως καλύτερα το μέγεθος και την αξία της, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις ιστορικές συντεταγμένες της εποχής εκείνης που έγινε η ναυμαχία. Τον 16ο αιώνα η Οθωμανική Αυτοκρατορία έγινε η ισχυρότερη στρατιωτική δύναμη στη Μεσόγειο. Έφτασε στη μεγαλύτερη ακμή της. Με κέντρο την Κωνσταντινούπολη κατήχε μεγάλο τμήμα της Ευρώπης. Το 1529, ως γνωστόν, οι Τούρκοι έφτασαν μέχρι τη Βιέννη. Σημαντικό τμήμα της Ασίας έφτανε μέχρι τη Βαγδάτη και τον Περσικό κόλπο και είχε υπό τον έλεγχό της τα παράλια της Βορείου Αφρικής μέχρι το Αλγέρι. Με τον πανίσχυρο δε στόλο που διέθετε, ήλεγχε πλήρως την Ανατολική Μεσόγειο και συνεχώς γινόταν όλο και πιο απειλητική για την Κεντρική και τη Δυτική. Ο κίνδυνος λοιπόν για τη Δυτική Ευρώπη από την προσδισμάς επεκτατική πολιτική των Τούρκων ήταν παραπάνω από ορατός στους Δυτικοευρωπαίους. Όλοι φοβούνταν μήπως η ημισέλληνος φυτρώσει στην πόρτα τους και την ένιωθαν σαν μια τεράστια αρπάγη που έσφυγγε θανάσιμα την Ευρώπη. Έβλεπαν τα δυο άκρα της μπηγμένα στο σώμα της Ευρώπης. Το ένα ήταν καρφωμένο βαθιά στην Ουγγαρία και το άλλο ακουμπούσε επικίνδυνα με τους κρυπτομουσουλμάνους στην Ισπανία. Από την άλλη μεριά, την εποχή εκείνη η Ευρώπη ήταν κατακερματισμένη, διχασμένη και ανίσχυρη. Σπαρασόταν από θρησκευτικές και πολιτικές διαμάχες. Τα αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα των ηγεμόνων και των κρατών της την έκαναν πιο ευάλωτη. Κάποια δε κράτη, όπως παραδείγματος χάρη η Γαλλία, για εμπορικούς και οικονομικούς λόγους, είχαν υιοθετήσει από καιρό φιλότουρκη πολιτική. Ποιος λοιπόν θα μπορούσε να ανακόψει και να σταματήσει τους Τούρκους, ποιος θα μπορούσε να αντιδράσει επιτυχώς στα σχέδιά τους, ποιος θα σκεφτόταν να τα βάλει με την πανίσχυρη σε στεριά και θάλασσα Οθωμανική Αυτοκρατορία, κανείς θα έλεγε κάποιος. Και όμως, υπήρξε κάποιος. Αυτός ήταν ο δυναμικός Πάπας Ρώμης, Πίος ο Πέμπτος, ο οποίος διέβλεπε τον μεγάλο κίνδυνο για την χριστιανική Ευρώπη. Γι' αυτό και αγωνιζόταν με πάθος να πείσει τους ηγέτες των ευρωπαϊκών κρατών να δημιουργήσουν μια πανευρωπαϊκή σταυροφορία εναντίον των Τούρκων. Μετά από πολλές και πολύχρονες προσπάθειες, κάποιοι άρχισαν να το σκέπτονται. Άλλοι έβλεπαν να θίγονται και τα συμφέροντά τους από την προσδισμάς προέλαση των Τούρκων. Έτσι, μετά την προκλητική εισβολή και κατάληψη της Κύπρου από τους Τούρκους το 1570-1571, οι Βενετοί και οι Ισπανοί δέχονται το κάλεσμα του Πάπα. Δέχονται να συμμετάσχουν στην Σάκρα Λίγκα Αντιτούρκα, ιερά αντιτουρκική συμμαχία, η οποία τελικά υπεγράφει τον Μάιο του 1571. Μαζί με το παπικό κράτος, τους Ισπανούς και τους Βενετούς θέλουν να συμμετάσχουν και κάποια κρατήδια όπως η Μάλτα, η Σαβοία κλπ. Στους όρους της συμμαχίας ήταν να δημιουργηθεί ισχυρός συμμαχικός στόλος, ο οποίος θα μπορούσε να αντιμετωπίσει με επιτυχία τον τουρκικό. Ορίστηκε δε για αρχινάβαρχος του στόλου ο Δον
Χουάν Νταούστρια, αδελφός του βασιλιά της Ισπανίας Φιλίππου του Δευτέρου και νόθος υιός του Καρόλου του Πέμπτου. Σε λίγο καιρό άρχισε να συγκεντρώνεται στη Μεσίνη της Ιταλίας ο στόλος της Συμμαχίας. Ήταν καλοκαίρι του 1571. Αφού έγινε καλή προετοιμασία, ο στόλος ξεκίνησε προς το χώρο της Ελλάδος με σκοπό να συναντήσει τον τουρκικό και να συγκρουστεί μαζί του. Οι πληροφορίες έλεγαν πως ο τουρκικός στόλος μετά την κατάληψη της αμοχώς του και τις επιδρομές του στο Ιόνιο ναυλοχούσε στην Αύπακτο. Γι' αυτό και ο χριστιανικός στόλος κατευθυνόταν προς την Αύπακτο. Όμως και ο τουρκικός στόλος είχε τις πληροφορίες του. Έτσι ετοιμάστηκε για τη μεγάλη σύγκρουση. Βγήκε από τον κόλπο της Ναυπάκτου, πέρασε το ρίο Αντήριο για να ευνηδιάσει τον αντίπαλο. Οι δύο μεγάλοι στόλοι συναντήθηκαν το πρωί της 7ης Οκτωβρίου 1571, λίγα μίλια δυτικά της Ναυπάκτου, για την ακρίβεια στην είσοδο του Πατραϊκού κόλπου και κοντά στα νησιά Εχινάδες. Εκεί επρόκειτο να γίνει η μεγάλη ναυμαχία που πήρε το όνομα της Ναυπάκτου. Εκεί, όχι μακριά από το Άκτιο, όπου κρίθηκε πριν πολλούς αιώνες το μέλλον της Ρώμης, επρόκειτο τώρα να κριθεί το μέλλον της Ευρώπης σε μια γιγαντιαία ναυτική αναμέτρηση. Από το ένα μέρος, ο πανίσχυρος στόλος των Οθωμανών, με 300 περίπου πολεμικά πλοία, που πριν λίγο είχε ολοκληρώσει την κατάκτηση της Κύπρου. Από το άλλο μέρος, ο συμμαχικός ευρωπαϊκός στόλος, ο οποίος αν και υστερούσε σε αριθμό πολεμικών πλοίων και πολεμική εμπειρία των στρατιωτών, είχε τα δικά του πλεονεκτήματα. Βλέποντας και συγκρίνοντας τους δύο ισχυρούς στόλους, κανείς δεν θα μπορούσε να προβλέψει την έκβαση της αναμέτρησης. Η ναυμαχία της Ναυπάκτου που σε λίγο άρχιζε δεν ήταν μια τυχαία πολεμική σύγκρουση. Ήταν όντως μια κορυφαία σκληρή αντιπαράθεση δύο κόσμων και δύο πολιτισμών. Ήταν μια σύγκρουση του ευρωπαϊκού χριστιανικού πολιτισμού και του ασιατικο-αφρικανικού ισλαμικού πολιτισμού. Σε λίγο οι δύο στόλοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με ολοκληρωμένο το σχηματισμό τους. Ο τουρκικός στόλος πήρε το σχήμα ημικυκλίου που θύμιζε την ημισέλινο, προσδοκώντας και ένα πρακτικό αποτέλεσμα. Τα δύο άκρα του να υπερφαλαγγίσουν τον εχθρό και να τον χτυπήσουν από τα πλάγια. Ο χριστιανικός παρετάχθη χωρισμένο σε τρία τμήματα. Το κέντρο, τη δεξιά και την αριστερά πτέρυγα. Μπροστά δε από την παράδεξη τοποθετήθηκαν οι έξι μεγάλες γαλεάσες, πλοία που έμοιαζαν με πλωτά φρούρια. Έφτασε σχεδόν η στιγμή για την ιστορική αναμέτρηση των δύο κόσμων. Έφτασε η ώρα για να κριθεί το μέλλον της Ευρώπης. Ο Δον Χουάν, κρατώντας στο χέρι ένα σταυρό, περνά από όλα τα πλοία της χριστιανικής παρατάξεως και εμψυχώνει τα πληρώματα. Όταν επιστρέφει στη βασιλική ναυαρχίδα, υψώνει στο κατάρτι τη σημαία της Ιεράς Συμμαχίας. Αυτή εικόνιζε τον εσταυρωμένο Χριστό ανάμεσα στους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο. Αμέσως μετά γονάτισε και προσευχήθηκε όπως μας διηγούνται οι ιστορικοί της ναυμαχίας. Το ίδιο έγινε και στα άλλα πλοία και όπως γλαφυρά μας περιγράφει ο Ισπανός συγγραφέας Ροσέλ Καγετάνο, η ώρα ήταν 12. Ο ήλιος έλαμπε καυτερός στη μέση του γαλανού ουρανού. Έπνεε ο άνεμος ευνοϊκός και σ' ολόκληρο τον κόλπο τίποτε δεν ρητίδωνε τη θάλασσα και δεν προμηνούσε τη θύελλα που θα επακολουθούσε. Όσο μακριά και να άφηνες τα μάτια σου να πλανηθούν, δεν διέκρινες τίποτε άλλο από πανιά και καράβια, πληθώρα από σημαίες και λάβαρα σε διάφορα χρώματα και όμορφες αντάβγειες που ξέφευγαν από τα φρεσκοκαθαρισμένα όπλα και τα κράνη, τα σκούδα και τα οικόσημα τα αστραφτερά. Η απόσταση στις δύο αρμάδες ήταν τόση όση διανύει μια μπάλα κανονιού. Οι Τούρκοι κηρύχθηκε ενάντια στη χριστιανική με άγρια κοπηλασία. Από τις γαλέρες τους αντιχούσαν φοβερά ουρλιαχτά. Οι μεγαλειώδεις σύραξεις άρχισαν, όπως παρατηρεί ο ακαδημαϊκός Γεώργιος Αθανασιάδης Νόβας. Οι γαλεάσες, προχωρημένες στο ανάμεσο των στόλων, άνοιξαν σφοδρές ομοβροντίες που έβλαψαν τα τουρκικά πλοία και κλόνισαν την ενότητα της παρατάξεώς τους. Ο Αλής κατόρθωσε να τις προσπεράσει και να βρεθεί αντιμέτωπος με τον Δον Χουάν.
Έτσι, πριν καλά-καλά γενικευθεί η ναυμαχία, ήλθαν αντιμέτωποι οι δύο ναύαρχοι. Γενναίοι, ηρωικοί και τολμηροί και οι δύο, με λεβεντιά και θάρρος, αγωνίζονται στην πρώτη γραμμή. Οι ναυαρχίδες τους κινούνται η μια εναντίον της άλλης γρήγορα, ώστε σε λίγο να γίνει μια σφοδρότατη σύγκρουση. Το ένα πλοίο πέφτει πάνω στο άλλο με μεγάλη δύναμη. Το τουρκικό εμβολίζει το χριστιανικό. Και φτερούγησαν ο ένας ενάντια στον άλλον και με τόση ορμή και μανία συγκρούστηκαν που το έμβολο της βασιλικής του Αλή χώθηκε ως τον τέταρτον μπάγκο της χριστιανικής επειδή είχε και την πλώρη πιο ανυψωμένη. Τρομερό υπήρξε το χτύπημα και για τα δύο σκάφη, μας λέγει ο Ροσέλ Καγετάνο. Ενώ γινόταν μάχη σώμα με σώμα επάνω στα δύο καράβια, ανάμεσα στους γενίτσαρους του Αλή και τους Ισπανούς πολεμιστές του Δον Χουάν, χωρίς να γνωρίζει κανείς ποιος θα επικρατήσει, άρχισε η συμπλοκή και των άλλων γειτονικών προς τις ναυαρχίδες πλοίων. Ήδη όμως είχε αρχίσει και η σύγκρουση της αριστεράς πτέρυγας του χριστιανικού στόλου με τη δεξιά των Τούρκων. Η σύραξη ανάμεσα στους δύο στόλους συνεχίστηκε με σφοδρότητα. Ο αγώνας ήταν δύσκολος και πολλές φορές αμφίροπος σε όλες τις πτέρυγες. Όμως η νίκη δεν επρόκειτο να κριθεί στα άκρα αλλά στο κέντρο, όπου οι δύο γενναίοι ναύαρχοι έδιναν μια ανελαίτη μάχη. Πάνω σε αυτή την τρομερή πάλη, ανάμεσα στον Αλή και τον Δον Χουάν, και ενώ η ναυμαχία συνεχιζόταν χωρίς να υπάρχει ακόμα νικητής, και ενώ στα κατάρτια δίπλα-δίπλα κυμάτιζαν ο Σταυρός και η Μισέλινος, ακούστηκε η κραυγή «Νικήσαμε». Ο Τούρκος ναύαρχος είχε πεθάνει ηρωικά πάνω στη μάχη. Μετά το θάνατο του αρχιναβάρχου του τουρκικού στόλου και την ανάρτηση της χριστιανικής σημαίας στην ναυαρχίδα του, η μάχη είχε σχεδόν κριθεί. Όμως, για πολύ χρόνο ακόμα γίνονταν λυσαλαίες συγκρούσεις. Στην αριστερή πτέρυγα οι χριστιανοί υπερτερούσαν και οριστικά κατάφεραν να επικρατήσουν. Στη δεξιά όμως ο αγώνας συνεχιζόταν. Εκεί έτρεξε με τα πλοία του και ο Μαρκίσιος της Σάντα Κρούζ. Μετά από 5 περίπου ώρες σκληρών μαχών, πλοίου με πλοίο και σώμα με σώμα, η νίκη ήλθε με το μέρος των χριστιανών. Ο τουρκικός στόλος είχε πάθει ολοσχερή καταστροφή. 40 περίπου χιλιάδες οι νεκροί και από τους δύο στόλους. Η θάλασσα βάφτηκε κόκκινη. Χιλιάδες οι τραυματίες και οι εχμάλωτοι. Από τα 300 τουρκικά πλοία περίπου 30 σώθηκαν. Έτσι σε λίγο άρχιζαν οι πανηγυρισμοί των χριστιανών. Και από την επόμενη, όχι μόνο τα Επτάνησα, αλλά ολόκληρη η Ευρώπη συγκλονίστηκε από το ευχάριστο γεγονός. Έγιναν δοξολογίες και γιορτές παντού και για πολλά χρόνια γιορταζόταν πανηγυρικά η μεγάλη νίκη που έσωσε την Ευρώπη από το Ισλάμ. Γιατί στην Αύπακτο όχι μόνο σταμάτησε η επέκταση των Τούρκων προς τη Δύση, αλλά άρχισε και η βαθμιαία αλλά σταθερή κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που αργότερα είχε σαν αποτέλεσμα την απελευθέρωση των ευρωπαϊκών λαών που ζούσαν σκλαβωμένοι στους Τούρκους. Η ποίηση και η τέχνη ανέλαβε με εξαιρετικό τρόπο να αποθανατήσει το θρίαμβο της Ναυπάκτου. Γράφτηκαν χιλιάδες στίχοι και έγιναν πολλά αξιόλογα έργα τέχνης. Σπουδαίοι ζωγράφοι την απεικόνισαν σε θαυμάσια έργα τους που σώζονται έως τις μέρες μας. Ο Τιντορέτο, ο Ελ Γκρέκο, ο Βερονέζη και άλλοι. Αλλά και υπέροχες βυζαντινές εικόνες διαλαλούν το γεγονός. Αξίζει να σημειωθεί ακόμα ότι οι χριστιανοί της Ευρώπης απέδωσαν τη νίκη στον Χριστό, στην Παναγία και στους Αγίους. Αυτό ομολογείται και σε κείμενα ιστορικών και λογοτεχνών, αλλά και φαίνεται μέσα από έργα τέχνης. Αυτό ομολογούν και ελληνικά χρονικά της εποχής. Θα πρέπει τέλος να τονιστεί ότι η νίκη αφιερώθηκε ιδιαίτερα στην Παναγία. Κάποιες εικόνες της δε στην Δύση ονομάστηκαν Μαντών Αντιλέπαντο, Παναγία της Ναυπάκτου. Ήδη όμως θα πρέπει να πούμε η Παναγία ετοιμάτωσε την Ναύπακτο από αιώνες πριν και υπήρχε ναός της, ο Μητροπολιτικός της Πόλεως, σύμφωνα με ιστορικές πληροφορίες. Σώζεται δε μέχρι σήμερα πολύτιμη περγαμηνή στο Παλέρμο της Ιταλίας, έργο του 12ου αιώνος,
με την εικόνα της Παναγίας της Ναυπακτιωτήσης που και τώρα τιμάει ναύπακτος. Στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου κτίζεται και ωραιότατος ναός προς τιμήν της και εορτάζεται πανηγυρικά από τους Ναυπακτίους την πρώτη Κυριακή του Οκτωβρίου κάθε έτος.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

7 Οκτωβρίου 1571. Η ναυμαχία της Ναυπάκτου. Από τη μοναδική πολιτεία, αφιέρωμα εθνικού και ιστορικού προσανατολισμού στο μεγάλο γεγονός της ναυμαχίας της Ναυπάκτου.

Την Κυριακή 7 Οκτωβρίου του 1571 οι δύο στόλοι ήρθαν αντιμέτωποι μεταξύ τους. Μετά από την αμοιβαία αναγνώρισή τους άρχισαν σιγά σιγά να πλησιάζουν ο ένας τον άλλο και να δημιουργούν το σχηματισμό που είχαν ήδη αποφασίσει οι αρχηγοί τους. Ακολούθησαν έντονες προετοιμασίες στα καράβια τόσο των Τούρκων όσο και των Χριστιανών. Για την κατάσταση που επικρατούσε τις στιγμές εκείνες στο χριστιανικό στόλο της Ευρώπης, γράφει τα εξής ο Ροσέλ Καγιετάνο. Ήταν εκπληκτική η ταχύτητα και ο ενθουσιασμός που έδειχναν στη δουλειά τους, άλλοι καθαρίζοντας τον τόπο στα καταστρώματα και άλλοι ετοιμάζοντας τον οπλισμό των καραβιών. Και ενώ οι στρατιώτες ετοίμαζαν τα αρκεβούζια, τα μουσκέτα, τα δόρατα, τις λόγχες, τα πελέκια, τα ρόπαλα και τα σπαθιά, οι πυροβολητές τοποθετούσαν και γέμιζαν τα κανόνια τους. Οι μουσικοί δοκίμαζαν τα όργανά τους, τύμπανα, αυλούς, σάλπιγγες και κλαρίνα. Οι αξιωματικοί έβαζαν τις πανοπλίες τους, οι ιερείς που ακολουθούσαν σαν πνευματικοί συμπαραστάτες, τριγυρνούσαν και προέτρεπαν τους αγωνιστές. Οι κοπηλάτες απασχολημένοι με τις μανούβρες και οι κυβερνήτες, οι τιμονιέριδες πρόσεχαν να προχωρούν οι γαλέρες με τάξη, διατηρώντας τις γραμμές και τις αποστάσεις που έπρεπε. Και ο ουρανός φαίνεται πως από εκείνη και όλα στη στιγμή άρχισε να δείχνεται ευνοϊκός, γιατί σταμάτησε μονομιάς τον κυματισμό και η θάλασσα απόμεινε απόλυτα ήρεμη. Και ο άνεμος που μέχρι τότε στάθηκε για την αρμάδα μας ενάντιος, γύρισε ξαφνικά ενάντια στις πλώρες του εχθρού.

Αυτή την ώρα, και ενώ οι στόλοι πλησιάζουν ο ένας τον άλλο, ο αρχινάβαρχος των χριστιανών, ο Δον Ζουάν Ντε Αούστρια, όπως αναφέρεται, επάνω σε ένα ελαφρό σκάφος, επιβιβασμένος και κρατώντας στα χέρια του τον τίμιο σταυρό του Χριστού, περνά από όλα τα καράβια και εμψυχώνει τα πληρώματα των πλοίων. Σε λίγο οι δύο στόλοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με ολοκληρωμένο τον σχηματισμό τους. Έφτασε σχεδόν η στιγμή για την ιστορική αναμέτρηση των δύο κόσμων. Έφτασε η ώρα για να κριθεί το μέλλον της Ευρώπης. Και όπως γλαφυρά μας περιγράφει ο Ροσέλ Καγετάνο, η ώρα ήταν 12. Ο ήλιος έλαμπε καυτερός στη μέση του γαλανού ουρανού. Έπνεε ο άνεμος ευνοϊκός και σ' ολόκληρο τον κόλπο τίποτε δεν ρητίδωνε τη θάλασσα και δεν προμηνούσε τη θύελα που θα επακολουθούσε. Όσο μακριά και να άφηνες τα μάτια σου να πλανηθούν, δεν διέκρινες τίποτε άλλο από πανιά και καράβια, πληθώρα από σημαίες και λάβαρα σε διάφορα χρώματα και όμορφες αντάβγες που ξέφευγαν από τα φρεσκοκαθαρισμένα όπλα και τα κράνη, τα σκούδα και τα οικόσημα τα αστραφτερά. Η απόσταση στις δύο αρμάδες ήταν τόση όση διανύει μια μπάλα κανονιού. Η τουρκική ρίχτηκε ενάντια στη χριστιανική με άγρια κοπηλασία. Από τις γαλέρες τους αντιχούσαν φοβερά ορλιαχτά, όχι γιατί είχαν πρόθεση να τρομάξουν με αυτόν τον τρόπο τους δικούς μας, που τους παρακολουθούσαν σιωπηλά, αλλά γιατί τέτοια ήταν η συνήθεια, να εκτίθενται με κραυγές και να εκτοξεύουν ύβρις στους αντιπάλους τους. Οι μεγαλειώδεις σύρεξεις άρχισαν, όπως παρατηρεί ο Γιώργος Αθάνας. Οι γαλεάσες, προχωρημένες το ανάμεσο των στόλων, άνοιξαν σφοδρές ομοβροντίες που έβλαψαν τα τουρκικά πλοία και κλώνησαν την ενότητα της παραταξιός τους. Ο Αλής κατόρθωσε να τις προσπεράσει και να βρεθεί αντιμέτωπος με τον Δον Ζουάν. Έτσι, πριν καλά-καλά αρχίσει η ναυμαχία, ήλθαν αντιμέτωποι οι δύο ναύαρχοι. Γενναίοι, ηρωικοί και τολμηροί και οι δύο, με λεβαντιά και θάρρος, αγωνίζονται στην πρώτη γραμμή. Οι ναυαρχίδες τους κινούνται η μια εναντίον της άλλης γρήγορα, ώστε σε λίγο να γίνει μια σφοδρότατη σύγκρουση. Το ένα πλοίο πέφτει πάνω στο άλλο με μεγάλη δύναμη. Το τουρκικό εμβολίζει το χριστιανικό. Και φτερούγησαν ο ένας ενάντια στον άλλον και με τόση ορμή και μανία συγκρούστηκαν που το έμβολο της βασιλικής του Αλή χώθηκε ως τον τέταρτο μπάγκο της χριστιανικής, επειδή είχε και την πλώρη πιο ανυψωμένη. Τρομερό υπήρξε το χτύπημα και για τα δύο σκάφη, αλλά ακόμη πιο φοβερή ήταν η καταστροφή που επέφεραν το πυροβολικό και τα αρκιβούζιά μας στον εχθρό. Με τη δεύτερη κιόλας βολή είχε εξαφανιστεί από την πρίμνη και τη γέφυρα το πλήθος που τη γέμιζε. Αμέσως μετά ανάστατες, κολλημένες μεταξύ τους οι δύο γαλέρες, μέσα στον εκοφαντικό θόρυβο των αρκεβουζίων και των κανονιών, τα χτυπήματα των σπαθιών και των ασπίδων, τα τριξίματα των ξύλων και τις κραυγές των πολεμιστών, φαινόταν σαν να γκρεμιζόταν ο ουρανός. Λες και ο κόσμος είχε φτάσει στην τελευταία του ώρα του αφανισμού. Χόχλαζε η θάλασσα από κάτω τους και τα φουσκωμένα κύματα έσκαζαν στις κοντινές ακτές. Ο ήλιος έσβησε πίσω από το πηχτό καπνό τέτοιες άσβες της πυρκαγιάς. Τα καράβια κομματιάζονταν, τα όπλα θρηματίζονταν. Μοναχά το μίσος ανάμεσα στους ανθρώπους σωζόταν ακέραιο, ξεπερνώντας σε σφοδρότητα ακόμη και τη φύση.

Η ναυμαχία είχε γενικευτεί σε όλα τα μέτωπα. Στο κέντρο αντιμετώπιζε ο Δον Ζουάν τον Τούρκο αρχινάβαρχο. Στο δεξιό και στο αριστερό μέρος πολεμούσαν σκληρά για να αναδειχθούν νικητές τόσο οι χριστιανοί όσο και οι Τούρκοι. Όπως αναφέρεται, τώρα πια ήταν αδύνατο να κρατηθεί και η παραμικρή τάξη. Οι γαλέρες κατηδίωκαν ημέν τις δε. Αυτές που νικούσαν φτερούγιζαν να βοηθήσουν όσες κινδύνευαν. Είχαν ανακατευθεί οι πτέρυγες μέσα στη μάχη, η δεξιά με την αριστερή, τα μπαρμπερίνικα γαλιόνια με τα καράβια από τον Χάντακα και τα ιστιοφόρα της Νεάπολης με τις φούστες της Κωνσταντινούπολης. Κρατούσαν κιόλας οι δικοί μας σταθερά το σημείο που με γενναίο πείσμα διαφέντευαν πριν από λίγο οι εχθροί. Και έβλεπες ήδη μια τουρκική γαλέρα να την υπερασπίζονται οι Ισπανοί και ένα λάβαρο μαλτέζικο να είναι το διακριτικό ενός κορσάρικου. Όμως η ναυμαχία δεν επρόκειτο να κριθεί στα άκρα αλλά στο κέντρο, όπου οι δύο γενναίοι ναύαρχοι έδιναν μια ανελαίτη μάχη. Ο Δον Χουάν δούλευε το σπαθί του αδιαφορώντας για τους κινδύνους, παίζοντας τη ζωή του κάθε στιγμή με την πληθωρική θέρμη της νεανικής του ηλικίας. Ο Αλή σημάδευε το τόξο του και πότε πότε έφτανε και ως το κατάρτι της γαλέρας του, σαν αρχιστράτηγος γενναίος και επιδέξιος. Δύο ώρες είχαν περάσει από όταν άρχισε η τρομακτική εκείνη σύγκρουση ανάμεσα στον Δον Χουάν και τον Τούρκο. Κι ούτε ένα λεπτό ανάπαυσης, ούτε η παραμικρή ελπίδα για θρίαμβο είχε αναφανεί. Τόσοι ήταν νεκροί από τη μια και από την άλλη πλευρά, που οι γαλέρες φαίνονταν σαν να στηρίζονται πάνω σε πτώματα. Πάνω σε αυτή την τρομερή πάλη ανάμεσα στον Αλή και τον Δον Ζουάν, και ενώ η ναυμαχία συνεχιζόταν χωρίς να υπάρχει ακόμη νικητής, και ενώ στα κατάρτια δίπλα-δίπλα κυμάτιζαν ο Σταυρός και η Μισέλινος, ακούστηκε η κραυγή «Νικήσαμε!». Ο Τούρκος ναύαρχος είχε πεθάνει ηρωικά πάνω στη μάχη. Λένε πως κάποιος το έκοψε το κεφάλι και το έδειχνε. Άλλοι πως το κάρφωσαν σε μια λόγχη και το έστησαν ψηλά για να φαίνεται. Κι άλλος πως ο Δον Ζουάν διέταξε να το ρίξουν στη θάλασσα. Μετά το θάνατο του αρχιναβάρχου του τουρκικού στόλου και την ανάρτηση της χριστιανικής σημαίας στην ευαρχίδα του, η μάχη είχε σχεδόν κρυθεί. Όμως, για πολύ χρόνο ακόμη, γίνονταν λυσαλαίες συγκρούσεις. Στην αριστερή πτέρυγα οι χριστιανοί υπερτερούσαν και οριστικά κατάφεραν να επικρατήσουν. Στη δεξιά όμως ο αγώνας συνεχιζόταν. Εκεί έτρεξε με τα πλοία του και ο Μαρκίσιος της Σάντα Κρούζ, καθώς και ο Δον Ζουάν, όπου φαινόταν πως οι Τούρκοι είχαν την υπεροχή. Σε λίγο οι χριστιανοί κυριάρχησαν οριστικά επί των Οθωμανών, εχμαλωτίζοντας πολλούς Τούρκους και καράβια, ενώ πολλά είχαν καεί ή βυθιστεί μαζί με τους σκλάβους κοπηλάτες. Οι φρικοδέστερες κραυγές τρόμου, πόνου, ελέους που αντίχησαν ποτέ στην οικουμένη ακούστηκαν εκεί. Ήταν τα ουρλιαχτά των βογαδόρων, των κοπηλατών που αλυσοδεμένοι στα κάτεργα καίγονταν ζωντανοί σαν λαμπάδες ή καταποντίζονταν μέσα στις γαλέρες, χωρίς να μπορούν να λυθούν από τα δεσμά τους. Σε λίγο η ναυμαχία είχε κρυθεί. Το θέαμα που πρόσφερε η θάλασσα, κατακόκκινη σε έκταση αρκετών μιλίων από το αίμα που χυμαρόδικα είχε τρέξει, και από πάνω σκεπασμένοι όλοι από ανθρώπινα μέλη και φρικτά πτώματα, ρούχα, κομμάτια καραβιών, σανίδες, σκουπιά, άρματα, κατάρτια και ξάρτια, ήταν θλιβερό και οδυνηρό. Η θύελα που μου κρίζοντας τα φούσκωνε και τα μάνιαζε μεγάλωνε τη φρίκη εκείνο το απέσιο πίνακα, και μόνο οι φλόγες από τις τουρκικές γαλέρες που έκριναν άχρηστες οι χριστιανοί και κάηκαν, σκόρπιζαν τις αντάβγιές τους ολόκληρο τον κόλπο και έκαναν κάπως διασκεδαστικό το θέαμα, καθώς φαινόταν σαν γιορταστική φωταγώγηση της νίκης.

0: Μορφές. Πρόσωπα που σημάδεψαν τον εκκλησιαστικό και εθνικό βίο με τα ανεξίτηλα χρώματα του αγώνα, της αγιότητος και της έντονης θρησκευτικής ζωής.
1: Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Εφραίμ Παναούσης.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Η εκπομπή Μορφές είναι και πάλι κοντά σας με τη μυστική ευχή «Ο Θεός να βρίσκει πάντοτε τους τρόπους και τους δρόμους για να αγγίζει την καρδιά μας μέσα από τους Αγίους όλων των καιρών και όλων των εποχών». Στην ραδιοφωνική μας αυτή συνάντηση έχουμε την ευκαιρία να μελετούμε μαζί βίους αλλά και πολιτείες Αγίων ανθρώπων, και η εκπομπή, για να είναι σύμφωνη με τον τίτλο της, «Πρόσωπα που σημάδεψαν τον εκκλησιαστικό και εθνικό βίο με τα ανεξίτηλα χρώματα του αγώνα, της αγιότητος και της έντονης θρησκευτικής ζωής». Θα μιλήσουμε λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, για αυτούς τους πολύφωτους αστέρες, τις μεγάλες μορφές που οφείλουμε να γνωρίζουμε. Εκείνα δηλαδή τα μεγάλα πνευματικά αναστήματα που κόσμησαν το πνευματικό στερέωμα της Εκκλησίας. Χρέος επιτακτικό όλων μας είναι να πλησιάζουμε συνεχώς τους μεγάλους πατέρες και να αντλούμε από τη ζωή και τη διδασκαλία τους μηνύματα για την εποχή μας. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας είναι ακένωτη πηγή διδαγμάτων για κάθε εποχή και βεβαίως για την ταραγμένη εποχή μας. Έχουν πολλά να πούν στο σημερινό άνθρωπο, ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους που συγκλονίζονται από ποικίλες

Προβλήματα. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τους μεγάλους Αγίους της Εκκλησίας μας που συνδύαζαν συχνά σπάνια μόρφωση και θερμό ζήλο, αγωνιστικότητα αλλά και μαρτυρία Χριστού και έγιναν οδηγοί του λαού, πύρινοι κήρυκες, ατρόμητοι πρόμεχοι της πίστεως. Στο ξεκίνημά μας οδηγός ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Σήμερα θα αναζητήσουμε μαζί τις απαρχές της ζωής του. Αυτό που η Εκκλησία ονομάζει βίος και πολιτεία. Τις πληροφορίες για τη ζωή του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου αντλούμε από το βιβλίο του μακαριστού Αρχιμανδρίτου Ιωάννου Αλεξίου «Αστέρες Πολύφωτοι, Μέγας Βασίλειος και Γρηγόριος ο Θεολόγος». Τα ψαλτικά μελωδήματα της σημερινής εκπομπής θα αποδώσει χορός των μοναχών της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας Αγίου Όρους.

Στη Μητρόπολη της Ναζιανζού, ο λαός με συγκρατημένη την αναπνοή παρακολουθεί την ιερή μα και σπάνια σκηνή. Δύο διάκονοι κρατούν και πλησιάζουν την ωραία πύλη που στέκεται ο ασπρομάλης επίσκοπός τους Γρηγόριος, ένα νέο άνδρα. Με τρεμάμενα χέρια, ο Ααρών της Ναζιανζού ευλογεί και εισάγει το σπλάχνο του στα Άγια των Αγίων. Ο αρχιερέας και πατέρας Γρηγόριος επικαλείται τη Θεία Χάρη να προχειρήσει το γιο του Γρηγόριο σε διάκονο, ενώ ο ιερός χώρος δονείται από τη βουή επιβεβαίωση άξιος του ιερού κλήρου και του περιεστώτος λαού. Η μητέρα του Νόνα από τα πρώτα βήματα πότιζε με τα θεία νάματα της πίστεως το γιο τους και τον είχε κάμει τάμα στο Θεό. Και ο πατέρας του, που ο ίδιος δέχτηκε την ομολογία της πίστεως του, τον βάπτισε και τον έχρισε. Ο ίδιος τον εισάγει και τώρα προσφερόμενο στο βωμό της Θείας Χάριτος. Και οι τρεις τους, συντροφευμένοι και από όλο τον πιστό λαό της Ναζιανζού, με δάκρυα ανεκλάλη της χαράς, ευγνωμονούν και δοξάζουν το Θεό. Ιδιαίτερα η μάνα του, καθώς απολαμβάνει τη μεγάλη αυτή στιγμή, τον καρπό των προσευχών της για το γιο, γυρίζει κοντά 40 χρόνια πίσω με το νου της, στα αρχοντικό της Αριανζού. Εδώ δημιούργησαν το σπιτικό τους στις αρχές του 4ου αιώνος οι γονείς του Γρηγορίου, Γρηγόριος και Νόνα. Ο Γρηγόριος καταγόταν από ξακουστή οικογένεια, μα ορθόδοξος δεν ήταν. Ανήκε στην αίρεση των Υψισταρίων, ένα κράμα Ιουδαϊσμού και Εθνισμού. Αντίθετα, οι γονείς της Νόνας φρόντισαν από νωρίς να θρέψουν την κόρη τους με το άφθαρτο μάνα της πίστεως. Πίστη, συνδυασμένη με μόρφωση καλή, ήταν τα στολίδια που της έδωσαν κληρονομιά. Τα πνευματικά αυτά διαμάντια φάνηκαν πιο λαμπερά όταν η Νόνα άνοιξε το σπιτικό της. Η δράση της εδώ μέσα πέρασε στην ιστορία. Ο άνδρας της ήταν ο πρώτος της πόνος. Τι συμφορά ο σύζυγος να ζει στην πλάνη, συλλογιζόταν, και νιώθε την ανάγκη να του δείξει το δρόμο το σωστό. Του μίλαγε συχνά για τα ψεύδη της πίστεώς του, του ξεδίπλωνε την αλήθεια που δίδαξε ο Χριστός. Συγχρόνως χρησιμοποιούσε και το πιο δυνατό όπλο που έχει κάθε χριστιανή γυναίκα, την προσευχή. Κλεινόταν στα διαμερίσματά της ώρες πολλές η Νόνα και προσευχόταν. Ως μη ευωδίας πνευματικής έφταναν οι προσευχές της στο θρόνο της Θείας Χάριτος. Και η απάντηση του ουρανού ήρθε. Ο Γρηγόριος ένιωσε το λάθος του και στα 325 γύρισε στην ορθή πίστη. Βαπτίστηκε και αργότερα κρίθηκε άξιος να ιερωθεί και να γίνει επίσκοπος Ναζιανζού. Ας μην παραξενευθούμε που ένας έγκαμος κληρικός γινόταν τότε επίσκοπος. Τότε ακόμη δεν είχε καθιερωθεί η αγαμία των επισκόπων. 45 χρόνια ο Γρηγόριος έμεινε στη Θεία Σκοπιά, άγρυπνος και αγωνιστής, ποιμένοντας την Εκκλησία, με φλογερή αγάπη στον αρχιπείμενα και τα πρόβατά του. Την ίδια χρονιά που ο Γρηγόριος ασπάστηκε την ορθή πίστη, η Νόνα είχε και μια δεύτερη χαρά. Έσφιξε στην αγκαλιά της το δεύτερο παιδί της. Καρπός θερμής προσευχής ήταν ο πρώτος αυτός γιος που είχε αφιερώσει στον Κύριο. Τον ονόμασαν Γρηγόριο, του πατέρα του το όνομα. Από τα πρώτα χρόνια ο μικρός Γρηγόριος, πρώτα στην Αριανζό και κατόπιν στην Ανζιανζό, ανέπνευσε την ζωογόνο άβρα της ευσεβίας. Η μητέρα του και η μεγάλη του αδελφή η Γοργονία αφοσιώθηκαν στην ανατροφή του. Η μάνα δεν λησμονούσε ούτε στιγμή τις προσευχές και τους πόθους της να τον δει αφιερωμένο στην υπηρεσία του Θεού. Αγρυπνούσε πάνω στην παιδική του ψυχή. Ήταν εκείνη που του ενέπνευσε τα μεγάλα ιδανικά. Του στάλαξε στην απαλή του καρδιά το μύρο της αρετής και του άναψε τη φλόγα της αγάπης του Χριστού.
Έφηβος ακόμη ο Γρηγόριος, οδηγήθηκε κάποια μέρα από τη μητέρα του στο προσευχητάριό της. Επίσημη στιγμή για το νέο. Η στοργική μάνα, βαθιά συγκινημένη και ενώ δάκρυα κυλούσαν αργά στο πρόσωπό της, μίλησε πρώτη. Του είπε πως τον είχε δοσμένο στο Θεό προτού γεννηθεί, όπως η Σάρα έκανε για τον Ισαάκ, και συνέχισε. «Γνωρίζεις, παιδί μου, πολύ καλά την αγάπη και τη στοργή, το ενδιαφέρον και τη φροντίδα που δείχνω για να μορφωθείς χριστιανικά. Ένας είναι ο πόθος μου, να σε δω πιστό υπηρέτη του Κυρίου. Δώσ' μου την ιερή αυτή στιγμή υπόσχεση ότι θα σεβαστείς την επιθυμία μου και θα ακολουθήσεις αυτό το δρόμο». Έγινε βαθιά σιωπή που την έκοβαν αναφιλητά. Η μάνα έκλαιγε από συγκίνηση. Δάκρυα βλακώνουν και το εφηβικό πρόσωπο του Γρηγορίου. Νιώθει πως ήρθε η μεγάλη στιγμή της ζωής του. Μια στιγμή που έρχεται στη ζωή πολλών νέων. Η ώρα των αποφάσεων. Η ώρα που η καρδιά πρέπει να πει το μεγάλο ηρωικό λόγο στο Θεό και τους ανθρώπους. Να αποφασίσει με το ναι να ακολουθήσει το δύσκολο μονοπάτι της αρετής. Να βαδίσει την ανηφοριά της θυσίας στα χρόνια της νιώτης, στα όρημα χρόνια, ως την ώρα που λευκό το κεφάλι θα γύρει για τον αιώνιο ύπνο. Ίσως όλα τούτα να πέρασαν από το νου του και για μια στιγμή να πάλεψαν μέσα του οι λογισμοί. Μα η πάλη δεν βάσταξε πολύ. Γρήγορα σηκώθηκε όρθιος, σκούπισε τα δάκρυά του και έδωσε θερμή υπόσχεση στη μητέρα του. «Σου υπόσχομαι, μητέρα, θα υπηρετήσω σαν πιστός δούλος τον Κύριό μας».

Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθείτε την εκπομπή «Μορφές». Πρόσωπα που σημάδεψαν τον εκκλησιαστικό και εθνικό βίο με τα ανεξίτηλα χρώματα του αγώνα, της αγιότητος και της έντονης θρησκευτικής ζωής. Σήμερα η αναφορά μας στη ζωή του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Ηρωικό πραγματικά παιδί. Αυτή η γενναία απόφαση θα σου στοιχήσει πολύ πόνο. Με δάκρυα θα ποτίσεις αυτή σου την απόφαση. Ωστόσο μέσα από αγώνες σκληρούς θα σε βγάλει στη χώρα του θριάμβου. Η Εκκλησία θα σε τιμήσει για πάντα που πήρες αυτή την πορεία. Στο άνθος της νιώτης του ο Γρηγόριος πορεύεται τη ζωή που υποσχέθηκε στο Θεό. Ο δρόμος της είναι υπέροχος, αλλά και γεμάτος αγκάθια. Τα αγκάθια του περιβάλλοντος κεντούν την ψυχή του. Η πλάνη της ειδωλολατρίας και οι σιρήνες της ελεύθερης ζωής τον κυκλώνουν, ζητώντας να τον ξεστρατήσουν στα σκοτεινά μονοπάτια. Είναι φωνές δυνατές οι φωνές του κακού, μα την ψυχή του έχει γοητεύσει μια άλλη φωνή, η φωνή του Θεού. Στο εσωτερικό του κυριαρχεί η Αγία Απόφαση να πορευτεί σταθερά τη ζωή της πίστεως και της αμόλυντης αγνότητος. «Είδε», μας έλεγε, σε ένα όραμα δύο παρθένες ουρανίου κάλους που του είπαν, «Είμαστε η αγνότητα και η εγκράτεια και ήρθαμε από τον Παράδεισο να ζητήσουμε να μας δώσεις την καρδιά σου». Συνεπαρμένος απόμεινε από το όραμα ο νέος. Τονώθηκε, ενισχύθηκε. Συνέχισε τη δύσκολη πορεία του με μεγαλύτερη θέληση και δύναμη. Κράτησε μακριά την καρδιά του από κάθε μολυσμό σαρκός και πνεύματος. Η φράση που έγραψε για το φίλο του Βασίλειο, πως ήταν ιερέας πριν από την ιεροσύνη, τέριαζε και για αυτόν. Αγνός προχωρούσε, γιατί ήταν προορισμένος για το βίο τον άμωμο και υψηπετή που σε λίγο καιρό θα πραγματώσει. Ήταν καλεσμένος να υπηρετήσει στο θυσιαστήριο του Θεού. Ένιωθε το βάρος μιας τέτοιας κλίσεως και αγωνιζόταν εναντίον του κακού που τον έζωνε. Μαζί με τη χριστιανική του αγωγή που του χαρίζει το σπίτι του πλούσια, του παρέχει και τη μόρφωση. Στο θείο του Αμφιλόχιο, δάσκαλο των ελληνικών και της ρητορικής, θα μάθει τα πρώτα γράμματα. Όταν πια μπορεί να διαβάσει καλά, δέχεται από τη μητέρα του ένα δώρο πολύτιμο, την Αγία Γραφή, που θα την έχει σύντροφο αχώριστο ως τα χρόνια τα στερνά του. Φύση βαθιά ο Γρηγόριος, εσωτερική, στοχαστική, δείχνει από τον πρώτο καιρό έφεση για σπουδή. Η μελέτη δεν είναι γι' αυτόν αγκαρία. Είναι φλόγα δυνατή, που όλο θέλει να προχωρεί και να κυριεύει και νέα εδάφη γνώσεων. Όσα κι αν μάθει, δεν αρκούνε. Αναζητά νέους ορίζοντες στη θεολογία, τη φιλοσοφία, την ποίηση. Αυτή η έφεση του δίνει φτερά να συνεχίσει και σε άλλες πόλεις τις σπουδές του. Πάει στην Κεσάρια της Καπαδοκίας, όπου μορφώνεται στα λαμπρά εκπαιδευτήρια, έχοντας συμμαθητή το Μέγα Βασίλειο, με τον οποίο συνδέεται με στενή αδελφική φιλία. Αργότερα τον βρίσκουμε στην Κεσάρια της Παλαιστίνης. Σπουδάζει στην περίφημη θεολογική της σχολή και παρακολουθεί τα ανώτερα μαθήματα ρητορικής που έδινε ο Θεσπέσιος, ενώ ταυτόχρονα μελετά φιλοσοφία και ποίηση. Μετά από δύο χρόνια σπουδή στην Παλαιστίνη, πηγαίνει στην Αλεξάνδρεια, άλλη φωτεινή εστία παιδείας και σοφίας. Εκεί συστηματοποιεί τις γνώσεις του, χωρίς όμως και να κλείσει τον κύκλο των σπουδών του. Μένει ακόμη μια ακρόπολη μαθήσεως, Εκκλινέ Αθήνε.

Για να έρθει ο Άγιος Γρηγόριος στην Αθήνα, πλέει από την Αλεξάνδρεια, όπως ο ίδιος διηγείται αργότερα, με ένα εμπορικό καράβι. Στην αρχή έχουν καλό ταξίδι, αλλά δεν αρχεί να αγριέψει η Μεσόγειος. Σηκώνει άγρια κύματα που ανελαίητα μαστιγώνουν το καράβι. Μαζεύουν τα πανιά, ρίχνουν το φορτίο στη θάλασσα, μα και πάλι τα πράγματα είναι επικίνδυνα. Ας θυμηθούμε πως τότε ο Γρηγόριος ήταν ακόμη αβάπτιστος. Τα χρόνια εκείνα πολλοί έμεναν καιρό αβάπτιστοι από σεβασμό στο μεγάλο αυτό μυστήριο. Μέχρι τα γυρατιά του ο Άγιος Γρηγόριος θυμόταν το φοβερό εκείνο κίνδυνο για τον οποίο κάνει λόγο στον επιτάφιο του πατέρα του. «Για όλους ήταν φοβερός ο θάνατος που μας απειλούσε», έγραφε. «Αλλά για μένα ήταν φοβερότερος, γιατί κινδύνευα να χάσω και την ψυχή μου. Κινδύνευα αβάπτιστος και άθλιος να φύγω από τον κόσμο αυτό, ποθώντας το πνευματικό νερό στα φωνικά νερά». Ο Θεός άκουσε την προσευχή τους και τους έσωσε. Σε λίγο τα γαλανά νερά του Σαρωνικού δέχτηκαν το αλεξανδρινό πλεούμενο και η Αθήνα καλωσόρισε τον νεοφερμένο σπουδαστή. Με συγκίνηση ο Γρηγόριος περπάτησε στους δρόμους της Αθήνας, ατένισε τον Ιερό Βράχο, αναπόλυσε στην Πνίκα τον Απόστολο Παύλο. Στην Αθήνα ήρθε να σπουδάσει και ο Βασίλειος σε λίγο. Εδώ οι δύο νέοι συνδέθηκαν πολύ. Ένιωσαν πως ήταν δίδυμες οι ψυχές τους και αγωνίστηκαν πιασμένοι χέρι-χέρι στον δυσκολοπερπάτητο δρόμο της αρετής και της γνώσεως. Η μόρφωση που απέκτησε ο Γρηγόριος στην Αθήνα ήταν πλατιά. Η ελληνική γλώσσα, η φιλολογία και η φιλοσοφία έγιναν κτήμα του. Αργότερα τις χρησιμοποίησε τόσο γόνιμα στον πνευματικό του αγώνα, όπως φαίνεται στα συγγράμματά του και τους λόγους του. Αλλά και της θείας παιδείας έγινε πλουσιότατος κάτοχος. Οι θείες γραφές και κάθε άλλη θεολογική συγγραφή έγιναν οι αχώριστοι σύντροφοί του. Με τη μελέτη έγινε ερμηνευτής και δογματικός εξαίρετος.

Τόση ήταν η επίδοση που σημείωσε στην Αθήνα ο Γρηγόριος, που οι καθηγητές του ήθελαν να τον κρατήσουν για πάντα κοντά τους. Αλλά ο ίδιος δεν ήθελε. Επιχείρησε μάλιστα να φύγει μαζί με το βασίλειο. Το νέο ξεσήκωσε μαθητές και καθηγητές. Οι πρώτοι τον πρόφτασαν στο λιμάνι του Πειραιά και τον έφεραν πίσω στην Αθήνα, όπου του προσφέρθηκε καθηγητική έδρα. Ο συναγερμός αυτός μας μιλά εύγλωτα για την επίδραση που είχε στο περιβάλλον του ο Γρηγόριος. Είναι αξιοθαύμαστο ότι όχι μόνο δεν παρασύρθηκε από το κύμα του κακού, μα και πέτυχε να ελκύσει τόση εκτίμηση και τόσο σεβασμό από καθηγητές και μαθητές. Τόση ήταν η ακτινοβολία του. Στην Αθήνα του 4ου αιώνα, ο λόγος του Κυρίου «Ημίσεστε το φως του κόσμου» εφαρμόστηκε από το Γρηγόριο, που ήταν φως μες στα μύρια πνευματικά και ψεύτικα φώτα της ειδωλολατρίας. Έτσι έμεινε ο Γρηγόριος. Έφυγε όμως ο Βασίλειος. Σε θρηνητικό τόνο μας δίνει τον πόνο του αποχωρισμού του από τον αχώριστο φίλο του. Τότε έγινε, γράφει, κάτι που εθεωρεί το απίστευτο προτού γίνει. Όπως κόβεται ένα σώμα σε δυο μέρη και νεκρώνονται και τα δυο, ή όπως χωρίζονται δυο μοσχάρια συντροφευμένα και αχώριστα και κλαίνε θλιβερά και δεν μπορούν να υποφέρουν την αποξένωση, το ίδιο συνέβη και σε μας. Ένα χρόνο έμεινε στην Αθήνα μετά την αναχώρηση του βασιλείου. Το χρόνο αυτό δίδαξε ρητορική στις σχολές της Αθήνας. Γλυκής, μεταδοτικός, παρουσιάστηκε σε όλους. Βαθύς και φλογερός, φανερώθηκε από τα πρώτα του καθηγητικά βήματα. Λαμπρό στάδιο ξανοιγόταν μπροστά του. Μα δεν το συνέχισε για πολύ. Πάνω στο χρόνο έφυγε. Και αφού πέρασε από την Κωνσταντινούπολη, που ήταν ο αδελφός του Κεσάριος, εξασκώντας το επάγγελμα του γιατρού, επέστρεψε στην Ανζιανζό μαζί του έπειτα από 10 χρόνια. Στην ακμή της Νιώτης, με γεμάτες τις φαρέτρες του γνώσης και θωρακισμένο με αγιασμό, τον βλέπουμε να σκύβει και να φυλά το χέρι του σεβάσμιου πατέρα του και της καλής του μητέρας. Και αυτοί που με πόθο τον περίμεναν, του δίνουν τον ασπασμό της αγάπης. Χάρηκαν οι γέροντες γονείς του σαν τον ξαναείδαν. Αγαλίασε περισσότερο η ψυχή τους όταν ο ίδιος ο πατέρας του τον βάφτισε. Τη στιγμή που τον έχρισε με το Άγιο Μύρο, ένιωσε ανίποτα αισθήματα πνευματικής ευφροσύνης. Μα η χαρά του σκοτίνιασε, σαν τους είπε πως δεν θα μείνει για πολύ κοντά τους. Πως είχε αποφασίσει με το φίλο του το Βασίλειο να πάνε σε κάποιο ερημητήριο του Πόντου. Λυπήθηκαν και του ζήτησαν να μείνει κοντά τους. Στις αρχές επέμενε να φύγει. Επέμεναν και αυτοί και τον παρακαλούσαν να μην τους αφήσει μόνους. Έπεσε για λίγο σε περισυλλογή. Ταλαντεύτηκε ανάμεσα στο θόρυβο του κόσμου και την ησυχία της ερήμου. Από φυσικού του αγαπούσε τη μόνωση και τη θεία θεωρία. Δεν ήθελε όμως να δυσαρεστήσει και τους γονείς που τόσον καιρό αποζητούσαν να ξαναγυρίσει κοντά τους. Η στοργή που πρέπει σε κάθε νεανική ψυχή να καίει τον έκανε, όπως αργότερα θα κάνει και το Χρυσόστομο, να υποχωρήσει. Να θυσιάσει όχι για πάντα, αλλά για ένα διάστημα την ατομική του προτίμηση για να παρασταθεί στους γέροντες γονείς του. Με πόνο αποχαιρετά το βασίλειο που αποσύρεται στο ερημητήριό του και κλείνοντας τον ίδιο πόθο μέσα του ο ίδιος μένει τώρα μέσα στην τύρβη της πόλεως.

Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθείτε την εκπομπή «Μορφές» με αναφορά στον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο. Στα χρόνια που ξεκίνησε τη μαθησιακή του γνώση και στην πανεπιστημιακή του ζωή στο χώρο της Αθήνας. Θα τον δούμε αργότερα μέσα στο σπίτι το πατρικό του, όπου θα συγκατατεθεί στην παράκληση των γονιών του να μην αποσυρθεί σε ερημικό χώρο, αλλά να μείνει κοντά τους σαν μικρή παρηγορία. Ο Άγιος Γρηγόριος θα ενδώσει εντός εισαγωγικών σε αυτή τη μικρή παράκληση των γονιών του, όχι για πάντα, αλλά για κάποιο χρονικό διάστημα. Εδώ γίνεται συνεργός πολύτιμος του πατέρα του στα διάφορα έργα της επισκοπής του. Αναλαμβάνει τη χριστιανική αγωγή των νέων, οργανώνει συναντήσεις παιδιών, δημιουργεί συντροφιές για εφήβους, όπου με ενθουσιασμό και φλόγα τους μιλά για την αλήθεια. Επισκέπτεται συχνά φτωχογειτονιές. Σκύβει στο προσκεφάλι του αρρώστου. Φροντίζει για τους εγκαταλελειμμένους. Παρόλες όμως τις ασχολίες του στην Επισκοπή, δεν έσβηνε ούτε στιγμή μέσα στην καρδιά του ο πόθος της ερημικής ζωής. Φούντωνε μάλιστα από τα γράμματα που έπαιρνε από το βασίλειο. Στις γραμμές τους φύσαγε η άβρα της ερήμου. Θόπευαν την ψυχή του οι πνευματικές απολαύσεις που του διηγόταν ο φίλος του. Η φλόγα μέσα του άναψε πιο ισχυρή. Υπερίσχυσε. Δεν κρατήθηκε άλλο. Ετοίμασε ένα φτωχό δέμα και ξεκίνησε για τον Πόντο. Εδώ, σε ένα ήσυχο ερημητήριο, συνάντησε το φίλο του. Μαζί θα περάσουν 4 αλυσμόνητα χρόνια. Ζωή εισάγγελη. Λεπτομέρειες της ζωής εκείνης αναφέρει ο ίδιος σε μια κατοπινή του επιστολή. Περνούσαν τις ημέρες τους οι δυο μακάριοι και οι σάδελφοι με ψαλμωδίες και αγρυπνίες και προσευχές τόσο κατανυκτικές ώστε ένιωθαν ότι ξέφευγαν από τον επίγειο κόσμο και ανυψώνονταν προς το Θεό. Η άσκηση τους έκανε σχεδόν ασώματους. Αμυλά τους ήταν ποιος να προχωρεί περισσότερο στην αρετή. Εντρίφημά τους είχαν την Αγία Γραφή. Αλλά και τα χειρονακτικά έργα δεν τα παρέλειπαν για να ασκούν το σώμα και να εξασφαλίζουν την καθημερινή τους τροφή. Έκοβαν ξύλα. Λατομούσαν πέτρες. Καλλιεργούσαν τη γη. Αλήθεια, όλα αυτά μας κινούν σε θαυμασμό. Σε θαυμασμό για τούτα τα πλουσιόπεδα που σκύβαλα θεωρώντας τα επίγεια ζούσαν τέτοια ζωή στην έρημο. Πίστευαν βαθιά πως η μόνωση αυτή που χαρίζει περισυλλογή και πνευματική ανάταση μπορεί να διδάξει και να μορφώσει ψυχικά τον άνθρωπο πολύ περισσότερο από 1000 σοφά βιβλία. Και πολύ σωστά. Η 4χρονη ερημική ζωή στάθηκε αποφασιστικά μεγάλη στην πνευματική εξέλιξη του Γρηγορίου. Οι ώρες της προσευχής και της περισυλλογής τον έκαναν να νιώσει το μυστήριο της θεότητος όσο μπορεί ανθρώπινος νους πλατύτερα και βαθύτερα. Στην έρημο καλλιέργησε και τις πολύμορφες πτυχές της αρετής που θα μας παρουσιάσει στα κατοπινά του χρόνια. Αλλά ενώ οι δυο φίλοι ζούσαν στην έρημο του Πόντου, έφτασε μέχρι το ήσυχο ερημητήριό τους η δόνηση ενός σεισμού που τράνταξε στα κέντρα της στην Ορθοδοξία.

ο σεβαστός επίσκοπος Γρηγόριος, ο πατέρας του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, διηγείται με ένα γράμμα του που το προτρέπει να αφήσει την έρημο και να γυρίσει κοντά του. «Σ' έχω ανάγκη», γράφει, «τούτες τις δύσκολες ώρες». Ο Γρηγόριος νιώθει την κατάσταση, πονά, μα είναι αναποφάσιστος. Τόσο τον έχει μαγνητήσει ο θείος έρωτας της ερήμου. Και μόνο όταν ο Βασίλειος θα τον πιέσει, αποχαιρετά την έρημο και γυρίζει στην πατρίδα του το 360 μετά Χριστόν. Οι ώρες και οι μέρες κοντά στον πατέρα κυλούν πάλι όπως και πριν φύγει για την έρημο. Γίνεται και τώρα πολύτιμος συνεργός του. Η έρημος έχει ανάψει μέσα του τη Θεία Φωτιά που τη δίδει στις ψυχές όσων τον πλησιάζουν. Συγχρόνως, το μήνυμα της αγάπης το κάνει πράξη και έργο. Καθημερινό του μέλημα έχει να δείχνει στοργή σ' όσους έχουν ανάγκη στοργής. Να δίνει βοήθεια σ' όσους χρειάζονται συμπαράσταση. Η δράση του, μα περισσότερο η προσωπικότητά του, ελκύει όλον την προσοχή. Είναι ο όριμος πνευματικά, ο πραγματικά μορφωμένος. Μοιάζει με τον αθλητή που έχει ολοκληρώσει κάθε προπόνηση και τώρα με την αθλητική του στολή έτοιμος περιμένει το σήμα εκκινήσεως για το μεγάλο αγώνισμα. Και το σήμα δίνεται για τον Γρηγόριο όταν πατέρας και λαός του ζητούν να γίνει κληρικός. Η ιεροσύνη είναι το μεγάλο πνευματικό σκάμα στο οποίο τώρα καλείται ο Γρηγόριος. Ακούει την πρόσκληση και πέφτει σε συλλογή. Δηλιάζει και θέλει πάλι να φύγει στην έρημο. Η άρνησή του είναι φανέρωμα του ειλικρινά ταπεινού. Η Αγία Τράπεζα είναι θρόνος Θεού, βωμός πυρακτωμένος. Αισθάνεται βαρύτατο το υπούργημα του ιερέα. Νιώθει τις ευθύνες που αναλαμβάνει σαν κληρικός και ζητά να φύγει. Μα δεν τον αφήνουν. Τον κρατούν κοντά τους και τον πιέζουν να δεχτεί. Ο πατέρας με δάκρυα τον παρακαλεί. Ο λαός με θερμά λόγια του ζητά να γίνει πνευματικός οδηγός του. Σκύβει ταπεινά το κεφάλι στην κλίση του Θεού. Χειροτονείται σε ηλικία 36 χρονών διάκονος και πρεσβύτερος. Στις χειροτονίες του Γρηγορίου οι στιγμές είναι μοναδικές. Δεν είναι μόνο η συρροή, η βαθιά συγκίνηση και ο μεγάλος ενθουσιασμός του λαού για το νέο του ιερέα και ποιμένα. Εδώ έχουμε και κάτι που σπάνια απαντάμε στην ιστορία. Ο πατέρας τελεί τα φοβερά μυστήρια στο Άγιο Θυσιαστήριο και τα παραδίδει στο γιο του. Ο πατέρας Γρηγόριος προσεύχεται η τελετουργική χάρη να προχειρήσει το γιο Γρηγόριο σε διάκονο και ύστερα πρεσβύτερο. Τα πατρικά χείλη ψελίζουν τις ευχές ενώ τρεμάμενα τα χέρια ακουμπάνε στο κεφάλι του γιου. Ο γονιός ρωτά το λαό αν είναι άξιος ο γιος του και παίρνει μεριόστομη απάντηση ότι άξιος είναι του Γρηγορίου ο Γρηγόριος. Υπέροχη σκηνή που φανερώνει το μεγαλείο της οικογενείας στους πρώτους χριστιανικούς αιώνες. Πατέρας, μάνα και γιος συνεργάστηκαν επί τόσα χρόνια τόσο θαυμαστά για αυτή την ώρα και τη χαίρονται τώρα με δάκρυα γαλιάσεως. Η βαθιά συγκίνηση του Γρηγορίου για το βάρος που επομίζεται με τη χειροτονία τον κάνει αμέσως μετά την προαγωγή του σε ιερέα να φύγει πάλι στην έρημο. Η καρδιά αποζητά τόνωση, ενίσχυση. Έβαλε το χέρι του στο αλέτρι και ατενίζοντας το δρόμο ανηφορικό και δύσβατο ρίχνεται με ιερό φόβο αλλά και μεγαλύτερη τώρα λαχτάρα στον αγώνα. Αρχίζει πάλι από τον εαυτό του πρώτα. Παρακαλεί το Θεό, «Κύριε, το δούλο σου που τον αξίωσε στο θυσιαστήριό σου να μπει, ευλόγησέ τον, ενίσχυσέ τον, δυνάμωσέ τον». Προσεύχεται και μελετά,
διαβάζει και ξαναδιαβάζει τις υπέροχες επιστολές του Αποστόλου Παύλου στον Τιμόθεο και τον Τίτο, από όπου συλλέγει φλογερά συνθήματα για τη ζωή και το μελλοντικό του έργο. Περισυλλέγεται, εμβαθύνει στο μυστήριο της ιεροσύνης. Ζει την ουράνια ζωή που τόσο οικία του είχε γίνει και χιλιοπόθητη θα του είναι σε όλη του τη ζωή.

Αγαπητοί ακροατές, κάπου εδώ όμως ο ραδιοφωνικός χρόνος της εκπομπής μας τελείωσε. Η σημερινή μας αναφορά ήταν αφιερωμένη στον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο. Αναφερθήκαμε στα πρώτα χρόνια της νεανικής του ηλικίας, στην πανεπιστημιακή μόρφωση που πήρε στο χώρο των Αθηνών, την επιστροφή του στο σπίτι, στο πατρικό του σπίτι, την αναχώρησή του για την έρημο και φτάσαμε στο σημείο της χειροτονίας του σε διάκονο και πρεσβύτερο. Στην επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση θα μιλήσουμε για τη ζωή του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου στα Άγια των Αγίων, μέσα δηλαδή στο Υπούργημα της Ιεροσύνης, αλλά και θα αναφερθούμε στους πρώτους θεολογικούς του αγώνες που πραγματικά έδωσε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος εναντίον των αιρέσεων και υπέρ της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Σήμερα διαβάσαμε από το βιβλίο του μακαριστού Αρχιμανδρίτου Ιωάννου Αλεξίου «Αστέρες Πολύφωτοι, Μέγας Βασίλειος, Γρηγόριος ο Θεολόγος». Τα ψαλτικά μελωδήματα της σημερινής εκπομπής απέδωσε ο χορός των μοναχών της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, Αγίου Όρους. Τελειώνοντας, να ευχηθούμε ο Θεός δια πρεσβειών του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου να ευλογεί και να αγιάζει όλους μας. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

0: μορφές. Πρόσωπα που σημάδεψαν τον εκκλησιαστικό και εθνικό βίο με τα ανεξίτηλα χρώματα του αγώνα, της αγιότητος και της έντονης θρησκευτικής ζωής.
1: Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Εφραίμ Παναούσης.

0: μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα ακούσουμε την ομιλία του πατρός Μάρκελου Καμπάνη με θέμα «Ο Σταυρός του Κυρίου μας Ιησού και η προσευχή του Χριστιανού». Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια των εκδηλώσεων Δημήτρια 2026 στο Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, Δήμου Αγίου Δημητρίου.

Σας έχει δοθεί ήδη στα χέρια σας ένα φυλάδιο. Είναι το σχεδιάγραμμα της απόψινής μας ομιλίας. Θα κάνουμε την ανάλυσή μας. Η επιγραφή του θέματός μας έχει σχέση με το Σταυρό και την προσευχή. Η προσευχή, επειδή είναι μία κίνηση του ανθρώπου προς το Θεό και για το συνάνθρωπο, είναι μια σταυροειδής κατάσταση. Δηλαδή, το σώμα του ανθρώπου έρχεται σε μία κατάσταση που ενώνεται με το Χριστό στους ουρανούς και με το συνάνθρωπο. Οπότε μιλάμε πάντοτε για μια σταυροειδή κίνηση. Από την άλλη, είναι σταυρός το να προσεύχεσαι. Δεν είναι μια εύκολη κατάσταση, ίσως για λίγο καιρό, για λίγο ενθουσιασμό, για πολλή θλίψη ή και για πολλή χαρά. Ο νους του ανθρώπου δίνεται στο Χριστό, αλλά μετά υπάρχουν οι υφέσεις, εκεί που λέμε πως κάνει κοιλιά η σχέση με τον Κύριο, όπως κάνει κοιλιά και η σχέση με τον συνάνθρωπο. Βλέπετε ότι μέσα στα ζευγάρια, ανάμεσα στα αδέλφια, ανάμεσα σε φίλους, ανάμεσα σε συγγενείς, δεν είναι πάντοτε οι σχέσεις όμορφες. Είναι και τεταμένες, είναι και χαλαρές και αδιάφορες και ξανά πάλι από την αρχή. Δεν μπορούμε να έχουμε μία κατάσταση συνεχόμενη ανωδική, όπως είναι η πτήση του αεροπλάνου ας πούμε, αλλά έχουμε πολλές μεταπτώσεις και πτώσεις. Και αυτή είναι η ανθρώπινη ψυχή. Να μην ανησυχείτε γι' αυτό. Επειδή ο άνθρωπος είναι πλασμένος από γη και ουρανό, αυτές οι μεταπτώσεις και τα κενά θα υπάρχουν, γιατί είναι η γη έτσι που τραβάει κάτω και ο ουρανός που τραβάει απάνω και εμείς στη μέση και κλειδονιζόμαστε, ταρακουνιόμαστε κλπ. Το θέμα λοιπόν απόψε του Σταυρού και της προσευχής νομίζω ότι είναι πολύ κατανοητό και θα το δείτε μετά όπως αναλύουμε το κείμενο αυτό. Το κείμενό μας απόψε είναι από τον Άγιο Θεοφάνη τον Έγκλειστο, αυτόν τον μεγάλο ιεράρχη που 28 χρόνια έμεινε έγκλειστος και παραδόθηκε στην προσευχή, στη λατρεία του Χριστού μέσα στη μόνωσή του, αλλά και στο συνάνθρωπο, με το να γράφει επιστολές. Δεν είχε διαζώσεις άμεση επικοινωνία με κάποιον που ήθελε να τον πλησιάσει και να τον ρωτήσει και να εξομολογηθεί κλπ, αλλά του γράφανε, του τα πήγαιναν στην πόρτα του και αυτός απαντούσε. Και ή εστάλλοντο με ταχυδρομείο ή ερχόντουσαν οι ίδιοι άνθρωποι να τα παραλάβουν έξω από την πόρτα του χωρίς να τον δουν ποτέ. Είναι ένα ακραίο είδος άσκησης αυτό που υπάρχει μέσα στους πατέρες μας και στις μητέρες και της ερήμου και των μονών και των γελιών και των σκήτεων και των ακραίων καταστάσεων όπως είναι η στήλη ή τα δέντρα. Ο μοναχισμός έχει πολλούς χώρους. Κατά τη φράση του Κυρίου, «Εν τη οικία του πατρός μου μονέ πολλέ εσύ». Στο σπίτι του πατέρα μου βρίσκονται πολλές μονές. Δηλαδή υπάρχουν πολλοί τρόποι, όπως είναι και η Βασιλεία του Θεού. Είναι πολλά τα επίπεδα που οι άνθρωποι μπαίνουν σε αυτή τη διάσταση και συμμετέχουν στο φως του Χριστού μας. Δεν είναι μόνο μία πλευρά, ανάλογα καθένας
με την αντοχή του, πόσο μπορεί να αντέξει το φως του Χριστού. Έχουμε λοιπόν πολλά επίπεδα και στην αποκεί ζωή, στην αποκεί διάσταση και κατάσταση του ανθρώπου. Να αρχίσουμε με το κείμενο, για να συνειδητοποιήσουμε έτσι πιο καλά το τι σημαίνει προσευχή και σταυρός. Στους αγιασμένους ναούς ευαρεστείται ο πολυέλεος Θεός να κατοικεί εκεί όπου οι πιστοί επικαλούνται τη χάρη Του. Γι' αυτό οι ναοί ονομάζονται θεία σκηνώματα, τόποι μιας ιδιαίτερης παρουσίας του Θεού μεταξύ των ανθρώπων. Ελθέ και σκήνωσον εν εμήν. Έτσι, είμαστε μία σκηνή, μία τέντα, όπως στα κάμπινγκ ας πούμε. Μπαίνουμε μέσα στην τέντα αυτή, στη σκηνή αυτή και μιλάμε στον Χριστό και λέμε ελθέ και σκήνωσον εν εμήν. Στο πρόσωπο μάλλον του Παρακλήτου, του Αγίου Πνεύματος. Το ελθέ και σκήνωσον εν εμήν είναι αυτό. Βλέπετε, πάει ο νους στην κατασκήνωση ας πούμε. Όπως το λέμε στη Δημοτική, στη Νέα Ελληνική. Γράφει ο Παύλος στη Β' προς Κορινθίους επιστολή. Ενικήσω εν αυτής και εμπεριπατήσω. Θα κατοικήσω σε αυτούς και θα περπατήσω. Και έσω με αυτόν ο Θεός και θα είμαι για αυτούς Θεός και αυτοί έσονται μη λαός. Θα είναι για μένα ο λαός μου. Ανάμεσα λοιπόν στις σκηνές και μέσα στις σκηνές ο Θεός περπατάει και κατοικεί μαζί μας. Γιατί εμείς του λέμε έλα μέσα, έλα μέσα στη σκηνή μας. Και λέγεται αυτό γιατί τότε δεν υπήρχαν σπίτια όπως τα λέμε σήμερα. Κυρίως οι άνθρωποι όπως οι Εβραίοι μετακινούνταν. Όπως ξέρετε 40 χρόνια. Και πολλοί ψαλμοί είναι εμπνευσμένοι από τη στάση αυτή των Ισραηλιτών που μετακινούνταν και κάθε μέρα είχαν σκηνές. Αυτό κάνανε και οι μάγοι. 2 χρόνια ήταν πολύ. Δεν ήταν 3 που λένε οι καθολικοί. Αυτά είναι παπικά παραμυθάκια. Ο Κρίνος, οι 3 μάγοι με τα δώρα. Δεν ήταν 3. Τι γράφει ο Ματθαίος. Μάγοι εξ Ανατολών. 80, 20, 125. Ήταν καραβάνι ολόκληρο με τους υπηρέτες, με ζώα. Τι θα τρώγανε. 2 χρόνια από το Ιράκ στην Παλαιστίνη. Καταλάβατε. Να προσέχετε τις παραδόσεις αυτές γιατί πολλά πράγματα είναι λανθασμένα. Τώρα κάθονται γελάνε, ο Κρίνος λέει. Μα δεν γράφει για Κρίνο. Δεν κράταγε τίποτα ο άγγελος, ούτε της έδωσε τίποτα. Αυτά είναι παραμυθάκια της Ιταλίας και των καθολικών που ευρύνθηκαν. Όπως ο Θαδαίος που πάτε στις εκκλησίες του είδα του Θαδαίου. Ήρθε από το Μεξικό. Πίτες μέσω Ισπανίας έφτασε στην Ελλάδα. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρουμε κάτι. Υπάρχει ο Απόστολος, αλλά δεν ξέρουμε κάτι. Προσέχετε πάρα πολύ. Τρέχετε. Ξέραμε εμείς για θαδεόπιτες όταν ήμασταν 20 ετών και 40 και 50. Αυτά είναι τώρα. Αυτούνου εκεί από το Λυκαβητό. Καινούργιες μόδες. Και τρέχουν οι γυναίκες. Αυτό, αυτή η αδιακρισία σας, αυτή η θρεσκοληψία που κουβαλάτε, αυτή η μιζέρια. Πότε θα σταματήσει αυτό. Ματιάσματα, μάτια. Σταυρός και μάτι, εικόνα και μάτι. Τι θα γίνει αυτή η κατάσταση έτσι, πότε θα γίνουμε χριστιανοί. Έχουμε τόσους Αγίους, τόσους. Έχουμε την Πατρολογία, 161 τόμους. Έφτισαν αίμα, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Σιμεών. Ο Μάξιμος Ομολογητής, ο Γρηγόριος ο Παλαμάς. Ποιος διαβάζει αυτός, τρέχεται. 3 ώρες που τρέχεται για τις πίτες. Γιατί δεν κάθεστε να διαβάσετε και να κάνετε την παράκλησή τους, να γονατίσετε, να προσευχηθείτε, να κάνετε κομποσχήνι. Μιλάτε ποτέ στο Λουκά τον Ευαγγελιστή. Έχετε μιλήσει ποτέ στον Άγιο Ματθαίο,
τον Ευαγγελιστή? Έχετε μιλήσει ποτέ στον Άγιο Μάρκο τον Ευαγγελιστή? Έχουν γράψει. Εξαιτίας τους έχουμε την πίστη μας. Πήγατε ποτέ

οι πέντε παρθένοι μείναν έξω, είναι μπροστά μας. Και τι μας βάζει να λέμε η Εκκλησία μας πριν κοινωνήσουμε? Ούφιλοι μας ειδός ο καθάπερε ο Ιούδας, ο βλάκας. Δεν μετενόησε, μετεμελήφη. Συναισθηματικά δηλαδή πόνεσε, έκλαψε. Ενώ ο Πέτρος μετενόησε, δηλαδή άλλαξε νου. Άλλο μεταμελούμε, άλλο μετανοώ, άλλο μετανιώνω. Μετενόησε ο Πέτρος και απεκαταστάθη στο αξίωμά του, το αποστολικό. Προσέχετε πάρα πολύ τη στάση σας, τη στάση μας απέναντι στο Χριστό μας, παρακαλώ έτσι. Να προσέχετε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ενικήσω εν αυτές και εμπεριπατήσω και έσω με αυτόν ο Θεός και αυτή έσω ντέμι λαός. Ψέματα. Ποιος υπολογίζει το Θεό? Ποιος ξέρει ότι είμαστε λαός του? Να έχουμε ησυχία, να έχουμε ασφάλεια μέσα σε αυτή την ανασφάλεια που πάντοτε υπήρχε. Δεν υπήρξε ποτέ μια ειρηνική περίοδος σε αυτόν τον πλανήτη. Πάντοτε ο ένας έσφαζε τον άλλον. Στους Ισραηλίτες εμφανιζόταν η δόξα του Θεού. Τώρα αυτό είναι ομιλία του Αγίου Θεοφάνου στο Εγγλής του. Πριν χωρίσει, πριν γίνει έγκλειστος, είναι σε μία μονή και κάνει ομιλία στις μοναχές. Από αυτά τα κατέγραφαν σαν άξεραν πως θα τους φύγει και έτσι διασώθηκαν. Και είναι αυτές εδώ οι επιστολές του στο βιβλίο αυτό προς τις αδελφές μοναχές από τη Μονή Παρακλήτου. Υπάρχουν και άλλα βιβλία του Αγίου Θεοφάνους που έχουν μεταφραστεί, του εγκλήστου. Ό,τι υπάρχει γι' αυτό να το έχετε και να διαβάζετε. Ούτε ειδήσεις να βλέπετε, ούτε να μιλάτε πολύ, ούτε να έχετε ψύχωση με το κινητό, με την πληροφορία, με την πληροφόρηση. Αφήστε τα αυτά τα πράγματα και τις τηλεοράσεις. Χρόνια η Εκκλησία μας με τόσους ιεράρχες φωνάζει «κλείστε τις τηλεοράσεις, κλείστε τες». Αλλά δεκαετίες από παιδί το θυμάμαι αυτό, δεκαετίες. Κλείστε τις τηλεοράσεις. Τώρα έχουμε τα κινητά και τα μηχανήματα αυτά, τα ίντερνετ μέσα στο σπίτι, τις οθόνες. Ξεκινάει λοιπόν και τους λέει ότι στην πορεία τους, όσο προχωρούσαν αυτά τα 40 χρόνια, εμφανιζόταν η δόξα του Θεού ως νεφέλη που επεσκίαζε τη σκηνή του μαρτυρίου. Αυτή η νεφέλη άλλοτε προπορευόταν και άλλοτε σταματούσε, οδηγώντας τον περιούσιο λαό στη γη της επαγγελίας. Στους χριστιανικούς λαούς δεν βλέπουμε καμιά αισθητή νεφέλη, ωστόσο είμαστε βέβαιοι για τη ζωντανή παρουσία του Θεού. Εξάλλου με όσα τελούνται μέσα σε αυτούς, οι πιστοί οδηγούνται στην νοητή γη της επαγγελίας, την βασιλεία των ουρανών. Γιατί κάνετε το σταυρό σας όταν περνάτε έξω από ένα ναό που δεν το ξέρετε, αλλά καλά κάνετε? Γιατί στην Αγία Τράπεζα είναι πάντοτε σώμα και αίμα Χριστού. Επειδή είναι ο Χριστός προσκυνάμε. Δεν προσκυνάμε ούτε για να ευχαριστήσουμε, ούτε επειδή είναι εικόνες. Επειδή είναι ο Χριστός σε όλους τους ναούς, εγγενιασμένος και μη, υπάρχει ο Χριστός, το Άγιο Αρτοφόριο στην Αγία Τράπεζα. Και επειδή ξέρουμε ότι ο Χριστός είναι παρόν, γι' αυτό βλέπετε, χωρίς να το ξέρετε, αλλά σας έχει μείνει συνήθεια έστω από τις παλαιότερες γενιές, καλό είναι και αυτό, κάνετε το σταυρό σας. Μεγάλη υπόθεση. Και τι δηλώνει ο σταυρός? Το σταυρό του Χριστού. Εφόσον ο Χριστός σταυρώθηκε, και εγώ σταυρώνομαι. Εφόσον ο Χριστός σταυρώθηκε και νικήθηκε εντός εισαγωγικών από τον κοσμοκράτορα του κόσμου του αιώνος τούτος, τον Σατανά, και το κακό υπάρχει και ο θάνατος και η βία και η ανομαλία και η ανισορροπία και η εκμετάλλευση, και εγώ σταυρώνομαι.
Εφόσον ο Χριστός ο αρχηγός μου της πίστεως

μου σταυρώθηκε, αλλά και αναστήθηκε, και εγώ κάνω το σταυρό μου γιατί είναι η προσευχή του σώματος. Ο σταυρός είναι η προσευχή του σώματος, όπως κάνουμε εμείς το κομποσχήνι μας. Κόμπος και σταυρός. Κόμπος και σταυρός. 1200 την ημέρα. Είναι ο κανόνας του μοναχού και της μοναχής αυτό. Τις σαρακοστές γίνεται διπλάσιος. 2400. Αυτό σημαίνει, αυτή είναι η προσευχή του σώματός μας. Το σώμα συμμετέχει στην προσευχή. Δεν καθόμαστε μόνο να λέμε, αλλά και κάνουμε. Και έτσι το σώμα συμμετέχει στην προσευχή. Ο Ισραηλιτικός λαός στην πορεία προς τον Χαναάν προχωρούσε σύμφωνα με την εντολή του Θεού, χωρισμένος κατά φυλές. Εδώ θα αρχίσει το σχήμα που έχετε μπροστά σας. Τρεις φυλές αποτελούσαν την εμπροστοφυλακή. Τρεις την όπισθοφυλακή. Τρεις ευάδιζαν αριστερά και τρεις δεξιά. Στο κέντρο της παρατάξεως βρισκόταν η σκηνή του μαρτυρίου. Σαν να λέμε σήμερα μια Αγία Τράπεζα που την κουβαλούσαν. Κατά παρόμοιο τρόπο στην πορεία μας προς τον ουρανό, τρεις αρετές πρέπει να προπορεύονται, τρεις να ακολουθούν και ανά τρεις να μας συνοδεύουν στα πλάγια. Επιπλέον πρέπει να υπάρχει στο κέντρο μια υψηλή πνευματική κατάσταση, ανάλογη με την ίδια τη σκηνή του μαρτυρίου. Θα λέγαμε σήμερα, ανάλογα με το νόημα και τη σημασία που έχει η Αγία Τράπεζα. Καταλάβατε. Οι τρεις αρετές που προπορεύονται είναι οι εξής. Μπορείτε να κοιτάξετε μέσα το σχεδιάγραμμα. Η πίστης, η ελπίδα και η αγάπη. Η πίστη στο ότι ο Κύριος κατοικεί στο ναό και εκδηλώνει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του προς τους πιστούς του. Στους πιστούς που τον επικαλούνται. Η ελπίδα του Κύριος θα εκπληρώσει όλα τα ωφέλη με αιτήματα των προσευχομένων, όπως ο στοργικός πατέρας ικανοποιεί όλες τις λογικές παρακλήσεις των παιδιών του. Η αγάπη προς τον ναό αποτελεί την αιτία της ευχάριστης παραμονής μέσα σε αυτόν. Στον οίκο του Θεού ηρεμεί και αναπαύεται το πνεύμα μας, όπως ησυχάζει το μικρό παιδί στην αγκαλιά της μητέρας του. Τι όμορφα πράγματα, από την οικογένεια χρησιμοποιεί στις μοναχές που μιλάει για το θέμα της προσευχής. Έτσι, η ελπίδα, όπως ο στουργικός πατέρας ικανοποιεί τις λογικές παρακλήσεις των παιδιών, η αγάπη που ξεκουράζει και αναπαύει το πνεύμα όπως ένα παιδάκι στην αγκαλιά της μαμάς του, η πίστη, αυτή η εμπιστοσύνη που ένα μωρό ή ένα παιδάκι αφήνεται στο γονιό του χωρίς να ξέρει ούτε ενός έτους, ούτε δύο ετών, ούτε τριών ετών, ούτε τεσσάρων, ποιος είναι ο μπαμπάς του ή η μαμά του, τι του προσφέρει ή τι δεν του προσφέρει. Έτσι μια αδιάκριτη, ένα αδιάκριτο άφημα. Αυτό ακριβώς έτσι είναι αυτή η πίστη που σημαίνει εμπιστοσύνη. Πιστεύω εις ένα Θεόν, δηλαδή εμπιστεύομαι ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης. Μεγάλη υπόθεση. Από εκεί πάει το Πάτερ ημών. Ο κόσμος πάντοτε έλεγε στην προσευχή του, οι φυλές και τα έθνη προ και μετά Χριστόν, Θεέ μου. Το Πατέρα το λέει μόνο ένας πιστός χριστιανός. Είναι δικό μας προνόμιο. Όπως η χαρά. Όταν αναστήθηκε είπε στις συναντήσεις του «Χαίρετε». Δεν είπε «Γεια σας», ούτε «Καλησπέρα», ούτε «Γεια», ούτε «Καλημέρα». Είπε «Χαίρετε». Να χαίρεστε. Να χαίρομαι μετά το θάνατο. Να χαίρομαι μέσα στο σταυρό. Ναι. Χαίρεται, χαίρεται πάντοτε. Και μετά το πήρε ο Παύλος και το έχει πια αναλύσει τελείως.
οπισθοφυλακή της πνευματικής μας πορείας, να πάρετε ένα χαρτί. Τελειώσαμε. Τελειώσαν τα χαρτιά. Δοθήκανε τα σχεδιαγράμματα. Έχετε το νου σας να δίνετε στους ανθρώπους που μπαίνουνε. Οπισθοφυλακή της πνευματικής μας πορείας είναι οι σωματικοί κόποι που καταβάλλονται στην προσευχή. Εάν σηκώσετε το σχήμα που σας έχει δοθεί, θα δείτε ότι αυτό από κάτω είναι η βάση του σταυρού. Ναι, μεν ο σταυρός όρθιος αντανακλά αυτά που είπαμε, τις τρεις αρετές, αλλά η βάση από κάτω είναι αλλιώς. Είναι οι τρεις σκόποι παραμονή και στήριξης του σταυρού μας. Της προσέλευσης στο ναό, της παραμονής. Έχει κόπο και να προσέλθεις στο ναό και να παραμείνεις. Και της ευλαβού συμμετοχής. Έχει κόπο να συμμετέχεις, να ξέρεις πως θα συμμετέχεις 2-3 ώρες μέσα στη λειτουργία, στην ακολουθία που θα πας. Ο κόπος της προσελεύσεως σε όλες τις ακολουθίες για τις μοναχές, για τις λειτουργίες θα λέγαμε εμείς, με το πρώτο κτύπημα της καμπάνας, χωρίς να δικαιολογούμε στον εαυτό μας, καμιά καθυστέρηση. Ο κόπος της παραμονής στο ναό από την αρχή της ακολουθίας μέχρι το τέλος της, χωρίς μετακινήσεις, χωρίς αλλαγές στα στασίδια, χωρίς χαλάρωση των μελών του σώματος. Κοιτάξτε, πώς αυτά είναι για μας. Ούτε μετακινήσεις, ούτε χαλάρωση κτλ. Κτλ. Έχει θέσεις, ελάτε μπροστά. Έχει θέσεις. Τέλος, ο κόπος της ευλαβικής συμμετοχής χωρίς άτακτες κινήσεις, περίεργα βλέμματα, συνομιλίες και ρεμβασμούς. Οι τρεις σωματικοί αυτοί κόποι ενισχύουν το πνεύμα της προσευχής και αντίστροφα το πνεύμα της προσευχής τονώνει, ανακουφίζει και εμψυχώνει το σώμα στην αντιμετώπιση των κόπων. Υπάρχει λοιπόν αυτή η αντίδοση των αρετών, των ιδιωμάτων όπως λέμε. Γι' αυτό και για μας δεν υπάρχει μετεμψύχωσης ή μετενσάρκωσης. Αυτά τα πράγματα έτσι που διονύζονται. Βλέπετε ότι θρησκοληπτικό και αρρωστημένο συνεχίζεται και προσέξτε και με άλλες μορφές όπως έχουμε πει. Με πίτες, με ξόρκια, με ματιάσματα. Αυτά τα κάνουν οι Κινέζοι, τα κάνουν οι Ινδιάνοι, τα κάνουν οι Αφρικανοί. Δεν χρειάζεται να τα κάνουμε οι Χριστιανοί και μάλιστα οι Ορθόδοξοι. Υπάρχει λοιπόν αυτή η αντίδοση, δηλαδή αυτή η ψυχή που είναι σε αυτό το σώμα και αυτό το σώμα που έχει αυτή την ψυχή είναι μοναδικά, είναι ενωμένα. Πότε έχουμε τις ψυχικές καταστάσεις με το σώμα και πότε έχουμε τις σωματικές καταστάσεις με την ψυχή. Σωματοποιείται λέει το άγχος και γίνεται αρρώστια, γίνεται αυτοάνοσο. Έτσι. Φυσικά. Αυτή λοιπόν η συγκεκριμένη ψυχή έχει και ανήκει διαμορφώσει το συγκεκριμένο σώμα. Και αυτό το συγκεκριμένο σώμα έχει διαμορφωθεί και έχει διαμορφώσει τη συγκεκριμένη ψυχή. Δεν μπορεί ο Τάκης να γίνει Σούλα, ούτε η Αντιγόνη να γίνει Περσεφόνη και Σοκράτης. Καταλάβατε, είναι τα πράγματα σαφή, άσε που το λένε και τα Ευαγγέλια βέβαια. Στη μεταμόρφωση του Σωτήρος, ο Αβραάμ, ο Μωυσής, ο Ηλίας, δεν ήταν ο Μωυσής ο Ιωήλ, ούτε ο Ηλίας ήταν ο Άγιος Σπυρίδων. Ήταν ο Μωυσής και ο Ηλίας και δια του Πνεύματος του Αγίου το γνώρισαν οι μαθητές. Βλέπετε, δεν υπάρχει
χρόνο στη διάσταση του Θεού. Όταν μπεις στη διάσταση του Θεού, τα πάντα είναι μπροστά σου σαν ένα καραποστάλ. Πώς ένα καραποστάλ παλιά που υπήρχαν και αγοράζαμε στα ταξίδια έχουν τις φωτογραφίες απάνω. Εδώ είναι η Μαδρίτη, εδώ είναι η Λισαβόνα, εδώ είναι το Τολέδο, εδώ είναι η Ανδαλουσία. Τα βλέπεις σε μια κάρτα ξαφνικά. Έβλεπες τις περιοχές για να πας. 6 μικροεικονίτσες, 8 μικροεικονίτσες. Αυτό ακριβώς συμβαίνει με τον Κύριο. Όταν μπεις στη διάσταση του Θεού, είτε έχεις ζήσει είτε θα ζήσεις, είναι ένα άπειρο παρόν, ένα συνεχές παρόν, ένα νυν παρόν. Αυτό το πριν ή το μετά. Καταλάβατε? Γι' αυτό οι Απόστολοι ήξεραν, εν πνεύματι Αγίου, αυτή είναι φέλη. Αυτή είναι φέλη, ήταν και εδώ, στη σκηνή του μαρτυρίου που την επισκίαζε. Και επισκίαζε και προστάτευε τον Ισραηλιτικό λαό. 1,5 εκατομμύριο. Πορεία. Του σκέπαζε από τον ήλιο. Και αυτή ήταν η παρουσία του Αγίου Πνεύματος, του Παρακλήτου, όπως λένε οι Αγίοι μας. Και γνώρισαν ότι ήταν ο Μωυσής και ο Ηλίας, 800-1000 χρόνια πριν από αυτούς. Καταλάβατε, ήταν ένα. Ήταν αυτοί. Δεν ήταν κάποιοι άλλοι που πήραν τη μορφή τους. Έτσι αυτές τις παρενθέσεις τις κάνουμε έτσι για λίγη συνέστηση και συνείδηση αυτής της πίστης μας. Αυτοί λοιπόν οι κόποι κρατάνε το σταυρό. Αν θα κάνετε το σχήμα αυτό όρθιο. Πάμε τώρα δεξιά. Στη δεξιά πλευρά της πνευματικής μας πορείας πρέπει να τοποθετήσουμε 3 θετικές προσπάθειες. Η προσπάθεια να ζήσουμε την παρουσία του Θεού που δημιουργεί στην ψυχή δέος, νυφαλιότητα, ανδρεία, φωτισμό και που ανανεώνει την πνευματική μας ζωή όπως ο καθαρός πρωινός αέρας την ατμόσφαιρα ενός δωματίου. Τι ωραία που τα γράφει ο Άγιος Θεοφάνης που τα λέει και τα διέσωσαν οι μοναχές. Η προσπάθεια να κατανοούμε όσα διαβάζονται ή ψάλλονται ή τελούνται μέσα στο ναό με καρδιά έτοιμη να αποδεχθεί τα ευγενή αισθήματα, τις θείες αλλοιώσεις και τις ουράνιες σκέψεις που γεννά η προσευχή. Η προσπάθεια να ειρηνεύουμε με όλους τους ανθρώπους, ακόμα και με τους εχθρούς, σύμφωνα με την εντολή του Κυρίου. Αν θυμηθείς, ενώ πας να προσφέρεις το δώρο σου, πως κάποιος έχει κάτι εναντίον σου, όχι εσύ εναντίον του, αυτό το αποκλείει. Δεν μπορούμε να έχουμε εναντίον κανενός. Πόσο δύσκολο είναι αυτό, αλλά και κατορθωτό. Να το ξέρετε. Δεν λέει ο Χριστός πράγματα που δεν γίνονται. Αν λοιπόν θυμηθείς πως κάτι κάποιος έχει εναντίον σου, θα αφήσεις την προσφορά σου, δεν θα μπεις στο ναό και θα σηκωθείς να πας να διαλαχθείς με τον αδελφό σου και μετά να έρθεις να προσφέρεις το δώρο σου, τον εαυτό σου, να λάβεις το Χριστό. Βέβαια στην Κοινή Διαθήκη δεν θέλει δώρο ο Θεός, αυτό ισχύει για την Παλαιά Διαθήκη, αυτό ισχύει. Έτσι το έγραψε ο Ματθαίος από το Λεβιτικό και το Δευτερονόμιο και την Έξοδο. Έτσι το έγραψε. Στην Κοινή Διαθήκη ο Χριστός σου δίνεται. Εσύ θα ζητάς τον Χριστό. Δεν σου ζητάει ο Χριστός. Σου δίνεται Αυτός. Σου ζητάει να ανοίξεις την καρδιά σου, να τον δεχτείς. Αλλά αυτή η καρδιά θέλει ένα καθάρισμα, όπως κάνουμε όταν περιμένουμε κάποιον στο σπίτι μας. Πόσες μέρες καθαρίζουμε, τακτοποιούμε, και έτσι είναι το σωστό. Στα δεξιά λοιπόν είναι αυτές οι 3 προσπάθειες, έτσι. Το βίωμα της παρουσίας του Θεού, η κατανόηση της ανάγνωσης των κειμένων, των ψαλωμένων και των τελουμένων και η ειρήνευση με όλους τους ανθρώπους. Βλέπετε, οι Άγιοι επιμένουν. Δεν γίνεται τίποτα χωρίς τον πλησίον. Μα τίποτα.
Πόσες φορές έτσι υπάρχει αυτό μέσα στην πίστη μας, ε? Τίποτα. Αγαπήσεις Κύριο τον Θεόν σου και τα λοιπά και τον πλησίον σου ως εαυτό. Πώς θα γίνει αυτό? Θα το μάθεις. Θα κόψεις το λαιμό σου και θα το μάθεις σιγά σιγά. Και εγώ πρώτος. Εμείς δεν έχουμε εχθρούς. Εμείς δεν έχουμε ανθρώπους που αντιπαθούν, που σχολιάζουν, που περιγελούν, που κατακρίνουν. Προχωράμε. Ο Κύριος θα ανταποδώσει. Αν το κάνω εγώ θα σου δείξω, άμα θα πέσει στα χέρια μου. Όχι, όχι. Από το Δευτερονόμιο ακόμα λέει, να τι είναι η Παλαιά Διαθήκη. Εγώ ανταποδώσω. Εμένα είναι η ανταπόδοση σε αυτό που σε πλήγωσε, σε αυτό που σου έκανε κακό. Το αναθέτω στο Χριστό. Πάσαν την ζωή ημών, Χριστό του Θεού παραθώμεθ. Βλέπετε πώς κουμπώνουν το ένα με το άλλο. Όταν λοιπόν παραθέσεις την ψυχή σου στο Χριστό, θα κάνει αυτό σκουμάντο για σένα, ναι. Άσε. Άσε τη διεκδίκηση, την ανταπόδοση. Άστο. Όμως υπάρχουν και περιπτώσεις που πρέπει κάποιος να οδηγηθεί στο δικαστήριο ίσως. Υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις. Γιατί έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους που δεν είναι εκμεταλλεύονται μόνον εμάς, αλλά και άλλους. Έχουμε πολλούς άρρωστους συνανθρώπους μας, και λαϊκούς και κληρικούς, που εκμεταλλεύονται τα χρήματά σας, τα σώματά σας, τις περιουσίες σας. Έχουμε πολλά πράγματα και ξέρετε, πάντοτε ακούγονται δυστυχώς για λαϊκούς και κληρικούς πολλά πράγματα, για ηγουμένους και άλλα. Προσέχετε πάρα πολύ, όπως σας έχουμε πει και άλλες φορές, πού πάτε τα παιδιά σας, πού δίνετε τα χρήματά σας. Προσέχετε πάρα πολύ. Είναι αυτό που είπε πριν ο Άγιος του Θεού, λίγο πριν που σας διάβασα. Η προσπάθεια να ζούμε την παρουσία του Θεού δημιουργεί στην ψυχή δέος, νυφαλιότητα, ανδρεία, φωτισμό που ανανεώνει την πνευματική μας ζωή όπως ο καθαρός πρωινός αέρας την ατμόσφαιρα ενός δωματίου. Έτσι. Όλα αυτά που έχουν σχέση με τον Κύριο εντός και εκτός ναού, ανάλογα με τη δική μας τη στάση, δίνουν άνεση στη ζωή μας, δίνουν άνεση στους σκόπους μας. Και θα δείτε ότι αυτή η βάση του Σταυρού δεν είναι πάρα πολύ δύσκολη, γιατί έχουμε και τη δεξιά φτερούγα, τη δεξιά πλευρά και την αριστερή που θα πούμε τώρα. Και θα σας πω μετά πώς κλείνει αυτή την ομιλία ο Άγιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος. Στην αριστερή τέλος πλευρά θα πρέπει να τοποθετηθούν αρνητικές προσπάθειες. Γι' αυτό έχουμε βάλει ένα πλήν. Όπως το κοιτάτε αριστερά και το γυρίζετε. Η προσπάθεια να μην επιτρέψουμε τον μετεωρισμό του νου. Δηλαδή αυτή τη χαλάρωση, να αφήνεται το μυαλό, ο νους, ο νους. Το έχουμε πει αυτό, τι είναι νους άλλες φορές, αλλά να τον συγκεντρώσουμε στην προσεκτική προσευχή, όσες φορές τον συλλαμβάνουμε να περιπλανάται σε ανοφελείς σκέψεις και να παραδίνεται σε ρεμβασμούς. Πόσες φορές έτσι όλοι το λέμε, φεύγει το μυαλό μου. Θα δούμε παρακάτω κάτι άλλο. Η προσπάθεια της απαλλαγής από τις βιωτικές μέρημνες εν ώρα λειτουργίας ή εν ώρα ακολουθιών. Πας στην παράκληση, στους χαιρετισμούς. Που κατακτούν το χώρο της καρδιάς και δεν αφήνουν τον άνθρωπο να ασχοληθεί με τον ουρανό. Πάσαν νυν βιωτικήν αποθώμεθα ημέρημνα, λέμε στο χειροβικό. Όχι πάσαν την βιωτικήν, που λένε κάποιοι ψάλτες, είναι λάθος. Πάσαν νυν βιωτικήν, λένε τα κείμενα, αποθώμεθα. Γιατί με πεις, πάσα τη βιωτική, δεν πρέπει να πας σπίτι σου. Α, κάτσε, κάτσε το ναό.
24 ώρες το 24ωρο. Πάσαν Νίνιβε τώρα, αυτή την ώρα που θα περάσουν τα Άγια, αυτή την ώρα που προηγήθηκε, αυτή την ώρα που ακολουθεί. Πάσαν Νίνιβε ότι εκείνα ποθόμεθα εμέρημνα. Θα τα βρεις μετά. Δεν χρειάζεται να σκέπτεσαι τι σου έκανε, τι θα αντιμετωπίσεις, σε ποιο νοσοκομείο θα πας, ποια αντιβίωση θα πάρεις, πώς θα ξεπεράσεις αυτό το ατύχημα, πώς τούτο το άλλο, πόσα είναι, πόσα συμβαίνουν. Αλλά για τώρα αδελφέ, για τώρα φίλε, άσε, άστο. Πάσαν νύν βιωτική μέρημνα αποθόμεθα. Τώρα είναι ο Χριστός. Κάτσε και όλο αυτό να μπει μέσα σου. Ό,τι ακούς μέσα στη φίλη λειτουργία να μπει μέσα σου και να φύγεις. Θα έρθεις πάλι μετά από 6-7 μέρες. Όπου γίνεται και λειτουργία κάθε μέρα δεν μπορείτε αφού εργάζεστε. Τουλάχιστον αυτή την Κυριακή ή αυτή την Αγρυπνία να την απολαύσεις. Άστο, θα το βρεις μετά. Άστο. Και θα δεις ότι θα πας και θα δεις και ένα μικρό θαύμα. Το παιδάκι σου μπορεί να είναι καλύτερα. Η σύζυγός σου να σε αποδεχτεί καλύτερα. Την αυριανή ημέρα ή την ίδια ημέρα μας θα πας στη δουλειά σου να σου μιλήσει καλύτερα ο συνάδελφος ή ο προϊστάμενος. Και λοιπά και λοιπά. Άσε εσύ τον εαυτό σου να μπει μέσα ο Χριστός, να γεμίζεις συνέχεια, να μεταλάβεις με την άδεια του πνευματικού σου και όταν θα βγεις θα δεις κάτι άλλο. Να πιστεύετε σε αυτό, υπάρχουν πάρα πολλά μικροθαύματα καθημερινά, όπως υπάρχουν και μικροσταυροί. Η προσπάθεια αποδέσμευσης από οποιαδήποτε δουλεία ή εμπάθεια που εχμαλωτίζει την ψυχή και δεν την αφήνει να φτερουγήσει προς τα άνω. Άντε πάλι, ο συνάνθρωπος. Έχουμε μια μανία, ας πούμε, να θυμόμαστε το κακό που μας έκανε ο άλλος. Προσπάθησε να το θεραπεύσεις με την προσευχή. Άφεσε μην τα οφειλήματα. Ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών. Απαλλάξου. Δεν λέει συγχώρεσε, γιατί μπορεί να μην μπορείς να συγχωρέσεις. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Δεν μπορείς να μπεις στο χώρο του άλλου. Δεν μπορεί ο άνθρωπος πολλές φορές να ανεχτεί τον άλλον. Του έχει κάνει πολλά πράγματα. Τι κάνουμε? Άφεση μην. Απάλλαξέ μας. Να μην θυμόμαστε. Απελευθέρωσέ μας. Αυτό σημαίνει το ρήμα αφήνη. Το θυμόμαστε από τα αρχαία. Στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Τα εισμή. Αφήνη. Άφες. Προστακτική. Απάλλαξέ με, απελευθέρωσέ με από τη θύμηση. Γι' αυτό και ο πνευματικός δίνει άφεση αμαρτιών. Πολλά αμαρτήματα μπορεί να μην μπορούν να συγχωρεθούν, αλλά μπορείς να απαλλαγείς από την επίδρασή τους. Άλλο θέμα αυτό μεγάλο για τη συγχώρεση και την άφεση. Άλλο συγχωρώ λοιπόν και άλλο αφήνει. Να μας απαλλάγει ο Θεός δια της λύθης από την πίκρα που μας δίνει ο άλλος, ο συνάνθρωπος. Και ειδικά όταν έρχεται μέσα, όταν είμαστε στο ναό, εν ώρα ακολουθίας ή λειτουργίας. Και τελειώνουμε, και τελειώσαμε, αλλά τώρα θα πει κάτι άλλο ο Άγιος του Θεού. Αυτές είναι αιρετές που πρέπει να έχουμε και οι προσπάθειες που πρέπει να καταβάλουμε για μια ολοκληρωμένη και ευάρεστη προσευχή μέσα στο ναό. Αυτές σαν ένα σταυρός που προεικόνιζε η πορεία των Ισραηλιτών στην έρημο, την πλαισιώνουν. Αυτές, γι' αυτό το έχουμε έτσι γύρω-γύρω στο σχήμα που έχετε, αυτές την παρομοιάζουν με ένα θαυμάσιο πουλί. Κοιτάξτε το αυτό. Η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη αποτελούν το κεφάλι του πουλιού. Η ευλαβής παράσταση ενώπιον του Θεού, η ανοιχτή καρδιά στις θείες εμπνεύσεις και η ειρηνική στάση απέναντι σε όλους τους ανθρώπους αποτελούν το δεξιόφτερο. Ο αμεταόριστος νους. Μετέωρο. Τα μετέωρα. Αυτά που είναι
σαν να είναι στον ουρανό, σαν να αιωρούνται, σαν να είναι στη μέση έτσι κάπου. Ο μετεωρισμός του νου είναι και αυτό μια ασκητική, ιδίως από τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακας. Ο αμεταόριστος νους, η απελευθέρωση από τις βιωτικές μέρημνες και τις εμπάθειες αποτελούν το αριστερό φτερό. Ο κόπος των ακολουθιών αποτελεί την ουρά ή τη βάση, όπως είναι εδώ. Το πουλί μπορεί και πετάει άνετα, κοιτάξτε τώρα, όταν αναπνέει και φτερουγίζει ελεύθερα. Αλλά και εμείς δεν μπορούμε να πετύχουμε την πνευματική μας ανάταση αν δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις που αναφέραμε. Κάποια από αυτές σαν ελλείψη θα αναχαιτιστεί, θα παραμορφωθεί και θα σταματήσει τελικά το σωτήριο έργο της προσευχής, όπως σταματά το πέταγμα του πουλιού όταν υπάρξει κάποια έλλειψη είτε στα φτερά είτε σε άλλα μέλη. Χωρίς προσευχή δεν υπάρχει αληθινή ζωή και σωτηρία. Υπάρχει χαμοζωή και απώλεια. Αυτή η μιζέρια, η θρησκοληψία που έχουμε και μας ταλανίζει. Αγαπήστε λοιπόν τους ιερούς ναούς που αναπτυρώνουν μέσα σας το πνεύμα της προσευχής. Αυτό σας ζωογονεί, σας ανυψώνει στον ουρανό και σας αξιώνει να προσγεύεστε την γλυκύτητα του παραδείσου. Είναι εχθρός του εαυτού του όποιος απομακρύνεται από τους ναούς, όποιος δεν επιδιώκει τον όσο το δυνατόν συχνότερο εκκλησιασμό και όποιος δεν προσεύχεται μέσα στο ναό όπως πρέπει. Πώς όμως συμβαίνει να εκκλησάζεται κάποιος επί πολλά χρόνια και να μην συναισθάνεται την προσευχή? Συμβαίνει αυτό γιατί η πνευματική του πορεία δεν έχει τη διάταξη που αναφέραμε. Οπότε λοιπόν κρατήστε το αυτό και για εξομολόγηση και για προσευχή, υπογραμμίστε ότι θέλετε σε ένα άλλο, σε μια άλλη σελίδα και να βλέπετε σε τι παραμορφωνόμαστε, σε τι μπαίνει η θρησκεία μέσα και χάνεται η πίστη, σε τι αντί για την αγάπη μπαίνει η ανάγκη. Πολλές φορές θα πάμε από ανάγκη στο Χριστό. Κάνε βρε την ανάγκη αγάπη. Μπήκε στην εκκλησία επειδή έπαθες το ατύχημα, επειδή σου πέθανε το παιδί, επειδή. Καλωσόρισες, όπως είσαι. Σιγά σιγά με τον καιρό, κάνε το αγάπη. Πώς το λέγανε η παροιμία μας, λέγανε οι μανάδες μας, κάνε λέει την ανάγκη φιλότιμο. Πώς το λέει αυτό? Έτσι. Και μας λέγανε ότι από τη στιγμή που χάθηκε το φιλότιμο, λέμε συγγνώμη. Τι ωραία, αυτή είναι θεολογία. Αυτή είναι θεολογία. Ήρθες λοιπόν στην εκκλησία, αρχίζεις, μαθαίνεις. Κάνε αυτή την ανάγκη που ήρθες, αγάπη. Γιατί πολλές φορές, πολλοί παραμένουν στην ανάγκη, φεύγουνε. Ξαναπροσθέσετε ένα άλλο πρόβλημα, ένας πειρασμός, άντε πάλι Χριστέ μου, άντε πάλι τάματα. Ξαναφεύγουνε. Εδώ αυτό δόθηκε για να είμαστε συνέχεια σε αυτή την πορεία, εμπρός και άνω. Δεν μπορεί να υπάρχει κάτι άλλο. Έτσι είναι ανάγκη, είναι αυτή η βία, αυτή είναι η άσκησή μας. Έτσι, 2 ώρες στο ναό, 3 ώρες στο ναό, ξέρω εγώ, μια φορά τη βδομάδα είναι μεγάλη υπόθεση. Και μην πηγαίνετε 9,5 ώρα για να κοινωνήσετε στις 10. Για όνομα δηλαδή. Είναι να μεταλάβεις. Θα πας την ώρα που αρχίζει. Στη δουλειά σου πας και ό,τι ώρα θέλεις. Το παιδί σου στο σχολείο πάει ό,τι ώρα του γουστάρει. Τι έρχεσαι 9,5 ώρα στην εκκλησία και 10. Ξέρω εγώ. Εντάξει, έχω τη μάνα μου, έχω το παιδί μου άρρωστο. Ναι, πρέπει να διακονήσω, πρέπει, σωστά. Πρέπει να πάω να βρω φαρμακείο, πρέπει να ήρθα από το νοσοκομείο, σωστά. Πολύ να αργήσεις. Αλλά πάντοτε κάθε Κυριακή έχεις κάτι να κάνεις, κάτι άλλο, επίγον. Η λαχτάρα στο Χριστό, άντε πήγαινε πρωί-πρωί. Κάτσε εκεί έτσι, ακόμα ένα σκοτεινό σου ναό, σιγά-σιγά θα αρχίσουνε, θα ανεβαίνουν οι τόνοι κτλ. Όλο αυτό να μπει μέσα σου. Μεγάλη υπόθεση. Συμβαίνει λοιπόν αυτό γιατί η πνευματική μας πορεία δεν έχει τη διάταξη που αναφέραμε. Λυπηθείτε λοιπόν τον εαυτό σας
και διορθώστε τα σφάλματά σας. Να έρχεστε πάντοτε ενωρίς στο ναό και να ανεψώνετε την ψυχή σας προς τον ουρανό σαν τα πουλιά, με σωστά φτερουγίσματα, με σωστές κινήσεις και προσπάθειες. Πόσο έμπρακτα ομιλεί ο Άγιος του Θεού. Να ελέγχετε μήπως κάποιο φτερό της προσευχής έχει τραυματιστεί ή τσακιστεί. Με εμπάθεια, με πικρία εναντίον του άλλου, με βρώμικες αναμνήσεις και καταστάσεις και λοιπά και υπενθυμίσεις. Να ελέγχετε λοιπόν μήπως κάποιο φτερό της προσευχής έχει τραυματιστεί ή τσακιστεί. Με την ίδια την προσευχή προσπαθήστε τότε να αποκαταστήσετε τη βλάβη. Το πουλί της προσευχής αυτοθεραπεύεται, εφόσον βέβαια υπάρχει καλή προαίρεση και η διάθεση για πρόοδο. Αμήν. 3 Ιουνίου του 1860 Ιερά Μονή Σεζενόφσκι, επαρχία Ταμπόφ. Είναι ένα μοναστήρι που ισοπεδώθηκε. Όλες οι μοναχές βιάστηκαν και τους κόψαν τα κεφάλια. Ναι, η Ιερά Μονή Σεζενόφσκι, επαρχία Ταμπόφ. Το Ταμπόφ είναι κοντά στη Μόσχα. Από το Ταμπόφ ήταν και ο Άγιος Σιλουανός, ο Αθωνίτης. Έτσι αυτές οι πόλεις που έβγαλαν Αγίους ισοπεδώθηκαν τελείως, μα τελείως. Αυτά έτσι είχα να πω στην αγάπη σας απόψε. Στο θέμα της αγάπης, της πίστος και ελπίδος, να προσθέσουμε το εξής από τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακας, από τον Άγιο Ιωάννη του Σιναίτη. Άκου τώρα. Εκείνος που αγαπά τον Κύριο έχει προηγουμένως αγαπήσει τον αδελφό του. Το δεύτερο οπωσδήποτε είναι απόδειξη του πρώτου. Εκείνος που αγαπά τον πλησίον του ποτέ δεν θα ανεχτεί ανθρώπους που καταλαλούν. Θα φύγει μακριά από αυτούς σαν από φωτιά. Εκείνος που λέγει ότι αγαπά τον Κύριο και συγχρόνως οργίζεται κατά του αδελφού του, μοιάζει με εκείνον που τρέχει στον ύπνο του. Και το δεύτερο που θέλω να σας διαβάσω, η δύναμη της αγάπης είναι η ελπής. Πάμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Αγαπήσεις Κύριο τον Θεόν σου εξ όλης της ψυχής σου, εξ όλης της διανοίας σου, εξ όλης της καρδίας σου και τον πλησίο σου σε αυτόν. Α, εξ όλης της ισχύος σου, εξ όλης της δυνάμειός σου και τον πλησίο σε αυτόν. Η ισχύς αυτή είναι η ελπίδα. Ότι εκεί που αγωνίζομαι να αγαπήσω με όλο μου το είναι, αυτό σημαίνει καρδία, διάνοια και νους που λέει ο Κύριος, και ψυχή, είναι η εσωτερική θάλαμη της ύπαρξής μας, τους ενώνει η ισχύς. Αυτή η ισχύς είναι η ελπίδα. Ότι γίνεται, ότι μπορεί να γίνει, και τον πλησίον σε αυτό. Η ελπής είναι ένας πλούτος, ενός πλούτου που δεν φαίνεται. Η ελπίδα είναι ασφαλής απόκτηση θησαυρού πριν από την απόκτησή του. Αυτή είναι ανάπαυσης και ανακούφισης από τους κόπους. Αυτή είναι η θύρα της αγάπης. Αυτή φωνεύει την απόγνωση. Πόσοι σήμερα δεν υποφέρουμε όταν η ψυχή μας κατεβαίνει στον Άδη από τον εσωτερικό πόνο. Πόσο πολύ, πόσο δεν πέφτουμε σε κατάθλιψη. Είναι η θύρα της αγάπης όμως η ελπίδα και αυτή φωνεύει την απόγνωση. Αυτή εικονίζει μπροστά μας τα πράγματα που βρίσκονται μακριά. Έλλειψη της ελπίδας σημαίνει αφανισμός της αγάπης. Άκου. Δεν είναι τυχαίο που ο Παύλος τα συνδέει αυτά. Σε αυτήν είναι δεμένη η πόνη, σε αυτήν είναι κρεμασμένη η κόπη. Αυτήν περικυκλώνει το έλεος του Θεού, την ελπίδα. Αυτή είναι η ψυχανάλυση πάνω του Σιναίτου. Να πάρετε την Κλίμακα, να τη διαβάζετε, θα σας δώσει πολλές απαντήσεις ψυχολογικά, ψυχιατρικά και σωματικά.
Έτσι, η κλίμαξ του Αγίου Ιωάννου, η μετάφραση. Όποιος ξέρει και αρχαία, θα πέσει στην ποίηση και την αληθινή ψυχανάλυση, όποιος ξέρει τα αρχαία. Η νέα ελληνική αποδίδει. Αποδίδει. Αποδίδει. Αλλά όποιος ξέρει αρχαία, δηλαδή τη γλώσσα μας, αυτός είναι τριπλά ωφελημένος. Εν σώματι, εν πνεύματι και εν ψυχή. Ναι, έτσι για την ελπίδα που προηγούνται, για την αγάπη και για την πίστη που προηγούνται αυτής της σταυρικής θυσίας. Γιατί αν πλησιάζεις χωρίς να έχεις εμπιστοσύνη στον Κύριο, σχέση δηλαδή με το πρόσωπό Του, δεν έχεις ελπίδα, δεν ξέρεις τι είναι αυτό. Απελπίζεσαι και πονάς πολύ εύκολα και επικραίνεσαι. Πώς θα οδηγηθείς την αγάπη? Πίστης, ελπής, αγάπη. Τα τρία αυτά, λέει ο Παύλος. Το μεγαλύτερο από αυτό που μένει, γιατί όταν περάσεις στην άλλη διάσταση, δεν πιστεύεις, αφού βλέπεις. Έχεις πια τη γνώση, όπως η γυναίκα η έγκυος. Δεν πιστεύει ότι έχει παιδί μέσα της, γνωρίζει ότι έχει παιδί. Και της πεις, είναι ψέματα αυτό, αφού βλέπει, φουσκώνεις, κινείται. Γνωρίζει. Αυτή η γνώση είναι η πίστη. Όταν λοιπόν περάσουμε από εκεί μετά το θάνατο, που είναι ένα τίποτα, δεν χρειάζεται η πίστη, γιατί βλέπεις πια. Βλέπεις τα πράγματα πρόσωπο με πρόσωπο, τη δόξα του Θεού, όχι την ουσία Του, ούτε ελπίδα. Δεν πάθεις πια να ελπίζεις. Τι μένει? Μόνο η αγάπη. Έτσι, πίστη και ελπίση. Μίζων δε τούτων η αγάπη. Όχι ως συνέστημα, αυτές οι βλακίες αγαπώ και θυσιάζομαι και με θα θυσιαστείς και άμα θα μου φύγεις θα πεθάνω και θα αυτοκτονήσω και αυτά. Πέθανε το παιδί μου, έχει φύγει η ζωή μου για μένα, ναι, ναι. Έτσι είχαμε κι εμείς περιστατικό, έτσι στο σώμα μας σκοτώθηκε ο ξαδελφός μου και η θεία μου αυτοκτόνησε με χλωρίνη. Χρόνια υπέφερε από κατάθλιψη. Έτσι δεν μπορούσε να αγαπήσει τον άντρα της, δεν μπορούσε να αγαπήσει το άλλο της το παιδί. Έμεινε εκεί η ψυχή της. Βλέπετε αυτή η αναπηρία. Λείπει η πίστης, η ελπίδα. Ποιος σου είπε πως το παιδί σου θα ζήσει και δεν θα το θάψεις? Πώς θα δεν γίνονται? Να μην γίνονται. Αλλά αν γίνουν, που γίνονται, σου υπόγραψε κανείς πως το παιδί σου θα σε θάψει? Μεγάλη, πιο μεγάλος σταυρός. Αλλά γι' αυτό προετοιμαζόμαστε με την πίστη. Να μπορούμε να αντέξουμε αυτά τα είδη της απώλειας. Χθες ήθελα να πω στην αγάπη σας. Να είσαστε καλά για τις υπόλοιπες μέρες. Εδώ, όπως ξέρετε, είναι ένα μικρό πανεπιστήμιο επί ένα μήνα. Μαθαίνετε πολλά, προσεύχεστε πολύ. Με τόσες αγρυπνίες και τόσες πρωινές στις λειτουργίες, έχετε την άνεση, εφόσον έχετε την άδεια, να κοινωνάτε σχεδόν κάθε μέρα. Μεγάλη υπόθεση αυτό. Τον άρωτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον. Κάθε μέρα θα έπρεπε κανονικά. Αλλά αυτό είναι και, και για εσάς δικό σας και του πνευματικού, και αυτό θα σας πει. Μεγάλη υπόθεση αυτό που γίνεται εδώ. Να υπενθυμίσουμε για το Σάββατο το απόγευμα θα είναι μαζί μας ένας φίλος μας, ο επίσκοπος πατήρ Ραφαήλ από το Εδιμβούργο, που τον ξέρουμε ακόμα από φοιτητή. Αυτό το παιδί πήγε στο Εδιμβούργο, βρήκε ένα πνευματικό που ήταν ο Father John O'More, ένας πρώην πρεσβυτεριανός παπάς. Εγώ το γνώρισα στο Έσεξ, που έγινε ορθόδοξος. Τα πέταξε, βαπτίστηκε και ξαναχειροτονήθηκε. Και όρογωσε τη Σκωτία. Όποια ενορία υπάρχει στη Σκωτία, από τη Γλασκόβη ως το Εδιμβούργο,
είναι έργο δικό του. Πήγε λοιπόν εκεί ο πατήρ Ραφαήλ να εξομολογηθεί, είδε αυτόν τον άνθρωπο, έτσι ήταν ασκητής. Τώρα σου ήταν κολλημένο στα κοκαλά του. Ξένος τώρα, έτσι. Αυτά θα μας τα πει ο πατήρ Ραφαήλ το Σάββατο το βράδυ. Και έμεινε. Πήγε για μεταπτυχιακό και για ντοκτορά από εδώ, από το Πανεπιστήμιο, εκ Μυτιλήνης. Θα είναι και συμπατριώτης κάποιον από εδώ μέσα. Και έμεινε. Δεν γύρισε ποτέ Ελλάδα. Χειροτονήθηκε. Σήμερα είναι επίσκοπος, έγινε πριν 5-6 χρόνια επίσκοπος. Για όλο αυτό το έργο του που έκανε, τον έκανε ο Πατριάρχης μας, και διακονεί, συνεχίζει και θα είναι αυτός ο άνθρωπος το Σάββατο μαζί μας και την Κυριακή στη λειτουργία μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο του Σινά. Θα είμαστε έτσι όλοι εδώ πέρα, πρώτο Θεός, να τον τιμήσουμε. Θα σας πει για την Ορθοδοξία ανά τον κόσμο αυτός ο άνθρωπος και προπαντός για τη Βόρεια Ευρώπη που βαπτίζονται εκατοντάδες. Στο Λονδίνο το Μεγάλο Σάββατο βαπτίστηκαν 450 μέλη. Μετά από δίτηκα τη πέρσι 600 Άγγλο. Και έτσι προχωράει η Ορθοδοξία, και επειδή οι Ελλαδίτες και οι Κύπροι δεν πάνε στην Εκκλησία, τα καλά τα δικά μας εδώ, δεν πάνε τις Κυριακές, πάνε το Πάσχα. 10 λεπτά και θα φύγουν. Οι νέοι σιγά σιγά θα γίνουν από Άγγλους Ορθοδόξους, από Ιρλανδούς, από Σκοτσέζους. Γιατί οι Ελλαδίτες και οι Κύπροι, ούτε τα εγγόνια τους, ούτε τα παιδιά τους, ούτε οι γαμπροί τους, δεν έχουν σχέση με την Ορθοδοξία. Το Πάσχα. Κανένας γάμος, καμιά βάπτιση, καμιά κηδεία, κάθονται έξω, καπνίζουνε. Τα καλά τα δικά μας. Δεν έχουμε αυτή την αγάπη για τον ναό και για την ακολουθία. Για να δούμε τι είναι αυτά τα στέφανα. Γιατί το παιδί βαθίζεται 3 φορές στην Κολυμπήθρα τόσο μωρό. Τι κάνουν που κοινωνάνε τόσοι άνθρωποι την Κυριακή, ας πούμε. Πάσχα. Όχι για να μεταλάβω, ούτε για να μείνουν. Όχι. Και έτσι σιγά σιγά η Ορθοδοξία περιέρχεται σε Σκοτσέζους και σε Άγγλους, οι οποίοι λειτουργούν πάρα πολύ καλά. Οι οποίοι προσεύχονται όταν κάνουν τις ακολουθίες και τις λειτουργίες. Δεν τα κάνουν διεκπαιρεωτικά. Ούτε ψάλλουν οι ψάλτες οι ξένοι από τα μικρόφωνα. Πολλοί, οι πιο πολλοί ναοί σε όλη την Αγγλία και την Ιρλανδία δεν έχουν ηλεκτρικό. Έτσι ακούς πραγματικά τις φωνές και προσεύχεσαι. Βέβαια.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ομιλία του πατρός Μάρκελου Καμπάνη με θέμα «Ο Σταυρός του Κυρίου μας Ιησού και η προσευχή του Χριστιανού». Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια των εκδηλώσεων Δημήτρια 2026 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, Δήμου Αγίου Δημητρίου.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Η θρησκευτική πλευρά της ναυμαχίας της Ναυπάκτου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Δαμασκηνός, αδελφός της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρας Ναυπάκτου.
1: Η νίκη ως θαύμα της πίστεως των Ευρωπαίων Χριστιανών κατά την ναυμαχία της Ναυπάκτου. Ίστας 3 ώρας της ημέρας έσμιξαν οι αρμάδες οι δύο και εδόθη ο πόλεμος ο θαυμαστός και ο μέγας. Και η δύναμη του αυθεντός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και Θεού και η πρεσβεία της Παναγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων ενίκησαν οι χριστιανοί. Έτσι μας λέει ένα ελληνικό βραχυχρονικό της εποχής της ναυμαχίας. Αρκετοί ιστορικοί και μελετητές της ναυμαχίας της Ναυπάκτου βλέπουν τη νίκη των Ευρωπαίων χριστιανών μόνο ως αποτέλεσμα της υπεροπλίας του στρατού τους και της καλυτέρας καταστάσεως του στόλου τους. Για παράδειγμα, ο Μωρίς Μπρος στη σύγχρονη ιστορία, εκδόσεως Cambridge, τονίζει χαρακτηριστικά: «Η ναυμαχία της Ναυπάκτου απέδειξε την ανωτερότητα των χριστιανικών όπλων, αλλά και ο Γεώργιος Αθανασιάδης Νόβας κάτι ανάλογο κρίνει. Δοσμένο είναι ότι ο τουρκικός στόλος ήταν ισχυρότερος του χριστιανικού σε αριθμό πλοίων και πληρωμάτων. Ο χριστιανικός όμως υπερήχε σε δύναμη πυρός. Και γενικά πιο συγχρονισμένον είχε ενοπλισμό. Οι Τούρκοι ήταν ακάλυπτοι, οι χριστιανοί θωρακοφορεμένοι». Και ο καθηγητής Στέφανος Παπαδόπουλος, συγκρίνοντας τους δύο στόλους, συμπεραίνει ότι υπερτερούσαν οι χριστιανοί. Το πεζικό των χριστιανών, ιδίως οι υπότες, με θώρακες και κράνη ήταν σχεδόν απρόσβλητοι από τα βέλη των Τούρκων. Οι μάχημοι που επέβαιναν στα χριστιανικά καράβια ήταν πολυπληθέστεροι από εκείνους των αντιπάλων και η αναμφισβήτητη υπεροχή της χριστιανικής παρατάξεως ήταν πραγματικά οι βενετσιάνικες γαλεάσες. Επίσης, ο καθηγητής Βασίλης Φυρόερας, εκτός από τα ανωτέρω συγκριτικά πλεονεκτήματα του χριστιανικού στόλου που φαίνεται να αναγνωρίζει, προσθέτει και έναν άλλο παράγοντα που βοήθησε στη νίκη των χριστιανών. «Και πρέπει να θεωρηθεί βέβαιον», λέγει, «ότι η ήττα των Τούρκων δεν οφείλεται μόνον εις την καλυτέραν οργάνωση και την πλεονεκτικοτέραν κατά την ναυμαχίαν θέση των χριστιανικών πλοίων, αλλά και εις την παρουσίαν των Ελλήνων ναυτών εις τους αντιπάλους στόλους. Οι Βενετοί χρονογράφοι, εξαίροντες την συμβολή των ελληνικών πληρωμάτων εις την νίκη των χριστιανών, τονίζουν την αδιαφορία και ενίοτε αναφέρουν πράξεις δολιοφθοράς των εις την τουρκικήν αρμάδαν Ελλήνων». Από την προσωπική μας πάντως μέχρι τώρα μελέτη της ναυμαχίας της Ναυπάκτου, τίνουμε προς την άποψη ότι οι δύο στόλοι ήσαν μάλλον ισοδύναμοι και ο καθένας τους είχε τα δικά του πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, τα οποία φάνηκαν στη διάρκεια της ναυμαχίας. Το τι έκρινε τελικά την έκβαση της δύσκολης και αμφίροπης μέχρι σε ενός σημείου ναυμαχίας, πιστεύουμε πως δεν είναι εύκολη υπόθεση. Θεωρούμε ότι δεν αρκεί η πρόχειρη πρόσθεση κάποιων πλεονεκτημάτων των νικητών ή και η επισήμανση των ελλείψεων και μειονεκτημάτων των ιτημένων. Ίσως πράγματι να έφεραν τη νίκη στους χριστιανούς οι περίφημες βενετσιάνικες γαλεάσες με τα πολλά πυροβόλα τους. Ίσως να βοήθησε ο βαρύτερος οπλισμός των χριστιανών στρατιωτών και η εκπαίδευσή τους. Ίσως να συνετέλεσε στη νίκη η πλεονεκτικότερη θέση του χριστιανικού στόλου. Ίσως να έκρινε το αποτέλεσμα το ότι φωνεύθηκε σε μια κρίσιμη καμπή της ναυμαχίας ο αρχηγός του χριστιανικού στόλου και στη συνέχεια επικράτησε πανικός και σύγχυση στα τουρκικά πληρώματα. Ίσως να έγειρε η πλάστιγκα και από την παθητική στάση των χιλιάδων Ελλήνων κοπηλατών του τουρκικού στόλου. Ίσως, πολλά ίσως. πέρα όμως από τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των δύο στόλων και τις πολεμικές αρετές ή ελλείψεις των αντιπάλων, νομίζουμε πως πρέπει να λάβουμε υπόψη και όσα διηγείται ο Αλόνσο ντε Λαμπαρέρα, ένας που έζησε τα γεγονότα από κοντά. Αλλά επειδή δεν πρέπει να αφαιρέσουμε από τον εχθρό, λέγει, αυτό που το αναλογεί, αποσιωπώντας την ανδρεία του, αναφέρουμε σαν γεγονός απολύτως ασφαλές πως πολέμησε με μεγάλο πείσμα και κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια και ούτε ήταν λιγότερο πειθαρχικός, ανδρείος, εμπειροπόλεμος και καλά προετοιμασμένος από ό,τι υπήρξε άλλες φορές για να διεκδικήσει μια τόσο μεγάλη νίκη που με μεσάζοντα τη χάρη και τη θέληση του Θεού κατορθώθηκε. Αν όμως είναι έτσι και η πολυπόθητη νίκη των Ενωμένων Ευρωπαίων με μεσάζοντα τη χάρη και τη θέληση του Θεού κατορθώθηκε, τότε καλούμαστε να προσεγγίσουμε την αυμαχία και από μιαν άλλη σημαντικότατη παράμετρο, αυτήν δηλαδή της θρησκευτικής πίστεως, και πιστεύουμε πως θα πρέπει να προσέξουμε και τη θρησκευτική πλευρά της ναυμαχίας για να δούμε πιο ολοκληρωμένα το μεγάλο γεγονός. Θα έλεγα δε ότι επιβάλλεται κάτι τέτοιο και από τη φύση της συγκρούσεως των δύο στόλων, αφού επρόκειτο και για θρησκευτική αναμέτρηση. Η κοσμοϊστορική ναυμαχία ήταν άλλωστε αποτέλεσμα της Ιεράς Αντιτουρκικής Συμμαχίας που συναισθήθη από τον Πάπα Πίο τον Πέμπτο, τους Βενετούς και τους Ισπανούς και δίκαια ονομάστηκε από κάποιους ως η 13η Σταυροφορία. Επρόκειτο λοιπόν για πανευρωπαϊκή σταυροφορία την οποία εμπνεύστηκε ο Πάπας βλέποντας τον μεγάλο κίνδυνο για τη Δυτική Ευρώπη από την προς δυσμά συνεχιζόμενη επέκταση της πανίσχυρης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Έστω κι αν τελικά δεν συμμετείχαν όλα τα ευρωπαϊκά κράτη σε αυτόν τον αντιτουρκικό συνασπισμό για διαφόρους λόγους, επρόκειτο όντως για αντιτουρκική και αντιϊσλαμική πανευρωπαϊκή ναυτική σταυροφορία. Λέγει σχετικά ο καθηγητής Ιωάννης Χασιώτης. Η παρουσία στις δυνάμεις του ιερού συνασπισμού εθελοντών και μισθοφόρων από διάφορες χώρες της Ευρώπης, από την Πορτογαλία, την Ιρλανδία, τη Δανία, τη Σουηδία, τη Γερμανία και την Αυστρία, την Πολωνία και την Ελβετία, ακόμη και από τη φιλότουρκη Γαλλία, έδινε στη μεγαλειώδη εκείνη κινητοποίηση όχι μόνο μεσογειακό αλλά ως ένα βαθμό και πανευρωπαϊκό χαρακτήρα. Όλοι αυτοί συμμετείχαν στο στρατό και το στόλο της Ιεράς Συμμαχίας με σημαία και λάβαρο τον εσταυρωμένο Χριστό και με την επιγραφή «In hoc signo vinces» «Εν τούτο νίκα». Και ακόμα γνώριζαν πως θα πολεμήσουν εναντίον των μουσουλμάνων Τούρκων και των μουσουλμάνων συμμάχων τους της Βορείου Αφρικής με σημαία τους την Ημισέλινο. Επρόκειτο σαφώς για σταυροφορία από πλευράς των Ευρωπαίων Χριστιανών και για ιερό πόλεμο από την πλευρά των Οθωμανών Τούρκων και με τη συλλογιστική και ορολογία του Χάντικτον θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η ναυμαχία ως σύγκρουση δύο πολιτισμών, του ευρωπαϊκού χριστιανικού πολιτισμού με τον ασιατικό-αφρικανικό-ισλαμικό

Τελικά στην ναυμαχία της Ναυπάκτου επρόκειτο να συγκρουστούν ο χριστιανισμός και το Ισλάμ, ο Σταυρός και η Μισέλινος, ο Χριστός και ο Μωάμεθ. Η νίκη στην ναυμαχία της Ναυπάκτου βέβαιο είναι ότι δεν αποκτήθηκε εύκολα από τους Ευρωπαίους χριστιανούς. Οι χριστιανοί, ανάμεσα στους οποίους και πολλοί Έλληνες, πολέμησαν με αντρία, με τόλμη, με ηρωισμό και θάρρος. Έναν μεγάλο και αίτητο στη θάλασσα μέχρι εκείνη τη στιγμή αντίπαλο. Κέρδισαν τον πόλεμο μετά από σκληρότατο αγώνα και είχαν χιλιάδες νεκρούς. Και όπως οι ίδιοι ομολόγησαν μετά την ναυμαχία, δεν νίκησαν μόνο με τις στρατιωτικές και ναυτικές δυνάμεις τους, αλλά και με τη δύναμη και τη βοήθεια του Θεού. Υπερίσχυσαν στις

Νίκησε μόνο επειδή είχε κάποια πλεονεκτήματα έναντι του τουρκικού, αλλά επειδή οι χριστιανοί αγωνίστηκαν με πίστη στο Χριστό και οικετεύοντας την Παναγία και τους Αγίους, γεγονός που επιβεβαιώνει και το ελληνικό χρονικό. Και η δύναμη στο αυθεντός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και Θεού και η πρεσβεία της Παναγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων ενίκησαν οι χριστιανοί. Γράφει το χρονικό. Το ίδιο διακηρύσει και ένα άλλο χρονικό ελληνικό της εποχής. «Εως ότου εσμίξαν οι αρμάδες και Θεού οικονομούντος κατελήθη η αρμάδα του Τούρκου παντελώς εις τας 8 του Οκτωβρίου του 1571». Με βάση τα ανωτέρω έχει δίκιο ο Διονύσιος Ρώμας όταν λέγει ότι η ναυμαχία της Ναυπάκτου θα μνέσκει φουμιστή σούλην την χριστιανοσύνη μέχρι Δευτέρα Παρουσία. Διότι αν μελετήσουμε σε βάθος το στουπέντο καταπληκτικό πόλεμο τσι Άγιας τούτης ημερός, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, θα αναφωνήσουμε μαζί του «Gloria in excelsis Dei», δόξα στον ύψιστο Θεό. Η αλήθεια κατά τη γνώμη μας είναι ότι η νίκη στην ναυμαχία της Ναυπάκτου σε μεγάλο βαθμό προήλθε από τον ουρανό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν βοήθησε καθοριστικά και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ο οπλισμός δηλαδή και τα πλοία με βάση και το «Συν Αθηνά και Χειρακίνη». Η νίκη των Ευρωπαίων ήλθε από τον ουρανό όχι ασφαλώς επειδή εκ των υστέρων αποδόθηκε στον Χριστό, στην Παναγία και στους Αγίους, αλλά επειδή πριν την ναυμαχία οι Ευρωπαίοι χριστιανοί στράφηκαν με πίστη στο Θεό και η πίστη έφερε το θαύμα. Ας δούμε όμως κάποια κείμενα και γεγονότα τα οποία συνηγορούν υπέρ της απόψεώς μας. Σε επιστολή του προς τον βασιλιά της Ισπανίας Φίλιππο τον Δεύτερο, με ημερομηνία 8 Τρίτου του 1570, ο Πάπας Πίος ο Πέμπτος, ο πρωτεργάτης της Συμμαχίας, γράφει «Είναι αναγκαίο να σχηματιστεί εναντίον του κοινού εχθρού ενιαίων μέτωπων όλων των χριστιανών. Δεν θα παραλείπουμε στις προσευχάς μας να οικετεύουμε των διδασκαλών μας Χριστών. Έχουμε δε σταθερά την ελπίδα ότι αυτός, ως της είναι η πηγή της εσπλαχνίας, θα μας λυπηθεί και διόλου δεν θα επιτρέψει ώστε ο λαός του να περιέλθει ισχύρας των Τούρκων. Θα ευρίσκεται πλησίον εις βοήθειάν μας ο Θεός. Υπό την αιγίδα του θέτουμε τας δυνάμεις μας και ασφαλώς ο εχθρός θα αχθεί εις απώλεια. Ο βραχίων του Κυρίου είναι ισχυρός». Για τη σημαία του στόλου που ήταν ο εσταυρωμένος Χριστός, ο Γεώργιος Αθανασιάδης Νόβας μας λέγει «Η ύψωση του Τιμίου Σταυρού ως συμβόλου της εκστρατείας ανάφλεξε το θρησκευτικό του αίσθημα και διέγειρε τις συνειδήσεις. Ποτέ άλλοτε δεν επιχειρήθηκε επί της γης τέτοιες εκτάσεως επιστράτευση και κινητοποίηση των επουρανίων δυνάμεων. Το λάβαρο της Σάκρα Λίγκα που έστειλε από τη Ρώμη ο Πάπας είχε στη μέση τον εσταυρωμένο, δεξιά και αριστερά τους Αποστόλους Πέτρου και Παύλο. Τίποτε περισσότερο δεν μπορούσε να εφευρεθεί και να χρησιμοποιηθεί για να πιστούν οι ψυχές ότι ο ίδιος ο Θεός τους καλούσε στον υπέρτατο αγώνα, στην υπέρτατη θυσία». Ένα ελληνικό βραχύχρονικό μιλάει και για πνευματική προετοιμασία του πληρώματος του χριστιανικού στόλου πριν αυτός ξεκινήσει από τη Μεσίνη της Ιταλίας για την Ελλάδα. «Και όλοι οι χριστιανοί, λέγει, εξομολογήθηκαν και μετάλαβαν τα άχραντα μυστήρια και εκίνησαν να έλθουν δια την αρμάδα την τουρκική». Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφέρουμε πως και ο ίδιος ο αρχινάβαρχος του στόλου, ο Δον Χουάντα Ούστρια, ο Ιωάννης ο Αυστριακός, με βαθιά πίστη και ελπίδα στο Χριστό αντιμετώπισε τον εχθρό στη μεγαλειώδη ναυμαχία, όπου συγκρούστηκαν πάνω από 500 πλοία και 160.000 άντρες. Ο Ροσέλ Καγετάνο, περιγράφοντας εκείνες τις στιγμές λίγο πριν την ναυμαχία, λέγει «Στηρίζοντας τις ελπίδες του στον Θεό και τα μάτια στο σταυρωμένο που πάντα είχε μαζί του, έστειλε στον ουρανό προκαταβολικά ευχαριστίες για τον θρίαβο που περίμενε. Και ο ουρανός φαίνεται πως από εκείνη κιόλας τη στιγμή άρχισε να δείχνεται ευνοϊκός.

σταμάτησε μόνο μια στον κυματισμό και η θάλασσα απόμεινε απόλυτα ήρεμη και ο άνεμος που μέχρι τότε εστάθηκε για την αρμάδα μας ενάντιος γύρισε ξαφνικά ενάντια στις πλώρες του εχθρού. Αυτό βοήθησε πάρα πολύ τους χριστιανούς και τους επέτρεψε να μπουν σε τάξη σύντομα και να νιώσουν ακόμα περισσότερο αισιόδοξοι. Ενώ οι Τούρκοι είχαν να μαϊνάρουν τα πανιά, πράγμα που τους ανάγκασε να αποσυνταχθούν και να χάσουν πολύτιμο χρόνο. Επίσης ο Ισπανός ιστορικός Μενέντες Πιδάλ μας πληροφορεί τα εξής. Αυτός, ο Δον Χουάν, σε μία φρεγάτα πέρασε από όλο το μέτωπο και με μεγάλο θάρρος έδινε διαταγές και εξύψουνε τα πνεύματα με ένθερμα λόγια. Στους Ισπανούς έλεγε «Παιδιά μου, ήρθαμε να πολεμήσουμε και να πεθάνουμε εάν ο Θεός το θελήσει, αλλά ζωντανοί ή πεθαμένοι θα είσαστε δοξασμένοι και αθάνατοι». Στους ενετούς έλεγε «Φίλοι, ήρθε η ώρα να πάρουμε εκδίκηση για τις τόσες προσβολές. Στο όνομα του Θεού σηκώστε με θάρρος τα σπαθιά σας». Ας δούμε όμως πώς περιγράφει τα γεγονότα και ο Ιωσήφ Πρελορέντζο στο περιοδικό Ιστορία. Την αυγή της 7ης Οκτωβρίου του 1571, οι πρώτες ανιχναυτικές γαλέρες των δύο εχθρικών παρατάξεων επεσήμαναν η μια την άλλη. Μόλις ειδοποιήθηκε ο αρχινάβαρχος της χριστιανικής αρμάδας, διέταξε τους πάντες να τεθούν σε τάξη μάχης. Μαζί με την διαταγή προειδοποιούσε με μια κανονιά όλη την Ιερά Συμμαχία πως η ώρα είχε φτάσει. Και αμέσως επιβιβάστηκε μαζί με τον γραμματέα του Χουάν Ντε Σότο σε μια ταχύτατη φρεγάτα και με το σταυρό στο χέρι πέρασε από τις πρίμνες των καραβιών για να εμψυχώσει τους στρατιώτες, τα πληρώματα και τους λαμναδόρους με φλογερά λόγια ανεμίζοντας το σύμβολο της χριστιανοσύνης. Αφού επέστρεψε στο πόστο του, ξεδίπλωσε τη μεγάλη σημαία που του είχε δωρήσει ο Πάπας, στην οποία ήταν ζωγραφισμένος ο εσταυρωμένος, σύμβολο της Ιεράς Συμμαχίας, και σταυροκοπούμενος την ύψωσε στο πριμιό άλμπουρο να κυματίζει. Ας αφήσουμε τώρα τον Ροσέλ Καγετάνο να μας διηγηθεί τη συνέχεια. Τελείως πια οπλισμένος ο Δον Χουάν με την πανοπλία του και όλα του τα όπλα στάθηκε περιχαρή στην πλώρη της γαλέρας του και διέταξε τους τυμπανιστές και τα κλαρίνα να δώσουν το σήμα της έναρξης της μάχης. Στο άκουσμα αυτό όλοι οι άντρες της γαλέρας, ακολουθώντας το παράδειγμα του αρχηγού τους, γονάτισαν να δεηθούν σκύβοντας ευλαβικά. Με υψωμένο λοιπόν το σταυρό στο κατάρτι του πλοίου του, νίκησε ο Δον Χουάν τους Τούρκους στη σκληρότατη και αιματηρότατη ναυμαχία και με τον τρόπο του Ρώμα στον Σοπρακόμητο, θα πρέπει να πούμε, η μπατάγια, η ναυμαχία φινήρισε και ο σταυρός ενίκησε. Ο Ρώμας ακόμη μας λέγει ότι από την επομένη κιόλας της μάχης είχαν ξεκινήσει για τη Δύση οι επίσημοι άγγελοι που φέρανε το μήνυμα της θριαμβικής νίκης του Σταυρού στους διαφόρους βασιλιάδες και πρίγκιπες, καθώς φυσικά και στο θεμελιωτή και πρωτεργάτη της συμμαχίας τον Πάπα. Στη Δύση υπάρχει παράδοση που λέγει ότι ο Πάπας Πίος ο Πέμπτος πληροφορήθηκε με όραμα την έκβαση της ναυμαχίας. Αυτό το όραμα εικονίζεται και σε πίνακα που υπάρχει σε εκκλησία της Πάδουας. Αργότερα υποδέχθηκε τον αρχινάβαρχο στη Ρώμη λέγοντας «Fuit homo misus andeo cui nomen erat Johannes». «Εγένατο άνθρωπος απεσταλμένος παρά Θεού, όνομα αυτό Ιωάννης». Υπογραμμίζοντας ότι ο Δον Χουάν απεστάλλει από το Θεό για να φέρει τη νίκη στους Ευρωπαίους χριστιανούς. Κάτι ανάλογο διαλαλεί και ο ποιητής Γκουαρνέλο σε ένα ωραίο ποίημά του. «Δεν άλλαξες καθόλου τη θαραλέα στάση σου», λέγει προς τον Δον Χουάν. «Βλέποντας αναρρύθμιτα όπλα και πλοία και ευνοϊκούς για εκείνον ανέμους. Αντίθετα, αψηφώντας τις τόσες δυνάμεις και τη μεγάλη του τόλμη, ξεκίνησες οπλισμένος περισσότερο με πίστη παρά με όπλα, σαν να σε οθούσε ο Θεός». Το ότι ο Θεός πρόσφερε τη νίκη στην ναυμαχία της Ναυπάκτου το ομολογεί σαφώς και ο ίδιος ο Δον Χουάν
σε έκθεσή του που περιγράφει τα συμβάντα. Ο αγών επί της γαλέρας του Τούρκου αρχιναβάρχου συνεχίστη επί μίαν ολόκληρη ώρα. Δύο φορές οι δυνάμεις του έφτασαν στο κεντρικό κατάρτι του δικού μας σκάφους. Αλλά έπειτα από μία ώρα και μισή, ο Θεός μας παρεχώρησε τη νίκη και τον πασάμε 500 Τούρκους που εχμαλωτήσαμε. Οι σημαίες του και τα διακριτικά του πάρθηκαν και ο Σταυρός υψώθηκε στο κεντρικό κατάρτι. Βέβαια, το ίδιο διακηρύσει και ο αρχηγός του παπικού στόλου, Μαρκαντώνιο Κολόνα. Μόνον από θαύμα και από τη μεγάλη καλοσύνη του Θεού κατέστη δυνατόν για εμάς να πολεμήσουμε μια τέτοια μάχη. Και ο βασιλιάς της Ισπανίας, Φίλιππος ο Δεύτερος, απέδωσε τη νίκη στο Θεό, όπως μας πληροφορεί ο καθηγητής Στέφανος Παπαδόπουλος. Ο βασιλιάς Φίλιππος το πληροφορήθηκε ενώ προσευχόταν στο Εσκοριάλ και την άλλη μέρα πήγε στη Μαδρίτη για να προσφέρει ευλαβική ευχαριστία στο Θεό για τη μεγάλη του ευεργεσία. Ο ίδιος θέσπισε στον καθεδρικό ναό του Τολέδο, που ήταν το Πατριαρχείο ολόκληρης της Ισπανίας, μια επέτειο που θα διαιώνιζε την ανάμνηση αυτού του θριάμβου. Τέλος, θα πρέπει να πούμε ότι μετά την Νικηφόρο Ναυμαχία, ένα πλήθος εικόνων, ζωγραφικών πινάκων και γλυπτών καλλιτεχνημάτων, καθώς επίσης και ποιημάτων και κειμένων, σε ολόκληρη την Ευρώπη και πέρα από αυτήν, δείχνει ότι η νίκη ήλθε από τον ουρανό. Την χάρισε ο Χριστός με τις οικεσίες των Αγίων και τις πρεσβείες της Παναγίας.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

απέραντη η αγάπη του Θεού για τον καθένα μας. Για αυτή την αγάπη αναφέρει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος. Το βρέφος, ακόμη και αν δεν έχει τη δύναμη να κάνει τίποτε και δεν μπορεί να πάει μόνο του στη μητέρα του, όμως τρυφογυρίζει και φωνάζει και κλαίει, ζητώντας τη με πόνο και φωνή. Και με τα πολλά του παρακάλια, η ίδια η μητέρα που την κρατάει εχμάλωτη η αγάπη της για το παιδί της, πάει κοντά του, το παίρνει στην αγκαλιά της και με πολύ στοργή το φροντίζει και το ταΐζει. Αυτό κάνει και ο φιλάνθρωπος Θεός με την ψυχή που τον πλησιάζει και τον ζητάει με μεγάλη επιθυμία. Και πολύ περισσότερο ακόμη ο Θεός που κινείται αδιάλειπτα μέσα στη χάρη του Κυρίου. Τότε η ψυχή και ο Κύριος γίνονται ένα πνεύμα, μία ένωση, μία σκέψη. Και το σώμα του ανθρώπου βρίσκεται κάτω στη γη, αλλά η ψυχή του ζει ολόκληρη στην ουράνια βασιλεία.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

7 Οκτωβρίου 1571. Η ναυμαχία της Ναυπάκτου. Από τη μοναδική πολιτεία, αφιέρωμα εθνικού και ιστορικού προσανατολισμού στο μεγάλο γεγονός της ναυμαχίας της Ναυπάκτου.

τραγικός απολογισμός σε ανθρώπινα θύματα της ναυμαχίας της Ναυπάκτου ήταν ο εξής. Οι Τούρκοι έχασαν 15 γαλέρες, άλλες 174 εχμαλωτίστηκαν, 30.000 Τούρκοι ήσαν νεκροί, 8.000 εχμάλωτοι και σκλάβοι που απελευθερώθηκαν 12.000. Όμως αξίζει να πούμε και για τους Έλληνες σε σχέση με την αμαχία της Ναυπάκτου και για την προσφορά τους σε αυτήν. Από τους πιο συντηρητικούς υπολογισμούς φτάνει κανείς εύκολα στο συμπέρασμα ότι στην τρομερή εκείνη η εκατόμβη ανθρώπινων ζώων οι Έλληνες είχαν το τραγικό προβάδισμα. Το ποσοστό των Ελλήνων μεταξύ των τουρκικών πληρωμάτων δεν ήταν μικρότερο από το 30, αν όχι και το 40%. Από τους νεκρούς εξάρω της συμμαχικής παρατάξεως, ένα μεγάλο μέρος ήταν Έλληνες της Κρήτης και των Ιωνίων νησιών. Από τους 2.300 σκοπηλάτες χριστιανικών πλοίων που πνίγηκαν, ελάχιστοι μόνο δεν προέρχονταν από ελληνικές περιοχές. Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι το τίμημα της νίκης πληρώθηκε κυρίως με ελληνικό αίμα. Για τη συμμετοχή των Ελλήνων στην ναυμαχία μιλά και ένα αμοραΐτικο τραγούδι. Αγνάντιο στην Κεφαλονιά, καρσί στο μοναστήρι, εκεί συναπαντήθηκαν οι δυο χοντρές αρμάδες, του Τούρκου Νεχιλιάρμενο, του Φράγκου 500, και αρχίσανε τον πόλεμο και αρχίσαν το σεφέρι. Πέφτουν τα βόλια σα βροχή και οι μπάλες σα χαλάζει. Μια τουρκοπούλα γνάντευε από το παραθύρι, πάψε ρίγα τον πόλεμο, πάψε και το σεφέρι.

να μετρηθούν τα σκέρια σας και να λογαριαστούν. Μετριούνται οι Τούρκοι 3 φορές και λείπουν 3.000. Μετριούνται τα Ελληνόπουλα και λείπουν 3 λεβέντες. Το τραγούδι αυτό διηγείται τη φοβερή σύγκρουση ανάμεσα στους 2 στόλους, μόνο που οι Έλληνες που έλειψαν, που πέθαναν σε αυτή την αμαχία, τη σκληρή, δεν ήταν 3 λεβέντες, αλλά 1.000. Όμως ο συνθέτης του δημοτικού τραγουδιού εκφράζει έτσι τη χαρά του και την περηφάνεια του για την νίκη που ήταν με το μέρος των Ελλήνων και των άλλων Ευρωπαίων. Για την τραγική κατάσταση των 1.000 Ελλήνων σκλάβων που βρέθηκαν στην αυμαχία ως κοπηλάτες του τουρκικού στόλου, μιλά και το παρακάτω τραγούδι στο οποίο περιγράφεται η ναυμαχία. Να ήμουν πολύ γλυκαϊδονή, να ήμουνα χελιδόνη, να ήμουν και χρυσοφάναρο στο φάρο της Μεσίνας, για να άγλεπα να βίγλιζα το ρίγα παρμενίζει. Ο παρμενίζουν χαίροντας και λάμνουν τραγουδώντας. Δεν πάν σε πόρτο για να μπουν, λιμιώνα για να ράξουν. Γυρεύουν τον Αλή Πασά για να τον πολεμήσουν. Όταν απαντηθήκανε οι 2 χοντρές αρμάδες, βροντοκοπάνει κανονιές, γίνεται η μέρα νύχτα. Πλώρη με πλώρη σμίγουνε, κατάρτι με κατάρτι, λαμποκοπάνε τα λαμιά, βροντάνε τα τριμπόνια. Ποδάρια, χέρια και κορμιά γιομίζουν τα καράβια. Σκοτώθηκε ο Αλή Πασάς, το άξιο παλικάρι. Και ο Ρήγας στη γαλιώτα του την έσαιρνε από την Πρίμνη. Μέσα είχε σκλάβους 100 στα σίδερα δεμένους. Και σκλάβος αναστέναζε και στάθη το καράβι. Ο Ρήγας ανατρόμαξε, τον πρώτο του φωνάζει. Εκείνος παναστέναξε και στάθη το καράβι. Αν είναι από τους δούλους μου, τη ρόγα του θα αυξήσω. Και αν είναι από τους σκλάβους μου, θα τον ελευθερώσω. Εγώ είμαι ο παναστέναξα και το καράφι εστάθη. Γιατί είδα όνειρο κακό στον ύπνο που κοιμόμουν. Είδα και την γυναίκα μου, την Στεφανώναν μάλλον. Νιώγαμπρον 4 μερών, Τούρκοι με πήραν σκλάβο. Και 10 χρόνους έκαμα στις μπαρμαριάς το χώμα. 10 καριές εφύτεψα στη φυλακή που μ'είχαν και από όλες έφαγα καρπό και λευτεριά δεν είδα. Στο σημείο αυτό αξίζει να προσθέσουμε και κάτι ακόμα. Ότι οι Έλληνες που βίαια στρατολογήθηκαν από τους Τούρκους, με την παθητική τους στάση κατά τις κρίσιμες ώρες της ναυμαχίας και με την τοποθέτησή τους με το μέρος των Ευρωπαίων χριστιανών, συνέβαλαν πολύ στην πραγματοποιηθήσα νίκη. Όπως μαρτυρεί ο Τζοβάνι Κονταρίνη που ήταν στην ναυμαχία, οι σκλάβοι χριστιανοί των τουρκικών πλοίων μέσα στη σύγχυση της τρομερής σύγκρουσης κατέστρεφαν τα κατάρτια και έκοβαν τα σιγινιά με τα ίδια σπαθιά που οι Τούρκοι τους είχαν δώσει. Και βεβαίως έχει δίκιο ο ιστορικός Παρούτα όταν μαρτυρεί περί του πώς πολέμησαν οι Έλληνες. Πάνω από όλους οι Έλληνες, δείχνοντας τόλμη και γνωρίζοντας να επιτίθενται και να αμήνονται με τον καλύτερο τρόπο, αγωνίστηκαν με θαυμαστή επιτυχία.

αξίζει να παρατηρήσουμε ότι μετά την ναυμαχία της Ναυπάκτου οι Έλληνες περίμεναν ότι θα βοηθηθούν από τις χριστιανικές δυνάμεις της Ευρώπης για να απελευθερωθούν. Όμως οι Ευρωπαίοι χριστιανοί δεν έκαναν τίποτε ουσιαστικά για τους Έλληνες ως αντιπροσφορά στο αίμα που έχυσαν. Τίποτε δεν προσπάθησαν μετά τη λαμπρή νίκη για την απελευθέρωση των ελληνικών περιοχών στις οποίες είχαν υποσχεθεί βοήθεια. Ούτε την Ναύπακτο, στην οποία κοντά έγινε η ναυμαχία, δεν απελευθέρωσαν οι Ευρωπαίοι. Όπως λέγει ο Γάλλος πρέσβης στην Κωνσταντινούπολη, καταντά μάλιστα περίεργο πως δεν απεφάσισαν ούτε αυτήν την γειτονική του πεδίου μάχης Ναύπακτων να καταλάβουν

0: μόλον ότι είχε φωνευθεί ο διοικητής αυτής, Φριντούς Μπέης, και η φρουρά της είχε εξαναμιστεί κατά την αυμαχία. Οι Έλληνες, περιμένοντας ενίσχυση και στήριξη από τους Ευρωπαίους, επιχείρησαν κάποιες επαναστατικές εξεγέρσεις, στις οποίες οι Τούρκοι απάντησαν με σκληρά αντίπεινα. Όπως αναφέρεται σε κείμενο του Χρονικού του Γαλαξιθίου που αφορά το 1571, οι ελπίδες των Ελλήνων στη Δύση για μια φορά ακόμη διαψεύστηκαν. Εκεί που διηγάμε, λέει το Χρονικό του Γαλαξιδίου, θα σας επώ και ένα κακό που εγενέθηκε με απιστία των Φραγκών που πάντα πολεμάνε τη Ρωμαϊκή πίστη. Έστοντας οι Φράγκοι να νικήσουν την τουρκική αρμάτα, επαραγγείλασε σε όλους τους χριστιανούς πως να σηκώσουν άρματα κατά τους Τούρκους και αυτοί θα τους συντρέξουν. Ακούοντας γουν τέτοια παρηγορητικά λόγια, οι χριστιανοί με μεγάλη χαρά και πολύ κρυφά ετοιμαστήκασι για να βαρέσουν τους Τούρκους. Ήρθε σιγούν πολλοί μωραΐτες στο Γαλαξίδι και μέσα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονος εκάμασε με τους γαλαξιδιώτες τις συμφωνίες με όρκο για να σηκωθούν την ίδια μέρα. Από ό,τι μας λέει το Χρονικό του Γαλαξιδίου, στη συνέχεια οι Έλληνες δεν βοηθήθηκαν από τους Δυτικούς και έτσι η επανάστασή τους πνίγηκε στο αίμα. Όπως λέει χαρακτηριστικά το Χρονικό του Γαλαξιδίου, οι Φράγκοι πουθενά δεν φαίνονται και πως τους εγελάσσεση και βοήθεια δεν στέλνουνε. Αλλά δεν είναι μόνο το Χρονικό του Γαλαξιδίου. Μετά την αυμαχία οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ευρωπαίων συμμάχων ήταν αποθερεντικές. Η αποτυχημένη πολιορκία της Λευκάδος, η πολιορκία του Μαργαριταριού στη Θεσπρωτεία και η ανακατάληψη του Σοποτού στη Χιμάρα δεν μπορούν να αποδείξουν την ύπαρξη θελήσεως των Ευρωπαίων για στρατιωτική βοήθεια στους υποδούλους Έλληνες. Και τούτο γιατί οι προσπάθειες αυτές έμειναν χωρίς ουσιαστικές επιπτώσεις στην πορεία του πολέμου. Προκάλεσαν όμως αναστατώσεις μεταξύ των Ελλήνων, οι οποίοι νόμιζαν ότι οι σύμμαχοι συνέχιζαν το έργο που είχαν αρχίσει με τόσο εντυπωσιακό τρόπο στην αυμαχία της 7ης Οκτωβρίου 1571. Από την επομένη λοιπόν της χριστιανικής νίκης άρχισαν στις ελληνικές χώρες σοβαρές επαναστατικές ενέργειες, οι οποίες όμως θα μείνουν χωρίς συνέχεια και χωρίς καμιά υποστήριξη εκ μέρους των συμμάχων. Η κίνηση προήλθε από τον ενθουσιασμό των Ραγιάδων, τις άφθονες υποσχέσεις των χριστιανικών δυνάμεων και τις φήμες για αποβάσεις βενετικών και ισπανικών στρατευμάτων σε ελληνικές περιοχές.
1: Οκτωβρίου 1571, η ναυμαχία της Ναυπάκτου. Από τη μοναδική πολιτεία, αφιέρωμα εθνικού και ιστορικού προσανατολισμού στο μεγάλο γεγονός της ναυμαχίας της Ναυπάκτου.

παραδοξολογία και η πνευματική παραμόρφωση. Κείμενο που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Ελευθερία στις 27 Σεπτεμβρίου 1959.

Πολλοί άνθρωποι σήμερα δεν νοιάζονται για την ουσία της ζωής, για το μυστήριό της και για την άβυσο που βρίσκεται μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, αλλά καταγίνονται με κάποια πράγματα ξόπετσα και αλαφρά για να ξεχάσουν τον εαυτό τους. Κάνουν λοιπόν ένα σωρό ανόητα καμώματα που δεν έχουν καμιά σοβαρότητα για να επιδειχτούν στους άλλους και για να βγούνε, ας είναι και για μια στιγμή, από την αφάνεια που τους πνίγει. Περισσότερο από τους άλλους, όσοι περνάνε για άνθρωποι της πνευματικής ζωής, επιδίδονται στις παραδοξολογίες και στο ποιος να πει, να γράψει ή να ζωγραφίσει κάποιες παραξενοφαντασίες.

Η αρρώστια αυτή δεν είναι καινούρια, μα στον καιρό μας φούντωσε. Την κουβαλάνε σε εμάς σαν να είναι γρήπη κάποιοι που έρχονται απ' έξω, από το εξωτερικό. Είναι η λεγόμενη εκεντρική, που όλα τους είναι σκηνοθετημένα και προμελετημένα με προσποιημένη αφέλεια για να κάνουν εντύπωση σε εμάς που ζούμε στις υπανάπτυκτες χώρες, κρυφά από τον Θεό. Αυτή είναι η μοντέρνη, μπαλόνια φουσκωμένα με μπολεμένον ευρωπαϊκό αγέρα, γεμάτη επιπολαιότητα, και λένε όλοι τους τις ίδιες στερεότυπες ανοησίες, με την ιδέα πως είναι τα πιο πρωτότυπα και πρωτόφαντα πράγματα. Νεφέλε άνυδροι υπό ανέμων, περιφερόμενε δένδρα άκαρπα δυσαποθανόντα, κατά τον Απόστολον Ιούδα. Οι λαϊκοί άνθρωποι, όποιοι και να είναι,

τους δροσερή. Τόσο δροσερή μάλιστα που να ανατριχιάζεις σαν να βρίσκεσαι μέσα σε ψυγείο. Για τους τέτοιους είναι που λέγει ο σοφός Σιράχ. Τρία εμίσεις εν η ψυχή μου. Πτωχών υπερήφανων και πλούσιων ψεύστην και γέροντα μοιχών ελατούμενων συνέση. Γιατί οι περισσότεροι από τους ανθρώπους έχουν μια αρρωστιάρικη ερωτομανία και αυτή είναι η πηγή από όπου αναβρίζει κάθε λογής ανοησία. Τις περισσότερες φορές αυτοί οι τύποι που συχνάζουν στις κοσμικές συγκεντρώσεις είναι πολύξεροι και πολυδιαβασμένοι στα φράγκικα και κάνουν επίδειξη για τα πολλά που ξέρουν. Μα η συνομιλία τους είναι ανάλατη, δίχως ουσία. Αυτοί κάνουν όλο πνεύμα και είναι τόσο ανάλατο που χρειάζεται μεγάλη υπομονή για να μην φύγει κανένας αν τύχει να βρεθεί ανάμεσα στο ακροατήριό τους. Την ώρα που κανένας τέτοιος βρίσκεται στον κολοφόνα της εφράδειας και της θριαμβευτικής παραδοξολογίας, εσύ κουνάς το κεφάλι σου και θυμάσαι πάλι κάποια άλλα λόγια του Σιράχ που λέγει «Πένθος νεκρού επτά ημέρε, μωρού δε και ασεβούς πάσε ημέρε της ζωής αυτού, υπερμόλυβδον τι βαρυνθήσετε και τι αυτό όνομα αλίμωρος». Από τέτοιους μορολόγους και ξυπασμένους ταχυδακτυλουργούς γεμίσανε και οι τέχνες, η λογοτεχνία, η ζωγραφική και οι άλλες. Σήμερα, οι περισσότεροι καλλιτέχνες είναι κάποιοι μικρόμυαλοι που δεν έχουν τίποτα να εκφράσουνε. Μα ωστόσο, κράζουνε πως συγκλονίζονται από αγωνίες ανέκφραστες, από σεισμούς ψυχικούς, από κραδασμούς του υποσυνείδητου, ανάθεμα σε εκείνον, τον γερό βρουκόλακα τον Φρόιντ, από συμπλέγματα, από ηρωικές αντιλήψεις της ζωής και άλλα. Και όλα αυτά, δίχως πίστη καμιά σε τίποτα, που το καφιούνται κιόλας, γιατί η απιστία είναι το πιο σίγουρο σημάδι για να περάσει κανένας για σπουδαίο μυαλό, κι ας είναι γεμάτο μικρολογίες και απίστευτες τρέλες. Και πάλι καλά, αν υπάρχουν και μορολογίες μέσα σε ένα σημερινό βιβλίο ή σε μια ζωγραφιά. Τις περισσότερες όμως φορές δεν υπάρχει τίποτε άλλο από παλαβά λόγια γραμμένα σαν τους χρησμούς της πυθίας ή μουτζούρες από μπογιές. Δόθηκε πια συγχωροχάρτη να κάνει ο καθένας ό,τι κατεβαίνει στο ξερό του εν ονόματι της ελευθερίας. Καταργήθηκε η πνευματική τάξη. Ο καθένας γίνεται τεχνίτης σαν από μαγεία, δίχως να ξέρει τίποτα. Ίσια ίσια, τότε είναι πιο σπουδαίος. Γεμίσανε λοιπόν τον κόσμο με τέτοια ελεηνά πράγματα αυτοί οι σημερινοί ουρανοκατέβατοι τεχνίτες, που ντρέπεται ένας άνθρωπος και να τα δει μονάχα, όχι να μιλήσει για αυτά. Και κοντά σε αυτούς βγαίνουν και κάποιοι άλλοι χασομέριδες που λέγονται κριτικοί, και αυτοί εξηγάνε βαθιστόχαστα εκείνα τα αριστουργήματα. Τούτη η πνευματική πανούκλα άπλωσε από τη μια άκρη του κόσμου ως την άλλη και οι άνθρωποι αρρωστήσανε βαριά και δεν ξέρουνε πια τι κάνουνε και τι λένε, ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό. Για όλα αμφιβάλλουνε και μονάχα για τις ψευτιές είναι σίγουροι πως είναι αλήθειες. Μια φρικτή σκλαβιά έπεσε πάνω στην ανθρωπότητα και την έδεσε πιστάγκωνα. Ο διάβολος άστησε τους ανθρώπους, έσβησε το άσβηστο καντήλι που είχαν μέσα τους και που τους οδηγούσε στην αλήθεια και τους κατάντησε ένα κοπάδι από τρελά ζώα. Άνθρωπος εν τιμίων ου συνήκεν. Παρεσυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής.

0: Δυστυχισμένε άνθρωπε, από άρχοντας που ήσουνα, κατάντησες να φυλάγεις χείρους και να τρως ξυλοκέρατα μαζί τους. Έπεσε από την τιμημένη κεφαλή σου το χρυσό στεφάνι, αντί τη βασιλική τη στράτα που πορευόσουνα, πήρες τις κακοτράχαλες γιδόστρατες που σε πάνε στον χαμό σου. Αρνήθηκες τον ήλιο και αγάπησες το σκοτάδι. Άραγε θα νιώσεις τίποτα από τα παρακάτω λόγια κάποιου αρχαίου σοφού, ή παραμορφώθηκε η ψυχή σου ολότελα και δεν θα καταλάβεις τίποτα? Και τώρα, λέγει η σοφία στον άνθρωπο, άκουσέ με γέ μου. Μακάριος είναι ο άνθρωπος που θα μ' ακούσει και που θα φυλάξει τους δρόμους μου. Αγρύπνα κάθε μέρα κοντά στην πόρτα μου, γιατί από εκεί βγαίνει η ζωή. Όσοι όμως με καταφρονούνε, αδικούνε τις δικές τους ψυχές, και όσοι με μισούνε, αγαπάνε τον θάνατο. Και αλλού γράφει, αυτός ο σοφός. Ο άνθρωπος μπορεί να πορεύεται σε έναν δρόμο που θαρεί πως είναι σωστός, μα τον βγάζει στο τέλος στον πάτο του Άδη. Ο Θεός ανοίγει κακοτράχαλους δρόμους στους πονηρούς. Κύριε, μάταια λόγια και ψεύτικα, ξεμάκρυνέ τα από μένα. Τέκνο μου, αγάπησε την παιδεία από τώρα που είσαι νέος, και στα γεράματά σου θα νιώσεις την ανάπαυσή της και την εφροσύνη της. Γι' αυτό αγάπα να ακούς λόγια καλά και αληθινά, και ανάμεσα στους γεροντότερους κοίταξε ποιος είναι πιο σοφός και κόλλησε κοντά του. Αν δεις έναν τέτοιο άνθρωπο, από το γλυκοχάραγμα πήγαινε στην πόρτα του και τα σκαλοπάτια του ας τριφτούν από τις πολλές φορές που θα τα ανεβούνε τα πόδια σου.
1: Ευλογημένο καταφύγιο. Κείμενα του Φώτη Κόντογλου.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

στίχοι 12 έως 15. Καθήκον του Πέτρου να υπενθυμίζει τας θείας αληθείας. Διότι δε αυτό είναι το μέσον με το οποίον θα σας ανοιχτεί διάπλατα η είσοδος εις την βασιλεία των ουρανών, δι' αυτό δεν θα μελήσω να σας υπενθυμίζω πάντοτε αυτά που σας έγραψα, και τι τα γνωρίζετε και είστε στηριγμένοι στην χριστιανική αλήθεια, η οποία σας εκηρύχθη και είναι παρούσα και φανερά μεταξύ σας. Νομίζω δε δίκαιον και καθήκον μου ως Αποστόλου, εφόσον ζω και είμαι εις το σώμα τούτο, το οποίο είναι προσωρινή σκηνή της ψυχής, να σας καθιστώ αγρύπνους και προθύμους δια της υπενθυμίσεως της αληθείας. Και το καθήκον μου αυτό που παρουσιάζεται περισσότερον επίγον, διότι γνωρίζω, καθώς και ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός μου εφανέρωσεν, ότι είναι προσεχής και γρήγορος ο θάνατός μου, κατά τον οποίον θα αποτεθεί εις τον τάφον το σώμα μου. Θα φροντίσω δε και κάθε φορά που η ανάγκη θα το επιβάλλει, να είστε εις θέση μετά τον θάνατό μου να διατηρείτε την ανάμνηση των αληθιών αυτών. Στίχοι 16 έως 21. Οι Απόστολοι είδον την μεταμόρφωση του Χριστού. Πρέπει δε να τα ενθυμίστε πάντοτε, διότι εγώ και οι άλλοι Απόστολοι δεν ακολουθήσαμεν μύθους πλεγμένους με φαινομενικήν σοφίαν, αλλά σας εγνωστοποιήσαμεν την δύναμην και την μέλουσαν ένδοξον παρουσίαν του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, επειδή είδαμεν με τα μάτια μας τη μεγαλειότητα εκείνου κατά τη μεταμόρφωσήν του. Διότι εκεί στην μεταμόρφωση έλαβεν από τον Θεόν Πατέρα τιμή και δόξαν, όταν οικούστη δι' αυτόν από την ένδοξον του Θεού μεγαλοπρέπειαν τέτοια φωνή: «Ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, εις τον οποίον εγώ ευαρεστήθην». Και την φωνήν αυτήν εμείς οικούσαμε να βγαίνει από τον ουρανόν, όταν ήμεθα μαζί του εις το όρος, το οποίον αγιάστη δια της μεταμορφώσεώς του. Και έχομεν τώρα, μετά την επαλήθευσήν των αυτήν από την φωνήν του Πατρός, βεβαιωτέραν πεποίθησιν και πίστην εις τας πέρι του Χριστού προφητείας της Παλαιάς Διαθήκης. Εις τους προφητικούς δε τούτους λόγους καλά κάνετε που προσέχετε, σαν εις λίχνον που φέγγει εν μέσω σκοτεινού τόπου, έως ότου η ημέρα της Δευτέρας παρουσίας λάμψει μέσα εις τα σκότη, και το άστρον της αυγής που φέρει το φως, ήτι ο Κύριος Ιησούς ανατείλει εις τας καρδίας σας και τας γεμίσει χαράν και αγαλίασιν. Δια να προσέχετε όμως εις των προφητικών λόγων ως εις πραγματικών λίχνων που θα σας φωτίζει, πρέπει προπαντός να γνωρίζετε τούτο, ότι κάθε προφητεία της Αγίας Γραφής δεν ερμηνεύεται με εξήγηση και λύση του ανθρωπίνου νου, που με μόνας του τας δυνάμεις εξετάζει και εξηγεί αυτήν, αλλά ερμηνεύεται διαφωτισμού του Αγίου Πνεύματος.
διότι δεν έγινε ποτέ στο παρελθόν προφητεία με μόνον το θέλημα ανθρώπου, αλλά ελάλησαν προφητείας άγιοι του Θεού άνθρωποι που ενεπνέοντο και διευθύνοντο από το Άγιον Πνεύμα.

Κεφάλαιο δεύτερον. Στίχοι 1 έως 11. Οι ψευδοδιδάσκαλοι και η βεβαία τιμωρία των. Ανεφάνισαν δε και ψευδοπροφήτε μεταξύ του Ιουδαϊκού λαού, καθώς και μεταξύ σας θα παρουσιαστούν εις το μέλλον ψευδοδιδάσκαλοι, που με πανουργίαν θα εισαγάγουν πλανημένας διδασκαλίας καταστρεπτικάς. Θα αρνούνται δε οι ψευδοδιδάσκαλοι ούτι και αυτόν τον δεσπότην, που τους εξηγόρασε με το αίμα του, και θα επιφέρουν έτσι κατά του εαυτού των ταχύαν καταστροφήν. Και πολλοί θα ακολουθήσουν τα σπικίλας μορφάς της ασελγίας, εις τας οποίας θα παρακινούν με την διδασκαλία τους οι ψευδοδιδάσκαλοι ούτι. Και δι' αυτούς η χριστιανική πίστη και ζωή, που είναι ο δρόμος της αληθείας, ο οποίος οδηγεί εις την ουράνιον βασιλείαν, θα βλασφημηθεί και θα κακολογηθεί. Και οι ψευδοδιδάσκαλοι ούτι θα εμπορευθούν εις βάρος σας, επιδιώκοντες εσχρά κέρδη με συλλογισμούς της επινοήσεώς των, ανακατευμένους με φαινομενικών και πλαστών ζήλων. Κατά των ανθρώπων αυτών η καταδίκη δεν παραμένει αδρανής, αλλά ενεργήθη από παλαιούς χρόνους, κατά πολλών ομοίων των. Και η απώλειά των δεν είναι δυσκίνητο σαν τον άνθρωπο που νιστάζει, αλλά αναβάλλεται υπό του μακροθύμου κριτού έως ότου εξπάσει τρομερά. Διότι εάν ο Θεός ακόμη και τους αγγέλους, όταν ημάρτησαν δεν ελογάριασε, αλλά λυσοδεμένους εις το σκότος τους έριψε εις το τάρταρον και τους παρέδωκε να φυλάτονται για να δικαστούν κατά την ημέραν της κρίσεως, και αν τον παλαιόν κόσμον που έζησε πρώτου κατακλυσμού δεν τον ελυπήθη, αλλά τον Νόε με 7 άλλους, 8 αυτών της δικαιοσύνης κύρα κήρυκα εις την γενεάν του, εφύλαξε από την καταστροφή, όταν επέφερε κατακλυσμόν εις τον κόσμον των ασεβών. Και αν τας πόλεις των Σοδόμων και της Γομόρας μετέβαλε εις τάκτην και κατεδίκασε να μένουν διαπαντός κατεστραμμένε, και τας έθεσε φοβρόν παράδειγμα εις εκείνους που εις το μέλλον θα έζων ασεβώς, και αν εγλίτωσε τον δίκαιον Λότ όταν κατεπιέζεται και υπέφερε από τη συμπεριφορά εκείνων που με την ασωτεία των και ασέλειά των παρεβίαζον των φυσικών νόμων, και τον εγλίτωσεν ο Θεός, διότι βλέπων με τα μάτια του τα άσεμνα παραδείγματα και με τα αυτιά του ακούων τας εσχρότητας, ο δίκαιος εκείνος Λότ, όταν εκατοικούσε εν μέσω των ασεβών αυτών, με τα παράνομα έργα των, έθετε καθημερινώς εις δοκιμασίαν την ψυχήν του και παρέμεινε δικαία και δεν παρεσύρθη. Εάν εις όλας αυτάς τας περιπτώσεις έτσι ενήργησεν ο Θεός, εξάγεται λοιπόν εκ τούτων ότι γνωρίζει καλά ο Κύριος να ελευθερώνει από κάθε πειρασμόν και εξωτερικήν στεναχωρίαν τους ευσεβείς, τους δε αδίκους, και ότι θα τιμωρούνται και κατά το μεταξύν χρόνων γνωρίζει να τους φυλάτει δια την ημέραν της κρίσεως, οπότε θα τους επιβάλλει ολόκληρον την αρμόζουσαν τιμωρίαν. Προπαντός δε φυλάσσει εις κρίσιν και καταδίκην εκείνους που σύροντο πίσω από σάρκα με επιθυμίαν, που μιένει και μολύνει και που περιφρονούν την υπερτάτην εξουσίαν και το μεγαλείον του Υιού του Θεού. Αυτοί πράττουν με θρασίαν και αυθάδη τόλμην τα άνομα και δεν τρέμουν, όταν βλασφημούν τους ενδόξους αγγέλους και τους αποδίδουν πρόστιχα και υβριστικά πάθη και επιθυμία σαρκικάς. Και βλασφημούν αυτοί τους ενδόξους αγγέλους
εις καιρόν που οι άγγελοι και τι κατά την ισχύν και την δύναμη είναι μεγαλύτεροι από τους ασθενείς ανθρώπους, δεν εκφέρουν ενώπιον του Κυρίου κρίσιν υβριστική κατά των δαιμόνων, οι οποίοι δια της αθανάτου και ασωμάτου φυσεώς των διατήρησαν κάποια ασθενή λείψανα από την παλαιάν τους δόξαν.

στίχοι 12 έως 22. Τα αμαρτωλά ήθη των ψευδοδιδασκάλων. Αυτοί δε οι αιρετικοί, σαν άλογα ζώα, τα οποία ακολουθούν από αυτήν την ώραν της γεννήσεώς των, τας φυσικά των ορμάς, κι ως εκ τούτου πιάνονται εις παγίδα αυθοροποιών και ολέθριαν, θα καταστραφούν ασφαλώς, επειδή βλασφημούν εις εκείνα που δεν γνωρίζουν, επειδή βλασφημούν τους ενδόξους αγγέλους. Ούτε θα λάβουν εις ανταμοιβήν την τιμωρίαν και των μισθών με τον οποίον πληρώνεται η αδικία. Νομίζουν οι ταλέποροι ως απόλαυσιν το να ουργιάζουν όχι μόνον κατά τη νύχτα αλλά και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Είναι ακάθαρτοι και στίγματα της Εκκλησίας και θεωρούν ως απόλαυσιν και τρυφήν το να παραπλανήσουν πολλούς με τα σαπάταστον και τα σπλάναστον, τας οποίας διαδίδουν όταν συντρώγουν μαζί σας εις τας αγάπας. Έχουν μάτια γεμάτα από επιθυμίαν του να βλέπουν γυναίκας εσχράς και πόρνας. Μάτια που ακατάπαυστα αμαρτάνουν. Εξαπατούν και παρασύρουν με τα μάτια αυτά εις εσχράς πράξεις ψυχάς που δεν είναι στηριγμένα εις την αρετήν. Έχουν καρδίαν γυμνασμένην εις την αχόρταγον επιθυμίαν του χρήματος και της ειδονής. Είναι τέκνα της κατάρας. Εγκατέλειπαν των ίσιων δρόμων και επλανήθησαν. Οικολούθησαν δε των δρόμων και μιμήθησαν την συμπεριφορά του Βαλαάμ, του γιου του Βοσόρ, ο οποίος ηγάπησε των μισθών των εργατών της αδικίας, διότι έλαβε χρήματα από τον βασιλέα των Μωαβιτών για να καταραστεί άδικα των ευλογημένων λαών του Θεού. Αλλά έλαβε έλεγχον και επιτίμησιν δια την παρανομίαν του. Όνος που δεν είχε εκφύσεως έναρθρον φωνήν, ομίλησε με φωνήν ανθρώπου και εμπόδισε του προφήτου την παραφροσύνην, που τον έσπρωχνε να απειθήσει προς την ηρητήν απαγόρευσιν του Θεού. Αυτή είναι πηγέ που εστήρευσαν και δεν έχουν νερό, διότι εστερήθησαν το καθαρόν είδωρο της αληθείας. Είναι σύννεφα που τα σπρώχνουν με βία σφοδρή και καταστρεπτική άνεμη. Δι' αυτούς έχει φυλαχθεί η μαυρίλα του αιωνίου σκότους και τους έχει επιφυλαχθεί η μαυρίλα αυτή, διότι με εξογκωμένους λόγους γεμάτους ματαιότητα και πλάνην δελεάζουν με τα δολώματα σαρκικών επιθυμιών και ακολασιών αστηρίκτους πιστούς, οι οποίοι χωρίστησαν πραγματικώς και έφυγαν μακρά από τους εθνικούς που ζουν μέσα εις την πλάνην. Και υπόσχονται σε αυτούς ελευθερίαν, εις καιρόν που αυτή είναι δούλη της ηθικής διαφθοράς και της αμαρτίας. Και είναι δούλη, διότι σε εκείνο το πάθος από το οποίο κανείς έχει νικηθεί, εις αυτό και έχει δουλωθεί. Ναι, είναι δούλη, διότι εάν μετά την αποφυγή των εσχρών και μολυσματικών πράξεων του κόσμου, την οποίαν κατόρθωσαν δια της πλήρους γνώσεως του Κυρίου και Σωτήρος Ιησού Χριστού, εμπερδεύθησαν πάλιν εις τα δίκτυα των εσχρών αυτών πράξεων και νικώνται από αυτάς, τότε τα τελευταία τους έγιναν χειρότερα από τα πρωτητερινά. Διότι θα ήταν καλύτερον δι' αυτούς να μην είχαν γνωρίσει τον δρόμο της δικαιοσύνης και των χριστιανισμών, παρά αφού τον εγνώρισαν να γυρίσουν πάλιν στην παλαιά αναμαρτωλήν ζωήν τους και να απομακρυνθούν από την παραδοθήσαν εις αυτούς Αγίαν εντολήν που περιλαμβάνει την όλη ηθική διδασκαλία του Ευαγγελίου.
αλλά έχει συμβεί σε αυτούς εκείνο που λέγει η αληθής παροιμία. Σκύλος που εγύρισε πάλιν εις το ξέρασμά του και χείρος, η οποία αφού ελούστη και καθαρίστη, εκυλίστη μέσα εις την λάσπην και με τα συνεχή κυλίσματά της έγινε περισσότερον ακάθαρτος.

Κεφάλαιον τρίτον. Στίχοι 1 έως 10. Η δευτέρα παρουσία του Κυρίου θα γίνει ορισμένος. Ταύτην την επιστολήν αγαπητή, δευτέραν εντός ολίγου ύστερα από την πρώτην, γράφω εις σας. Και εις τας δύο ταύτας επιστολάς, δια της υπενθυμίσεως την οποίαν δι' αυτόν σας κάνω, καθιστώ προσεκτικήν την διάνοιά σας, την ειλικρινή και καθαρά από την πλάνην και τα πάθη. Δια να ενθυμηθείτε τους λόγους που ελέγχθησαν εις το παρελθόν από τους Αγίους Προφήτας, καθώς και την ηθικήν διδασκαλία των Αποστόλων σας, η οποία είναι και διδασκαλία του Κυρίου και Σωτήρος μας. Πρέπει δε να ενθυμηθείτε και να κρατείτε ζωηράς εις την μνήμη σας τας διδασκαλίας αυτάς, για να μην παρασυρθείτε εις πλάνας, διότι πρέπει πρωτίστως να ξεύρετε τούτο, ότι δηλαδή θα έλθουν κατά τον πρώτης δευτέρας παρουσίας χρόνων άνθρωποι ασεβείς που θα εμπέζουν τα ιερότατα και θα πορεύονται σύμφωνα με τα σαρκικάς επιθυμίας των, και θα λέγουν οι άνθρωποι αυτοί: «Πού είναι και πώς δεν επραγματοποιήθη η υπόσχεση περί της δευτέρας παρουσίας του?» Διότι από την εποχή που απέθαναν οι πατέρες και παλαιοί πρόγονοι, όλα μένουν έτσι όπως τα βλέπομεν από την αρχή της δημιουργίας. Λέγουν όμως αυτά διότι εξαιτίας της θεληματικής των τυφλώσεως τους διαφεύγει τούτο, ότι δηλαδή οι ουρανοί υπήρχαν προπολού εξ αρχής της δημιουργίας, καθώς και η γη η οποία έγινε και υπάρχει δια του παντοδυνάμου λόγου του Θεού, αφού από το νερό ευγήκε και εν μέσω των θαλασσών εστηρίχτη, με το νερό δε και με των προστακτικών λόγων του Θεού έγινε ο κατακλυσμός και η γη με τους κατοίκους της κατεστράφη πλημμυρηθήσα από τα νερά. Οι δε σημερινοί ουρανοί και η γη, δια του αυτού προστακτικού λόγου του Θεού, είναι αποταμιευμένοι και φυλαγμένοι δια το πυρ και διατηρούνται δια την ημέραν της κρίσεως, η οποία θα είναι η μέρα καταστροφής των ασεβών. Αλλά σας, αγαπητοί, ας μη διαφεύγει ένα πράγμα, το εξής: ότι μία ημέρα ενώπιον του Κυρίου είναι όσον χίλια έτη η δικά μας, και χίλια έτη ανθρώπινα σαν μία ημέρα. Εις ημάς τους περιορισμένους ανθρώπους οι αιώνες φαίνονται μακροί, ενώπιον του Θεού όμως είναι όσον μία στιγμή η δική μας. Δεν βραδύνει λοιπόν ο Κύριος να εκπληρώσει την υπόσχεσή Του, όπως μερικοί νομίζουν ότι η αναβολή αυτή προέρχεται εξ αμελίας, αλλά δεικνύει μακροθυμία νήσι μας, διότι δεν θέλει ούτε καν ολίγοι να απολεσθούν, αλλά θέλει να προχωρήσουν όλοι εις μετάνοιαν. Θα έλθει δε η μέρα του Κυρίου κατά την οποίαν θα κρίνει τον κόσμον, και θα έλθει έξαφνα σαν τον κλέπτην κατά τη νύχτα. Κατά αυτήν δε την ημέραν οι ουρανοί με βοήν και πάταγον θα παρέλθουν, τα δε ουράνια σώματα δια της καύσεως θα διαλυθούν, και η γη και τα έργα που θα υπάρχουν εις αυτήν θα κατακαούν. Στίχοι 11 έως 18. Φροντίς των πιστών ή να ευρεθούν καθαροί ενώπιον του Κριτού. Αφού λοιπόν όλα αυτά θα διαλυθούν, πόσον τέλειοι χριστιανοί πρέπει να είστε εσείς
εις όλας τας εκδηλώσεις Αγίας Διαγωγής και Ευσεβίας. Κι έτσι να περιμένετε με ειρήνην και ελπίδα και να προχωρείτε με ζήλον προς τον ερχομόν της ημέρας του Θεού, ένεκα της οποίας οι ουρανοί θα κοκκινήσουν από φωτιά και θα διαλυθούν και τα ουράνια σώματα θα κατακαούν και θα λιώσουν. Καινούριους δε ουρανούς και καινούριαν γην, σύμφωνα με την υπόσχεσή του, περιμένομεν, εις τους οποίους η αρετή και η αγιώτης θα κατοικεί. Για τούτο, αγαπητοί, περιμένοντες με τρόμον και χαράν το ξανακαινούργωμα, τούτο του σύμπαντος, προσπαθήσατε με ζήλον και σπουδή να ευρεθείτε ενώπιον του Κυρίου, όταν θα έλθει, ελεύθεροι από τον παραμικρόν μολυσμόν και από την ελαφροτέραν ηθικήν κοιλίδα. Οπότε θα είστε και εις ειρηνικήν κατάστασιν, χωρίς κανένα τρόμο ή φόβον. Και την μακροθυμία του Κυρίου μας, για την οποία αναβάλει να έλθει, να θεωρείται ως κάτι που οδηγεί η σωτηρίαν, καθώς και ο αγαπητός μας αδελφός Παύλος, σύμφωνα με την σοφίαν που του εδόθη από τον Θεόν σας έγραψε, όπως κάνει λόγο και εις όλα στας επιστολάς του περί των ζητημάτων αυτών, μεταξύ των οποίων είναι μερικά δυσκολονόητα, τα οποία οι αμαθείς και αστήρικτοι διαστρεβλώνουν και παρερμηνεύουν, όπως διαστρέφουν και τας λοιπάς γραφάς, με αποτέλεσμα την καταστροφήν και καταδίκην των. Σεις λοιπόν, αγαπητοί, γνωρίζοντες εκ προτέρου των κίνδυνων, να προφυλάτεστε, για να μην συμπαρασυρθείτε από την πλάνη των ασεβών και ανώμων ψευδοδιδασκάλων και πέσετε έξω από την αμετακίνητον θεμελίωσήν σας εις την χριστιανικήν πίστην και διδασκαλίαν. Εύχομαι δε να αυξάνεστε εις την χάριν και εις την γνώσην την οποίαν δίδει ο Κύριος ημών και σωτήρ Ιησούς Χριστός. Ας είναι εις Αυτόν η δόξα και τώρα και καθ' όλη την ατελεύθητον ημέραν της αιωνιότητος. Αμήν.

Επιστολές Αποστόλου Πέτρου. Διάβασε ο Βασίλειος Αντζακλής.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

ενώσω ο Αδάμ αγαπούσε τον Θεό και τηρούσε την εντολή του, κατοικούσε στον παράδεισο του Θεού και ο Θεός κατοικούσε στην παραδεισένια καρδιά του Αδάμ και ήταν ντυμένος με την χάρη του Θεού ο γυμνός Αδάμ και τριγύρω του όλα τα ζώα τα οποία χάιδευε με αγάπη και εκείνα τον γλύφανε με ευλάβεια σαν αφέντη τους. Όταν ο Αδάμ παρέβη την εντολή του Θεού, απογυμνώθηκε από την χάρη του Θεού και ντύθηκε τον δερμάτινο χιτώνα και εξορίστηκε από τον παράδεισο και αγρίεψε πια ο χαριζωμένος Αδάμ, καθώς και πολλά ζώα εξαιτίας του Αδάμ αγρίεψαν και αντί να τον πλησιάζουν με ευλάβεια, να τον γλύφουν με αγάπη, ορμούσανε με θυμό να τον ξεσκίσουν ή να τον δαγκώσουν. Η τήρηση των εντολών του Θεού τώρα και πάλι πλησιάζει τον άνθρωπο κοντά στο Θεό και του αφαιρεί ξανά τον δερμάτινο χιτώνα, τον παλαιό άνθρωπο, και ντύνεται ξανά ο άνθρωπος από τον Θεό την χάρη του και επανέρχεται στην πρώτη του κατάσταση πρώτης πτώσεως. Τότε πια κινείται αθώα μέσα στους ανθρώπους και άφοβα μέσα στα άγρια ζώα, τα οποία διαισθάνονται από πολύ μακριά την αθωότητα και αγάπη και πλησιάζουν και πάλι τον άνθρωπο και τον γλύφουν με ευλάβεια και τον αναγνωρίζουν για αφέντη τους και πάβουν πια να είναι άγρια αφού το αφεντικό τους έχει ημερέψει. Ω ευλογημένη έρημος που βοηθάς τόσο πολύ στο να συμφιλιώσεις το πλάσμα του Θεού με τον πλάστη του και που μεταβάλλεσαι μετά σε επίγειο παράδεισο και ξανασυγκεντρώνεις τα άγρια ζώα γύρω από τον άνθρωπο που ημέρεψες. Αγάπησε λοιπόν όσο μπορείς την έρημο και την εξαϊλωμένη ζωή και πέταξε όσα μπορείς από τα υλικά σου πράγματα μέσα στις μάνδρες των φτωχών. Απλοποίησε τη ζωή σου όσο μπορείς για να ελευθερωθείς από το κοσμικό άγχος και για να έχει νόημα και η ζωή σου. Όποιος ελευθερώνεται από τα υλικά πράγματα πολύ γρήγορα ελευθερώνει την καρδιά του για να την δώσει στον Θεό, καθώς και τα πάθη κόβονται εύκολα. Η διπλή ελευθερία αυτή είναι τα δύο φτερά που ανεβάζουν την ψυχή κοντά στο Θεό, στον προορισμό της.

αγάπησε την ευλογημένη έρημο και σεβάσου την, εάν θέλεις να σε βοηθήσει και αυτή με την αγία της ερημία και την γλυκιά της ηρεμία, για να ημερέψεις και να ερημωθούν τα πάθη σου, να πλησιάσεις τον Θεό. Πρόσεξε μην τυχόν και προσαρμόσεις την Άγια Έρημο με τον εμπαθή εαυτό σου, διότι αυτό είναι μεγάλη ασέβεια, σαν να πηγαίνεις προσκύνημα στον Άγιο Γολγοθά με μπουζούκια. Η έρημος είναι για ανώτερη πνευματική ζωή, την αγγελική, και για περισσότερη σωματική άσκηση και όχι για περισσότερη σωματική άνεση παραθερισμού. Αγάπησε την λοιπόν την έρημο με όλη την σκληρή της ερημιά, εάν θέλεις να καρποφορήσει σύντομα η άγωνος ψυχή σου και να εξαϊλωθεί. Όταν απομακρύνεται κανείς στην έρημο, μακριά από τον κόσμο και από την ύλη, αμέσως συμμαζεύεται η καρδιά κοντά στον Θεό, και τότε πια της καρδιάς για τίποτε δεν της κάνει καρδιά εκτός από τον Θεό. Επειδή θέλει να συχνάζει τον Θεό, επόμενο είναι και να αφαιρείται πολλές φορές από την γη ο άνθρωπος. Όταν αρχίσει να αφαιρείται, το μυαλό δεν λειτουργεί τότε, αλλά ενεργεί πια η χάρη του Θεού, η οποία ενδιαφέρεται μόνο για πνευματικά. Φυσικά, δεν συγκρίνεται η θεία ενέργεια τότε με την ενέργεια του μυαλού, που είναι η σάρκα. Το μυαλό κουράζεται πολλές φορές, χρόνια ολόκληρα, για να μάθει μια-δυο ξένες γλώσσες. Και στην εποχή μας ξέρουν σχεδόν οι περισσότεροι άνθρωποι ξένες γλώσσες, αλλά για να μην έχουν καμιά σχέση με τις γλώσσες της Αγίας Πεντηκοστής, ζούμε τη μεγαλύτερη Βαβυλωνία. Όταν ο άνθρωπος έχει την αγάπη, τον Χριστό, και βουβός να είναι, μπορεί να συνεννοηθεί με όλα τα δισεκατομμύρια των λαών και με την κάθε ηλικία ακόμη των ανθρώπων, που έχει και αυτή την δική της γλώσσα. Η αγάπη με τον πόνο προς τους συνανθρώπους έχει την δύναμη του Χριστού και αλλοιώνει ψυχές βαρβάρων, ημερεύει άγρια θηρία και τον πλησιάζουν σαν αρνιά.

Όποιος αγαπάει όλους τους ανθρώπους και υποφέρει για τις συμφορές τους, σε αυτόν ο Θεός ποτέ δεν επιτρέπει να υποφέρει από δική του συμφορά. Όποιος αδιαφορεί για τον εαυτό του από αγάπη προς τους άλλους, το μεγάλο ενδιαφέρον του Θεού βρίσκεται μαζί του και όλοι οι άνθρωποι ενδιαφέρονται για Αυτόν. Αυτός που κατορθώνει να έχει συνέχεια το νου του στον Θεό, συνέχεια νιώθει και την παρουσία του Θεού δίπλα του, με όλη την Θεία Πατρική του στοργή. Όπου υπάρχει αγάπη, κατοικεί ο Χριστός, η αγάπη. Και όπου υπάρχει ταπείνωση, την χάρη του Θεού την πιάνει τον οικειοστάσιο και βασιλεύει ο Θεός και η γη μεταβάλλεται πια σε παράδεισο. Όπου λείπει η αγάπη και η ταπείνωση, κατοικεί το ταγκαλάκι, ο εχθρός, και ζουν μαζί του οι άνθρωποι την κόλαση από εδώ και συνέχεια χειροτερεύουν την θέση τους στην άλλη ζωή, στο αιώνιο πυρ. Ο άσπλαχνος και υπερήφανος πλούσιος του Ευαγγελίου, όταν πια είχε πεθάνει, δεν μπορούσε να πηδήσει το μεγάλο χάσμα που τον χώριζε από τον παράδεισο, τους κόλπους του Αβραάμ. Εμείς που βρισκόμαστε τώρα εν τη ζωή, εάν θέλουμε, μπορούμε με την χάρη του Θεού να το πηδήσουμε και να βρεθούμε από τώρα στους κόλπους του Θεού, εάν ξεπεράσουμε την ασπλαχνία μας και την υπερηφάνειά μας. Όπως ο βαρυφορτωμένος άνθρωπος, εάν θέλει να πηδήσει, θα πρέπει να ξεφορτωθεί πρώτα, το ίδιο και εμείς θα πρέπει να αφήσουμε το βάρος των αμαρτιών μας δια της εξομολογήσεως. Καθώς ο άνθρωπος που δεν επιδιώκει να ενεργηθεί, δηλητηριάζει ολόκληρο τον οργανισμό του και δημιουργεί πολλές σωματικές και ψυχικές ακόμη ανομαλίες, το ίδιο και αυτός που δεν εξομολογείται, δηλητηριάζει συνέχεια την ψυχή του και καταστρέφει και το σώμα του με το σαράκι της συνειδήσεως που δουλεύει συνέχεια μέσα του.

όπως οι καλοί γονείς αγαπούν όλα τα παιδιά τους εξίσου και ιδιαίτερο ενδιαφέρον δείχνουν για τα αδύνατα ή ανάπηρα, έτσι κάνει και ο καλός μας πατέρας, ο Θεός, για τα αδύνατα σωματικά ή πνευματικά παιδιά του, αρκεί να έχουν την αγαθή διάθεση για να του δίνουν το δικαίωμα της θείας του επεμβάσεως. Καθώς τα υγιέστατα αδέλφια από αγάπη προς τα αδύνατα ή φιλάσθενα αδέλφια τους πάντοτε σηκώνουν τα βαρύτερα πράγματα και αφήνουν τα ελαφρότερα, έτσι και τα καλά αδέλφια στην πνευματική ζωή πάντοτε παίρνουν το βαρύ άδικο και αφήνουν το ελαφρό δίκαιο στους αδύνατους. Αυτοί που έχουν μεγάλη αγάπη και ταπείνωση και συμμαζεύουν το ταλέπορο άδικο που όλοι το αποστρέφονται, κάνουν το μεγαλύτερο ψυχικό, διότι ενώ για τα κακόμοιρα νόθα υπάρχει και βρεφοκομείο και κάπως προστατεύονται, για το ταλέπορο όμως άδικο δυστυχώς άσυλο δεν υπάρχει και όλοι το αποστρέφονται γιατί είναι πολύ βαρύ και άσχημο. Δυστυχώς πολλοί θέλουν το δίκαιο και λένε ότι έχουν δίκαιο, αλλά το κακό είναι ότι παίρνει ο καθένας περισσότερο δίκαιο από ό,τι δικαιούται, γι' αυτό και αλληλοτρώγονται. Οι υγιείς που έχουν αγάπη και ταπείνωση πολλές φορές μαλώνουν από αγάπη ποιος να πρωτοσηκώσει τα βαρύτερα και να αρπάξει τα χειρότερα πράγματα ή να κρατήσει τα σάπια για τον εαυτό του για να τα φάει και τα καλύτερα να δώσει στον πλησίον του που είναι ο Χριστός. Και ενώ τρώει τα σάπια, αισθάνεται μεγαλύτερη γλυκύτητα από τον αδελφό που τρώει τα γερά, διότι τρώει και την αγάπη και τρώγεται από την αγάπη. Έτσι αλληλοτρώγονται οι πνευματικοί άνθρωποι. Καθώς για την υγεία του σώματος πολύ βοηθάει η εξοχή με το άφθονο της οξυγόνου και την καθαρή της ατμόσφαιρα και ησυχία, έτσι και για την υγεία της ψυχής πολύ βοηθάει το μοναστήρι με την ερημιά του, με το απερίσπαστο και την ησυχία μακριά του κόσμου.

0: Είναι γνωστό ότι επικρατεί στις μέρες μας ένα διάχυτο κλίμα αβεβαιότητας για το μέλλον. Οι καθημερινές ειδήσεις και τα σχετικά σχόλια από τα μαζικά μέσα ενημερώσεως γύρω από την οικονομική κρίση και την κατάσταση της πατρίδος μας εμπνέουν πολλές ανησυχίες.
1: Οι προσδοκίες που είχε ο λαός από πολιτικούς, ισχυρά πρόσωπα και οργανισμούς διαψεύδονται και πικρία γεμίζει την καρδιά όλων. Πώς θα σταθεί όρθιος ο λαός σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση και πώς δεν θα παρασυρθεί στην απόγνωση και στην απογοήτευση?
0: Είναι κατεπίγουσα ανάγκη να θυμηθούμε όλοι ότι η Αγία Γραφή τοποθετεί την ελπίδα στο Θεό σαν απάντηση ανάμεσα σε δύο άλλες μεγάλες αρετές. Νινή δε μένει πίστης, ελπής, αγάπη. Για να μπορούμε με αυτήν να αντιμετωπίζουμε το φόβο, τις δυσκολίες, τον πόνο, τις αρρώστιες, τη φτώχεια, τις θλίψεις. Η θλίψη, λέει ο Απόστολος Παύλος, μας δίνει υπομονή. Η υπομονή μας δίνει δοκιμασμένο χαρακτήρα. Ο δοκιμασμένος χαρακτήρας μας δίνει ελπίδα και η ελπίδα δεν μας ντροπιάζει.
1: Αυτή η ελπίδα είναι η ψυχική δύναμη που φύτεψε μέσα μας ο Θεός, ο οποίος βεβαιώνει μέσα στην Αγία Γραφή. Στήριξε την ελπίδα σου σε μένα και θα σε λυτρώσω, θα σε σκεπάζω και θα σε προστατεύω. Και σε άλλο σημείο, κοιτάξτε τις προηγούμενες γενιές και δείτε, όποιος εμπιστεύτηκε τις ελπίδες του στον Κύριο δεν ντροπιάστηκε και όποιος ήλπισε σταθερά με πίστη στο Θεό δεν εγκαταλείφθηκε από εκείνον.
0: Αυτή η εμπειρία για τη βεβαιότητα της βοηθείας και προστασίας του Θεού σ' όσους ελπίζουν σε Αυτόν έκανε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο να αναφωνεί με ενθουσιασμό: «Μεγάλη η δύναμη της ελπίδος στο Θεό. Η ελπίδα αυτή είναι παντοδύναμη συμμαχία, είναι ανίκητο όπλο. Η ελπίδα στο Θεό βρίσκει διέξοδο σ' όλα τα διέξοδα».
1: Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει ότι για τέσσερις λόγους είναι ανάγκη να ζητάμε τη βοήθεια του Θεού με ελπίδα. Πρώτον, διότι την ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος, επειδή είναι παντοδύναμος, μπορεί σίγουρα να μας βοηθήσει. Δεύτερον, διότι τη ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος είναι πάνσοφος και επομένως γνωρίζει όλα εκείνα που ταιριάζουν στη σωτηρία μας. Τρίτον, διότι ζητάμε αυτή τη βοήθεια από ένα Θεό ο οποίος είναι πανάγαθος και είναι πάντα έτοιμος να μας δώσει όταν πρέπει τη βοήθεια που μας χρειάζεται. Και τέταρτον, διότι ποτέ κανείς δεν έμεινε ντροπιασμένος και αβοήθητος όταν ήλπισε στο Θεό.
0: Την ίδια εμπειρία αναφέρει σε ένα ποίημά του και ο νεοέλληνας ποιητής Ιωάννης Πολέμης γράφοντας: «Μη φοβηθείς αυτόν που εστήριξε στην πίστη επάνω την ελπίδα. Τον είδα στη ζωή να μάχεται, μα πάντα ανίκητο τον είδα».

0: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ.
1: Στη συνέχεια θα ακούσουμε ομιλία του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδινού με θέμα «Ο σκοπός μας πρέπει να είναι ο Χριστός».
2: Ο άνθρωπος, όπως είπα και χθες, ότι όσοι ήταν παρόντες, αποτελείται από αθάνατον ψυχήν. Και υπάρχουν οι αισθήσεις του ανθρώπου ως σώμα. Βλέπετε, η αφή είναι μια αίσθηση. Η όραση είναι μια αίσθηση. Η ακοή είναι μια αίσθηση. Αλλά υπάρχει και στον άνθρωπο άλλη αίσθηση, η εσωτερική αίσθηση, που πολλές φορές, βλέπετε, λέει ότι αισθάνομαι ειρηνικός, λέει κάποιος. Έχω ειρήνη. Τι σημαίνει ειρήνη? Τι σημαίνει έχω μια ανησυχία μέσα μου? Τι σημαίνει αυτό? Όλα αυτά δεν είναι του σώματος πράγματα. Είναι της ψυχής, είναι της πνευματικής υποστάσεως. Άρα λοιπόν, πότε επιτυχάνει ο άνθρωπος στη ζωή του? Πότε επιτυχάνει? Όταν έχει την σωματική έτσι ολοκλήρωση, δηλαδή την υγεία, ή επιτυχάνει όταν πολλές φορές είναι ασθενής και είναι ανεπτυγμένες οι πνευματικές του αισθήσεις? Η καρδία μη με ασθενεία στελιούται, λέει ο Απόστολος στον Απόστολο Παύλο, η χάρη του Θεού. Θέλω να πω ότι αυτά είναι μερικά πράγματα που ο άνθρωπος δεν τα μελετά και δεν τους δίνει σημασία. Ενώ αυτά τα πράγματα τα οποία μας παρέδωσε ένα Αγίοι Πατέρες είναι αυτά τα οποία πραγματικά έτσι βοηθούν τον άνθρωπο και να ευημερήσει και να ευσταθήσει και να ευτυχήσει. Πότε ευτυχεί ο άνθρωπος? Εγώ σας λέω, είπα και σε μια ομιλία μου δημόσια, όταν ήμουν μικρός ζήλευα τους πλουσίους, κύριε καθηγητά. Και έλεγα, είχαν κάτι πλουσίους έτσι γείτονες μου εκεί στο χωριό μου, και έλεγα, τι ωραία είναι αυτοί οι άνθρωποι, πάνε ταξίδια, πάνε όπου θέλουν, και νομίζω ότι δεν έχουν προβλήματα οι πλούσιοι. Όταν όμως τα έφερε ο Θεός και ήρθα στο Άγιον Όρος και από τη θέση μου είχα προσωπική επαφή με τους πλουσίους, και με τους, όχι μόνο με τους πλουσίους, και με τους πλουσίους, είδα ότι αυτοί έχουν τα περισσότερα προβλήματα. Και λέω και εγώ, τι ωραία που ήμουν φτωχός, λέω μέσα μου. Θέλω να πω ότι δεν ευτυχεί ο άνθρωπος όταν πάει όπου θέλει, λέει ό,τι θέλει και κάνει ό,τι θέλει. Πότε ευτυχεί ο άνθρωπος? Όταν ζει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και πότε πραγματικά επιτυχάνει ο άνθρωπος? Όταν μέσα του βασιλεύει η χάρη του Θεού. Γι' αυτό βλέπετε οι Άγιοι του Θεού, βλέπετε, διάβαζα προχθές τον Άγιον Ιουστίνον Πόποφης, έναν Σέρβον, σύγχρονον Άγιο. Και πόσο τονίζει αυτός ο άνθρωπος να υπάρχει Χριστονός, να υπάρχει Χριστοσυνείδηση, να υπάρχει Χριστοβούληση, να υπάρχει Χριστοκαρδία. Είναι σημαντικό. Δηλαδή πρέπει ο άνθρωπος να προσπαθήσει με τον ανάλογο αγώνα του τον πνευματικό να μπει στο φρόνημα του Χριστού και να γνωρίσει τον Χριστό, όπως λέει ο Άγιος Σιλουανός, εν Αγίω Πνεύματι. Πώς επιτυχάνεται αυτό? Πρέπει καταρχήν να δώσουμε σημασία σε αυτήν την εργασία την πνευματική. Γι' αυτό βλέπω ότι και οι Άγιοι, βλέπεις, μου έλεγε κάποιος που ήταν πολύ κοντά στον Άγιο Παΐσιο και μου λέει, Γέροντα, ήμουνα κοντά του και πολλές φορές έμενα και στο κελί του που δύσκολα έτσι φιλοξενούσε, και ενώ πονούσαν και βονκούσαν από τους πνεύμονες που είχαν από τα έντερα, δεν εξέφραζε σε κανέναν ότι είχε πόνο. Όχι ότι ντρεπόταν, αλλά δεν ήθελε, δεχόταν τον κάθε άνθρωπο με τόση χαρά και με τόσο ενδιαφέρον που έκρυβε τον πόνο του από αγάπη για τον άνθρωπο. Για να κρύβει κανείς τον πόνο του, όταν βλέπετε πολύ, πολύ, εγώ θυμάμαι τον πατέρα μου, τον Μακαρίτη, ο οποίος όταν πονούσε, βογκούσε και τον άκουγε όλο το σπίτι, ας πούμε. Ήταν βέβαια υπερβολικός. Λοιπόν, έτσι ήταν ο χαρακτήρας του. Ενώ βλέπεις έναν Άγιο, ο οποίος σε πονούσε πραγματικά, και δεν έδειχνε καθόλου ότι πονούσε. Γιατί νομίζετε? Γιατί πίσω από τον πόνο, πίσω από την δοκιμασία, πίσω από την ασθένεια, εκρύβονταν η χάρη του Αγίου Πνεύματος, και πραγματικά αυτός ο άνθρωπος κατατρεφούσε τις γλυκύτητες του Θεού. Γι' αυτό μια μέρα που ήμουν κοντά του και μου λέει, ξέρεις, μου λέει, εγώ τις αντιλήψεις του Θεού τις πήρα όταν ήμουν με την ασθένεια μαζί, όταν ήμουν ασθενής, όχι όταν ήμουν υγιής, μου λέει. Και μου έκανε εντύπωση αυτό που μου είπε. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος ο οποίος επιτυχάνει στη ζωή του, θα επιτύχει όταν ξεπεράσει τις δοκιμασίες, διότι κακά τα ψέματα, δεν υπάρχει ζωή που δεν έχει δοκιμασίες. Μπορεί να μας αφήσει ο Θεός και να μας έρχονται όλα καλά για ένα ορισμένο, για 10, για 20 χρόνια, 30 χρόνια, αλλά θα έρθει η ώρα που θα δοκιμαστεί ο καθένας από εμάς. Δεν υπάρχει ζωή χωρίς πειρασμούς, χωρίς εμπόδια, χωρίς δοκιμασίες. Και το πρώτο στο οποίο θα αντιμετωπίσουμε είναι η ασθένεια, που είναι μια φυσική όδος. Λέει, μερικοί ας πούμε έρχονται εδώ, γέροντα, λέει, σαν την υγεία δεν έχει. Μα είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Μα τι σημαίνει σαν την υγεία δεν έχει? Θα έρθει η ώρα που φυσικό το τρόπο ο άνθρωπος θα γυράσει και θα αρρωστήσει. Βλέπετε, μετά τα 50 θα παίρνουμε χάπια της πίεσης, θα παίρνουμε του ζαχάρου, της καρδιάς και λοιπά, όλοι μας. Δεν έχουμε, λέω από το λιγμένο, τα χάπια στυνδεύουμε και τα πίνουμε πάσα λεπτομέρεια και σκολαστικότητα. Θέλω να πω ότι δεν συμφωνώ ότι η θέση αυτή σαν την υγεία δεν έχει. Δηλαδή αυτός που δεν είναι υγιής είναι αποτυχημένος. Υπάρχει άνθρωπος που είναι ασθενής. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι στην εντατική σήμερα, αυτή την ώρα. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι με το αναπνευστικό, με το μηχάνημα. Αυτοί δηλαδή είναι αποτυχημένοι? Όχι, δεν είναι αποτυχημένοι.

Άρα λοιπόν, ο άνθρωπος για να μπορέσει να έχει σωστή θεώρηση στη ζωή και πραγματικά να επιτύχει την αιωνιότητα, διότι εκείνο ο σκοπός του κάθε ανθρώπου είναι, πρέπει να έχει σωστή θεώρηση της ζωής. Και θα έχει σωστή θεώρηση της ζωής εάν ξεπεράσει τα τετριμένα, τα ανθρώπινα, και φύγει από, από αυτό το πλαίσιο το απόλυτα χτιστόν και πάει στο άχτιστο. Και τότε, ξέρετε, φεύγει ένα βάρος. Και όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, φεύγουμε από την τροχιά της γης και πάμε στην τροχιά του Θεού. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και εμείς που γνωρίσαμε Άγιους ανθρώπους εδώ, πρέπει το γέροντας ο Ιωσήφ, που τον έζησε όσον κανείς πιο κοντά, όσον ελάχιστη. Βλέπεις, αυτός ο άνθρωπος που τον γνωρίσαμε ήταν μόνιμα ειρηνικός, μόνιμα ήσυχος, μόνιμα άνθρωπος της προσευχής. Δεν καταλάβαμε ότι αυτός ο άνθρωπος έπασχε, διότι διώχθη. Και μας έλεγε, παιδιά, μην ξεχνάτε ότι αυτός που λατρεύουμε είναι ο πρώτος αδικημένος. Έτσι μας έλεγε. Άρα λοιπόν, αυτόν που λατρεύουμε είναι εμείς, αφού ήρθαμε κοντά του. Λοιπόν, έτσι είναι. Θέλω να πω ότι είναι μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος να ξεφεύγει από τα ανθρώπινα και στενά πλαίσια και να φεύγει από αυτά όλα και να γίνεται ελεύθερος. Και πότε γίνεται ελεύθερος? Όταν δεν τον αγγίζει η ανθρώπινη εκτίμηση, η ανθρώπινη κρίση. Βλέπετε πόσο διψούν, μια φορά να ακούσουμε τον ανθρώπινο έπαινο. Μια φορά ρωτούμε και μόνοι μας πώς σου φάνηκε η ομιλία μου, πώς σου φάνηκε αυτό που έγραψα. Για να προκαλέσουμε τον ανθρώπινο έπαινο. Μας αρέσει. Και εμένα προσωπικά μου αρέσει, δυστυχώς. Όμως δεν πρέπει. Εμείς κάνουμε κάτι, λέμε κάτι, κηρύττουμε κάτι. Το κάνουμε για τη χάρη του Θεού, για την υπακοή του Θεού, στο θέλημα του Θεού. Δεν μας ενδιαφέρει τι θα πει ο καθένας. Διότι μετά θέλουμε τη δόξα των ανθρώπων. Και ξέρετε ότι ο άνθρωπος ο οποίος δεν είναι στην απάθεια ακόμα, θέλει τη δόξα των ανθρώπων. Θέλει την ανθρώπινη αναγνώριση. Τι θέλουμε, δυστυχώς. Ενώ δεν πρέπει, δεν πρέπει. Πρέπει να ξεφύγει ο άνθρωπος από την ανθρώπινη αναγνώριση. Και θα ξεφύγει αν φύγει από τα πλαίσια τα στενά, τα ανθρώπινα, και αρχίζει και καταλαβαίνει την δόξα που έχει ο άνθρωπος όταν είναι συνδεδεμένος με τα της Θείας χάρη του. Γι' αυτό και οι Άγιοι, βλέπετε, έφυγαν από αυτά όλα. Βλέπετε, πίσω των γεροντικών πήγαινε κάποια εκεί και περνούσε κάποιο να βάλει και τη εθύμωσε και τη είπε, από την ώρα που ήρθες εδώ και με ζαλίζεις και με παινείς, έδιωξες στο Θεό από μέσα μου. Της λέει, και αυτή σκανδαλίστηκε. Γι' αυτό λέει, να εύχεσαι να σε εξαλείψει ο Θεός από τη μνήμη μου, της είπε. Διότι αυτού λέει, πάντα να προσεύχεσαι για μένα. Και της είπε αυτός, εγώ εύχομαι να σε εξαλείψει ο Θεός από τη μνήμη μου. Διότι ήρθες εδώ και με παινείς και με έκανες να πειραστώ και να φύγει ο Θεός από μέσα μου. Θέλω να πω, οι άνθρωποι δεν είχαν αυτή την ανθραπαρέσκεια, αυτή την, αν θέλετε, να ζητούν τον ανθρώπινο έπαινο, την ανθρώπινη τιμή. Δεν ήθελαν αυτό το πράγμα. Διότι ακριβώς ήξεραν ότι η δόξα των ανθρώπων είναι εμπόδιο το να πάρει κανείς η δόξα του Θεού. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες έλεγαν, η δόξα των ανθρώπων είναι μηδέν κοντά όταν ας πούμε σε δοξάσει ο Θεός. Γι' αυτό και όταν κανείς ζει μέσα στην Εκκλησία και απολαμβάνει τη χάρη του, διότι η Εκκλησία μας πληρώνει με τη χάρη. Γι' αυτό και ο άνθρωπος που ζει στην Εκκλησία παίρνει και κοινωνεί με τη χάρη του Θεού και τότε αισθάνεται ένα πλήρωμα μέσα του. Και τότε φεύγει από αυτά όλα. Και μάλιστα όχι μόνο φεύγει, αλλά δεν δίνει και σημασία σε ανθρώπινες μικρότητες. Βλέπετε πολλές φορές, ο Τάδε πριν από 2 χρόνια μου είπε αυτό το πράγμα. Ο Τάδε μου είπε αυτό το άλλο και το κρατώ. Και έχω παράπονο και έχω, ας πούμε, μέσα μου, έχω, ας πούμε, το θυμούμαι και έχω μισή κακία. Και πολλές φορές ακούμε ότι, ξέρεις, ο Τάδε έχει πάθει κάποιον πειρασμό. Και λέμε εμείς, είδες, ο Θεός δεν ξεχνάει. Ο πνευματικός νόμος λειτουργεί, λέμε. Και το λέμε έτσι θεολογικό το τρόπο, αλλά από μέσα, από πίσω είναι, γιατί χαρήκαμε εμείς ήδη ότι αυτός ο άνθρωπος που κάτι μας είπε, κάτι μας κατηγόρησε στο στιγμή, κάτι έπαθε, και εμείς χαιρόμεθα και δικαιολογούμε τη στάση μας για τον πνευματικό νόμο. Θέλω να πω, όλα αυτά είναι πράγματα που συμβαίνουν σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει φτάσει στην απάθεια. Γι' αυτό και πόσον συμβάλλει να ερευνούμε την καρδία μας, να ερευνούμε το έσω του ποτηρίου μας και συνεχώς να βάζουμε τον εαυτό μας στο εδόλιο του κατηγορουμένου.

0: Είναι μεγάλο πράγμα να βάζει ο ίδιος ο άνθρωπος τον εαυτό του στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Γι' αυτό και βλέπετε οι Άγιοι Πατέρες μας συδίδαξαν και μας παρέδωσαν την αρετή της αυτομεμψίας. Δεν ξέρω αν την έχετε ακούσει καμιά φορά. Η αυτοκατηγορία είναι σημαντικό πράγμα. Να κατηγορείς τον εαυτό σου. Και η αυτοκατηγορία είναι μια πρακτική ταπείνωσης που ελκύει τη χάρη του Θεού, καθότι ταπεινίζει ίδιο η χάρη ο Θεός. Γι' αυτό ο άνθρωπος όταν αρχίσει και δίνει σημασία σε αυτά τα πράγματα, διότι ο διάβολος, που πολλές φορές η μεγαλύτερη ανάγκη του διαβόλου είναι να τον αγνοήσουμε και να πούμε ότι ξέρεις δεν υπάρχει. Οι Ευρωπαίοι σήμερα δεν παραδέχονται την παρουσία του διαβόλου οι περισσότεροι. Σου λέει δεν. Είναι το αφηρημένο κακό. Δεν είναι έτσι. Όπως υπάρχουν οι άγγελοι που είναι λειτουργικά πνεύματα, εις διακονίαν αποστελόμενα συγκεκριμένα λειτουργικά πνεύματα, έτσι και ο διάβολος είναι συγκεκριμένο πονηρό πνεύμα, το οποίο μοιράζει τον άνθρωπο και ενοχλεί τον άνθρωπο και του φράζει τον δρόμο για να μπορέσει να οδηπορήσει πνευματικά και να φτάσει σε αυτόν το οποίο πρέπει να φτάσει. Γι' αυτό η παρουσία σας στο Άγιον Όρος είναι καλά και είναι έτσι μια ευκαιρία να σας προβληματίσουν αυτά όλα τα πράγματα για να μπορέσετε έτσι να δείτε τον εαυτό σας, να τα βρείτε με τον εαυτό σας, και όποιος τα βρίσκει με τον εαυτό του τελικά τι κάνει, τα βρίσκει με τον Θεό. Διότι η αυτογνωσία, όπως λέει ο Άγιος Νεόφυτος ο Έγκλειστος, οδηγεί στη θεογνωσία. Και τότε ο άνθρωπος αρχίζει και δεν είναι η πνευματική ζωή, δεν είναι έναν, δηλαδή έναν έτσι μια εργασία που γίνεται έτσι επιμέρους, είναι μια εργασία που γίνεται με έναν σταθερόν τρόπο. Και όπως λέει ο Χριστός μας, ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και πάντα θα προσεθήσετε ημίν. Είναι ότι πρωτίστως ο άνθρωπος, ό,τι εργασία και αν κάνει, είτε είναι επιχειρηματίας, είτε είναι έμπορος, είτε είναι διευθυντής μιας υπηρεσίας, συνεχώς ζητεί πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Και τότε αρχίζει και μπαίνει σε ένα πλαίσιο πνευματικό. Και τότε ξέρει γιατί ζει αληθινά. Ποιος ζει αληθινά? Εκείνος ο οποίος ανά πάσα στιγμή κοινωνεί με τον Θεό. Γι' αυτό βλέπετε οι πατέρες μας να σας παρέδωσαν την αδιάλειπτον ευχή. Την οποία τη λέμε εμείς οι μοναχοί, αλλά δεν είναι για εμάς μόνο τους μοναχούς. Λέμε την Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλό. Όλα αυτά δεν τα παρέδωσαν οι Άγιοι Πατέρες τυχαίως. Αλλά βλέπετε οι άνθρωποι πολλές φορές, εγώ που πάω και έξω στον κόσμο και βλέπω τους ανθρώπους στα καφενεία ή στα διάφορα θέατρα, στην ουσία τι επιτυχάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Σκοτώνουν τον χρόνο τους. Σκοτώνουν τον χρόνο τους. Και πολλές φορές πηγαίνουν δίθεν για να ξεσκάσουν και έρχονται περισσότερο κουρασμένοι. Κάποιος γνωστός μου είχε έναν εξοχικό και κάλεσε να μια τριανταριά ανθρώπους εκεί πέρα και τσακώθηκαν οι μισοί μεταξύ τους για θέματα πολιτικά και έφυγαν κακοφανισμένοι και κουρασμένοι και με βρίσκει και μου λέει πόσο το μετάνιωσε που κάλεσε τόσους ανθρώπους. Λέω καλά να πάθεις, του λέω. Μας ήρθε να ησυχάσεις και εσείς αντί να ζητείτε ανησυχία, ζητείτε την ανησυχία. Διότι βλέπετε πολλές φορές οι άνθρωποι θέλουν να είναι πάρα πολύ μαζί, διότι μόνο τους δεν μπορούν. Ξέρετε, ο άνθρωπος πολλές φορές όταν δεν έχει Θεό μέσα του, όταν είναι μόνος του, μόνο με την οικογένειά του, αρχίζει και μελαγχολεί. Γι' αυτό γίνεται. Το συναντούμε. Γιατί νομίζετε? Διότι δεν επέτυχε τη συγκρότηση των εσωτερικών δυνάμεων της ψυχής του. Γι' αυτό εύχομαι έτσι η παρουσία σας, επαναλαμβάνω, στο Άγιον Όρος, σας βοηθήσει ώστε η ζωή σας να μεταβληθεί, να αναθεωρήσετε μερικά πράγματα, ώστε μέσα στο διάβα της ζωής πρωτίστως να λάμπει το φως του Χριστού. Και εκεί να είναι, όπως βλέπετε, βάλουμε το μάτι μας σε ένα φακό και βλέπουμε κάπου, όπως ο οφθαλμός γιατρός σου λέει βάζ το μάτι σου εκεί και βλέπεις έναν τοπίο και σου λέει επικεντρώσου σε αυτό που βλέπεις για να δω το μάτι σου, να δω την κόρη του ματιού. Έτσι ακριβώς και ο άνθρωπος χρειάζεται να επικεντρωθεί ώστε ο σκοπός του να είναι ο Χριστός και τίποτε άλλο. Και όπως έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, ο Χριστός είναι το παν, είναι το παν. Γι' αυτόν ο Χριστός είναι η ζωή, είναι το φως του αληθινών, το φωτίζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο. Όλα αυτά όταν τα έχουμε προφθαλμό μας και μας προβληματίζουν και μας έτσι είναι ανάγκη στη ζωή μας να ασχοληθούμε μαζί με αυτά τα πράγματα, τότε η ζωή μας παίρνει μια άλλη τροπολογία, έναν άλλον τρόπο. Και τότε ακριβώς αισθανόμεθα τη χάρη του Θεού και τότε φεύγουμε και από τους πειρασμούς, αν θέλετε. Και οι πειρασμοί που λέει ο Χριστός, ο ζυγός μου Χριστός και το φορτίο μου ελαφρώνεστη, τότε και οι δυσκολίες στη ζωή μου, κάθε άνθρωπος έχει δυσκολίες. Δεν υπάρχει άνθρωπος επειδή δεις που δεν έχει δυσκολίες. Αλλά πόσο ωραία ο Χριστός μας δίνει το σταυρό, αλλά από τη μια μεριά μας το δίνει, από την άλλη μας το ελαφρύνει, όταν εμείς ακολουθούμε τις εντολές του Χριστού και ακολουθούμε το φρόνημα του Χριστού. Γι' αυτό και η Εκκλησία σαν μητέρα θέλει να μας βοηθήσει ώστε να έρωμε το σταυρό, αλλά να τον έρωμε, να τον έρωμε έτσι με μια ανακούφιση, με μια έτσι ελάφρυση, και συνάμα να τρεφόμεθα από την άφατο γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος. Δεν ξέρω αν αυτά τα καταλάβετε που σας είπα και αν σας άρεσαν. Εύχομαι έτσι στόχος της ζωής μας να είναι ο Χριστός και μόνο και τίποτε άλλο.
1: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: αλλάξω τους λόγους σου. Με τον Αρχιμανδρίτη Ανανία Κουστένη. Σειρά ομιλιών που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος, Ισάβρον 39, στα Εξάρχεια.
1: Ευχαριστούμε ολόψυχα το φιλάνθρωπο Χριστό μας και τη μανούλα του και μανούλα μας την Παναγία και τους Αγίους όλους και τους Αγγέλους και τον Αγιό μας Νεκτάριο. Μας ξανάφεραν πάλι εδώ στη Θεία τους αγκάλι και στοργή και καλοσύνη στο λιμανάκι αυτό της Εκκλησίας του. Η καιρή είναι δύσκολη, τα βάσανα πολλά, σύγχυση μεγάλη και συνάμα κυκλοφορεί ανάμεσά μας ο Αναστάς εκ νεκρών, ο φιλάνθρωπος Κύριος, και μας παρηγορεί και μας ενισχύει και μας φροντίζει. Και από κοντά η Παναγία μας και οι Άγιοι και οι Άγγελοι, και είμαστε ανάμεσά τους, ανάμεσά τους κατά τον καλύτερο τρόπο. Και τους ευχαριστούμε, όλους τους ευχαριστούμε, και τους ουρανίους και τους επιγείους, γιατί η ευγνωμοσύνη είναι θεϊκό φυτό, είναι άνθος. Και η ψυχή που ευγνωμονεί είναι ανοιχτή στον ουρανό και στη γη και δέχεται τις δωρεές και την αγάπη και τον Δίο. Προχθές μιλήσαμε στο σταθμό για τον Παναγίτσα, για τους ασθενείς. Ξέρετε πόσοι με πήραν που παρηγορήθηκαν που έχουν το ίδιο νόσημα? Έτσι. Γιατί όλα αυτά τα αφήνουμε ανοιχτά στα χεράκια του Χριστού και της Παναγίας. Και κάνουν τόσα θαύματα και γίνουν τόσα πολλά. Έτσι. Παρηγορία είναι η Εκκλησία μας. Η μόνη παρηγορία είναι η Εκκλησία μας. Και στο τέλος μαθαίνουμε όλοι τι να κάνουμε. Να φινόμαστε στα χέρια του Θεού. Του λέμε αυτό που θέλουμε, αυτό που έχουμε. Του ζητάμε αυτό που νομίζουμε καλό. Έχουμε δικαίωμα, είμαστε και ελεύθεροι. Και στο τέλος όμως κλείνουμε το κεφαλάκι και λέμε: «Συ Κύριε, σε σένα Κύριε φινόμαστε. Σε σένα Κύριε παραδεινόμαστε. Και γεννηθεί το θέλημά σου». Αυτό είναι η Εκκλησούλα. Έτσι. Αυτά τα λίγα, σαν ένα σχόλιο στις ημέρες, εγώ ελάχιστος και αμαρτωλός και ασθενών κι εγώ. Γιατί άμα είσαι πολύ άρρωστος, καταλαβαίνεις τότε πολλά πράγματα, ότι τίποτα δεν είναι στη γη στέρεο και σταθερό και όλα είναι ένα τίποτε, όπως θα είδε και ο Γελίμερος στη χρονογραφία του Θεοφάνους που θα κυκλοφορήσει αυτόν τον καιρό, που τον πήγανε μπροστά του εχμάλωτο στο στρατηγό Βελισάριο, στρατηγό του Ιουστινιανού, και εκείνος γελούσε πολύ. Κάποιοι είπαν ότι παραφρόνησε και κάποιοι άλλοι που τον ξέρανε είπαν όχι, αλλά γελάει, γιατί όλα αυτά τα του κόσμου είναι μόνο για γέλια. Πάντα ματαιότητα ανθρώπινα και περνά τόσο γρήγορα. Είναι για γέλια. Και άμα τα πάρει κανείς όλα αυτά τα ανθρώπινα στα σοβαρά, τι θα κάνει, θα τρελαθεί. Ενώ να τα γελιοποιήσει πριν γελιοποιηθεί, έχει κερδίσει. Εμπέζον έμπαιξον τον κόσμο, έλεγαν οι αρχαίοι. Και το άλλο που λέγανε στα Ιώρος και υπάρχει και στις Μονές, αν πεθάνεις πριν πεθάνεις, δεν θα πεθάνεις όταν πεθάνεις. Έτσι. Είναι μαζί με τον Χριστό κανείς και την Παναγία. Και τότε φεύγοντας από εδώ, είναι πως έλεγε ο Γέροντας Πορφύριος, σαν να περνάς από μια πόρτα και να βγαίνεις από ένα δωμάτιο και να μπαίνεις στο άλλο. Γιατί λέει ο Χριστός μας, και το λέει ο Γέροντας συχνά πυκνά, «Ο πιστεύων εις εμέ, καν αποθάνει ζήσετε». Τι ωραία. Αλλά ας πάμε στους Αγίους μας. Συναξαριάκι, αυτό είναι η καλύτερη παρέα. Πολλοί παίρνουν, τηλεφωνούν και ευχαριστούν και πάλι για αυτό το είδος κηρυγμάτων που κάνουμε φέτος. Ο Θεός το έδωσε. και δώσουν οι άγιοι να ζήσουμε τουλάχιστον ένα χρόνο. Να τους πούμε με λίγα λόγια εδώ πέρα. Ακούγονται και από το σταθμό της Εκκλησίας και ακούγονται στα πέρατα της Οικουμένης. Και οι άγιοι είναι το Ευαγγέλιο στην πράξη. Έτσι. Γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι χθες και σήμερα ο αυτός και εις τους αιώνας, που λέει ο Απόστολος Παύλος. Πάμε τώρα στις 11 του μηνός Οκτωβρίου που διανύουμε, αύριο δηλαδή Πέμπτη, γιορτάζει ο Άγιος Φίλιππος ο Διάκονος, ένας από τους 7 διακόνους. Έχουμε και τον Απόστολο Φίλιππο που γιορτάζει στις 14 Νοεμβρίου και θα πούμε τότε τα ανήκοντα σε αυτόν. Ήταν έγγαμος ο Διάκονος Φίλιππος, απέκτησε 4 θυγατέρες που ήσαν προφήτηδες. Τον εξέλεξαν οι Απόστολοι μαζί με τους άλλους 6 διακόνους, τον χειροτόνησαν και υπηρετούσε την πρώτη εκκλησία. Εκήρυξε στη Σαμάρια, εβάπτισε τον οικονομικό υπουργό της βασίλισσας Ενθιοπίας Κανδάκης, μετέβη στο Άζωτον, εκεί της Παλαιστής, παλαιάζουσε ο προφήτης Ιωνάς και κήρυξε το Ευαγγέλιο. Και τέλος μετέβη στις τράλεις της Μικράς Ασίας και εκεί κήρυξε το Άγιο Ευαγγέλιο, έφτιαξε και ναό για τις ανάγκες των πιστών, λέει το Συνταξάριο, και ύστερα εκοιμήθη εν ειρήνη. Γιορτάζει ακόμη στις 11 Οκτωβρίου και ο Άγιος Θεοφάνης ο Γραπτός, επίσκοπος Νικαίας της Βυθινίας. Γεννήθηκε στα Ιεροσόλυμα μαζί με τον αδελφό του Θεόδωρο. Έμαθαν γράμματα ελληνικά, γράμματα της Εκκλησίας και γράμματα φιλοσοφικά. Έγιναν και μοναχοί και πρεσβύτεροι και διακονούσαν στον ξενώνα της Ιερουσαλήμ, τους αδελφούς. Έζησαν στα χρόνια της δεύτερης οικονομαχίας και καθώς εμένε το εκείνη και έδινε τις τελευταίες προσπάθειές της να καταργήσει το φως του κόσμου, τον Χριστό, ο επίσκοπος Ιεροσολύμων έγραψε ένα γράμμα στον αυτοκράτορα Θεόφιλο 829-842 μετά Χριστόν και τον επιτιμούσε κατά κάποιο τρόπο για την οικονομαχική πολεμική του. Το πήγαν εκείνοι, τον ήλεξαν και προσωπικά από κοντά και οι δύο. Κύριος τότε του συνέλαβε και τους έβαλε στη φυλακή. Έβαλε τον Θεόδωρο έξω, τον εστιγμάτισε, έγραψε δε στο πρόσωπό του με αιχμηρό εργαλείο στίχους υβριστικούς για το πρόσωπό του, το πρόσωπο του Θεοδώρου, και τον έριξε ξανά στη φυλακή. Έβγαλε μετά και τον Θεοφάνη, τον στιγμάτισε και αυτόν και ύστερα τον εξόρισε στη Θεσσαλονίκη. Όταν έληξε η οικονομαχία 842, τον εκάλεσε ο Πατριάρχης, τον ανεκάλεσε από την εξορία η αυτοκράτορα και ο Πατριάρχης Μεθόδιος ο πρώτος, 842-846, τον χειροτόνησε Μητροπολίτη Νικαίας. Και εκεί, αφού επίμανε το ποιμνιό του όπως ήθελε ο Χριστός, ανεπάφθη εν ειρήνη. Έχει γράψει δε και πολλούς κανόνες και κατά μία άποψη είναι και ο ποιητής του μικρού παρακλητικού κανόνας. Έγραψε και ιδιόμενα στις μεγάλες εορτές και άλλους ύμνους. Πάμε τώρα στις 12 Οκτωβρίου, η μέρα της απελευθερώσεως των Αθηνών από τους Γερμανούς, 1944, η μέρα που γιορτάζουν, το έχει ορίσει ο Μακαριώτατος και να έχουμε την ευχή του όλοι οι Αθηναίοι Άγιοι. Και το Συναξάριο αναφέρεται σε τρεις μεγάλους μάρτυρες. Λέει ότι αυτή η μέρα, τη 12η Οκτωβρίου, μνήμη των μαρτύρων Πρόβου, Ταράχου και Ανδρονίκου. Ο Τάραχος ήταν από τη Ρώμη, στρατιωτικός, μεγάλης ηλικίας, τα χρόνια του Διοκλητέρου έζησαν και οι τρεις και άφησαν. Είχε μεγάλη πίστη και αγία ζωή. Τον κατήγγειλαν λοιπόν στον Τύρανο, στο Φλαβιανό εκεί, τον κατήγγειλαν. Εκείνος τον εκάλεσε να απολογηθεί, τον παρεκάλεσε να αλλάξει, αλλά ο Τάραχος έμεινε ατάραχος. Τον υπέβαλε σε φρικτά βασανιστήρια που αν σας τα πω θα σηκωθεί τρίχα των χεριών σας. Και όχι μόνο. Θα ανατριχιάσετε δηλαδή. Γι' αυτό το παραλείπω. Στο τέλος τον έκοψαν κομματάκια με το μαχαίρι και τον αποτελείωσαν τον Άγιο Τάραχο, ο οποίος έμεινε μέχρι το τέλος ατάραχος και γαλήνιος παρόλους τους πόνους, τους φρικτούς και παρόλους, μην μιλάτε παιδιά, ακούγεται, παρόλα τα ανήπιστα και ανυπόφορα βασανιστήρια. Ήρθε μετά, έχουμε τον Άγιο Πρόβο, αυτός ήταν στη Μικρά Ασία, δεν ήσαν μαζί τρεις, απλά γιορτάζουν την ίδια μέρα, γιατί έπαθαν την ίδια μέρα σε διαφορετικούς καιρούς. Μέσα στα χρόνια πάντα της βασιλείας του Διοκλητιανού. Πρόβος ήταν από τη Μικρά Ασία, βλαστάρι της Μικρασίας, ένδοξο. Εκλήθηκε αυτός από τον επιχώριο τύρανο να αρνηθεί την πίστη του, γιατί με την πίστη που είχε και με τα έργα του έκαμε σπουδαία πράγματα εκεί στη Μικρασία. Και εμείς τα πολυλογώ, αρνήθηκε και εκείνος και οι άλλοι τον υπέβαλαν, καθώς ήταν και νεότερος, σε πιο φρικτά και δεινά βασανιστήρια. Και τι δεν του έκαναν και που δεν τον έβαλαν και τι δεν τράβηξε. Στο τέλος πια, αφού δεν άλλαζε με τίποτα, πήραν τα μαχαίρια και τον εφώνευσαν. Τον έκαναν κομμάτια και διαφώνου μαχαίρας απέθανε, θα έλεγε ο Απόστολος Παύλος. Και έχουμε και τον Άγιο Ανδρόνικο. Και αυτός Μικρασιάτης, ανδριωμένος, δυνατός, πιστός και φλογερός. Έκαμε θράψη όπου περνούσε, ωφελούσε, ανάστενε, πρόσφερε. Και ο τύρανος εκεί έκαμε το ίδιο, τον κάλεσε τον Άγιο και τον κάλεσε να αλλάξει. Αλλά εκείνος δεν άλλαζε με τίποτα. Και υπευλήθη σε δεινά βασανιστήρια. Αλλά ήταν Ανδρόνικος, άνδρας της νίκης και νίκησε συ Χριστώ και είχε αυτός το ίδιο τέλος, εν φόνο μαχαίρας απέθανε. Και έτσι οι τρεις Άγιοι αυτοί, Πρόβος, Τάραχος και Ανδρόνικος, εμαρτύρησαν για τον Χριστό και έλαβαν τον αμάραντο στέφανο της Θείας Δόξης. Πάμε τώρα 13 του μηνός Οκτωβρίου. Μας θυμίζει και την ημέρα του μαρτυρικού θανάτου του αείμνηστου Παύλου Μελά, του μεγάλου Μακεδονομάχου, που είναι ο ενδοξότερος των ηρώων της πατρίδος μας κατά τον 20ο αιώνα. Βλέπετε τι γίνεται τώρα, πάνε να μας φάνε ζωντανούς και οι μέσα και οι έξω εχθροί. Να μείνει τίποτα όρθιο, να μην υπάρξει η πατρίδα μας, να εξαφανιστεί. Αλλά τι θέλει ο Θεός, εις πείσμα πολλών. Και ο Κύριος που έσωσε δια θαυμάτων την Ελλάδα από όλες μεγάλες καποδίστρες θα συνεχίσει και στο τέλος στη Σκοπιανή και οι άλλοι τι θα κάνουν, θα περιέλθουν στην Ελλάδα, έλεγε ο Πάτερ Παΐσιος. Και θα πούνε οι μεγάλοι της γης φωτισμένοι από το Χριστό ή αναγκασμένοι, το ίδιο κάνει, το φωτισμένοι καλύτερο. Και να πούνε τότε σε συσκέψεις που θα κάνουν και θα λένε οι Σκοπιανοί, εμείς είμαστε Μακεδονία, θα πούνε η Μακεδονία, αυτή που έχουμε εμείς, επίσης θα ανοίξει τους Έλληνες. Εσείς θέλετε να λέγεστε Μακεδονία, μάλιστα πολύ καλά. Οπότε λοιπόν θα πάτε με τους Έλληνες που έχουν τη Μακεδονία και θα είστε κι εσείς Μακεδόνες. Και είναι καλό αυτό, γιατί εκεί που οργώνει ο διάβολος παίρνει ο Θεός. Λένε οι σοφοί. Γι' αυτό τι γίνεται αυτόν τον καιρό. Τα βάλουμε το μεγάλο έξω. Τα βάζουν, λένε, και μέσα και οι έξω. Παναγία. Αυτή την άξιο να πιάσω στο στόμα του, το όνομα του μεγάλου Αλεξάνδρου. Τι σφαγέα το ονομάζω, τι τόνα, τα ακούτε. Τα ακούτε. Έχουμε και εδώ μέσα εχθρούς, πολλούς ανθρέλνες, διεθνιστές. Παναγία μου. Και τους ψήφισαν και χριστιανοί. Δεν πειράζει, ας βλέπουν. Δεν πειράζει. Λοιπόν, και έτσι έλεγε ο Πάτερ Παΐσιος, ας βλέπουν οι άνθρωποι τι είναι ο ένας, τι είναι ο άλλος, για να ξέρουν τι ψηφίζουν και να ξέρουν ποιοι μας κυβερνάνε και τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει και εμείς να πάρουμε την τύχη της Ελλάδος στα χέρια μας όσο μπορούμε. Και να ευχόμεθα για τους κυβερνώντες, όποιους κυβερνώντες κάθε φορά η Εκκλησία τους αγαπά και προσεύχεται, άσχετα εκείνοι αν θέλουν ή δεν θέλουν την Εκκλησία. Δεν είναι την παλούσα κυβέρνηση. Λοιπόν, και μου άρεσε και ο Υπουργός Υγείας που έβγαλε μια ανακοίνωση, φεύγοντας την άκουσα, που είπε να μην βγαίνουν οι γιατροί στο γυαλί και να λένε ό,τι θέλουν. Καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό. Γιατί να βγαίνουν και να λένε ό,τι θέλουν και να ζαλίζουν και τον κόσμο. Πολύ καλά τους είπε. Δικτατορία είναι αυτό. Όχι. Ευπρέπεια είναι αυτό. Ευπρέπεια είναι αυτό. Η ιατρική είναι θεία επιστήμη. Λοιπόν, στις 13 Οκτωβρίου, γιατί φεύγει και η ώρα, φύγαν 20 λεπτά πάει, γιορτάζουν οι Άγιοι Μάρτυρες Κάρπος, Πάπυλος, Αγαθόδωρος και Αγαθονίκη. Στα χρόνια του Δεκίου, 3ου αιώνας, 249-251, ήζησε λίγο αυτό, αλλά έκανε τόσα φρικτά κατά της Εκκλησίας, σαν να έζησε.

Αγιστή Λουκά, τον ιατρό τον αγαπητό, τους Αγίους Αναργύρους, τον Άγιο Παντελεήμονα, και αυτός Ανάργυρος είναι, και τόσους άλλους. Και ήσαν και κληρικοί, ο Κάρπος Επίσκοπος Θυατήρων, πάλι Μικρασία. Και ο Πάπηλος ήταν διάκος του. Τους εκάλεσε ο τύραννος για να μην αργώ και τους είπε να αλλάξουν και εκείνοι επέμειναν. Και εκείνος τι κάνει τότε ο τύραννος, βάζει τους δημίους και τους, αφού τους ταλαιπώρησαν αμέτρητα, τους κρέμασαν ζωντανούς. Και βλέποντας ο Άγιος Αγαθόδωρος που ήταν διακονητής, υπηρέτης των Αγίων Κάρπου και Παπύλου, φώναξε κι αυτός μέσα την ώρα εκείνη, «Κι εγώ είμαι χριστιανός». Τον βουτάνε λοιπόν οι δήμοι, αφήνοντας τους άλλους να κρέμονται. Τον έκαμαν του αλατιού, τον κρέμασαν κι αυτόν και τον χτυπούσαν με ραβδιά και με ό,τι άλλο είχαν. Και ο Άγιος Αγαθόδωρος σε λίγο έφυγε για τον ουρανό. Την ώρα εκείνη, καθώς άνοιξαν τα ουράνια να δεχθούν τον δούλο του Θεού Αγαθόδωρο, τον μάρτυρα, ο Άγιος Κάρπος επάνω στο ξύλο κρεμασμένος γέλασε και του λέει ο τύραννος, «Κάρπε, γιατί γελάς?» «Γελάω», λέει, «γιατί βλέπω τη δόξα του Θεού». «Τη δόξα του Θεού». Και αφού δεν πέθαναν κρεμασμένοι, τους ξεκρέμασαν ύστερα, τους βασάνισαν πάλι, τους έβαλαν στη φυλακή, τους ξανάβγαλαν και τελικά τους έβαλαν σε ένα καμίνι με φωτιά. Την ώρα εκείνη είχε πάει να ειδεί και η Αγαθονίκη, αδελφή του Αγίου Παπύλου του Διακόνου, το μαρτύριο, και καθώς σίδερανε μέσα και να έχουν στεφάνια στο κεφάλι, όρμησε και αυτή στη φωτιά. «Κι εγώ είμαι χριστιανή, κι εγώ θα πεθάνω για τον Χριστό μου, κι εγώ θέλω στέφανο του μαρτυρίου». Τι άνθρωποι ήταν αυτοί? Θείος έρος που νικά κάθε ανθρώπινο έρωτα και κάθε ανθρώπινη δυσκολία και μηδαμινότητα. Καθώς μπήκε και εκείνη μέσα, οι άλλοι δεν καίγονται, ούτε αυτοί εκάει. Τι έγινε? Έβρεξε τόσο νερό, τέτοια βροχή, που έσβησε το καμίνι. Οι άλλοι ξεφτελίστηκαν, είχε μαζευτεί μεταξύ ένα μέγα πλήθος και χριστιανών και δωρολατρών. Οι δωρολάτρε ξεκλειδώνονταν και έλεγαν «Μέγας ο Θεός των χριστιανών, μέγα το όνομα του Ιησού Χριστού». Και οι άλλοι, ο τύραννος και οι λοιποί, δεν ήξεραν τι να κάνουν. Και τι έκαναν? Απέκοψαν τις κεφαλές των Αγίων Κάρπου, Παπύλου και Αγαθονίκης. Φόνο μαχαίρας απέθαναν και αυτοί. Πάμε τώρα στις 14 του μηνός Οκτωβρίου. Γιορτάζουν 4 μάρτυρες μεγάλοι. Ο Λαζάριος, ο Προτάσιος, ο Γερβάσιος και ο Κέλσιος. Κέλσιος. Υπάρχει και Κέλσιος, είναι άλλο αυτό. Λοιπόν, έζησαν τον πρώτο μεταχριστιανικό αιώνα στη Ρώμη. Ήσαν μαθητέ του Αγίου Αποστόλου Πέτρου. Στα χρόνια του Νέρονα, και αφού εκείνος ο Νέρον αποτελείωσε μαρτυρικά τους πρωτοκορυφαίους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο, κηρύσσοντας διωγμό, στη συνέχεια δεν άφησε κανέναν χριστιανόν ήσυχον. Ο Άγιος Ναζάριος, μιμούμενος τον Απόστολο Πέτρο, βγήκε σε όλη την Ιταλία και κήρυσε. Έφτασε και στο Μιλάνο, στα Μεδιόλανα, και εκεί βρήκε στη φυλακή τον Άγιο Προτάσιο και τον Άγιο Γερβάσιο. Τους εστήριξε, τους βοήθησε και ύστερα συνέχισε την περιοδία του σε μια πόλη. Ενθουσιάστηκε τόσο πολύ από το κηρυγμά του ένα τρίχρονο αγοράκι, ο Κέλσιος. Τόσο πολύ ενθουσιάστηκε που λέει «Εγώ θα πάω κοντά με τον παππούλι». «Μπρε, κάτσε κάτω, ρε, άλλασε τους γονείς». «Όχι, η Θεία Χάρις τον ήλκησε, 3 χρονών, πως ο Άγιος Κύρικος με την Ιουλή, την Αγία Μητέρα του, μάρτυρες». «Όχι,

0: έκανε, πήγε από κοντά και γύρισα με τον παππούλι χώρες και χωριά. Τι φυλακή τους έβαλαν, τι τόνα, τι στη φωτιά τους έριξαν, τι θα σας λέω. Τίποτα. Και γύρισαν ξανά στο Μιλάνο, τη σκάλα του Μιλάνου. Λοιπόν, και βρήκαν πάλι τους Αγίους Προτάσιο και Γερβάσιο να είναι στη φυλακή. Πόσες ψυχές στη φυλακή. Πόση υπομονή έκαναν, τι μαρτύριο είναι αυτό και πόσες ψυχές και σήμερα δεν είναι αδίκως σας φυλακάς, αλλά και αυτή που είναι δικαίως είναι ο Χριστός δεμένος. Γι' αυτό μας λέει ήμουνα στη φυλακή και ήλθατε και με είδατε και με ύβρατε. Και αυτός που είναι δικαίως πονάει περισσότερο γιατί έχει τη συνείδηση που τον δείπτει και είναι σε πιο δύσκολη θέση. Ας τους ευθυμούμεθα και ας ερχόμεθα λιγάκι και στη θέση τους. Και ας νιώθουμε με τους δεδεμένους ως συνδεδεμένοι, λέει ο Απόστολος Παύλος. Και ένας που σκεπτόταν τόσο πολύ τους φυλακισμένους, ένιωθε στα χέρια του πόνους. Ήταν από τις αλυσίδες των φυλακισμένων. Τόσο πολύ τους αισθάνθηκε και τόσο πολύ τους ένιωσε. Αλλά τον συνέλαβαν εκεί, Ναζάριο, μαζί με τον Κέλσιο, και Ελσίο τους έστειλαν στη Ρώμη και ύστερα τους ξανά στα Μεδιόλανα. Βγάλαν και τους άλλους από τη φυλακή και αυτοί δεν μπορούσαν να τους αλλάξουν. Τι άλλο να κάνουν, τους πήραν τα κεφάλια και αυτοί φόνο μαχαίρας απέθανον. Ναζάριος, Προτάσιος, Γερβάσιος και ο μικρούλης ο Κέλσιος, τι τυχερός ήταν βασιλάκι. Ο μικρούλης ο Κέλσιος, τι ωραία. Και έτσι έφυγαν για τον ουρανό. Στις 14 του ιδίου μηνός γιορτάζει και ο Άγιος Κοσμάς ο Μελωδός, επίσκοπος Μαϊουμά της αρχαίας Ανθιδόνος, εκεί στα Ιεροσόλυμα, κοντά στη Γάζα, ήταν παραθαλάσσιο μέρος. Μαϊουμά σημαίνει θάλασσα, νερό. Έχει τον 8ο αιώνα, έμεινε ορφανός, πολύ μικρός, τον πήρε ο πατέρας του Αγίου Άνου του Δαμασκηνού, τον μεγάλωσε μαζί με τον Άγιο Ιωάννη και είχαν κοινό διδάσκαλο, ένα Κοσμά εχμάλωτο από την Σικελία. Έμαθαν τα γράμματα του Θεού και τα γράμματα των ανθρώπων. Πήγαν στη Μονή του Αγίου Σάβα, ο Κοσμάς και ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, και έγιναν μοναχοί. Στη συνέχεια ο Ιωάννης έγινε πρεσβύτερος. Και τον Κοσμά τον παρεκάλεσε η Ιερά Σύνοδος των Ιεροσολύμων και τον έκανε Μητροπολίτη της εξονομαστής Μητροπόλεως, δηλαδή Μαϊουμά. Και έζησε και πείμανε το ποιμνιό του, τα λέει λιτά, πολύ λιτά, το συναξάριο, και ύστερα ανεπάφθην Κυρίων, και αυτός μέγας μελωδός της Εκκλησίας μας, από τους πρώτους και τους λίγους και τους μεγάλους. Έχουμε μιλήσει παλαιότερα ολόκληρη ομιλία μόνο για τον Άγιο Κοσμά. Το μελωδό. Ας έχουμε και εκείνη την ευχούλα, αλλά πρέπει να φύγουμε γιατί πάει μισή ώρα. Πάμε στις 15 Οκτωβρίου πάντοτε. Γιορτάζει ο Άγιος Ιερομάρτης Λουκιανός, πρεσβύτερος της Αντιοχίας της Μεγάλης, της Εκκλησίας της Αντιοχίας της Μεγάλης, που είναι στη Συρία. Και την είχε ο Ιστινιανός ονομάσει και Θεούπολη, πόλη του Θεού, γιατί δεν γίνονται τόσοι σεισμοί που λέει Θεούλη μου στην αφιερώνω να την προστατεύεις. Τα γράφει ο Θεοφάνης στη χρονογραφία. Θα έχουμε τη χαρά σε λίγο να τα διαβάσουμε και να ωφεληθούμε και από τα μεν και από τα δε και από τα λυπηρά και από τα χαρμόσυνα. Χαρμολύπνη η πορεία της Εκκλησίας μας σε αυτόν τον πονεμένο κόσμο. Έμεινε και αυτός ορφανός 12 χρονών παιδάκι. Αλλά για την Εκκλησία δεν υπάρχουν ορφανά ούτε χείρες. Γιατί λέει ορφανών και χείραν αναλείψεται. Θα αναλάβει ο Κύριος και το ορφανό και τη χείρα. Έτσι ανέλαβε και τον ορφανό Λουκιανό. Τον πήραν εκεί οι πατέρες. Στα 12 χρόνια που ορφάνεψε μοίρασε τη μεγάλη περιουσία τους στους φτωχούς. Στα ιδρύματα τα διάφορα. και εκείνος έμεινε ελεύθερος από αυτόν τον πειρασμό του πλούτου, που δεν είναι κακό ο πλούτος, η κακή χρήση του είναι κακό, η καλή χρήση είναι ουράνιο, και μακάρα μας φωτίζει ο Θεός σωστά. Έμαθε πολλά γράμματα, ίδρυσε και τη θεολογική σχολή της Αντιοχίας, που εξηγούσε τις γραφές με τη γραμματική μέθοδο, την ιστορικογραμματική όπως τη λένε. Έγινε και πρεσβύτερος και πρόσφερε πολλά στην Εκκλησία. Ήταν ένα αστέρι λαμπερό. Λουκιανός από το Λουκάς, από το Λουκ σημαίνει φωτεινός. Ήταν λοιπόν φωτεινός όνομα και πράγμα. Χρειάστηκε όμως να μεταβεί στην οικομίδια της Μικράς Ασίας, κοντά στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί πήγε σαν μια φλόγα πυρός το λοφότινο αστέρι της Εκκλησίας Αντιοχίας, για να βοηθήσει χριστιανούς οι οποίοι κινδύνευαν να αρνηθούν την πίστη ένεκα των διωγμών και των δοκιμασιών. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Αναφέρει η ιστορική ότι στα χρόνια των διωγμών, και μάλιστα τα τελευταία χρόνια των διωγμών, από τους 10 που οδηγούνται στο μαρτύριο, οι 9 εξέπιπτον αρνιόντουσαν τον Κύριο και ο ένας μόνο απέβαινε μάρτης. Σήμερα τα βλέπουμε ιδανικά και ιδηλιακά αυτά, αλλά δεν είναι καθόλου εύκολο, είναι δύσκολο. Γι' αυτό και έτρεξε ο Άγιος Λουκιανός στην οικομίδια, διέτρεξε όλη τη Μικρασία δηλαδή, και πήγε εκεί και με αγάπη και με χάρη Θεού στήριξε τους χριστιανούς. Έγινε αλήπτης των μαρτύρων, προπονητής, τι ωραία. Και εκείνοι οδηγήθηκαν στο μαρτύριο και απέθαναν μαρτυρικά, γιατί Χριστού την πίστη την Αγία. Και ο Λουκιανός εκεί έφτασε σε μεγάλη δόξα, αφού μπορούσε, λέει το συναξάριο, να περνάει μέσα από την πόλη και να φαίνεται μόνο σ' όσους αυτός ήθελε. Στους άλλους ήταν αόρατος. Αυτό ποιος το έκανε? Μόνο ο Χριστός. Πήγε πάει στη Ναζαρέτ και πήγαν να τον κρεμίσουν και αοράτος τους έφυγε χωρίς να καταλάβουν. Το έμαθε λοιπόν ο Μαξιμιανός ή κατ' άλλους ο Μαξιμίνος, τέλη 3ου αιώνα, αρχές 4ου, με την ίωση. Έχω μαρτυρήσει αυτές τις μέρες και καταλαβαίνουν, τραβάνε και οι άλλοι. Και απορρίθμιση του Ζαχάρη και όλα τα βάσανα, τέλος πάντων. Και τι του λένε το Αυτοκράτορα? Μην τον καλέσεις αυτόν και σε βλέπει και τον βλέπεις, γιατί κινδυνεύεις να πας σε ένα πράγμα. Τι να πάθω? Άμα τον δεις που λάμπει και ελκύει, μπορεί να γίνεις χριστιανός χωρίς το καταλάβεις. Μόνο τον Αγιονικό όλο βλέπανε παλιά οι χριστιανοί, και άμα ήταν αιρετικοί γινόντουσαν ορθόδοξοι, και άμα ήταν άπιστοι γινόντουσαν πιστοί, και άμα ήταν μελαγχολικοί γινόντουσαν χαρούμενοι, λέει το συναξάριο του Αγιονικολάου. Θα τα πούμε και αυτά στην ώρα τους. Ωραία, τότε λέει να μιλήσω μέσα από παραβάν. Γι' αυτό κρύφτηκε ο Αυτοκράτορας πίσω από αυτό και μιλάγανε. Πώς το κάνουν οι καθολικοί τώρα που εξομολογούν οι παπάδες, που κρύβονται. Λοιπόν, άλλο αυτό. Λοιπόν, αλλά κατάλαβε ο Μαξιμιανός ή Μαξιμίνος ότι δεν παίζει αυτός. Αυτός δεν παίζει αυτός. Αυτός είναι μέγας. Και τι να κάνει, του είπε να αλλάξει. Εγώ να αλλάξω, εσύ να αλλάξει, του λέει. Για κοίτα με, πού να τον δει, κοίταζε κάτω άλλος. Πού να τον δει, πού να το πρόσωπο σπαθεί, λέει ο κόσμος, ο λαός μας. Και τότε τον υπέβαλε σε μαρτύρια και δεινά, μας έφυγε η ώρα. Και τι δεν του έκανε. Και στο τέλος του έδεσε ένα μεγάλο λιθάρι στο λαιμό και τον πέταξε στη θάλασσα. Τον έριξε στη θάλασσα χωρίς λιθάρι και ένα δελφίν ήλθε και τον έβγαλε στη στεριά. Τα ζώα λοιπόν είναι με τους Αγίους. Γι' αυτό τα φίξε ο Θεός, για τον άνθρωπο και μάλιστα τον εν Χριστώ άνθρωπο. Και τον πήραν οι χριστιανοί, τον έθαψαν σε ένα επίσημο μέρος και όταν ήρθε η θρησκευτική ελευθερία επί Αγίου Κωνσταντίνου και Αγίας Ελένης, η Αγία Ελένη πήγε στην οικομίδια, πήγε στον τάφο του και το έφτιαξε έναν πανέμορφο ναό. Λουκιανός, ποιος τον ξέρει. Και όχι μόνο αυτό, έκανε και την έκδοση όλης της Αγίας Γραφής. Έκανε, θα λέγαμε, κριτική και επιστημονική έκδοση. Κάθε σελίδα είχε τρεις στήλες που έκανε κριτική έκδοση, επιστημονική έκδοση. Και αυτό έχει η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, το Λουκιανό. Αιωνία μνήμη, το όχι αιωνία μνήμη, την Άγιος. Την ευχή του να έχουμε. Πάμε 16 του μηνός, γιατί έφυγε η ώρα και πρέπει να τελειώσουμε. 16 Οκτωβρίου. Θα πάμε στα χρόνια του Χριστού μας. Και μάλιστα κατά Άγια Πάθη και την Αγία του Ανάσταση. Γιορτάζει ο Άγιος Λογκίνος, ο Εκατόνταρχος, ο επί του Σταυρού. Και οι δύο μάρτυρες στρατιώτες του. Τότε όταν ο Χριστός μας ήταν στο μαρτύριο, ο Πιλάτος, ο Πόντιος Πιλάτος, ο διοικητής της Ιουδαίας, διέταξε τον Εκατόνταρχο, ο Εκατόνταρχος είναι αυτό το αξιωματικό που έχει 100 στρατιώτες υπό τα διαταγάς του, να είναι εκεί για να υπηρετήσει στρατιωτικά τις βουλές του Πιλάτου και τις αποφάσεις. Και ήταν λοιπόν στο σταυρό του Ιησού ο Λογκίνος, ο Μικρούλης σημαίνει Λογκίνος, Μικρούλης, Μακρούλης, Λόγκος, είναι ο μακρός, Λογκίνος, λιγότερο μακρός. Λοιπόν, και έβλεπε λοιπόν κάτι σταύλος του Χριστού, των σεισμών και τα γενόμενα και φοβήθη, ήταν καλή ψυχή. Κατηγορούμε κάποτε τους στρατιωτικούς, τους αστυνομικούς. Είναι μερικοί που είναι διαμάντια και καλύτεροι από εμάς. Δεν ξέρουμε τι είναι ο άλλος. Γι' αυτό καλό είναι να μην κατηγορούμε κανέναν. Μη κρίνεται ή να μην κριθείτε, είπε ο Χριστός. Και τότε φώναξε ο Λογκίνος, αληθώς Θεού Υιός ειν ούτος. Είδε και τα μνήματα να ανοίγουν και τις πεθαμένες να βγαίνουν και να έρχονται στην πόλη. Τα ξεχνάμε αυτά. Υπάρχει η Ανάσταση των νεκρών. Και ήταν και επικεφαλής του τάγματος στρατιωτών που αποτέλεσαν τη φρουρά του Παναγίου Τάφου, την Κουστοδία. Και όταν αναστήθη ο Χριστός, συνετρίβει περισσότερο και συγκινήθηκε ο Λογκίνος, τους κάλεσε ο Πιλάτος και οι Ιουδαίοι τους πλήρωσαν, τι κάνουν τα έρματα λεφτά, να πούνε πως ο Χριστός δεν αναστήθηκε, αλλά ήλθαν οι μαθητές του καθώς κοιμόμαστε, αφού κοιμόσαστε, που τους είδατε. Να το ψέμα, να το λογικό κενό, περιπεί της αντιφάσης αυτός που λέει ψέματα και φανερώνεται, αποκαλύπτεται. Ο Λογκίνος αρνήθηκε να πάρει χρήματα και να πει ψέματα. Λέει όχι, αναστήθηκε ο Κύριος. Εγώ δεν θέλω χρήματα και τίποτε. Και τότε έχασε τη θέση του. Και πήγε στην Καπαδοκία, ξέχασα να πω ήταν από εκεί, τι έχει βγάλει αυτή η Καπαδοκία. Με δύο στρατιώτες τον ακολούθησαν. Και τι έκανε εκεί, εκήρυτε τον Χριστό, τον εσταυρωμένο και αναστημένο. Το έμαθαν οι Ιουδαίοι και μάνιασαν. Έστειλαν επιστολή στον αυτοκράτορα Τιβέριο, 14 έως 37 μετά Χριστόν. Και ο Τιβέριος μέσω του Πιλάτου έστειλε δημίους και αποκεφάλισαν τον Λογκίνο και τους δύο στρατιώτες και έφεραν και την κεφαλή του Λογκίνου να την δουν οι Ιουδαίοι να πιστούν και να πάρει ο Πιλάτος τα λεφτά που του είχαν τάξει. Στο τέλος τα λεφτά γίνονται κρεμάλα. Είχε κακό τέλος ο Πιλάτος, αλλά δεν είσαι παρούς ώρας αυτό. Πήρε το κεφάλι του, την Αγία Κεφαλή, και πήγε και την εδιέταξε και την έθαψαν στις Κοπρίες κοντά στο Γολγοθά, όπως έθαψαν και τους σταυρούς. Λίγο αργότερα μια γυναίκα στην Καπαδοκία τυφλώθηκε. Και τότε λέει του γιού της, πάρε με παιδάκι μου και πάμε σε Αγίους Τόπους που ήταν ο Χριστός, που έκαμε θαύματα, να θεραπεύσει και εμένα. Και καθώς έφτασαν εκεί, πέθανε ο γιος της και στενοχωριότανε. Ούτε ματάκια έχω, ούτε το γιο μου έχω, πού θα πάει η κακομοίρα. Και βλέπει στον ύπνο στον Άγιο Λογκίνο και της λέει, θα πας να σκάψεις το τάδε σημείο και θα βρεις την κεφαλή μου και θα γίνεις καλά. Και το είπε το όνειρο, την πήγαν εκεί, στο μέρος ακριβώς που τους περιέγραψε, και άρχισε να σκάβει σκοπίες με τα χεράκια της και έβγαλε την κεφαλή του Αγίου και καθώς ανασπάστηκε άνοιξε τα μάτια της. Και θα δεις, λέει, και το παιδί σου που είναι. Και είδες όραμα το παιδί της που πέθανε να είναι μαζί με τον Άγιο Λογκίνο στον παράδεισο. Νίστη μου, Κύριε, τη βασιλεία σου. Και ύστερα πήρε την Αγία Κεφαλή και το λείψανο του παιδιού της τα έβαλε μαζί, έτσι τη διέταξε ο Άγιος Λογκίνος, πήγε στην Κεσάρια και έφτιαξαν ναό εκεί. Και είχαν ένα θαυματουργό Άγιο, είχε έναν προστάτη όσο ζούσε και την παρηγορούσε τον Άγιο Λογκίνο, αλλά και πολλοί άλλοι. Αυτός είναι ο Άγιος Λογκίνος. Πάμε τώρα στις 17 του μηνός Οκτωβρίου και τελειώνουμε. Γιορτάζει ο προφήτης Ιεσέ, όχι Οσιέ. Οσιέ σημαίνει σωτηρία, έζησε πριν τον Ισαΐα κάποια χρόνια. Ήλεγχε τους Ιουδαίους για τις ανομίες των και συνάμα τους παρηγορούσε και τους προέλεγε τι άλλο, τον ερχομό του σωτήρος Χριστού. Τους μιλούσε πως θα έρθει στη γη ο Θεός και ως τέλειος άνθρωπος, θεάνθρωπος, και θα σας φερθεί με τόση στοργή και καλοσύνη και αγάπη. Μιλούσε συνέχεια για την αγάπη του Θεού, για την καλοσύνη του Κυρίου. Και είναι κατά τους ερμηνευτάς ο Οσιέ, τι είναι, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος της Παλαιάς Διαθήκης. Δεν έχω χρόνο όμως και φεύγουμε. Γιορτάζει την ίδια μέρα και ο Άγιος Οσιομάρτης Ανδρέας ο εν κρίση, στα χρόνια της πρώτης οικονομαχίας, 8ος αιώνας. Ήταν παλικάρι της νήσου Κρήτης, της Ιεροτόκου και Αγιοτόκου, έγινε μοναχός και ήταν αντριωμένος, και τότε μάθαινε για τη θράψη που γίνεται στην Κωνσταντινούπολη και στα Πέριξη με την οικονομαχία, και πήγε εκεί να στηρίξει τους χριστιανούς. Είχε τόσο ζήλο, τόση αγάπη, τόση ομορφιά. Και έφτασε εκεί και ομιλούσε στην πλατεία. Μαζεύτηκαν πολλοί. Ο λόγος ήταν θεϊκός, ήταν προφητικός, ήταν χαρισματικός. Συγκινούσε, αφύπνιζε, στήριζε και έκαμε γενναίους τους χριστιανούς. Το έμαθε ο Αυτοκράτορος Κωνσταντίνος ο Πέμπτος, ο Ίσαυρος, ήμασταν και στην οδό Ίσαυρον εδώ, κατάλαβε καλός Αυτοκράτορος, έπαιξε με την οικονομαχία και έκαμε πολλά λάθη και πολλά κακά. Διέταξε και τον συνέλαβαν και ο οικονομαχικός όχλος έπεσε πάνω του και τον χτυπούσαν τόσο πολύ που σχεδόν τον αποτελείωσαν. Και ο Αυτοκράτορος λέει, αφήστε τον τώρα. Και στη συνέχεια εκείνος σηκώθηκε και κήρυτε. Τον χτύπησαν ξανά με όλα τα μέσα. Τον έβαλαν στη φυλακή, μήπως αλλάξει τίποτα. Τον ξανάβγαλαν, τίποτα. Εκείνος επέμενε, εκείνος εκήρυτε. Και του λέει, βασιλιά, εσένα, αν πατήσει κάποιος την εικόνα που είναι στο νόμισμα, τον τιμωρείς. Εσύ που πατάς τις εικόνες του Θεού, θα σε αφήσει έτσι ο Κύριος. Και ο άλλος έμεινε και τον κοίταζε. Αλλά ήταν πορωμένος και διέταξε να τον φωνεύσουν. Και τον εφώνευσαν. Και τον πέταξαν στο μέρος, πετούσαν τους κακούργους. Αρκετές μέρες. Και τότε 12 δαιμονισμένοι από την Κωνσταντινούπολη, σαν κάποιος να τους οδήγησε, έτρεξαν όλοι μαζί εκεί που ήταν πεταμένο το λείψανο. Το βρήκαν και καθώς το ασπάστηκαν, έφυγαν τα δαιμόνια. Έγιναν καλά και πήγαν και έθαψαν τον Άγιο σε ένα σεβάσμιο τόπο που ονομάζεται Κρίσης. Γι' αυτό και ονομάζεται Ανδρέας ο εν Κρίση. Ευχαριστώ τους πατέρες και αδελφούς, ευχαριστώ το Ίδρυμα και τις κυρίες, τον Ιεροψάλτη και εσάς όλους που ήρθε σήμερα και κάναμε την παράκληση και όλα αυτά τα όμορφα για τους Αγίους μας.
1: Φυλάξω τους λόγους σου. Με τον Αρχιμανδρίτη Ανανία Κουστένη. Σειρά ομιλιών που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος. Ισαύρων 39 στα Εξάρχεια.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Οι λυπημένοι ελπίζοντες και ο παρηγορητής Χριστός.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου. Συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελίληθα ή να πάσω πιστεύουν εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμεί ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλ έξι το φως της ζωής. Λόγοι από το Ευαγγέλιο του Φωτός, το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, μαζί με την προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Το Κύριε φώτισόν μου το σκότος, δεν λείπουν ποτέ σχεδόν από το ξεκίνημα κάθε εβδομαδίας ραδιοφωνικής μας συνάντησης, να μαρτυρούν εξ αρχής το σκοπό της, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνεται έστω και λίγο από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς ολοένα και γύρω μας θλιβερά και ραγδαία πληθαίνουν. Ας ευχηθούμε, αδελφοί μου, όσοι είμαστε συντονισμένοι αυτήν την ώρα στα ουράνια ραδιοκύματα, το αληθινό φως του φωτοδότη πλάστη μας να πλημμυρίσει τις ψυχές μας. Τα λόγια του τα αιώνια, τα ρήματα της αιωνίου ζωής, ας λάμψουν μέσα μας ουράνιο φως, το φωτίζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο.

την ανυπόκριτη αγάπη μας και τις ευχές μας σε όλους τους ακροατές της εκπομπής και ιδίως τους μπροσταριδές μας. Είναι οι άνθρωποι της Οδύνης, μα και της Ελπίδας. Είναι στην κυριολεξία όχι ακροατές, μα ποιητές του νόμου. Καθώς το βίωμα είναι το επιδιωκόμενο. Μόνο αν έχεις βίωμα μπορείς να μεταδώσεις, να σαγηνεύσεις, να θέλξεις, να παρασύρεις. Αυτό κάνουν οι μπροσταριδές μας. Μας μαγνητίζουν με το βίωμά τους. Είναι αυτοί οι διδαχτοί του Θεού με την αδίσταχτη πίστη, όπως θα έλεγε και ο Κυρφώτης ο Κόντογλου. Τους οδηγεί και τους φωτίζει το Άγιο Πνεύμα. Βλέπουν όσα κανείς άλλος από τους ακατάνικτους ακονισμένους στην κοσμική σοφία με τα πνευματικά τους αισθητήρια. Τις ευχές μας και σε όλους όσοι διακονούν στα ραδιόφωνα των Ιερών Μητροπόλεων των ψηφιακών προγραμμάτων όπου η εκπομπή μας φιλοξενείται. Πάντοτε να ευχόμαστε για αυτούς τους ανθρώπους που πασχίζουν να δυναμώνει όλο ένα και περισσότερο η φωνή της Ορθοδοξίας όπου γης. Σωτηρία ψυχής.blogspot.com, το μότιτλο ιστολόγιο μας εν το φωτί, παπάκι yahoo.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

Λυπημένοι ελπίζοντες και ο παρηγορητής Χριστός, ο τίτλος της σημερινής μας εκπομπής. Και γένετο εν το εξής, επορεύετο εις πόλην καλουμένη ναΐν, και συνεπορεύοντο αυτό οι μαθητέ αυτού ικανοί, και όχλος πολλής, ως διήγγισε την πύλη της πόλεως και ιδού, εξεκομίζετο τεθνικός Υιός μονογενής τη μητρή αυτού, και αυτή είναι χείρα και όχλος της πόλεως ικανός είναι συν αυτή, και ειδών αυτήν ο Κύριος εσπλαχνίστη επ' αυτή και είπεν αυτή, μη κλαίε, και προσελθόν ύψατο τη σωρού. Οι δε βαστάζοντες έστησαν και είπε, ναι ανίσκε, σύ λέγω, εγέρθητη, και ανεκάθισεν ο νεκρός και ήρξα το λαλήν, και έδωκεν αυτόν τη μητρή αυτού. Έλαβε δε φόβος πάντας και εδόξαζον των Θεών, λέγοντες ότι προφήτης μέγας εγίγερτε εν ημίν, και ότι επεσκέψα το Θεός των λαών αυτού.

απόσπασμα από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο η γνωστή αυτή παραβολή της Αναστάσεως του Υιού, της Χείρας, της Πόλεως, της Ναΐν. Φέτος τον Οκτώβριο στις εκκλησίες μας δεν θα ακουστεί αυτό το Ευαγγέλιο. Υπάρχουν εκκλησιαστικά έτη που λόγω ενός εξαιρετικά σπάνιου συνδυασμού συμπτώσεων στη σειρά των κυριακάτικων αναγνωσμάτων, κάποιες ευαγγελικές περικοπές όπως αυτή η συγκεκριμένη της Τρίτης Κυριακής του Ευαγγελιστή Λουκά δεν βρίσκουν, να το πούμε έτσι, κενές ημέρες του Κυρίου, κενές Κυριακές για να μετατεθούν. Όμως το έχουμε ξαναπεί ότι στην Αγία μας πίστη, στην Αγία μας Ορθόδοξη πίστη υπάρχει και συνταράσει αυτός ο ευλογημένος ενεστώτας διαρκείας. Όλα τα αιώνια ρήματα συμβαίνουν στο τώρα, στο άλικτο και αιώνιο παρόν της πίστης μας. Μπορεί λοιπόν να μην ακουστεί αυτό το χωρίο με το μεγάλο θαύμα της Αναστάσεως του Υιού της Χείρας της Ναΐν, αλλά είναι εδώ, ενώπιόν μας η Χείρα Μάνα, με το μοναχογιό της στο νεκροκρέβατο, και ακούγεται ολοκάθαρα η φωνή του Χριστού μας να απευθύνεται σε όλους εμάς τους νεκροζώντανους μονάκριβους ιούς του. Νεανίσκε, σύλλεγω, εγέρθητη,

Η φωνή του παρηγορητή Χριστού. Νεανείς και εσύ, λέγω ηγέρθητη, σε αυτό το ένα ο εγερτήριό του, μα και το στόμα του Χριστού μας, το στόμα του Αποστόλου των Εθνών, του Μέγα Παύλου, να μη λυπήστε, καθώς και οι λυποί ημοί έχοντες ελπίδα. Εκείνοι που δεν πιστεύουν στην Ανάσταση των νεκρών και δεν προσδοκούν, εκείνοι που κυριεύονται και συνθλίβονται από τη λύπη και τη φθορά. Μια εκπομπή λοιπόν για εκείνους που αποχωρίστηκαν προσωρινά από πρόσωπα αγαπημένα. Αποχωρισμοί κάποτε απρόσμενοι και ξαφνικοί, που σκοτεινιάζουν ζωές και ψυχές ανθρώπων, που γυρεύουν καταφυγές και παραμυθίες, όχι όμως κούφιες, όχι στεγνές, ξύλινες και ψεύτικες, όχι άνιωθες παρηγοριές, αλλά βεβαίες ελπίδες ποιητών, σαν άγκυρες ρηγμένες σε ποθητό λιμάνι ουρανού. Πάντοτε θα γονατίζουμε μπροστά στους ελπίζοντες, στους λυπημένους ελπίζοντες με τα δακρυσμένα μάτια που εκπέμπουν φως, φως αναδεμένο με χαρμολύπη, σαν ρίχνουν μια τελευταία χούφτα από άμμο πάνω σε σώμα πεφυλημένο, σαν δίνουν το πρόσφορο στα χέρια του παπά να μνημονεύει αγαπημένους που πρόσκαιρα ξεμάκρυναν. Μερικούς τέτοιους θα συναντήσουμε, συν Θεώ, στη σημερινή μας συναλληλία.

Και γράφει ο μακαριστός πατήρ Αυγουστίνος Μύρου: «Επειδή ο θάνατος είναι το πιο βέβαιο γεγονός στον ανθρώπινο βίο, όλοι σχεδόν οι άνθρωποι δοκιμάζουν τον πόνο για τον θάνατο αγαπητών τους προσώπων. Έτσι συνέβη και με τη χείρα μητέρα, που συνόδευε το μονάκριβο παιδί της στον τάφο όταν συναντήθηκε με τον Κύριό μας και δέχθηκε τη θεϊκή του παρηγορία. Στις δύσκολες αυτές ώρες κάθε άνθρωπος αντιμετωπίζει διαφορετικά το πένθος. Πολλοί από τους ανθρώπους θλίβονται υπερβολικά και αυτό έχει ως συνέπεια να βλάπτουν πολύ τον εαυτό τους. Γνωρίσαμε πολλούς», λέγει ο Μέγας Βασίλειος, «που υπέμειναν βαριές συμφορές με το χύσιμο των δακρύων από το πένθος και άλλους που έπεσαν σε αθεράπευτες αρρώστιες, σε αποπληξίες ή παραλύσεις και άλλους που τελικά ξεψύχησαν αφού η δύναμή τους κατέρευσε σαν ανίσχυρο στήριγμα κάτω από το βάρος της λύπης». «Και τι?», διερωτάται ο Άγιος Χρυσόστομος. «Μπορεί κάποιος να μην δακρύζει αφού είναι άνθρωπος?» «Και εγώ», απαντά, «δεν το εμποδίζω αυτό, αλλά εμποδίζω τους κοπετούς. Τον αθρηνείς υπερβολικά. Δεν είμαι σκληρόψυχος, δεν είμαι ασυγκίνητος. Ξέρω ότι η φύση επιθυμεί την καθημερινή συναναστροφή. Δεν είναι δυνατόν να μην λυπάται κανείς. Αυτό άλλωστε το έδειξε και ο Χριστός που δάκρυσε για τον Λάζαρο. Αυτό και εσύ να κάνεις, να δακρύσεις, αλλά ήρεμα». «Και πώς είναι δυνατόν», συνεχίζει ο μακαριστός πατήρ Αυγουστίνος Μύρου, «και πώς είναι δυνατόν εκείνος που πενθεί να τηρήσει τα μέτρα και να μείνει στα όρια που όρισε ο Χριστός?» Την απάντηση στο σημαντικό αυτό ερώτημα μας την δίνουν οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας με τον λόγο και το παράδειγμά τους. Βασική προϋπόθεση για την ορθή αντιμετώπιση του πένθους είναι να συνδεθεί κάποιος στενά με τον Ιησού Χριστό και να ενστερνιστεί με ακρίβεια την ορθόδοξη πίστη που εκείνος αποκάλυψε. Την πίστη ότι ο θάνατος δεν είναι το τέλος των πάντων, αλλά η θύρα να περάσουμε από τη μάταιη και πρόσκαιρη ζωή στην αληθινή, αιώνια ζωή. Ο θάνατος, όπως το είπε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, είναι ένας μεγάλος ύπνος, όπως και ο ύπνος είναι ένας μικρός θάνατος. Για τη σωστή αντιμετώπιση του πένθους είναι απαραίτητο να είναι βεβαιωμένος κάποιος ότι ο προορισμός του είναι η ευλογημένη βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος που έχει ετοιμάσει ο ίδιος ο Θεός προκαταβολής κόσμου. Αυτή η αληθινή ζωή στην οποία πορεύονται οι πιστοί είναι η ζωή μέσα στο άκτιστο θείο φως μαζί με όλους τους Αγίους της Εκκλησίας. «Εκεί ένθα ούκ εστί πόνο σου λύπιου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος». Παρηγορώντας ο Άγιος Χρυσόστομος έναν πενθούντα χριστιανό, του λέγει: «Σκέψου ακόμη και κάτι άλλο. Για ποιον τόπο έφυγε ο συγγενής σου?» «Έφυγε για εκεί όπου βρίσκονται ο Απόστολος Παύλος και ο Απόστολος Πέτρος. Έφυγε για εκεί όπου είναι ο χορός όλων των Αγίων. Σκέψου πως θα αναστηθεί. Λογίσουμε πως η δόξα και λαμπρότητα είναι εντυμένος τώρα. Σκέψου ότι με το να πενθείς και να οδύρεσαι, ούτε τον πεθαμένο θα γυρίσεις πίσω, αλλά και τον εαυτό σου βλάπτεις». Η χαροκαμένη μάνα του Ευαγγελίου βρήκε παρηγοριά στο βαθύτατο πένθος της μόνο με την παρουσία του ζωοδότη Χριστού. Η πιο μεγάλη παρηγοριά που προσέφερε ο Χριστός δεν ήταν η Ανάσταση του γιου της χείρας της Ναΐν, διότι αυτός κάποτε θα ξαναπέθανε. Η πιο μεγάλη παρηγοριά για όλους τους πενθούντες είναι το ότι με το σημείο αυτό ο Χριστός έδειξε ότι είναι ο Κύριος της ζωής και του θανάτου. Και μια μέρα όλους θα μας αναστήσει για να ζούμε, εάν το θέλουμε, μαζί του στην αιώνια βασιλεία των ουρανών. Ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπίσουμε σωστά το πένθος είναι να συνδεθούμε στενά με τον Χριστό, να τον πιστέψουμε και να τον αγαπήσουμε με όλη μας την καρδιά.

Πάμε τώρα στο βιβλίο μας με τίτλο «Αυτοί οι παράξενοι χριστιανοί» από τις εκδόσεις Εφήμνιον και τον Πρόμαχο Ορθοδοξίας. Να διαβάσουμε ένα απόσπασμα από το κείμενο με τίτλο «Το αθάνατο νερό και οι ποιητές του πόνου». Γράφειο Γιάννης Ρίτσος. Στο ποίημα το τραγούδι της αδελφής μου, καθώς ετείναξε στη χρυσή στάχτη του φωτός από τα ματόκλαδα της πλάσης, ατένισα στο δειλινό σου ορίζοντα τους μεγάλους σταυρούς της ανθρωπότητας και αγάπησα τους λυπημένους ανθρώπους. Αυτοί οι λυπημένοι άνθρωποι που όλο προσπαθούν να συνεχίζουν το ανηφόρι του Γολγοθά, όπου τους έταξε ο Κύριος, πασχίζουν να προσθέσουν κοντά στη λύπη τους την αληθινή χαρά την πονεμένη και να την κάνουν χαρμολύπη, να γίνουν αληθινά μακάριοι και του Χριστού μας διαλεχτοί και όχι άθεοι εν το κόσμο, ελπίδα μη έχοντες, κατά το Παύλιο ρηθέν. Μπροστά σε τέτοιες μορφές, σε αυλακωμένα από τον πόνο και τα δάκρυα πρόσωπα στέκεσαι πάντοτε βουβός. Τους ακούς να σου μιλάνε και είναι οι λόγοι τους τόσο μεστοί από σοφία Θεού και είναι σιωπές τους επιτάφιοι θρήνοι μιας αιώνιας μεγάλης Παρασκευής. Μας έλεγε μια τέτοια ποιητική ψυχή, καρτερική και πονεμένη, τις προάλλες, πως είδε στον ύπνο της τον γιο της, το σπλάχνο της, ενετέρα μορφή. Ενετέρα μορφή. Ω, πόσο αναστάσιμα χαρμόσυνο ακούγεται αυτό το ενετέρα μορφή. Ο θάνατος που πήρε άλλη όψη και έγινε ζωή αιώνια, άφθαρτη και ανίκητη. Αλλιώτικος ήταν. Αλλιώτικος. Ο Ηλίας μου. Με ένα μέτωπο διαφορετικό. Καθαρό. Τον αγκάλιασα και ακουμπήσαμε τα κεφάλια μας χωρίς φιλήματα, σαν σε προσκύνημα. Ας βρίσκεται στη βασιλεία του εσταυρωμένου Ιησού και αναστημένου Σωτήρος. Πόσο αληθινά, ανεπίγνωστα ίσως για κάποιους, θεολογικό αυτό το ουρανόσταλτο ενύπνιο, αυτό το ζωντανό όνειρο. Θα ταιριάζαμε σαν εικόνα με τα ευαγγελικά ρήματα από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Μεταβεύηκεν εκ του θανάτου εις την ζωήν. Μια εικόνα, γι' αυτό το όνειρο το όχι απατηλό. Νάχα το αθάνατο νερό, μα από εκείνο ήδη γεύονται και τους κερνάτε εσείς, λυπημένοι άνθρωποι, λυπημένοι ελπίζοντες, κάθε φορά που το όνομά τους θα βρεθεί στη Βηθλεέμ της Αγίας Πρόθεσης να μνημονευθεί και έρχονται συνεχώς. Σας πούν το ευχαριστώ και το καλή αντάμωση. Δεν είναι λόγια παρηγοριάς. Είναι η αλήθεια που ξεβγαίνει κάθε φορά που τους ακούμε πλέον από τις φωνές τους. Έγινε η πρώτη λύπη παντοτινή χαρμολύπη και ο θάνατος ζωή. Μα είναι δυνατόν, θα πουν οι περισσότεροι, για να μην μπούμε όλοι. Είναι δυνατόν μια

Δύο αιώνες μετά η Αγία Σοφία, ξεψυχά δοξολογώντας τον Τριαδικό Θεό που αξίωσε τις τρεις θυγατέρες της, πίστη, αγάπη και ελπίδα, να μείνουν ακλόνητες στην Αγία Πίστη του Χριστού μας. Και ξεψυχά πάνω στον τάφο τους και εισέρχεται μαζί με τις τρεις παρθενομάρτυρες κόρες της στην αιώνια εφροσύνη της Βασιλείας των Ουρανών. Και πόσα ακόμα παραδείγματα Αγίων γονέων, ποιητών του Κυρίου. Για όσους λοιπόν αντιμετωπίζουν τους Αγίους και τους ήρωες της πίστεως σαν αξιομίμητους, μια μάνα που προπέμπει το παιδί της με το τόσο συγκλονιστικό συνέστημα της χαρμολύπης, δεν είναι ένα εξωπραγματικό φαινόμενο. Αλλά για ποια πραγματικότητα μιλάμε? Για την ψεύτικη, την τόσο κοσμική, την παντελώς θερημένη από προοπτική αιωνίου. Ναι, για μια τέτοια αντίληψη της πραγματικότητας μια μάνα σαν κι αυτή φαντάζει μάλλον τρελή και εξωγήινη. Εμείς όμως αυτές τις εκπομπές, αδελφοί μου, τις κάνουμε, λέω, Θεού για αυτούς τους παράξενους, λυπημένους, ελπίζοντες, που προσπαθούν τουλάχιστον να μοιάσουν σε αυτές τις μανάδες. Χαρά και λύπη, αναδεμένες με προσευχή και ελπίδα. Και μια πηγή με αναδεμένα δάκρυα κατά Θεόν, και νερό ζωντανό και αθάνατο.

Στη συνέχεια θα διαβάσουμε κάποια επιλεγμένα αποσπάσματα από απομαγνητοφωνημένη ομιλία του μακαριστού Αγίου Γέροντος Πατρός Αθανασίου Μυτιληναίου. Πριν 40 περίπου χρόνια εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Κομνηνίου Λαρίσης τον Οκτώβριο του 1990. Πώς όμως θα σταθεί ο άνθρωπος απέναντι του πένθους? Διότι το πένθος υπάρχει παρότι το ενίκησε ο Κύριος. Η στάση του ανθρώπου δεν είναι παρά ό,τι ακριβώς ήταν η στάση του πλήθους εκείνου και της μητέρας του νεκρού νέου απέναντι στο Χριστό. Θα πρέπει να δούμε κατάματα τον Χριστό. Αυτή θα πρέπει να είναι η στάση μας απέναντι στο πένθος. Ο Χριστός μας είπε «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή». «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή». Και εκείνος που πιστεύει στον Ιησούν Χριστόν έχει εν αυτό την Ανάσταση και την Ζωή. Και αυτό δεν είναι μια φιλολογική έκφραση. Όπως θα μπορούσαμε να πούμε σε έναν άνθρωπο ότι είναι η σελήνη και ο ήλιος, ότι είναι τα αστέρια του ουρανού, ότι. Ο Χριστός είναι πραγματικά η ζωή και η Ανάσταση. Είναι η αυτοζωή. Είναι εκείνος που μας έδωσε την Ανάσταση πραγματικά. Διότι ο ίδιος αναισθήθη και νίκησε οριστικά τον θάνατον. Αναισθήθη εννοείται με την ανθρωπίνη του φύση, γιατί ο Θεός είναι αθάνατος. Πρέπει αγαπητοί μου, πρέπει να μάθουμε το μυστήριο του θανάτου. Πρέπει να το μάθουμε, να το δούμε από κοντά. Να εξοικειωθούμε όχι με την έννοια που ο σύγχρονος άνθρωπος προσπαθεί να εξοικειωθεί με τον θάνατο, ωρεοποιώντας τον. Ο θάνατος είναι φρικώδης. Κάνει ωραία μνημεία, κάνει ωραία τελετή κηδείας, εκφωνεί λόγους. Ωρεοποιούμε τα πράγματα. Όχι. Ο θάνατος είναι φρικτός. Αλλά η προσέγγισή μας σε αυτόν θα είναι να τον δούμε από κοντά. Να τον δούμε. Να μάθουμε τι πράγμα είναι. Και ότι αυτό το πράγμα που λέγεται θάνατος το νίκησε ο Χριστός. Πρέπει λοιπόν να σταθούμε μπροστά στον Ιησού Χριστό. Με την απόλυτη βεβαιότητα ότι είναι ο μόνος. Ο μόνος

που ενίκησε τον θάνατο. Κανείς δεν υπάρχει ούτε στον ουρανό, ανάμεσα στους Αγίους Αγγέλους, ούτε στη γη, ούτε στο σύμπαν, ούτε στον Άδη, νικητής του θανάτου. Μόνος, μοναδικός είναι ο Ιησούς Χριστός. Και θα επαναλάβω, πια μπροστά του ο θάνατος είναι ένα περιστατικό. Και συνεχίζει ο μακαριστός Άγιος Γέροντας Πατήρ Αθανάσιος Μυτιλιναίος: «Βέβαια μας λυπίζει, αλλά δεν πρέπει να μας απελπίζει. Το πένθος πρέπει να το αντιμετωπίζουμε υπό το πρίσμα της Αναστάσεως. Ότι θα αναστηθούμε, ότι είναι ένα περιστατικό. Θα αναστηθούμε. Ο Θεός Πατήρ», λέγει ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του ομιλία στα πλήθη μετά την Πεντηκοστή, «ανέστησε τον Ιησούν λύσα στα σωδήνας του θανάτου». Έχει οδύνες ο θάνατος. Όχι κατά τη στιγμή που πεθαίνει ο άνθρωπος. Όχι. Αυτό πόσο κρατά. Μετά ο Άδης έχει οδύνες. Αν ο χριστιανός δεν παρηγορείται, αγαπητοί μου, με όλα αυτά που λέμε, τότε του καταλογίζεται απιστία. Ένα πένθος και μια λύπη απαρηγόρητη συνιστά αμάρτημα. Και μάλιστα, αν θέλετε, ένα από τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα είναι η λύπη. Από το πένθος περνά ο άνθρωπος στη λύπη και γράφει ο Απόστολος Παύλος: «Η δε του κόσμου λύπη θάνατον κατεργάζεται». Είδατε, διότι πρόκειται περί λύπης με κοσμικές διαστάσεις. Είναι η κατά Θεόν λύπη με πνευματικές διαστάσεις. Πένθω τις αμαρτίες μου. Αυτό ο Θεός το θέλει. Όχι βεβαίως κατά έναν τρόπον απαρηγόρητον, αλλά ότι ελείπησα τον Κύριο με τις αμαρτίες μου. Χαίρομαι όμως γιατί μου τη συγχώρησε. Άρα λοιπόν έχω χαρμολύπη. Λύπη και χαρά. Λύπη τι έκανα. Χαρά τι μου έδωσε ο Κύριος. Αλλά ας προσέξουμε, αγαπητοί μου, γιατί αυτή η λύπη με κοσμικές διαστάσεις θανατώνει και την ψυχή και το σώμα. Την ψυχή την θανατώνει με τον αιώνιον θάνατο. Όχι με την έννοια της διαλύσεώς της, της εξαφανίσεώς της, της εκμηδενίσεώς της. Όχι με αυτήν την έννοια. Αλλά με την έννοια της αιωνίου κολάσεως. Και το σώμα με τη γνωστή έννοια. Θανατώνει λοιπόν η λύπη και την ψυχή και το σώμα. Γι' αυτό συμβουλεύει ο σοφός Σιράχ. Λέει τα εξής στο 38ο κεφάλαιο: «Τέκνον, παιδί, επί νεκρό κατάγαγε δάκρυα και ως δεινά πάσχων έναρξε θρήνου. Κατέβασε δάκρυα από τα μάτια σου όταν είσαι μπροστά σε ένα νεκρόν και ακόμα άρχισε να θρηνείς». Προσέξτε όμως, αυτά είναι στην Παλαιά Διαθήκη. Παρά τα αυτά υπάρχει μια πολύ σωστή τοποθέτηση πλην κάποιων σημείων που αυτά φεύγουν πια εις των χώρων της Καινής Διαθήκης. «Κατά δε την κρίσιν αυτού περίστηλον το σώμα αυτού. Περιστέλω θα πει σαβανώνω και μη υπερίδει στην ταφήν αυτού». Δηλαδή, σύμφωνα με την κρατούσα συνήθεια, φρόντισε γι' αυτόν. Εξάλλου κηδί αυτό θα πει, από το κίδομαι, φροντίζω. Κηδεμόν λέμε. Εκείνος που φροντίζει για σένα. Συνεπώς κηδεία είναι η φροντίδα του νεκρού. «Πίκρανον κλαφθμών, κλάψε πικρά, και θέρμανον κοπετών». Μην ξεχνάτε ότι και στον Στέφανον έκαναν άνδρες ευλαβείς κοπετών. Ο κοπετός είναι το χτύπημα του στήθους, το τράβηγμα των μαλλιών. Αυτά διορθώνονται στην Καινή Διαθήκη. Εκεί δεν υπάρχουν αυτά. Δεν υπάρχει ο κοπετός και ο θρήνος. Αλλά έχει όμως αξία. Σας είπα, «και ποίησον το πένθος κατά την αξίαν αυτού ημέραν μίαν και δύο, χάριν διαβολής και παρακλήθητη λύπη Σένεκα, να του αποδώσεις κατά την αξία του, αν είναι ο πατέρα σου το πένθος σου. Αλλά εδώ τώρα, μια ημέρα και δύο ημέρες, για να μη σε κατηγορήσουν ως άσπλαχνον, πώς το λέγει, χάριν διαβολής, και κατόπιν τι θα κάνεις. Κατόπιν λέγει,
θα παρηγορηθείς. Να η αξία του πράγματος. Απολύπης γάρ εκβαίνει θάνατος και λύπη καρδίας κάμψει ισχύν. Διότι από τη λύπη ξεπηδά ο θάνατος. Αν λυπηθείς παρατεταμένα θα πεθάνεις, θα αρρωστήσεις. Και η λύπη της καρδιάς θα λυγίσει την δύναμή σου, δηλαδή θα ασθενήσεις. Θα ασθενήσεις, θα φύγει το σθένος, θα αρρωστήσεις. Ξέρετε ότι ένας παράγων του καρκίνου είναι και η λύπη. Αν το ξέρετε, δεν είναι μόνο τι έφαγα, τι ανέπνευσα, αλλά και η ψυχολογική μου κατάσταση πώς βρίσκεται. Μη δώσεις λύπη την καρδίαν σου, μη δώσεις την καρδιά σου στην απεριόριστη λύπη. Απόστησον αυτήν μνηστή στα έσχατα, διώχτην και εσύ θα πεθάνεις. Μη επιλάθη ούγαρες την επάνωδος, μην ξεχνάς. Δεν έχει ξαναγύρισμα, γιατί κλαις. Να ξαναγυρίσει πίσω ο άνθρωπος, δεν γυρνάει κανείς πίσω. Και τούτον ούκ ωφελήσεις και σε αυτόν κακώσεις. Και εκείνον δεν έχεις να του προσφέρεις καμία ωφέλεια, αλλά και τον εαυτόν σου θα τον κακοποιήσεις, θα αρρωστήσεις. Μνήστητη το κρίμα αυτού, ότι ούτω και το σον. Θυμήσου, ό,τι συνέβη σε εκείνον θα γίνει και σε σένα. Εμή χθες και εσύ σήμερον. Σαν να σου λέγει ο νεκρός, για μένα συνέβη ο θάνατος χθες, σήμερα θα συμβεί σε σένα. Σήμερα αυτός, αύριο εγώ. Άρα λοιπόν γιατί να υπάρχει αυτή η απεριόριστη λύπη. Εν αναπαύση νεκρού κατάπαυσαν το μνημόσυνον αυτού. Όταν λέγει ο νεκρός ετελείωσε, ετάφη. Σταμάτα τη μνήμη του. Ποια μνήμη, τη θλιβερή του μνήμη. Και να κλαις. Μόλις σου θυμίσουν κάτι να βάζεις τα κλάματα. Όχι. Μια γλυκιά μνήμη μόνο μπορείς να έχεις. Και παρακλήθητη εν αυτό, εν εξόδο πνεύματος αυτού. Παρηγορήσου επειδή η ψυχή του έχει φύγει. Τίποτε άλλο.

Ανθολογήσαμε κάποια αποσπάσματα από απομαγνητοφωνημένη ομιλία του μακαριστού Αγίου Γέροντος Πατρός Αθανασίου Μυτιλιναίου με θέμα το πένθος. Εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Κομνηνίου Λαρίσης στις 7 Οκτωβρίου του 1990. Και ένα κείμενο που δεν έχει ξανακουστεί, αν θέλει ο Θεός, θα συγκαταρρυθμιστεί στις σελίδες ενός νέου βιβλίου που ετοιμάζεται. Μόνο έτσι θα νικά πάντοτε η μνήμη, ο τίτλος του, συναφές με την σημερινή μας θεματολογία. Για κάποιους η μνήμη είναι το πολυτιμότερο εφόδιο σε αυτή τη ζωή. Μόλις τα χρόνια κυλήσουν και ξεκινήσουν οι θλίψεις και τα χαλεπά δύσβατα και ανηφορικά, έρχεται εκείνη σαν βάλσαμο και αεράκι δροσερό να συνανεβούν τον ολόδικο τους Γολγοθά. Έτσι συνέβη και με την Χριστίνα. Σαν ο αγαπημένος της Διογένης ξεμάκρυνε για πάνω στο ξεκίνημα εκείνης της Άνοιξης του 2019. Ο αθάνατος Διογένης της. Ο ουδαμός εφήμερος, ο πάντοτε αιώνιος, ο τόσο ξεχωριστός, παράξενος χριστιανός. Ο αγαπημένος μας παράξενος χριστιανός. Ο δάσκαλος. Ο κύριος Διογένης. Η Χριστίνα δεν συμβιβάστηκε ποτέ της με αυτόν τον αποχωρισμό. Δεν ήταν πένθος, ούτε θυμωσιά με του κυριεύοντος σε ζωή και θάνατο την απόφαση. Ήταν μια εφτάχρονη νοσταλγία και προσμονή. Μια γλυκύτατη μελαγχολία, κατάγιωμη από άπαυστες θύμησες μιας ωραιότητας, μιας όμορφης ζωής πριν τη ζωή. Μια συνάντητη πληρότητα, το «εις σάρκαν μίαν» ολοζώντανο μπροστά σε όσους τους έζησαν, έστω και για λίγες στιγμές, όπως ο γράφων. Ίσως και γι' αυτόν τον λόγο θέλησε εκείνος να πολλαπλασιάσει αυτό το λίγο, στέκοντας πάνω από το άψυχο σώμα της γαλήνιας Χριστίνας 7 χρόνια μετά από εκείνη την Άνοιξη. Κατά καλό καιρό, ξεκίνημα 15 Αυγούστου, έμεινε αρκετή ώρα να κοιτά το σκεπασμένο της σώμα μέσα στο μνήμα του καλού της. Ξανά μαζί, ένα λευκό υφασμάτινο σακούλι με τα γεγυμνωμένα οστά του δίπλα στο φρεσκοσκαμένο χώμα. Σχεδόν όλοι είχαν απομακρυνθεί αφού πρώτα την αποχαιρέτησαν με μια χουφτίτσα χωικής ελπίδας, με ξεριζωμένο μέσα της το βήτα από το μακάβριο. Είχε έρθει η ώρα να ξαναγκαλιάσει ο ένας τον άλλον, λοιπόν. Και τότε συνέβη κάτι αληθινά καταπληκτικό, κάτι που μόνο όποιος αληθινά αντίκρισε την αγάπη μπορεί να σκεφτεί. Μια από τις θυγατέρες τους με δάκρυα παρακάλεσε τον άνθρωπο που μεριμνούσε για την ταφή να αποθέσει τα λείψανα του Διογένη όχι οπουδήποτε μέσα στο κοινό μνημούρι τους, μα ακριβώς πάνω στην καρδιά της Χριστίνας. Ήταν μια στιγμή αληθινής μακαριότητας τούτη. Μια μνήμη που όσο ζω θα με συντροφεύει και που αυτόματα θα ανακαλείται κάθε νύχτα Μεγάλης Παρασκευής, σαν ακούγεται του Ιεζεκιήλ το πανχαρμόσυνο αναστάσιμο προσκλητήριο. Μα και όποτε γίνεται γνωστό πως άλλος ένας χριστιανός ορθόδοξος παραδόθηκε στην θλιβερά διαβολική καύση. Κάθε μνήμα είναι του Χριστού της Παναγάπης η θύμηση, του Διογέννη και της Χριστίνας το προσδοκό αιώνια γραμμένο στο μέρος της καρδιάς τους. Έτσι μόνο θα νικά πάντοτε η μνήμη την φθορά.

Ανοίγουμε το βιβλίο μας τώρα με τίτλο «Χώμα και Χριστός των Λεμονανθών των Συναξάρη». Να ξαναδιαβάσουμε ένα απόσπασμα από εκείνο το κείμενο με τίτλο «Φτού ξελευθερία για όλους», αφιερωμένο στο χωρίο από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο με την Ανάσταση του γιου της Χήρας της Ναΐν. Μικρό παιδί αρχινά το κρυφτό παιχνίδι αγαπημένο όμορφο αγνό που παίζεται παντού. Κρυφτούλη να παίξουμε, να γελάσουμε, να λαχταρίσουμε μήπως μας βρουν, να τους ξελευτερώσουμε όλους. Και το κρυφτό το τόσο αθώο και απείραστο των μικράτων μας κάποτε γίνει και αλλιώτικο, θλιβερό, δίχως την παιδική καθαρότητα και το άδολο. Συνεχίζουμε και τώρα που μεγαλώσαμε να το παίζουμε νοθευμένο για παίχτες και κρυψώνες. Κρύπτες τα υποκριτικά προσωπείο μας, η φυγοπονία, το δίθεν, ο ολέθριος φόβος, ο φόβος ο νοσηρός και δαιμονόσπαρτος, και αντίπαλός μας αλίμονο, ο παντογνώστης και μακρόθυμος Θεός που καρτερά και έμπονα μας αναζητά όπως τότε, τον Αδάμ. «Παιδί μου, πού ή», μας φωνάζει. Και εμείς εκεί στις σοπές του εγώ μας θαρούμε πως του κρυφτήκαμε καλά και δεν θα μας βρει ποτέ. Στα σκοτεινά, στα υπόγεια, στα φανέρωτα. Θαρούμε πως είμαστε και έξυπνοι πιότερο από τους άλλους, τους πιστούς του δούλους, τους υποταγμένους σκλάβους όπως εμείς τους λιδωρούμε και συνεχίζουμε το κρυφτούλι με την αληθινή ζωή και με τον θάνατο. Όταν αυτός έρχεται στο σπίτι μας ούτε περνά από το ευρηματικό μυαλό μας ότι μας επισκέπτεται ο ίδιος ο Χριστός. Και τα βάφουμε όλα μαύρα. Πενθοφορούντες μυρολογητές του ουρανού σφοδροί αντίδικοι. Σπάσε το πιάτο πάνω από το μνήμα. Μη φτιάχνεις και μην γερνάς γλυκό, μη γλυκαθεί ο χάρος και ξανάρθει. Λες κι αν μείνει ακέραστος θα δυσαρεστηθεί εκείνος και θα αλλάξει γειτονιά και στέκει. Και το κρυφτό συνεχίζεται και ο Χριστός μας εξακολουθεί να μας φωνάζει «Εγέρθητε! Σηκωθείτε όλοι εσείς οι νεκροζώντανοι! Εκείνος που κατατρόπωσε και δεν μολύνεται από τον θάνατο γιατί τον κυριεύει. Μην γκλέτε», μας φωνάζει, «μη θρυνείτε». Να ο γιος της Χήρας της Ναΐν, της πόλης των αρωμάτων, σημά στο θαβόρ. Ο σμή θανάτου απλώνεται τώρα γύρω. Πία του βίου τρυφίδια μένει λύπησα μέτοχος. Μέσα στο φέρετρο μεταφέρεται. Αδόκητος ο θάνατος του νεανίσκου και η θλίψη της μάνας του απερίγραπτη. Με δάκρυα σπαρακτικά και του ολοφυρμού τα γιατί τον κατεβοδώνουμε κι εμείς συγκριμένοι και πεσμένοι. «Σήκωνε», του φωνάζει ο Κύριος. Και εκείνος εγείρεται. Και επιταστρέφεται ξανά σε εμάς. «Σηκωθείτε από τους τάφους των παθών, εγέρθητε από τα μνήματα της πνευματικής σας απονέκρωσης. Πεθάνετε πριν πεθάνετε, για να μην πεθάνετε όταν πεθάνετε. Γιατί είναι δεδομένος αυτός ο βιολογικός σας θάνατος, το πλέον βέβαιο στο πρόσκαιρό σας. Ήταν κάποτε ένας παππούς, διηγείται ο κύρ Δημήτρης ο Παναγόπουλος. Ήταν κάποτε ένας παππούς πάλευκος, ρητιδιασμένος ολόκορμα, μα με μια παιδική ψυχούλα αζάρωτη από του εγωισμού το δίνω πάθημα. Κάποιος πολύ νεότερός του άδικα και μεμένος του επιτέθηκε και περίμενε την αντίδρασή του. Και εκείνος του απάντησε «Πήγαινε στην ευχή, παιδί μου. Δεν έχω περιθώριο για να σου απαντήσω». Αλήθεια. Εμείς έχουμε περιθώρια. Έχουμε χρόνο μπροστά μας άπλετο για να απαντήσουμε. Ως ετοιμόλογοι να βάλουμε στη θέση του και να συντρίψουμε τον πλησίον μας, τον έστω οχληρό. Το έχουμε μετρημένο το λαδάκι του καντιλιού μας. Να ο νεανίσκος της Ναΐν. Όλο τον χρόνο πίστευαν οι γύρω του πως είχε μπρος του και τώρα τον μεταφέρουν στα χέρια. Στα αλήθεια, πως αμέτρητα νέα διδάγματα φανερώνει κάθε ευαγγελικό ανάγνωσμα στην πολωστή του επανάληψη. Σε κάθε ευλογημένο εκκλησιαστικό ενή αυτό και μια νέα ακτίδα αστήρευτου φωτός να πέφτει πάνω στις ανήλιαγες κρυψώνες μας. Σηκωθείτε λοιπόν, αποστραφείτε πλέον το σκοτάδι και το ψέμα, μην μου κρύβεστε, αγαπήστε με και ενωθείτε μαζί μου,
Ζωντανέψτε επιτέλους. Παρηγορητής ο Χριστός μας. Δεν υπάρχει τέλος, μόνο αρχή. Ειν στην ζωήν μεταβεύηκεν. Ελευθερωτής εκ της δουλείας του αλωτρίου. Μόνο εκείνος μπορεί να πει μην κλαις, μη θρηνείς. Μόνο εκείνος. Η ζωή και η ελπίδα. Ο νικητής του κόσμου και του θανάτου. Η αυτοζωή. Ο αθάνατος που θα μας ελευθερώσει. Ας σηκωθούμε όλοι από τα σύγχρονα μνήματά μας. Ας ορθώσουμε μάτια και ψυχές. Ακούστηκε και δεν σίγασε ποτέ εκείνο που λατρεύαμε να λέμε και να ακούμε σαν παιδιά. Εκείνο το φτού ξελευθερία για όλους.

Και βαδίζοντας σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής μας εκπομπής, να ανοίξουμε το βιβλίο μας με τίτλο «Δάκρυ στο εγώ» για να συναντήσουμε έναν αγαπημένο ήρωά μας. Έναν λυπημένο ελπίζοντα.

Μια ζωή μαζί, ο Πι και η Μη, το πιο αγαπημένο ζευγάρι. Από παιδιά σχεδόν ο ένας στο πλάι του άλλου. Εκεί στη μικρή τους πόλη πάντα τους έβλεπες αγαπημένους, πιασμένους χέρι-χέρι, να χαίρονται τη ζωή, να αγαπούν αληθινά ο ένας τον άλλον. Να αλληλοσυμπληρώνονται ανεπιτίδευτα, αστήρευτα. Πόσο φρόντιζε ο ένας τον άλλον και πόσο άρεσε στην Μη να περιποιείται τον άνδρα της. Που ώρες ατέλειωτες δούλευε σκληρά να μην λείψει τίποτα από το όμορφο σπιτικό τους. Και της έλεγε εκείνος, «Αχ βρε ψυχή μου, κοντά σου ούτε νερό δεν έμαθα να βράζω. Όλα μου τα έχεις πάντα έτοιμα». Αυτό θα έλειπε, το απαντούσε εκείνη, με τόσο υδρότα και κόπο κάθε μέρα να μην τα βρίσκεις όλα έτοιμα. Αυτά είναι όλα δική μου δουλειά. Και πέρασαν 25 χρόνια. 25 χρόνια παντρεμένοι, από 19 χρονών εκείνη, λίγο μεγαλύτερος αυτός. Και έφτιαξαν σπουδαία οικογένεια. Έκαναν 4 παιδιά, 3 αγόρια και ένα κορίτσι. Τα αγγελούδια μας, έλεγαν και τα καμάρωναν. Τα πειραχτήρια μας, που δεν αφήνουν ήσυχα τον πατέρα τους. Μαύρε μπαμπά, τον πείραζε η μεγάλη τους, η θυγατέρα. Να μην ξέρεις να βράσεις ένα αυγό. Τίποτα δεν έμαθες τόσα χρόνια από τη μαμά. Γέλαγε καλόκαρδα εκείνος και την απολάμβανε σωστή νοικοκυρούλα να βοηθά πρόθυμα τη μάνα της και να καταπιάνεται με όλα. Μα ήρθε εκείνο το ξημέρωμα που σκοτίνιασε τη ζωή τους. Ο Μιχάλης, ο μικρότερος ο γιος τους, συνοδηγός σε αυτοκίνητο. Και ήταν ξημέρωμα Κυριακής, αξέχαστης, συννεφιασμένης, μαρτυρικής, βουβής και αβάσταχτα πονεμένης. Τι έγιναν από τότε έτσι όλα τα επόμενα κυριακάτικα ξημερώματα? Τι κι αν όλοι τους έλεγαν ότι είναι πλέον άγγελος στον ουρανό? Τι κι αν το πίστευαν και οι ίδιοι πως το Στερνοπούλι τους γίνει και του Χριστού εκλεκτός? Το ξημέρωμα κάθε Κυριακής έβρισκε τους δύο γονείς άγρυπνους με τις ορθρινές καμπάνες να παρηγορούν το βουβό παραπονό τους. Εκείνο το πρωινό Κυριακής, έκτης μετά την Ανάσταση και αμέτρητης μετά από εκείνης του χαμού, στέκονταν οι δυο τους μπροστά από τις πύλες της εκκλησιάς που φρουρούν οι αρχάγγελοι και έγινε τότε κάτι που άλλαξε τις Κυριακές τους και τις ζωές τους. Με λευκή στολή είδε ο πατέρας τον Μιχάλη του να βγαίνει από του ιερού την δεξιά την πόρτα. Τον πλησίασε, του χαμογέλασε με ένα χαμόγελο ξέχυλο από ευτυχία και αγαλίαση και έπειτα χάθηκε στον κόσμο. Μόνο εκείνος τον είδε και κατάλαβε τότε πως του θρήνου ο καιρός πέπαυτε.

πει ο πατέρας που ούτε νερό δεν ήξερε να βράζει, έπιασε μια παραμονή ψυχοσαββάτου πεντηκοστής να φτιάξει το πρώτο του πρόσφορο. Είχε από μέρες παραγγείλει σφραγίδα φτιαγμένη σε κελί αγιασμένο στο Άγιο Όρος και βάλε τη μάνα και την κόρη του να του μάθουν τον τρόπο και τα κατάφερε καλά για πρώτη του φορά. Το σταύρωσε, το έβαλε στη φωτιά και έπειτα έγραψε στο ψυχοχάρτη πρώτο το όνομα του Μιχάλη, του Αγγέλου του. Και γαλήνεψα περίγραπτα. Και όλες τις ορθρινές καμπάνες τις αναστάσιμες, όλα τα κυριακάτικα ξημερώματα αλλιώτικα πια τα πρόσμενε. Αυτός, που ούτε νερό δεν ήξερε να βράζει, έγινε προσφοράρης και των ψυχών βοηθός. Σώμα Θεού ζυμώνοντας, σκορπίζοντας χαμόγελα στον ουρανό και τους γύρω του. Και έγινε αυτή η πιο αγαπημένη του συνήθεια, να πλάθει τον πλαστουργό και να πηγαίνει το δικό του πρόσφορο αχάραγα κάθε Κυριακή μέσα στο ιερό, στα χέρια του παπά. Και έπειτα να αντικρίζει ξανά και ξανά το ευτυχισμένο χαμόγελο του λαμπροφορεμένου του γιου.

φωνή του Κυρίου μας σε αυτό το αέναο εγερτήριό του δεν θα σιγήσει ποτέ. Η φωνή του παρηγορητή Χριστού μας. Το να μη λυπήστε, καθώς και οι λυποί οι μη έχοντες ελπίδα. Του Αποστόλου των Εθνών. Οι που δεν πιστεύουν, που δεν προσδοκούν των νεκρών, εκείνοι που κυριεύονται και συνθλίβονται από τη λύπη και τη φθορά. Μια εκπομπή ήταν αυτή για εκείνους που αποχωρίστηκαν προσωρινά από πρόσωπα αγαπημένα. Ναι, είναι απρόσμενη κάποτε και τόσο ξαφνική αυτή η αποχωρισμή, που γεμίζουν με σκοτάδι ζωές και ψυχές εκείνων των ανθρώπων που αναζητούν καταφυγές και παραμυθίες, όχι κούφιες, στεγνές, ξύλινες και ψεύτικες παρηγοριές. Ευχηθείτε, αδελφοί μου, να μην ήταν αυτή η εκπομπή μια τέτοια ψεύτικη παραμυθία. Αλλά να φόλιασε μέσα της η βεβαία ελπίδα των ποιητών, σαν άγκυρα ρηγμένη σε ποθητό λιμάνι ουρανού. Ας γονατίζουμε πάντοτε μπροστά σε αυτούς, στους ελπίζοντες, στους λυπημένους ελπίζοντες με τα δακρυσμένα μάτια, που εκπέμπουν φως αναδεμένο με χαρμολύπη, σαν ρίχνουν μια τελευταία χούφτα από χώμα πάνω σε σώμα πεφυλημένο, σαν δίνουν το πρόσφορο στα χέρια του παπά να μνημονεύσει αγαπημένους που πρόσκαιρα μόνο ξεμάκριναν. Να έχουμε την ευχή αυτών των λυπημένων ελπιζόντων.

Παρηγορητής Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας κυρίας Θεοτόκου, να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω.

το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον. Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.

στίχοι 17 έως 30, η σταύρωση και ο θάνατος του Κυρίου. Παρέλαβον δε οι στρατιώτε τον Ιησούν και τον οδήγησαν να τον σταυρώσουν. Και αυτός βαστάζον επί του ώμου των σταυρών του, ευγήκεν έξω από τα τείχη της πόλεως εις κάποιαν τοποθεσίαν που λέγεται Κρανίου τόπος και εις την εβραϊκή γλώσσα λέγεται Γόλγοθα. Εκεί εσταύρωσαν αυτόν και μαζί του εσταύρωσαν άλλους δύο, από το ένα μέρος τον ένα και από το άλλο μέρος τον άλλον, για να ετοιμάσουν δε περισσότερον τον Ιησούν, έδωκαν εις αυτόν την πρωτεύουσαν εις το μέσον των δύο κακούργων θέσιν. Έγραψε δε και επιγραφήν ο Πιλάτος και έθεσεν αυτήν εις το επάνω μέρος του σταυρού. Ήτο δε γραμμένον εις την επιγραφήν Ιησούς ο Ναζωραίος, ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Αυτήν λοιπόν την επιγραφήν που διακήρυτε ότι ο Ιησούς ή το βασιλεύς του νέου Ισραήλ της Χάριτος, την ανέγνωσαν πολλοί από τους Ιουδαίους, διότι ο τόπος όπου εσταυρώθη ο Ιησούς ή το πλησίον της πόλεως. Και το περιεχόμενο της επιγραφής ή το γραμμένον εις τρεις γλώσσας, εις την εβραϊκήν που είναι το η εθνική γλώσσα των Εβραίων, εις την ελληνικήν που είναι το γλώσσα διεθνής, και εις την ρωμαϊκήν που είναι το η επίσημος γλώσσα του κράτους. Έτσι εδόθη στο περιεχόμενο της επιγραφής όσο το δυνατόν μεγαλυτέρα δημοσιότης. Επειδή λοιπόν οι αρχιερείς των Ιουδαίων εθεώρουν ως προσβολήν και ύβριτον να λέγεται βασιλεύστον ένας σταυρωμένος, έλεγον εις τον Πιλάτον, «Μη γράφεις ο βασιλεύς των Ιουδαίων, αλλά γράψε ότι εκείνος είπεν, είμαι βασιλεύς των Ιουδαίων». Ο Πιλάτος όμως απεκρίθη, «Ό,τι έγραψα, το έγραψα πλέον, δεν το ξεγράφω». Οι στρατιώτε λοιπόν, όταν εσταύρωσαν τον Ιησούν, επήραν τα φορέματά του και τα έκαμαν τέσσερα μερίδια, από ένα μερίδιον διέκαστον στρατιώτην, και το εσωτερικό του ένδυμα το έκαμαν ξεχωριστών μερίδιων. Ήτο δε το υποκάμισον αυτό χωρίς καμίαν ραφήν υφασμένον ολόκληρον από το επάνω μέρος έως κάτω. Είπαν λοιπόν μεταξύ των, «Ας μη το σχίσομεν, αλλά ας ρίψομεν λαχνόν δι' αυτό και όποιος το πάρει». Και έγιναν έτσι για να πληρωθεί η προφητεία της γραφής που λέγει, «Εμοίρασαν μεταξύ των τα διάφορα τεμάχια της εξωτερικής ενδυμασίας μου και για το κυριότερο ένδυμά μου, αν ευτού οποίου μένει ολόγυμνο το σώμα, έβαλαν λαχνών. Και οι μεν στρατιώτε έκαμαν αυτά. Έστεκαν δε κοντά εις των σταυρών του Ιησού η μητέρα του και η αδελφή της μητέρας του, η Μαρία, η γυναίκα του Κλοπά, και η Μαρία η Μαγδαληνή. Ο Ιησούς λοιπόν όταν είδε τη μητέρα του και τον μαθητήν τον οποίον ηγάπα,
να στέκεται εκεί πλησίον, λέγει εις τη μητέρα του, «Γίνε, ιδού ποιος από τώρα θα είναι ο Υιός σου». Έπειτα λέγει στον μαθητήν, «Ιδού η μητέρα σου». Και από την ώραν εκείνη την επήρωνε ο μαθητής εις το κατάλημά του. Ύστερα από αυτό, αφού εβεβαιώθη ο Ιησούς ότι όλα όσα επρόκειτο σύμφωνα με τας προφητείας να πάθει, είχαν πλέον συντελεστεί και τελείως πληρωθεί, για να επαληθεύσει καθόλα και μέχρι της τελευταίας λεπτομερίας η γραφή είπε «Διψώ». Ήτο λοιπόν εκεί χάμω ένα πύλινον δοχείον γεμάτο ξύδι. Εκείνοι δε που ήκουσαν των λόγων αυτών του Ιησού, αφού εγέμισαν ξύδι ένα σφουγγάρι και αφού το εστήριξαν εις ένα κλονάρι ισόπου, το έφεραν πλησίον του στόματός του. Όταν λοιπόν επήρε το ξύδι ο Ιησούς, είπεν, «Έχουν πλέον τελειώσει όλα και προφητεία όλα επληρώθησαν και το έργο μου έλαβε αίσιον πέρας και τα όσα έπρεπε να πάθω ετελείωσαν και η σωτηρία των ανθρώπων εξισφαλίστη πλήρως». Και αφού μόνος του αφήκε την κεφαλήν του να γύρει προς τα κάτω, παρέδωκεν εξουσιαστικός, και όταν αυτός ήθελε την ψυχήν του εις τον πατέρα του,

στίχοι 31 έως 42. Ο λογισμός της πλευράς. Η ταφή του Σωτήρος. Εν τω μεταξύ οι Ιουδαίοι ελάμβανον τα μέτρα των, για να μην μείνουν επάνω εις των σταυρών νεκρά τα σώματα των καταδίκων και κατά την διάρκεια του Σαββάτου. Επειδή η ημέρα κατά την οποία έγινε η σταύρωσης ή το ημέρα προπαρασκευής και προετοιμασίας εκτάκτου και εξαιρετικής, διότι η ημέρα του Σαββάτου εκείνη που θα ήρχιζεν από την δύση του ηλίου ή το μεγάλη και επίσημος, επειδή εκτός του ότι το Σάββατον συνέπιπτεν ακόμη και η πρώτη μέρα της μεγάλης εορτής του Πάσχα. Απηγορεύοντο δε ρητός από το Δευτερονόμιον να διανυκτερεύσουν άταφα τα σώματα επί του Σταυρού. Παρεκάλεσαν λοιπόν τον Πιλάτον να διατάξει όπως συντριβούν τα σκέλη των καταδίκων για να συντομευθεί έτσι ο θάνατός των και του σηκώσουν το ταχύτερον απ' εκεί. Ήλθαν λοιπόν οι στρατιώτε για να συντρίψουν τα οστά των καταδίκων και του μεν ληστού, τον οποίον επλησίασαν πρώτον, έσπασαν τα σκέλη, καθώς και του άλλου ληστού που εσταυρώθη μαζί με τον Ιησούν. Όταν όμως ήλθαν εις τον Ιησούν, σαν να τον είδαν ότι το πλέον πεθαμένος, δεν του έσπασαν τα σκέλη. Αλλά ένας από τους στρατιώτας, για να διαπιστώσει βεβαιότερον το θάνατόν του, του εκτύπησε την πλευράν με λόγχιν. Και αμέσως ευγήκεν από το τρυπηθέν μέρος αίμα και είδωρ, φαινόμενο πρωτοφανές και παράδοξο, διότι εις κάθε πεθαμένον το αίμα πήγνεται. Όσο δε κι αν τον τρυπήσει κανείς, δε βγαίνει ποτέ καθαρόν αίμα και διαυγές είδωρ. Το γεγονός όμως αυτό είναι αληθές και βεβαία η υπ' αυτού σημενωμένη κάθαρση του βαπτίσματος και ο αγιασμός εκ του αίματος του Κυρίου, και εκείνος που το είδε με τα μάτια του έδωκε μαρτυρίαν περί αυτού, και η μαρτυρία του είναι αληθινή και δεν έχει καμίαν περί τούτου αμφιβολίαν εκείνος, αλλά εξεύρει καλά ότι λέγει την αλήθειαν. Και έδωκε μαρτυρίαν τόσον περί του γεγονότος αυτού, όσον και περί του ότι δεν έσπασαν τα σκέλη του Ιησού, αλλά μόνον την πλευράν του ετρύπησαν. Για να πιστεύσετε κι εσείς ότι ο επί του Σταυρού Ιησούς είναι ο Χριστός, τον οποίον προεκήρυξαν οι προφήτε. Διότι πράγματι όλα αυτά έχουν προφητευθεί και έγιναν για να επαληθεύσει το χωρίον της γραφής: δεν θα συντριβεί κανέν κόκαλόν του. Και πάλιν άλλο μέρος της γραφής λέγει: όταν η Χάρις επισκεφτεί και τους Ιουδαίους, θα είδουν συντετριμένοι και εν μετανία εκείνων των οποίων ετρύπησαν, όπως θα τον είδουν περίφοβοι και οι επιμείναντες εις την απιστίαν. Ύστερον δε από τα συμβάντα ταύτα, ο Ιωσήφ που κατήγετο από την Αρημαθέαν και ήτο μαθητής του Ιησού, αλέμενε κρυμμένος και δεν εφανέρωνε τούτο επειδή εφοβείται τους Ιουδαίους, παρεκάλεσε τον Πιλάτον να επιτρέψει εις αυτόν ή να σηκώσει από τον σταυρόν το σώμα του Ιησού
και το θάψει. Και ο Πιλάτος έδωκε την άδεια. Ήλθε λοιπόν ο Ιωσήφ και πήρε το σώμα του Ιησού. Μαζί δε με τον Ιωσήφ ήλθε και ο Νικόδημος, ο οποίος είχε έλθει εις τον Ιησούν εν καιρό νυκτός, όταν δια πρώτην φοράν συνομίλησε μαζί του. Κι έφερεν αυτός μείγμα από ρητινώδες και πολυτιμότατον άρωμα, που ελέγετο Σμύρνα. Και από το αρωματώδες και απαλών ξύλων της αλόης, 100 λίτρας περίπου, δηλαδή παραπάνω από 32 κιλά. Επήραν λοιπόν και οι δύο το σώμα του Ιησού και αφού το ήλυψαν με τα αρώματα, το επεριτύλιξαν με επιδέσμους, όπως ήτο συνήθεια εις τους Ιουδαίους, να ετοιμάζουν προς ταφήν τους νεκρούς των. Εις το σημείον δε όπου εσταυρώθη ο Ιησούς, ήτο κάποιος κήπος, και μέσα εις τον κήπον ήτο μνημείων καινούριων, εις το οποίον δεν είχε ακόμη ταφεί κανείς. Εκεί λοιπόν, λόγω του ότι η προετοιμασία δια το Πάσχα των Ιουδαίων δεν έδιδε καιρόν προς αργοπορίαν, αλλά και διότι το μνημείον ή το πλησίον, έθεσαν τον Ιησούν.

Κεφάλαιον 20. Στίχοι 1 έως 29. Εμφανίσεις του Αναστάντος Κυρίου στην Μαγδαληνήν, τους 10 και τους 11 μαθητάς, υψηλάφησης του Θωμά. Αφού δε πέρασε το Σάββατον, κατά την πρώτην ημέραν της εβδομάδος, η Μαρία η Μαγδαληνή έρχεται εις το μνημείον πρωί, όταν ήτο ακόμη σκοτάδι, και βλέπει ότι ο λίθος που έφραζε την είσοδον του τάφου ήτο σηκωμένος από το μνήμα. Όταν λοιπόν είδε το μνήμα ανοιχτόν, τρέχει και έρχεται εις τον Σίμωνα Πέτρον και εις τον άλλον μαθητήν, τον οποίον ηγάπα ο Ιησούς, και είπε προς αυτούς: «Επήραν τον Κύριον από το μνημείον και δεν ξέβρωμεν που τον έβαλαν». Κατόπιν λοιπόν από την ανέλπιστον αυτήν είδησιν, ευγήκεν από το σπίτι που έμενεν ο Πέτρος, μαζί δε με αυτόν ευγήκε και ο άλλος μαθητής, και ήρχοντο εις το μνημείον. Έτρεχαν δε και οι δύο μαζί, αλλά ο άλλος μαθητής ως νεότερος έτρεξεν εμπρός γρηγορότερα από τον Πέτρον και έφτασε πρώτος εις το μνημείον. Και αφού έσκυψε, βλέπει απ' έξω τους νεκρικούς επιδέσμους να είναι κατά γης. Λόγω όμως της μεγάλης συγκινήσεώς του, δεν προχώρησε να έμβει μέσα. Ενώ λοιπόν επερίμενε να παίξω, έρχεται και ο Σίμων Πέτρος ύστερα από αυτόν και θαραλέος και ορμητικός, καθώς ήτο από χαρακτήρος, εμβήκεν εις το μνημείον και παρετήρησεν εκ του πλησίον ότι οι νεκρικοί επίδεσμοι ήσαν κατά γης και δεν έλειπαν, όπως ή το φυσικό να συμβεί εάν το σώμα είχε κλαπεί. Παρετήρησεν ακόμη ότι το φακιόλιον με το οποίο είχαν σκεπάσει την κεφαλήν του Ιησού δεν ήταν ατάκτος ανακατευμένον με τους επιδέσμους, αλλά με τάξιν που δεν επρόδιδε βίαν και σπουδίν ή το τυλιγμένον χωριστά κάπου εκεί. Τότε λοιπόν, παρακινηθείς από το παράδειγμα του Πέτρου, εμβήκε μέσα και ο άλλος μαθητής, που ήλθε πρώτος εις το μνήμα και είδε ταύτα εκ του πλησίον και αυτός, και επίστευσεν ότι ο Ιησούς ανέστη. Δεν επίστευσε δε πρωτύτερα, αλλά μόλις τώρα που είδε αδιανών των τάφων, διότι και αυτός και ο Πέτρος δεν εγνώριζαν ακόμη την αληθήν έννοια των προφητιών της Γραφής, ότι σύμφωνα με αυτάς έπρεπε να αυτός να αναστηθεί εκ νεκρών. Αφού λοιπόν εξήτασαν τον τάφον,

και βλέπει τότε δύο αγγέλους με λευκά ενδύματα, οι οποίοι φρουροί του τάφου ένδοξοι και ακαταγόνιστοι, εκάθυντο ως υπηρέτε του Αναστάντος Κυρίου, ο ένας προς το μέρος της κεφαλής και ο άλλος προς το μέρος των ποδών, όπου πρωτύτερα ήτο τοποθετημένον κατά γης το σώμα του Ιησού. Και λέγουν εις αυτήν εκείνη: «Γυναίκα, γιατί κλαίεις?» Λέγει εις αυτούς: «Διότι επήραν τον Κύριόν μου από τον τάφον και δεν ξέρω που τον έβαλαν». Και αφού είπεν αυτά, έστρεψεν ο πίσω και βλέπει τον Ιησούν να στέκεται όρθιος. Αλείται διότι το σώμα του Κυρίου είχεν υποστεί μεταβολήν δια της Αναστάσεως, είτε διότι η Μαρία δεν υπόπτευε καν ότι ο διδάσκαλος ανέστη, δεν ήξευρε αυτή ότι αυτός που ηρώτα ήταν ο Ιησούς. Λέγει σε αυτήν ο Ιησούς: «Γυναίκα, γιατί κλαίεις? Ποιον ζητείς?» Εκείνη ενόμισε ότι ήταν ο Κυπουρός και δι' αυτό είπε προς αυτόν: «Κύριε, εάν τον επήρες εσύ, πες μου πού τον έβαλες και εγώ θα τον πάρω από τον κήπον σου και θα τον τοποθετήσω εις άλλον τάφον». Τότε λέγει σε αυτήν ο Ιησούς με τον γνωστόν εις εκείνην τόνον της φωνής του: «Μαρία». Αναγνωρίσασα δε εκείνη ευθύς την φωνήν του Ιησού, έστρεψαν ο πίσω και είπεν εις αυτόν: «Ραβουνί», το οποίον εις την ελληνική γλώσσα σημαίνει «διδάσκαλέ μου». Και επειδή η Μαρία έτρεξε να περιπτυχθεί με σεβασμόν τους πόδας του, νομίσασα ότι ο Κύριος θα εξικολούθη και τώρα να ζει σωματικός, όπως και πρώτου παθήματος μετά των μαθητών του, λέγει σε αυτήν ο Ιησούς: «Μη με αγγίζεις και μη συμπεριφέρεσαι πλέον προς εμέ, σαν να επρόκειτο να με έχετε πάλι μεταξύ σας με αυτήν την μορφή της ταπεινώσεως και της ασθενίας, όπως έζων μαζί σας και πρώτου πάθους». «Μη με αγγίζεις, διότι δεν ανέβηκα ακόμη προς τον Πατέρα μου, και συνεπώς δεν εγκαινιάστη ακόμα η νέα σχέση της ευλαβούς και λατρευτικής οικειότητος, την οποίαν μετά την ανάληψή μου, ως αιώνιος και ουράνιος πλέον αρχιερεύς και ως κεφαλή της Εκκλησίας ενωμένος με αυτήν, θα συνάψω προς τους ανθρώπους. Πήγαινε δε προς τους αδελφούς μου και είπε εις αυτούς: Αναβαίνω προς τον Πατέρα μου, ο οποίος διε μου έγινε και ειδικό σας κατά χάριν Πατήρ. Έγινε δε αφότου εν ενθρώπισα και Θεός μου, όπως είναι και Θεός ειδικό σας». Έρχεται Μαρία η Μαγδαληνή και αναγγέλει στους μαθητάς ότι είδε τον Κύριον, ο οποίος και είπεν εις αυτήν τους λόγους αυτούς:

Εις επιβεβαίωση λοιπόν της μαρτυρίας ταύτης της Μαρίας, όταν ευράδιασε κατά την ημέραν εκείνην την πρώτην της εβδομάδος, και ενώ εθύρε του σπιτιού όπου ήσαν μαζευμένοι οι μαθητές ήσαν κλειστέ ένεκα του φόβου που είχαν ούτε οι δια τους Ιουδαίους, ήλθεν ο Ιησούς και στάθη εις το μέσον και είπε εις αυτούς: «Ας είναι ειρήνη εις σας». Και αφού είπε τούτο, έδειξεν εις αυτούς τα σχήρας και την πλευράν του, για να είδουν τα σημάδια των πληγών και πιστούν ότι αυτός ήταν ο σταυρωθής διδάσκαλός των. Κατόπιν λοιπόν της πληροφορίας, την οποίαν δια της επιδείξεως αυτής των θεραπευτισσών πληγών εσχημάτισαν, εχάρισαν οι μαθητές όταν είδαν τον Κύριον. Όταν λοιπόν ησύχασε κάπως η πρώτη σφοδρά συγκίνησης που δοκίμασαν εξαιτίας της μεγάλης των χαράς οι μαθητές, είπε πάλιν εις αυτούς ο Ιησούς εν σχέση προς την μέλουσαν κλίσιν και αποστολήν των: «Ας είναι ειρήνη εις σας. Καθώς με απέστειλεν ο Πατήρ δια το έργο της σωτηρίας των ανθρώπων, έτσι και εγώ σας στέλνω προς εξακολούθηση του αυτού έργου». Και αφού είπαν αυτό, προκειμένου να μεταδώσει σε αυτούς την πνοή της νέας ουρανίου ζωής, ενεφύσισε εις τα πρόσωπά των, όπως άλλοτε ο Θεός εις το πρόσωπο του Αδάμ, και τους είπε: «Λάβετε Πνεύμα Άγιον. Εις όποιους συγχωρήσετε τα σαμαρτίας, τους συγχωρούνται αυτέ και από τον Θεόν. Εις όποιους δεν τα κρατείτε, ασυγχώρητες θα μείνουν για πάντα κρατημένες». Ο Θωμάς όμως, ένας από τους 12 Αποστόλους που ελέγεται από τους ομιλούντας την ελληνική γλώσσα Εβραίους Δίδυμος, δεν ήταν μαζί τους όταν ήλθε ο Ιησούς. Όταν λοιπόν ήλθε, του έλεγαν οι άλλοι μαθητές: «Είδαμε τον Κύριον». Αυτός όμως τους απήντησε: «Εάν δεν είδω με τα μάτια μου εις τα σχήρας του το σημάδι των καρφιών, και δεν βάλω το δάχτυλό μου εις το σημάδι των καρφιών, και αν δεν βάλω το χέρι μου εις την πλευρά του, ώστε όχι μόνον με τα μάτια μου, αλλά και με τα δάχτυλά μου να βεβαιωθώ, δεν θα πιστεύσω». Πράγματι δε ύστερα από 8 ημέρας, ήσαν πάλι μέσα εις το σπίτι οι μαθητές, και μαζί με αυτούς ήτο και ο Θωμάς. Έρχεται ο Ιησούς, ενώ ήσαν κλειστέ εθύρε, και στάθη στο μέσον των μαθητών και είπεν: «Ας είναι ειρήνη εις σας». Έπειτα λέγει εις τον Θωμάν: «Φέρε εδώ το δάκτυλόν σου, και ενώ με την ψηλά φυσή σου δεξετάζεις τα σημάδια των πληγών μου, συγχρόνως και με τα μάτια σου είδε τα σχήρας μου, και φέρε κάτω από τα ενδύματά μου την χείρα σου και βάλε την εις την πλευρά μου που εκτυπήθη από την λόγχη, και μη αφήνεις τον εαυτό σου να κυριευθεί από την απιστίαν, ώστε να γίνεις μονίμως και ανεπανορθώτος άπιστος, αλλά προόδευε και στηρίζου εις την πίστη, ώστε να γίνεις αμετακίνητος και αδιάσυστος σε αυτήν». Και ο Θωμάς τότε απεκρίθη και είπεν εις αυτόν: «Πιστεύω και ομολογώ ότι είσαι ο Κύριός μου και ο Θεός μου». Λέγει σε αυτόν ο Ιησούς: «Επίστευσες επειδή με είδες. Μακαριότεροι και περισσότερον καλότυχοι είναι εκείνοι οι οποίοι κέτοι δεν με είδαν με τα μάτια τους, όπως είδες εσύ, επίστευσαν. Και θα πιστεύσουν ούτως όλα τα μέλη της Εκκλησίας μου κατά τας επερχομένας γενεάς». Σύμφωνα λοιπόν με όσα εξιστορήσαμε, εκτός από το θαύμα της Αναστάσεώς του,
Έκαμε ο Ιησούς εμπρός στα μάτια των μαθητών του και πολλά άλλα αποδεικτικά θαύματα που δείκνυαν τη θεότητά του και τα οποία δεν είναι γραμμένα εις το βιβλίο αυτό. Αυτά δε που εξεθέσαμε εγγράφησαν για να πιστεύσετε ότι ο Ιησούς είναι ο υπό των προφητών κηρυχθείς Χριστός, ο μονογενής Υιός του Θεού. Και είναι απιστεύοντες, έχετε ως αναφέρετον κτήμα σας την νέαν και θείαν και αιωνίαν ζωήν, η οποία μεταδίδεται εις τας ψυχάς των ανθρώπων διαμέσου αυτού και της επικλήσεως του ονόματός του.

0: κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διαβάζει ο Βασίλης Σαντζακλής.
1: Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Βρισκόμαστε στο τμήμα της Θείας Λειτουργίας που ονομάζουμε Αντίφωνα. Στο τμήμα αυτό έχουμε μια σειρά κειμένων από την Παλαιά αλλά και από την Καινή Διαθήκη σε συνδυασμό με προσευχητικούς στίχους ή και μικρές ποιητικές συνθέσεις και με περιεχόμενο δοξολογικό, οικετευτικό, ελεητικό, παρακλητικό. Το τμήμα αυτό το ονομάζουμε και τυπικά. Λένε τα βιβλία μέσα, οι φυλάδες, αντίφωνα και τυπικά. Συνήθως στα λειτουργικά βιβλία φέρει αυτό το σύνθετο τίτλο, αντίφωνα και τυπικά. Ο δεύτερος όρος, τυπικά, προέρχεται από τον τίτλο μιας μικρής ακολουθίας που αναπτύχθηκε στα μοναστήρια και που ονομάζεται «Ακολουθία του τυπικού» ή «Ακολουθία των τυπικών». Πρόκειται για μικρής διάρκειας ακολουθία που περιέχει κείμενα ψαλμών, τροπάρια και απολυτίκια Αγίων ή εορτών και μικρές προσευχητικές δεήσεις. Ετελείτο κατά τις ημέρες που δεν γινόταν Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό και δεν έχουμε παρουσία ιερέως. Κυρίαρχο θέμα αυτής της ακολουθίας είναι να υπομνηστεί και να υμνηθεί η Βασιλεία του Θεού κατά τον τύπο που αυτό γίνεται στη Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό και ονομάστηκε ακολουθία του τυπικού, εις τύπων δηλαδή της Θείας Λειτουργίας. Σιγά σιγά το κεντρικό τμήμα αυτής της ακολουθίας ενσωματώθηκε στο πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας και από τα μοναστήρια πέρασε στους ενωριακούς ναούς. Ήδη σε προηγούμενη εκπομπή ασχοληθήκαμε με τους δύο ψαλμούς που συνήθως αντιφωνούνται στο τμήμα αυτό της Θείας Λειτουργίας. Αντιφωνούνται σημαίνει ότι τον ένα στίχο τον ψέλνει ο ένας χορός και τον άλλον στίχο τον ψέλνει ο άλλος χορός. Σήμερα θα προσεγγίσουμε ό,τι περιέχει το τρίτο στάσιμο των αντιφώνων, δηλαδή τους μακαρισμούς και τα εφήμνια που τους συνοδεύουν. Προηγουμένως όμως θα ήθελα να σχολιάσω ένα δογματικό τροπάριο που ψάλεται στο τέλος του δεύτερου αντιφώνου. Πρόκειται για έναν ύμνο που αποδίδεται στον αυτοκράτορα Ιουστινιανό, ο οποίος συνεκάλεσε την Πέμπτη Οικουμενική Σύνοδο το 553 μετά Χριστόν. Αποτελεί μια σύνοψη των όρων της πίστεως όσον αφορά κυρίως το πρόσωπο του Χριστού και το σωτηριώδες έργο του, όρων που είχαν ήδη διατυπωθεί στις προηγούμενες 4 οικουμενικές συνόδους. Από το περιεχόμενό του καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για ένα σύμβολο πίστεως. Η θέση του μάλιστα στο πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας, κατά το οποίο ήταν παρόντες και οι κατηχούμενοι, δείχνει ότι πιστοί και κατηχούμενοι από κοινού καταθέτουν την κοινή τους πίστη. Το τροπάριο για το οποίο μιλάω. Ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχον και καταδεξάμενος δια την ημετέραν σωτηρίαν σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, ατρέπτος εν ανθρωπή σας, σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός, θανάτω θάνατον πατή σας, εις ον της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, σώσον ημάς. Ας προσπαθήσουμε να δούμε το περιεχόμενό του. Εξαγγέλουμε ότι ο Χριστός που θα μας υποδεχθεί σε λίγο στο δείπνο του και θα μας προσφερθεί ως σώμα και αίμα για να πραγματοποιηθεί η κοινωνία μαζί του, είναι Υιός και Λόγος του Ουρανίου Πατρός και είναι αιωνίος, δηλαδή αχρόνος, Υιός του Πατρός. Εξαγγέλουμε επίσης ότι αυτός ο Υιός ελεύθερα θέλησε να γίνει άνθρωπος και να γεννηθεί από την Παρθένο Μαρία. Ότι δηλαδή δια της ενανθρωπίσεώς του εγγενίασε έναν άλλο τρόπο γέννησης
διαφορετικό από τον τρόπο που γεννιόνται οι άνθρωποι, ότι γεννήθηκε εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Επίσης εξαγγέλουμε ότι με την ενανθρώπισή του δεν επήλθε τροπή ή αλλίωση στις δύο φύσεις του, τη θεία και την ανθρώπινη. Όπως διακήρυξε η Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος, μετά την ενανθρώπισή του παραμένει τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Αφού μάλιστα στην αρχή του ύμνου μιλήσαμε για τον λόγο που έγινε η ενανθρώπιση του Υιού, δια την ημετέρα σωτηρίαν, αυτός είναι ο λόγος, συνεχίζουμε τώρα και εξαγγέλουμε πώς αντιλαμβανόμαστε ότι επιτεύχθηκε αυτή η σωτηρία. Σταυρωθείς και θανάτω θάνατον πατήσας, δια του Σταυρού δηλαδή και της Αναστάσεως. Για να καταλήξουμε ότι ήταν και παραμένει ένα από τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, ευρισκόμενος μετά την ανάληψή του στην αιώνια δόξα του εν της δεξιής του Πατρός. Η διατύπωση είναι σημαντική, γιατί υποδηλώνει και επισημαίνει ότι έχοντας ανανθρωπίσει ο Υιός και Λόγος του Θεού, ενθρονίζει στην άχρονη πραγματικότητα του Θεού την ανθρώπινη φύση του. Ενθρονίζει δηλαδή κάθε άνθρωπο που θα γίνει μέλος του σώματός του. Με αυτούς τους όρους μπορούμε τώρα να συνεχίσουμε την προετοιμασία για να είμαστε έτοιμοι να παρακαθίσουμε στο δείπνο της Βασιλείας του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Το θέλουμε, το λαχταράμε. Θυμόμαστε τον ληστή δίπλα στο σταυρωμένο Χριστό που αυτή την πίστη και λαχτάρα καταθέτει και επαναλαμβάνουμε αυτή την επιθυμία όπως είναι διατυπωμένη στα Ευαγγέλια. «Εν τη βασιλεία σου μνήσθητη ημών, Κύριε, όταν έρθεις εν τη βασιλεία σου». Θυμίζω ότι ξεκινήσαμε τη λειτουργική μας σύναξη με το «Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Τώρα καταθέτουμε την επιθυμία να γίνουμε πολίτες αυτής της βασιλείας και απαριθμούμε τα χαρακτηριστικά που έχουν όσοι είναι μέτοχοι αυτής της βασιλείας. Τα ξέρουμε? Μάλλον όχι. Επειδή από μόνος του ο άνθρωπος, εγκλωβισμένος μέσα στα όρια της ιστορίας και των ανθρώπινων σχέσεων, που η ιστορία του ανθρώπινου γένους διαμορφώνει, δεν είναι ικανός να υποψιαστεί, αντλεί από τα λόγια του Χριστού ό,τι αυτός αποκάλυψε. Γι' αυτό αντλούμε από τα Ευαγγέλια και πιο συγκεκριμένα από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο τους 9 στίχους με τους οποίους ο Χριστός απαρίθμησε τα χαρακτηριστικά των πολιτών της Βασιλείας του. Πρόκειται για τους γνωστούς μακαρισμούς του Κυρίου που τους ψέλνουμε ως τρίτο στάσιμο των αντιφώνων, διαθίζοντάς τους με εφήμνια και τροπάρια.

κάθε στίχος αρχίζει με τη λέξη μακάριος, λέξη γνωστή και στην εβραϊκή και στην ελληνική παράδοση. Η λέξη μακάριος προέρχεται στα ελληνικά από τη λέξη μάκος, που σημαίνει μήκος, δηλαδή μακρύς άνθρωπος, τεράστιος άνθρωπος, και επειδή στην ελληνική μυθολογία πάνω από τα μέτρα του κοινού ανθρώπου υπάρχουν οι θεοί, η ζωή των θεών προσδιορίζει και το περιεχόμενο της λέξης μακάριος. Στα κείμενα όμως της Παλαιάς Διαθήκης το περιεχόμενο της λέξης είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό που είχε στην ελληνική παράδοση. Στη δεύτερη, την ελληνική παράδοση, η μακαριότητα ανήκει στους θεούς που ονομάζονται μάκαρες, οι οποίοι την ζουν μέσα στην αυτάρκειά τους. Μπορούν να την δώσουν και σε ανθρώπους κατά ομόλογο τρόπο, αν επιλέξουν να τους ευνοήσουν. Για τους ανθρώπους η μακαριότητα ορίζεται ως κατάσταση της ιστορίας και εξαντλείται μέσα στα όρια της ιστορίας. Αντίθετα, στην Αγία Γραφή η μακαριότητα δεν αναφέρεται στο Θεό ως στοιχείο της κατάστασής Του. Αντί για μακαριότητα, η Αγία Γραφή μιλάει συνεχώς για τη δόξα του Θεού, τη φανέρωσή Του δηλαδή, την οποία θέλει να την μοιράζεται με τους ανθρώπους. Και ονομάζει ακριβώς μακαριότητα τη μετοχή του ανθρώπου στη δόξα του Θεού. Στην Παλαιά Διαθήκη δηλαδή, μακάριος είναι ο άνθρωπος που έχει σχέση με τον Θεό, που παραδίδεται στον Θεό. Ειδικά το βιβλίο των Ψαλμών εκδιπλώνει το περιεχόμενο της μακαριότητας ως πλήρους παραδόσεως, δηλαδή πίστης, εμπιστοσύνης στο Θεό. Μακάριος ανήρ είναι οι πρώτες δύο λέξεις του Ιερού Ψαλτηρίου. Μακάριος ανήρ, ως ουκ εκπορεύθη εν βουλή ασεβών και εν οδό αμαρτωλών ουκ έστη. Αλλά εν το νόμο Κυρίου το θέλημα αυτού. Επομένως η λέξη μακάριος στην Αγία Γραφή δείχνει ένα είδος ξεχωριστής πραγματικότητας. Μακάριος είναι ο άνθρωπος που δεν ζει μέσα στον τρόπο με τον οποίο ζουν όλοι οι άλλοι άνθρωποι. Φεύγει από αυτήν την κοινή αντίληψη της ζωής, δηλαδή της ιστορίας, και φτιάχνει μία άλλη ζωή μέσα στην παλαιά ζωή, αλλά αυτή η άλλη ζωή, η καινούργια ζωή, προσδιορίζεται από τη σχέση του με το Θεό. Σε άλλο στίχο, άλλου ψαλμού, ο ψαλμωδός θα μας καλέσει να ψηλαφίσουμε ως εμπειρία ζωής τη Χριστότητα του Κυρίου, για να μάθουμε ποιος είναι πραγματικά ο άξονας αναφοράς στον οποίο ελπίζουμε. «Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος, μακάριος ανήρ, ως ελπίζει επ' Αυτόν», όποιος ελπίζει στον Κύριο. Ακόμα πιο καθαρά θα διακηρύξει το στίγμα αυτής της μακαριότητας ένας άλλος στίχος άλλου ψαλμού. «Μακάριοι πάντες οι φοβούμενοι τον Κύριο, οι πορευόμενοι εν τεσοδείς αυτού». Και κορυφώνει αυτή τη διακήρυξη με τον εξαιρετικό στίχο «Μακάριος ου ο Θεός Ιακώβ βοηθός αυτού». «Μακάριος είναι αυτός του οποίου ο Θεός του Ιακώβ είναι βοηθός του». «Η ελπής αυτού επί Κύριον των Θεών αυτού». Όλη η ελπίδα του ακουμπάει πάνω στην παρουσία του Θεού. Ο προφήτης μάλιστα Ισαΐας θα εκτείνει το περιεχόμενο της πραγματικής μακαριότητας στην αιμονή του πιστού να είναι με το Θεό και όχι με τον κόσμο. «Μακάρι οι εμένοντες επ' αυτό», επί το Θεό δηλαδή. Ό,τι η Παλαιά Διαθήκη κατέθεσε ως οδό του ανθρώπου, ανάγοντάς την σε οδό Κυρίου, η Καινή Διαθήκη το διευκρίνησε με αποκαλυπτικό τρόπο. Μακαριότητα είναι η σχέση με τον Χριστό.
Ο ίδιος μας καλεί να πορευτούμε μαζί του. Δεύτε πρόσμε, πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς. Άρατε των ζυγών μου εφημάς και μάθετε από μου, απεμού, ότι πράω σημεί και ταπεινώ στη καρδία και ευρύσετε ανάπαυσιν τες ψυχές αμου αυτό ημών. Και αυτό είναι το περιεχόμενο της μακάριας ζωής. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι οι μακαρισμοί που περιέχονται στο Ευαγγέλιο είναι μια κατάφαση, ένα ναι του ουρανίου Πατρός στο πρόσωπο του Υιού του και κατ' επέκταση ένα ναι των πιστών στο Χριστό. Ο Χριστός αποκαλύπτει τον τόπο της μακαριότητας απαντώντας στο πόθο του ανθρώπου για ευτυχία. Και αυτός ο τόπος είναι η Βασιλεία των Ουρανών που με την Ανάστασή του και με την αποστολή του Αγίου Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής γίνεται παρούσα. Στο βιβλίο της Αποκάλυψης αυτή η μακαριότητα συνδέεται άμεσα με την παρουσία του Χριστού, όπως διαβάζουμε στο πρώτο και στο τελευταίο κεφάλαιο αυτού του βιβλίου. «Μακάριος ο αναγινώσκων και οι ακούοντες τους λόγους της προφητείας και τηρούντες τα εναυτή γεγραμμένα, ο γάρ καιρός εγγύς». Και στο τέλος, στο τελευταίο κεφάλαιο, «Ιδού έρχομαι ταχύ, μακάριος ο τηρών τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου». Δηλαδή εδώ η μακαριότητα συνδέεται άμεσα με την παρουσία του Κυρίου που έρχεται από τη Βασιλεία του Θεού. Αλλά ακόμη πιο αποκαλυπτικό είναι το περιεχόμενο που λαμβάνει η μακαριότητα στο στόμα της Παναγίας. Έχοντας υποταχθεί στο θέλημα του Θεού, έχοντας λάβει το Άγιο Πνεύμα το οποίο εγκαθιδρύει εντός της τον Υιό και Λόγο του Θεού, αντιλαμβάνεται τη μακαριότητα ως διαρκή κατάσταση και το διατυπώνει στο χαιρετισμό της προς την Ελισάβετ. «Από του νυν μακαριούσιμε πάσε εγενέε» και έχει επίγνωση του λόγου για τον οποίο εισέρχεται στον τόπο της μακαριότητας, ότι επίησε μη μεγαλεία ο δυνατός, τα οποία και περιγράφει σε αυτόν τον εξαιρετικό ύμνο.

πάρουμε τώρα στίχο-στίχο τους 9 μακαρισμούς όπως καταγράφονται στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο και όπως τους ψάλλουμε στο τρίτο στάσιμο των αντιφώνων. Μακάρι η πτωχή το πνεύματι ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Κατά λέξη ο στίχος αναφέρεται σε όσους έχουν το πνεύμα της πτωχίας. Και πνεύμα πτωχίας έχουν αυτοί που δεν είναι εγκλωβισμένοι στην αυτάρκεια που προσφέρει η ιστορία, αλλά ανοίγονται στον πλούτο της Βασιλείας του Θεού. Το λάθος ενός ενδοϊστορικού πλουτισμού περιγράφεται στην αρχή της δημιουργίας ως λάθος του ανθρώπου, του Αδάμ, ο οποίος, παρασυρώμενος από τον πατέρα του ψεύδους, προσπαθεί να πλουτίσει όχι από τον θησαυρό των πραγματικών αγαθών που είναι ο Θεός, αλλά από φρέατα συντετριμένα. Το να υπάρχει σε πτωχία και αυτό να είναι στάση και τρόπος ζωής σημαίνει ότι είσαι πραγματικά πλούσιος, μόνο που αυτός ο πλούτος είναι μια διαρκής σχέση με τον σαρκωμένο Χριστό. Αυτός πρώτος επτόχευσε για χάρη των ανθρώπων, όπως επισημαίνει ο Απόστολος Παύλος. «Γινώσκετε την χάριν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ότι δι' ημάς επτόχευσε πλούσιος ον, ή να ημείς τι εκείνου πτωχία πλουτίσετε». Αυτό σημαίνει ότι το πνεύμα της πτωχίας σε προσάγει προς τον άλλο, δηλαδή σε κατευθύνει στην κατάσταση της αγάπης.

Ιθός Αγαθού είναι κοινωνία αγάπης, κοινωνία προσώπων, όπως αυτή υπάρχει στην κοινωνία των τριών προσώπων του Θεού. Αυτό τον τρόπο υπάρξεως η αγιογραφική και εκκλησιαστική γλώσσα τον ονομάζει κένωση. Μια κένωση που οδηγεί στην πλήρωση του ανθρώπου από το κατεξοχήν αγαθό, δηλαδή από τον Θεό. Ο πλουτισμός για τον οποίο πλάστηκε ο άνθρωπος δεν είναι ένα κλείσιμο, αλλά ένα άνοιγμα. Είναι η ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό, κάθε πρόσωπο του οποίου δεν ζει για τον εαυτό του, αλλά για τα άλλα. Ο πραγματικά πλούσιος άνθρωπος δεν είναι αυτός που κατακρατεί και κατέχει, αλλά εκείνος που κατ' εικόνα του ζώντος Θεού δίνει, ή ακριβέστερα δίνεται. Αυτός λοιπόν που εκουσίως διακατέχεται από το πνεύμα της πτωχίας, αυτός δικαιούται να λογαριάζεται πολίτης της Βασιλείας των Ουρανών.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Πάμε στο δεύτερο στίχο. «Μακάρι οι υπενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται». Ο Ευαγγελιστής Λουκάς διατυπώνει αυτόν τον μακαρισμό του Κυρίου με μια διαφορετική λέξη. Αντί για «πενθούντες» έχει τη λέξη «κλαίοντες». «Μακάρι οι κλαίοντες νυν ότι γελάσετε». Πένθος και λύπη λοιπόν, γιατί ακόμα δεν έχει αποκατασταθεί η Βασιλεία του Θεού πλήρως. Γιατί η φθορά και ο θάνατος εξακολουθούν να είναι παρόντα στη δημιουργία, αν και η μεγάλη ρογμή έχει γίνει με την Ανάσταση του Χριστού. Το κράτος του θανάτου έχει καταργηθεί. Η παρουσία του όμως μας υπενθυμίζει προς ποια ζωή αποφασίσαμε να πορευτούμε με το βάπτισμά μας. Μια κατάσταση πένθους και λύπης για όσα συμβαίνουν μέσα μας και γύρω μας. Μια κατάσταση των δακρύων, όπως υμνολογεί η Εκκλησία, επιτρέπει να προσανατολιστούμε προς τη χαρά της Βασιλείας. Για να το πούμε διαφορετικά, μια κατάσταση μακριά από τον ημφίο της Εκκλησίας γίνεται συνειδητή μόνο όταν πενθούμε για αυτή την απουσία. Πρόκειται για την κατά Θεόν λύπη, όπως εξηγεί ο Απόστολος Παύλος.

Κύπρος. Η γάρ κατά Θεόν λείπει, μετάνοιαν η σωτηρίαν αμεταμέλητον κατεργάζεται. Η δε του κόσμου λείπει, θάνατον κατεργάζεται. Αυτή είναι η διάκριση. Κατά Θεόν λείπει και κατά κόσμον λείπει. Αλλού σε πάει το ένα, αλλού σε πάει το άλλο. Αυτό το χαροποιόν πένθος, όπως ονομάζεται στα κείμενα της νητικής μας παράδοσης, αυτή η χαρμολύπη, γεννάει τη μεγάλη χαρά για τον ερχόμενο Κύριο. Θυμηθείτε το επεισόδιο που περιγράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, το γνωστό ως πορεία προς Εμαούς. Οι μαθητές είναι σκυθροποί, γιατί αισθάνονται ότι ο Κύριος σε εγκατέλειψε. Αυτή η σκυθροπότητα μεταβάλλεται σε χαρά όταν ο Κύριος αποκαλύπτει την παρουσία του. Μόνο λοιπόν το πένθος και η λύπη για την απουσία του Κυρίου μπορεί να φέρει τη λυτρωτική χαρά από την παρουσία του. Αν δεν ζήσουμε μέσα στο πένθος της ένδυας, αν δεν αναζητήσουμε τη συνάντηση με τον Κύριο, αν δεν συνειδητοποιήσουμε ότι η απουσία του μας καθυλώνει σε κατοίκους μιας έρημης χώρας, πώς θα λαχταρίσουμε την παρουσία του, πώς θα οπλιστούμε για μια οδηπορία προς Αυτόν. Μακάρι η πραΐς ότι αυτή κληρονομήσου στην γην, μας λέει ο τρίτος στίχος. Η πραότητα πηγάζει από την αγάπη. Τύπος και υπογραμμός αυτής της πραότητας είναι ο ίδιος ο Χριστός. Μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός στη καρδία. Αυτή η πραότητα χαρακτηρίζει το Θεό στη σχέση του με τον κόσμο. Είναι χαρακτηριστική η αποστροφή του Ιησού προς τους μαθητές του λίγο πριν εισέλθει στην Ιερουσαλήμ πρώτου πάθους του, αντλώντας μια εικόνα που έρχεται από τις αρχαίες προφητείες, συγκεκριμένα από τον προφήτη Ζαχαρία. «Είπατε τη θυγατρής Ιών, ιδού ο βασιλεύσου έρχεται πραΐς και επιβεβικός επιώνων». Πραΐς λοιπόν είναι αυτός που ακολουθεί στα ίχνη του Χριστού. Δεν αρκεί να είσαι χριστιανός αν δεν κατακλείζεσαι από αυτή την πραότητα του Ιησού που κατά τον Απόστολο Παύλο συνοδεύεται από την επιοίκεια. Ο ίδιος Απόστολος στην επιστολή του προς Γαλάτας επισημαίνει ότι η πραότητα είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Αυτό σημαίνει ότι δεν αρκεί η επιθυμία να φτάσει κανείς σε μια κατάσταση πραότητας, αλλά χρειάζεται να παραδοθεί στην παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Ο δε καρπός του Πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστώτης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Υπάρχει επίσης στο στίχο μια απόδοση. Μακάρι η πραΐς ότι αυτή κληρονομήσουσι την γην. Αυτό είναι το ζητούμενο. Για ποια κληρονομία μιλάει ο Χριστός εδώ? Αν πάμε στις πρώτες πηγές της πίστης μας, στη διήγηση Αγίας Γραφής για τη δημιουργία, θα δούμε ότι απ' αρχής τίθεται ως έργο του ανθρώπου η διαχείριση αυτής της δημιουργίας. «Και ευλόγησεν αυτούς ο Θεός λέγον, αυξάνεστε και πληθύνεστε και πληρώσατε την γη και κατακυριεύσατε αυτής». Το έργο αυτό δεν το επιτέλεσε ο άνθρωπος. Με την ενανθρώπιση του, ο Υιός και Λόγος του Θεού, ως νέος Αδάμ, διορθώνει το αρχαίγωνο λάθος. Μπορεί γι' αυτό να πει «Εδόθημη πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης». Αυτή όμως η εξουσία είναι εξουσία διακονίας και όχι κυριαρχίας. Το περιεχόμενο αυτής της διακονίας το προβάλλει στους μαθητές του και τους καλεί να την μιμηθούν. «Είδατε ότι οι άρχοντες των εθνών κατακυριεύουσιν αυτόν και οι μεγάλοι κατεξουσιάζουσιν αυτόν. Ούχ ούτως έστε εν ημίν.
Αλλώς εάν θέλει εν ημίν μέγας γενέστε, έστω ημών διάκονος, για να καταλήξει ως περοϊός του ανθρώπου, ουκ ήλθε διακονηθήνε, αλλά διακονήσε και δούνε την ψυχήν αυτού λύτρων αντιπολών. Οι κληρονόμοι της γης είναι διάκονοι της δημιουργίας. Πρόκειται βέβαια για μια ανατροπή των όρων του κόσμου τούτου. Να κυριαρχείς διακονώντας, με όπλο μάλιστα της ισχύος σου, την πραότητα και την επιείκεια. Αυτό σημαίνει ότι εγγενιάζεται μια νέα δημιουργία, ένας καινούριος κόσμος. Τι μας λέει ο συγγραφέας της Αποκάλυψης? «Και είδων ουρανών κενών και γην κενήν, ο γάρ πρώτος ουρανός και η πρώτη γη απήλθον, και θάνατος ουκέστην έτη». Και αν ακούσουμε τον Άγιο Γρηγόριο Νήσις, θα μάθουμε ότι οι πραείς θα κληρονομήσουν τη γη τη γεμάτη με τους καλούς καρπούς και κατεξοχήν με τον καρπό του ξύλου της ζωής, τη γη την κατάφυτη από πνευματικά χαρίσματα, στην οποία βλασταίνει η άμπελος η αληθινή με γεωργό της τον πατέρα του Κυρίου του Ιησού Χριστού.

Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνη, ότι αυτοί χορταστήσονται. Μέσα από μια εικόνα που περιγράφει τη φυσική ανάγκη κάθε ανθρώπου, την πείνα και τη δίψα, εισάγει ο Ιησούς το μέγα θέμα της δικαιοσύνης, τόσο ζωτικό όσο και τα βασικά στοιχεία της ζωής. Το τι σημαίνει αυτή η δικαιοσύνη κατατίθεται από τον Ευαγγελιστή στην περιγραφή των τριών πειρασμών που υπέστη ο Χριστός και που κατ' ουσίαν υφίσταται κάθε άνθρωπος. Αν οι αναγκαιότητες της ανθρώπινης φύσης εχμαλωτίζουν τον άνθρωπο και τον παγιδεύουν σε εξαρτήσεις από αγαθά και δυνάμεις της κτιστότητας, ο Ιησούς ως νέος Αδάμ απαντάει ότι ούκ επάρτο μόνον ζήσετε άνθρωπος, ότι δεν υποτάσσεται σε θαυματουργικές και άλογες δυνάμεις, ότι δεν ενδιαφέρεται για τα βασίλεια της γης. Και αυτό μπορεί να γίνει γιατί το θέλημα του Υιού του ανθρώπου, του Χριστού, είναι έκφραση του θελήματος του ουρανίου πατέρα του. Και αυτό είναι η δικαιοσύνη που εγγενιάζεται στην ιστορία, η οποία όμως έχει ως πρότυπό της τη δικαιοσύνη του Θεού. Αυτή τη δικαιοσύνη την αποκάλυψε το Άγιο Πνεύμα στους προφήτες, οι οποίοι την περιγράφουν ως το όνομα του Θεού. Κατά την παράδοση του Θείου Νόμου στο Μωυσή, ο Κύριος αποκαλύπτει το όνομά του. Κύριος ο Θεός, ικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός και δικαιοσύνην διατηρών και έλεος εις χιλιάδας. Πρόκειται ουσιαστικά για την πιστότητα του Θεού που κορυφώθηκε με την ενανθρώπιση του Υιού του. Η δικαιοσύνη του Χριστού μαρτυρείται στα Ευαγγέλια ως δικαιοσύνη θυσιαστική. Ακόμη περισσότερο, σε κάθε πείνα και δίψα δικαιοσύνης προτείνει έναν άλλου περιεχομένου χορτασμό. Βρώσει και πόση του σώματός του και του αίματός του. Λάβετε, φάγετε. Πίετε εξ αυτού πάντες. Θυμηθείτε ποιο νερό προσφέρει στη Σαμαρίτισσα. Εγώ είμαι. Αυτό είναι το νερό. Όταν η γυναίκα του ζητάει ένα νερό που δεν θα διψάσει ποτέ αν το πιει. Όσαν πει εκ του ύδατος ου εγώ δώσω αυτό, ου μη διψήσει εις τον αιώνα. Της ανατρέπει όλο το περιεχόμενο της ιστορίας. Το νερό που ξεδιψάει τον άνθρωπο και η τροφή που χορταίνει τον άνθρωπο είναι άλλης τάξεως και άλλου περιεχομένου. Αντλείται από τη βασιλεία των ουρανών. Σε ενήν, σι ευχαριστήν, σε προσκυνήν εν παντή τόπο της δεσποτείας σου. Η ευχή απευθύνεται ως ευχαριστία προς τον ουράνιο πατέρα, ο οποίος σε κοινωνία υπάρχουν με τον Υιό και το Πνεύμα ενήργησε και ενεργεί τη σωτηρία μας. Ύμνος, ευλογία, ένος, προσκύνηση παντού και πάντοτε. Συνεχίζει ο ιερέας. Σίγαρ ή Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αείον, ως αυτός ον, σύ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα στο Άγιο. Τι γνωρίζουμε από τον Θεό? Μα μόνον τις ευεργεσίες του, που τις ονομάζουμε ενέργειες, τις σωτηριώδεις κατεξοχήν ευεργεσίες του και τίποτε άλλο. Ο Ιησούς Χριστός μας αποκάλυψε τον Θεό ως σχέση προσώπων. Ο ίδιος μας γνώρισε το όνομα του Θεού. Είναι ο Πατήρ μου. Κατά τη δική μας ορθόδοξη παράδοση, ο Θεός είναι ανέκφραστος, δηλαδή δεν είναι δυνατό να διατυπωθεί με ανθρώπινο λόγο το είναι του. Είναι απερινόητος, δηλαδή υπάρχει πέραν των ορίων του νου μας και των δυνατοτήτων που αυτός διαθέτει. Είναι αόρατος, δηλαδή δεν έχει σχέση με τον κτιστό κόσμο.
είναι ακατάληπτος, δηλαδή δεν κατανοείται. Αΐον και ως αυτός ον, δηλαδή υπάρχει αναλυώτος, αιωνίος ο ίδιος. Και μάλιστα όλη η θεότητα, ως Αγία Τριάδα, έχει αυτά τα γνωρίσματα. Οι διατυπώσεις αυτές είναι σημαντικές, γιατί μας προφυλάσσουν από διανοητικούς και στοχαστικούς ακροβατισμούς και από ιδεολογικούς εγκλωβισμούς. Μας προσγειώνουν στη μόνη δυνατότητα γνώσης του Θεού που η ανθρώπινη φύση μας διαθέτει και που είναι η σχέση. Και η σχέση αυτή επιτυγχάνεται επειδή ο Υιός και Λόγος του Πατρός συνδέθηκε μαζί μας με την ενανθρώπισή Του. Και επειδή το Άγιο Πνεύμα εντυχάνει εν τες καρδίες ημών, κάνοντας διαρκώς παρόντα τον Χριστό. Γι' αυτό και μπορούμε να λέμε ότι η πίστη μας δεν αναφέρεται σε θρησκεία ή σε μεταφυσική, αν και θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους όρους, με περιεχόμενο όμως που διασώζει την αδυνατότητα γνώσεως του Θεού. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος διατυπώνει αυτή την αρχή λέγοντας ότι «Θεόν φράσε μεν αδύνατον, νοήσε δε αδυνατότερον». Ακολουθούμενος από τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, ο οποίος μας λέει ότι «άπειρον το θείον και ακατάληπτον και τούτο μόνον αυτού καταληπτών η απειρία και η ακαταληψία». Η κατανόηση του Θεού είναι διαφορετικής τάξεως από αυτή που γνωρίζουμε μέσα στα δρόμενα της ιστορίας. Συνεχίζει τώρα το κείμενο. «Συ εκ του μη όντως εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλι και ούκ απέστης πάντα ποιόν έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλείαν σου εχαρίσω την μέλουσα». Πρόκειται για μια συμπυκνωμένη παράθεση όλου του έργου της δημιουργίας και της αναδημιουργίας που ενεργήθηκε από τον Θεό. Αναφέρεται η εκ του μηδενός δημιουργία και ανάδειξη του ανθρώπου, η ιστορική δράση αυτού του ανθρώπου μέσα σε μια αποτυχία σχέσης με τον δημιουργόν του, η σωτηριώδης παρέμβαση του Θεού να λυτρώσει τον άνθρωπο από το κράτος του θανάτου και η ανύψωση του ανθρώπου στους κόλπους της Θείας Καταστάσεως. Ανάμεσα σε αυτές τις λέξεις μπορούμε να ψηλαφίσουμε τις άπειρες παρεμβάσεις της Θείας Πρόνοιας. Αυτό το «ουκ απέστης πάντα ποιόν», «δεν σταμάτησες να κάνεις τα πάντα», δράση που μας επιτρέπει να μιλάμε για ιερή ιστορία. Και βέβαια η πρόταση τελειώνει με την αναγνώριση ότι η Βασιλεία του Θεού μας χαρίζεται, είναι δωρεά του Θεού προς εμάς. Έργο δικό μας είναι αν θα αποδεχθούμε αυτή τη δωρεά, αν θα θελήσουμε να είμαστε πολίτες αυτής της Βασιλείας.

Υπέρ τούτων, για όσα δηλαδή αναφέραμε παραπάνω, υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σύ και το μονογενή σου Υιό και το πνεύμα σου το Αγίο, υπέρ πάντων ον ίσμεν και ον ουκίσμεν, όσον γνωρίζομεν και όσον δεν γνωρίζομεν, των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Πόσα γνωρίζουμε από τις ενέργειες του Θεού μέσα στην ιστορία και πόσα μπορούμε να γνωρίζουμε από τις ενέργειες του Θεού σε μια εσχατολογική προοπτική. Για όσα γνωρίζουμε, για όσα η Αγία Γραφή και η παράδοση της Εκκλησίας μας διδάσκουν και μας παραθέτουν, ευχαριστούμε τον Κύριο. Τον ευχαριστούμε επίσης και για όσα δεν γνωρίζουμε, τα άπειρα ευεργετήματά Του, αυτά που συντελούνται εν κρυπτό, αυτά που λανθάνουν της προσοχής μας. Ευχαριστούμεν, συνεχίζει η ευχή, ευχαριστούμεν σοι και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, ειν εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίω σας, και αίτηση παρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφίμ εξαπτέρυγα, πολυώματα, μετάρσια, πτερωτά, των επινίκιων ύμνων άδοντα, βοώντα και κραγώτα και λέγοντα. Αυτή η τελευταία φράση των επινίκιων ύμνων λέγεται εκφώνος, για να λάβει την απάντηση από τον λαό με τον δοξολογικό του ύμνο. Τα ευεργετήματα και οι δωρεές του Θεού συμποσούνται τελικά στο έργο του Χριστού. Με το σωτηριώδες έργο του, ο Χριστός συνέδεσε την ιστορία με τη Βασιλεία. Τον υλικό με τον πνευματικό κόσμο. Το εκεί το έκανε εδώ. Και το εδώ το ανύψωσε στο αιώνιο εκεί. Συλλειτουργούμε με τις ουράνιες αγγελικές δυνάμεις και μαζί τους συνενώνουμε την αέναη δοξολογία. Ο Θεός θέλησε και ενήργησε να μπορούμε και εμείς να λάβουμε μέρος στην ουράνια λειτουργία. Γι' αυτό τον ευχαριστούμε και τον δοξολογούμε. Ψένει λοιπόν ο λαός. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαβαώθ, πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης σου, Οσανά εν της υψίστης, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, Οσανά ο εν της υψίστης. Ο προφήτης Ισαΐας μας περιγράφει στο όραμά του. Είδω τον Κύριον καθήμενον επί θρόνου υψηλού και επιρμένου, και πλήρης ο οίκος της δόξης αυτού, και σεραφείμ ιστήκησαν κύκλο αυτού, και εκέκραγεν έτερος προς τον έτερον και έλεγον Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαβαώθ, πλήρης πάσα η γη της δόξης αυτού. Και ο συγγραφέας της Αποκάλυψης επίσης μας περιγράφει το δικό του όραμα και τα τέσσερα ζώα εν καθέν αυτών έχων αναπτέρυγας έξ. Κυκλώθεν και έσωθεν γέμουσιν οφθαλμών και ανάπαυσιν ουκέχουσιν ημέρας και νυκτός λέγοντες Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος ο Θεός, ο Παντοκράτορ, ο Ιν και ο Ον και ο Ερχόμενος. Και βέβαια από τα Ευαγγέλια μαθαίνουμε για τον ύμνο με τον οποίο υποδέχθηκαν τον Κύριο στην Ιερουσαλήμ λίγο πριν το πάθος του. Διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. «Ήγαγον την όνων και των πόλων και επέθηκαν επάνω αυτών τα ημάτια αυτών και επεκάθισεν επάνω αυτών ο δε πλήστος όχλος έστρωσαν εαυτόν τα ημάτια εν τη οδό, άλλοι δε έκοπτον κλάδους από των δένδρων και εστρώνιον εν τη οδό, οι δε όχλοι οι προάγοντες και οι ακολουθούντες έκραζον λέγοντες Οσανά το Υιό Δαβίδ, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, Οσανά εν της υψίστης». Διαβάζουμε επίσης το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. «Και ήγαγον των πόλων προς τον Ιησού
και επέβαλον αυτό τα ημάτια αυτών και κάθισεν επ' αυτό. Πολλοί δε τα ημάτια αυτών έστρωσαν εις την οδόν, άλλοι δε στιβάδας έκοπτον εκ των δένδρων και εστρώνιον εις την οδόν, και οι προάγοντες και οι ακολουθούντες έκραζον λέγοντες, «Οσανά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ευλογημένη η ερχόμενη βασιλεία εν ονόματι Κυρίου του πατρός ημών Δαβίδ, οσανά εν της υψίστης, και εισήλθεν εις Ιεροσόλυμα ο Ιησούς και εις το Ιερόν». Διαβάζουμε επίσης στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, «Τι επαύριον όχλος πολλής ο ελθόν εις την εορτήν, ακούσαντες ότι έρχεται Ιησούς εις Ιεροσόλυμα, έλαβον τα βαΐα των Φινίκων και εξήλθον εις υπάντησιν αυτό και έκραζον, «Οσανά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ο βασιλεύς του Ισραήλ». Οι άγγελοι, οι προφήτες, οι απόστολοι δοξολογούν. Αυτή η χάρη δίνεται και σε μας. Μπορούμε και εμείς να δοξολογούμε τον Κύριο με τον επινίκιο αυτό ύμνο. Η λέξη «οσανά» σημαίνει «σώσον νυν», τώρα, και προέρχεται από τους ψαλμούς. Συγκεκριμένα από μία ομάδα ψαλμών, 6 ψαλμών, που κατά η εβραϊκή παράδοση τους έψαλε κατά την εορτή της κοινοπηγίας. Στα Ευαγγέλια όμως χρησιμοποιείται με δοξαστικό περιεχόμενο. Και ο ψαλμικός στίχος «ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου», με τον οποίο υποδέχθηκαν το Χριστό στα Ιεροσόλυμα, γίνεται στο στόμα μας φωνή πρόσκλησης για τον συνεχή ερχομό του. Ο Χριστός είναι για τον καθένα μας και για όλο το λαό των πιστών ο πάντοτε ερχόμενος. Ο Κύριος εγγύς, διακηρύττουμε ήδη από τα πρώτα χρόνια της εκκλησιαστικής ζωής. Ανοίγουμε τον εαυτό μας για να εισέλθει αυτός ο αιωνίος ερχόμενος.

αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά γνωιμία με την Ορθόδοξη Πίστη, την εκπομπή προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Λόγος σοφίας, λόγος γνώσεως. Σειρά ομιλιών με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μεσογείας και Ελευρωτικής, κύριο Νικόλο.
1: Αν μια λέξη κυκλοφορεί πάρα πολύ στις μέρες μας, είναι η λέξη κρίση. Τη λέμε συνέχεια. Την διαβάζουμε, την ακούμε. Δεν ξέρω αν την κατανοούμε, ούτε πώς ο καθένας μας την εννοεί. Καταλαβαίνουμε όμως ότι υπάρχει κάτι που κουνάει διαχρονικά θεμέλια μέσα στις κοινωνίες μας και ειδικότερα στη δική μας κοινωνία, στην ελλαδική κοινωνία. Έτσι, ισχυροί θεσμοί, όπως είναι η ιστορία, η αίσθηση της ιστορικής συνείδησης και της εθνικής συνείδησης, της εθνικής υπερηφάνειας, άρχισαν να κουνιούνται και να μην είναι δεδομένοι όπως ήταν ως τώρα. Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι ο τρόπος με τον οποίο νιώθουμε εμείς την ελληνικότητά μας μέσα στις καρδιές μας, όταν διαβάζουμε την ιστορία μας, όταν έχουμε τις εθνικές γιορτές μας, δυστυχώς είναι πολύ διαφορετικός προς το χειρότερο από αυτό το οποίο νιώθουν σήμερα τα νέα παιδιά. Δεν γνωρίζουν την ιστορία, αλλά και δεν την νιώθουν. Έχει χτυπηθεί η αίσθηση της αγάπης προς την πατρίδα σαν κάτι κακό. Ενώ σε εμάς, στην αγωγή μας, ήταν κάτι ιδανικό, κάτι καλό, κάτι για να μας εμπνεύσει, για να μας ανεβάσει. Δίπλα σε αυτό υπάρχουν άλλες έννοιες, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γίνεται τόσος λόγος για τα δικαιώματα των μειονοτήτων, των μεταναστών. Και δεν λέω ότι είναι καλό το να μην δει κανείς όλο αυτό το φαινόμενο με συμπάθεια. Αλλά είναι πολύ κακό όταν δεν μπορεί αυτό το φαινόμενο να το δει μέσα στα πλαίσια της αξιοποίησης ενός δεδομένου δικού του ιστορικού διαμετρήματος θησαυρού. Άλλο πράγμα, ακούγεται ένα ρεύμα συγκριτιστικών αντιλήψεων. Θέλουμε να ψάξουμε μεταξύ μας να βρούμε τι μας ενώνει. Και ακούγεται ότι αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί προβάλλει την ιδέα της ενότητος. Η ομορφιά όμως της αλήθειας βρίσκεται από το τι μας χωρίζει, τι μας διαφοροποιεί. Όχι για να φανατιστούμε, όχι για να εμπαθώς να αγκαλιάσουμε αυτό που έχουμε και να αναπτύξουμε αισθήματα υπεροχής ως προς τους άλλους, αλλά για να μπορέσουμε να αντικρίσουμε αυτό το ομολογημένο θησαυρό που χρόνια ολόκληρα κρατήσαμε σε αυτόν τον τόπο. Οι πρόγονοί μας και σήμερα εμείς δεν τον αξιολογούμε. Γι' αυτό και φτάσανε αυτά τα πρόσφατα φαινόμενα με την ερμηνεία της ιστορίας, της πρόσφατης ιστορίας του 1821, για τα οποία και η δική σας τοπική εκκλησία και κοινωνία τόσο στεναρά τοποθετήθηκε, κρατώντας τον λάβαρο της ιστορικής αλήθειας ψηλά. Αρχίζει λοιπόν η ιστορία και η αίσθηση της εθνικής ταυτότητος ως αξίας να κουνιέται. Όχι απλώς να κουνιέται, να συγχρονίζεται. Άλλο πράγμα που αλλάζει είναι η παιδεία. Θα πω κάτι που ίσως ακουστεί σκληρό. Η παιδεία και το σχολείο του Αγίου Κοσμά δεν έχει σχέση με την παιδεία και το σχολείο του σημερινού. Οι γονείς όταν στέλναν τότε τα παιδιά στο σχολείο, σε όποιο σχολείο υπήρχε, περίμεναν ότι θα έπαιρνε στοιχεία καλλιέργειας. Σήμερα έχω πολύ μεγάλη αμφιβολία και έχουμε νομίζω οι περισσότεροι, αν το σχολείο τελικά υπηρετεί όλη αυτή την ανάγκη για αξίες πνευματικές ή όχι. Εγώ σαν επίσκοπο μιας περιοχής σκέφτομαι πολύ πλέον αν θα στηρίξω τα σχολεία της περιοχής. Ενώ όταν ξεκίνησα πριν από 7 χρόνια είχα μέσα στο όραμά μου να στηρίξω όσο μπορούσα το υφιστάμενο σύστημα εκπαίδευσης σαν έναν τρόπο να περαστούν ιδέες, αξίες και αρχές στα παιδιά. Καθώς όμως σιγά σιγά βλέπω γονείς να έρχονται και να αισθάνονται ότι ό,τι αυτοί κτίζουν το γκρεμίζει το σχολείο και ό,τι αυτοί προσπαθούν να προσφέρουν ως ιδανικό στα παιδιά τους, έρχεται το σύστημα της παιδείας να το αμφισβητήσει, γιατί όχι να το καταστρέψει, θα πω και την άλλη έκφραση, να ασεργήσει επάνω σε αυτό, τότε αντιλαμβάνεται κανείς ότι πλέον όλο αυτό που ονομάζαμε παιδεία και το οποίο είχε σχέση με τη σοφία στον τόπο αυτόν που εμείς γεννηθήκαμε και ο οποίος ενέπνευσε όλον τον κόσμο, τον πολιτισμένο, δεν έχει τόσο σχέση με τη σοφία. Αντικαταστάθηκε η έννοια της σοφίας από την έννοια της γνώσης. Και η γνώση στηρίχθηκε σε αυτό που ονομάζεται πληροφορία. Κομματάκια πληροφοριών, τα οποία τα μαζεύουμε μέσα από τα σύγχρονα συστήματα, κυρίως τα ηλεκτρονικά, και αυτά γεμίζουν το μυαλό μας, αλλά δεν έχουν μηχανισμούς επεξεργασίας πρώτων και προβολής τους πάνω σε ένα αξιακό επίπεδο. Υπάρχει και άλλο πράγμα που επίσης αποτελούσε θεσμό και ήταν κάτι έτσι που το έβλεπε κανείς απόμακρα και με δέος. Η Εκκλησία. Σήμερα την Εκκλησία κάπως κάτι έχει γίνει και δεν την χτυπάμε μόνο σαν κάτι το οποίο είναι στενοκέφαλο, οπισθοδρυμικό, συντηρητικό. Αλλά περνάει σιγά σιγά η ιδέα ως κάποιο, ότι η Εκκλησία από την έναν φορέα ο οποίος συντηρεί τη διαφθορά, τη διαπλοκή. Είναι γεμάτο σκάνδαλα. Και αυτό γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο γενικά για τις θρησκείες. Αλλά η θρησκεία η δική μας, η Εκκλησία, έχει σχέση με τον λαό. Και του κόβεται αυτός ο ομφάλιος λόρος μέσα από όλη αυτή την πολεμική όπως γίνεται. Πρέπει να δώσεις απάντηση για να εξηγήσεις ίσως τα αυτονόητα. Φωνάζει επί παραδείγματι ο κόσμος, θα σας πω απλά παραδείγματα. Φωνάζει να φορολογηθεί η Εκκλησία, σαν να είναι μια εταιρεία η οποία κάνει κέρδη για τον εαυτό της και δεν επιστρέφει τίποτε στον λαό. Και δεν συνειδητοποιεί ο καημένος ο λαός ότι η φορολόγηση της Εκκλησίας είναι φορολόγηση του λαού, ένα ακόμη μέτρο φορολόγησης του λαού. Απλούστατο παράδειγμα. Εγώ έβγαλα ένα βιβλίο τελευταία, να το ξέρετε περισσότεροι. Αυτό πουλήθηκε σε ως τώρα καμιά 40.000 αντίτυπα. Σε κάθε αντίτυπο βγαίνει ένα κέρδος 4,85 ευρώ. 40.000 είναι κοντά στις 200.000, 180. Πέρσι αυτά τα χρήματα θα πήγαιναν όλα στο φιλότοπο. Φέτος θα έχει περίπου 50.000 ευρώ φορολόγηση. Όχι σε μένα. Σε αυτό που θα το πήγαινα, εκεί που θα πήγαινα. Αυτό σημαίνει ότι στο ίδρυμα το οποίο εγώ ήθελα να στηρίξω πρέπει από κάπου αλλού να βρω τις 50.000. Να το ίδρυμα για τον λαό. Θα έπρεπε λοιπόν όλο αυτό να, ο ίδιος ο λαός να το καταλάβει διαφορετικά. Δεν το καταλαβαίνει για τον απλούστατο λόγο ότι συστηματικά τα τελευταία χρόνια του έχει δημιουργηθεί η σχέση όχι μάνας με παιδί αλλά εχθρού και αντιπάλου στο πώς βλέπει την Εκκλησία. Αυτό έχει ένα σωρό άλλες συνέπειες η οποία η μία με την άλλη μας φτάνουν στο σημείο πλέον να μην έχουμε και αυτό το στήριγμα της Εκκλησίας. Αλλάζουν άρδιν επίσης τα κοινωνικά ήθη, οι κοινωνικές αντιλήψεις, οι κοινωνικές ανοχές. Δεν θέλω να γίνω συγκεκριμένος τώρα, θα γίνω στη συνέχεια. Μέσα σε όλο αυτό το σύστημα των αξιών, των ιδεών, των θεσμών, της έννοιας του καλού, της έννοιας του Θεού, το οποίο κλονίζεται, κέρια χτυπήματα έχει δεχθεί και από τα νομοθετικά σώματα ο θεσμός της οικογένειας. Η οικογένεια παραδοσιακά, τουλάχιστον στο δικό μας τόπο, που αποτελεί ένα επιχείρημα με το οποίο μπορούμε να διαχειριστούμε ποικίλα επιτεύγματα της σύγχρονης εποχής, διαφορετικά από ό,τι τα διαχειρίζονται άλλες χώρες και άλλες παραδόσεις. Εμείς επικαλούμαστε ότι οι οικογενειακοί δεσμοί και η αίσθηση που μας δημιουργεί η οικογένεια στον δικό μας τόπο και στη δική μας παράδοση δεν είναι η ίδια με αυτήν η οποία ισχύει επί παραδείγματι στη Γαλλία, στη Γερμανία, στις δυτικές χώρες. Και γι' αυτό έχουμε δικαιώματα διαφορετικά να ερμηνεύουμε και να θέλουμε να εφαρμόσουμε στη δική μας ζωή τα όσα επιτεύγματα ή φέρνει η επιστήμη, η τεχνολογία, οι εφαρμογές ή οι σύγχρονες κοινωνικές αντιλήψεις. Έτσι λοιπόν μερικά βασικά χαρακτηριστικά τα οποία είχε η δική μας οικογένεια εδώ στην Ελλάδα είναι πρώτον ότι είχε έναν έντονο θρησκευτικό χαρακτήρα. Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί πριν από μερικά χρόνια το ξεκίνημα της οικογενειακής του ζωής να μην γίνει στην Εκκλησία. Να μην γίνει με την επίκληση του Θεού. Με την αίσθηση μιας ευλογίας. Μιας ενίσχυσης και μιας δυνάμεως που είναι πέραν από τα ανθρώπινα. Αυτό δεν γίνεται σήμερα. Ένα βασικό λοιπόν χαρακτηριστικό είναι ότι υπήρχε αυτή η ωραία ιερολογία του γάμου η οποία επεκτηνόταν ακόμη και στη λαογραφία του γάμου, στα έθιμα, στις συνήθειες, στον τρόπο με τον οποίο ξεκινούσε έτσι από την Εκκλησία, από μέσα από την Εκκλησία, στη συνέχεια στην αυλή της Εκκλησίας, επεκτηνόταν η Εκκλησία και στο σπίτι και γινόταν αυτό το πανηγύρι του γάμου. Δεύτερο χαρακτηριστικό γνώρισμα το οποίο είχε η δική μας οικογένεια είναι η έλλειψη ο αριθμός των διαζυγίων. Σας λέω να μεταφερθείτε, κυρίως οι μεγαλύτεροι, σε 30 χρόνια πριν. Η πραγματικότητα ήταν μια εντελώς διαφορετική. Δεν ήταν τόσο σύνηθες, το φαινόμενο των διαζυγίων ήταν αρκετά σπάνιο. Ένα τρίτο πράγμα ήταν ο καθορισμένος ρόλος του άντρα και της γυναίκας. Το ότι δεν γίνει να φοβείται τον άντρα με το πάτημα, ασφαλώς δεν υπήρχε έτσι, με την ερμηνεία την οποία εμείς σήμερα ειδήθεν μορφωμένοι, εσφαλμένα και επιμόνως προς τούτο κάνουμε. Και ένα τέταρτο στοιχείο είναι η οικογένεια είχε παιδιά. Είχα παιδιά. Στην οικογένεια, 5, 6, 7, 8 παιδιά. Υπήρχε αυτό το πράγμα, υπήρχε μια κοινωνία. Σήμερα βάζουμε όλα τα πράγματα. Αρχίζουμε από το τελευταίο. Το σύγχρονο μοντέλο της ελληνικής οικογένειας έχει 2 παιδιά ή 1. Έκανα το γιο, έκανε και την κόρη. Ο γιος και η κόρη ανέρθουνε. Αν δεν έρθουν, δυστυχώς δεν μπορέσαμε. Το αποτέλεσμα είναι ότι όλη αυτή η μικρή οικογένεια να δημιουργεί ένα ιδιόμορφο σύστημα αγωγής των νέων παιδιών. Αντιλαμβάνονται ότι υπάρχουν πρακτικοί λόγοι για να γίνει κάτι διαφορετικό. Οικονομική ή ξέρω για να πάει το παιδί στο σχολείο. Το σχολείο είναι μακριά, δεν περνάει το λεωφορείο, πρέπει να διασχίσει το δρόμο, πρέπει κάποιος να το βοηθήσει να διασχίσει το δρόμο, άρα πρέπει να πάρουμε μια κοπέλα για να το κάνει αυτό. Επειδή θα πάρουμε την κοπέλα πρέπει να πληρώσουμε και ούτω καθεξής. Χιλιάδες, ή μάλλον δεκάδες, σωστά επιχειρήματα. Το αποτέλεσμα όμως είναι ότι φτιάχνουμε οικογένεια που έχει 1-2 παιδιά, τα οποία δεν έχουν αδέρφια. Δεν έχουν και γονείς, γιατί ο παπάς δεν είναι στη δουλειά, η μαμά και αυτή εργάζεται. Δεν έχουν και παππού και γιαγιά. Δεν λέω στο Αγρίνιο, μπορεί να είναι καλύτερα τα πράγματα, διότι οι γέροντες είναι σε κανένα γυροκομείο, κάπου αλλού. Μεγαλώνει λοιπόν ένα παιδί χωρίς την αίσθηση της κοινωνίας και του χρόνου μέσα στο σπίτι, στο οποίο δεν έχει τα αδέρφια του να είναι μεγαλύτερος, μικρότερος, να υπάρχουν αγόρια, να υπάρχουν κορίτσια και ούτω καθεξής, αλλά είναι μόνος. Εγκαταλελειμμένος και από τους γονείς, στην πράξη δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά. Εγκαταλελειμμένος και ξένος πολλές φορές, όχι πάντοτε, και από τους παππούδες. Η Εκκλησία ονομάζει την οικογένεια κατοίκον Εκκλησία. Και τον γάμο τον ονομάζει μυστήριο μέγα. Και μάλιστα τόσο μεγάλο μυστήριο που αντανακλά τη σχέση του Χριστού και της Εκκλησίας. Ή αυτό είναι κάτι πολύ μεγάλο, που αξίζει τον κόπο να το ψάξουμε, να δούμε τι θα μπορούσε να σημαίνει για μας. Είδα κάτι έτσι φραστικά κομπόδες, αλλά κούφιο, χωρίς υπόβαθρο από κάτω, που τότε δεν αξίζει καθόλου να ασχοληθούμε μαζί του. Και επειδή ισχύει μόνο το πρώτο, εγώ θα ήθελα, επαναλαμβάνω, να πω δύο-τρεις σκέψεις για το πώς νομίζω ότι η Εκκλησία νιώθει την ομορφιά και το μεγαλείο αυτού του πράγματος που ονομάζεται οικογένεια και γάμος, με την ελπίδα ότι αυτό θα δώσει και κάποια έμπνευση για το να βαδίσει ο καθένας όσο ποιοτικότερα μπορεί μέσα σε αυτή την τόσο δύσκολη εποχή και τόσο δύσκολη κοινωνία. Γιατί να είναι Εκκλησία? Βιάστηκαν κάποιοι άνθρωποι της Εκκλησίας να πούνε ότι ο γάμος είναι μυστήριο, είναι το μυστήριο της αγάπης. Είναι λίγο αυτό. Είναι λίγο και αφήνει πολλά κενά. Δύο άνθρωποι δηλαδή, οι οποίοι αγαπιούνται, πρέπει αυτό το πράγμα να το μυστηριοποιήσουν κάπως. Και εκεί να έρθει η Εκκλησία και να ευλογήσει. Και το χρησιμοποίησαν άνθρωποι της Εκκλησίας και θεολόγοι και ιεράρχες και επιφανείς, κυρίως για να πούν ότι ο σκοπός του γάμου δεν είναι να κάνουμε παιδιά. Εντάξει, δεν είναι ο μόνος, αλλά δεν είναι και ο σκοπός του γάμου μόνο η αγάπη. Τότε γιατί δεν ευλογείτε δύο ανθρώπους του ίδιου φύλου? Πέστε μας, δύο άνθρωποι οι οποίοι αγαπιούνται, να ζήσουν μαζί. Λες. Γιατί δεν τους ευλογάτε? Θυσί ο ένας για τον άλλο. Πολύ αγάπη. Δεν υπάρχει απάντηση. Όσο και αν ψάξετε, δεν θα τη βρείτε. Ποιος είναι ο σκοπός του γάμου? Ο σκοπός του γάμου είναι ο εξαγιασμός. Γι' αυτό και έβαλα αυτή τη λέξη ως εργαστήρια αγιότητος στον τίτλο. Μέσα στο γάμο πρέπει να δούμε, αν υπάρχουν προϋποθέσεις ιερότητος και εξαγιασμού. Οι άνθρωποι που θα ζήσουν, όχι να ανεφούν την ανηφόρα της ζωής έτσι, χωρίς τίποτα άλλο τι να κάνουμε, αλλά να μπορέσουν ο ένας μαζί με τον άλλον και μέσα στον άλλον και με τα παιδιά τους, αν τους δώσει ο Θεός, να μπορέσουν να βρουν αφορμές και τρόπους να ζήσουν αυτό που ονομάζεται εξαγιασμός. Θα πω λοιπόν λίγο τι σημαίνει πρώτα η ιερότητα και μετά τι σημαίνει εξαγιασμός. Γιατί και αυτές είναι λέξεις, δεν είναι πολύ μεγάλες. Και είναι καλό να τις χρησιμοποιούμε συνειδητοποιώντας την έννοια και τη σημασία τους. Και αν δεν καταφέρουμε κάτι, που δεν τα καταφέρουμε, και εγώ θέλω να γίνω ασκητής, δεν έγινα. Αλλά το έχω το ασκητικό πρότυπο για να κατατείνω, όπως είπα στην αρχή σε αυτό. Το πρώτο λοιπόν είναι, τι στοιχεία ιερότητος έχει, ετερότητος δηλαδή, στις πέρα από έναν κοινωνικό χαρακτήρα και μια προσωπική ολοκλήρωση ψυχοσυναισθηματική, έχει ο γάμος. Πρώτο πράγμα. Είναι η δέσμευση, ότι δεσμεύομαι, ότι θα ζήσω με ένα πρόσωπο, αυτό που λένε, είναι πολύ ωραία η λέξη στα αγγλικά, commitment, ότι θα ζήσω με ένα πρόσωπο για πάντα. Δεν σκέφτομαι ευθύς εξ αρχής, γι' αυτό και η Εκκλησία δεν δέχεται το διαζύγιο. Το δέχτηκε το διαζύγιο δια την σκληροκαρδία ημών. Όχι γιατί δεν το ευλογεί στην περίπτωση του λόγου της μοιχείας. Αλλά το δέχεται γιατί υπάρχει ένα δεύτερο πράγμα. Η παρεμβολή έμεση ή άμεση τρίτου προσώπου. Στον γάμο λοιπόν υπάρχουν δύο πρόσωπα τα οποία αποφασίζουν να ζήσουν για πάντα, να εμπιστευτούν ο ένας τον άλλον και έτσι να πορευτούν. Και όχι, προχωράμε και βλέπουμε. Και αν δεν τα βρούμε, δεν θα λύγουμε, χάσει ο κόσμος. Σύμβαση είναι. Δεν είναι σύμβαση.

πολύ μπορεί να μπει ο άνθρωπος μέσα στο Θεό και να βάλει μέσα του το Θεό με το προσευχή. Δεν είναι προσευχή, λέω, προσευχούλες. Προσευχή δεν είναι κάθε μπροστά σε μια εικόνα και αραδιάζω λόγια ή έχω μια συναισθηματική έκρηξη σε προσευχητική διάλεκτο. Όχι. Προσευχή είναι η κίνηση της βούλησης και της υπάρξεώς μου μέσα στο Θεό. Η προσπάθεια να μετέχω των ενεργειών της θεότητος και να επιτρέψω τον Θεό να μπει μέσα μου ως ενεργών, ενικών και εμπεριπατών. Τα λένε οι προσευχές, τέτοιες δουλέψεις στην προηγιασμένη. Ενικών, ενεργών, ενικών και εμπεριπατών. Σημαίνει να μπει ο Θεός μέσα, να ενεργεί Αυτός, να ταυτίσω τη βούλησή μου με τη δική Του, Αυτός να ενικεί, να αναπαυθεί και να με καταστήσει κατοικητήριό Του και να εμπεριπατεί, να περιπορεύει μέσα στην ψυχή μου ο Θεός. Θα σε ρωτώ, το έχετε? Όχι, μην απαντάτε. Αυτό όμως λέει η Εκκλησία ότι σημαίνει κοινωνία. Και σε αυτό μας καλεί. Μακάρι να το έχουμε. Γιατί όχι? Τότε πού όλα τα άλλα τα ερωτήματα? Αλλιώς θα ασχολούμαστε αν υπάρχει Θεός. Ποιο άλλο, αυτό είναι περιπατών και ενικών, τι αν υπάρχει? Και μπει μέσα από το κλειδί. Αυτό είναι κοινωνία. Αυτό ονομάζεται προσευχή και συνουσία. Αυτό μας τι σημαίνει? Και στο ζευγάρι πρέπει ο άλλος να είναι ενεργών, ενικών και εμπεριπατών μέσα μας. Θα αξίζει. Παντρευτείς μια γυναίκα ή έναν άντρα και να νιώθεις ότι τον έχεις τόσο μέσα σου, του διαβάζεις τη βούληση και εκείνος σε έχει τόσο μέσα και σε διαβάζει πριν να ανοίξει το στόμα σου. Αυτό είναι ο χριστιανικός γάμος. Αυτό είναι όχι απλώς ησυχία. Μαζί μεταφέρουμε το βάρος και τον ζυγό της ζωής και αυτό, αλλά είναι και η κοινή η ταύτιση του ενός με τον άλλον. Εδώ η Εκκλησία αυτό το προτείνει να υπάρχει σε κάποιο βαθμό στην μεταξύ μας κοινωνία, στο να περιχωρούμε ένας με τον άλλον. Πόσο μάλλον μέσα στο γάμο. Αυτό είναι πολύ ιερό πράγμα. Και όταν υπάρχει, τι δουλειά έχει ένας τρίτος? Μπορεί να υπάρξει, για ποιο λόγο? Να καλύψει ποιο κενό? Θα πει κανένας, τα λες γιατί είσαι την παντρεύτηκες. Μπορεί. Μπορεί. Αλλά τα λέει η Εκκλησία που κάνει γάμους. Παντρεύει. Έρχεται λοιπόν σε αυτό το πράγμα και βλέπει αυτό στον κάθε άνθρωπο. Σας ερωτώ έτσι που το λέω. Δεν είναι μυστήριο. Νομίζω εγώ αν ήμουν στο ακροτήριο θα έλεγα, αχ, πάτερ μου, να ήταν έτσι. Είναι έτσι. Είναι έτσι. Αυτό ξέρει η Εκκλησία. Γι' αυτό και υποδομεί πάνω σε αυτό όλη τη την προγαμιαία αντίληψη στην γνωριμία των παιδιών. Και όχι πατάμε το κουμπί μπαπ και γίναν όλα. Άλλο πράγμα έχει στο μυαλό της. Πώς θα φτιάξει ανθρώπους που θα ζήσουν το γάμο τους ως μυστήριο και ως μέγα μυστήριο. Δηλαδή θα ζήσουν στην ουσία ένα θαύμα, ένα σημείο, τη δική τους ταπείνωση και την ανάδειξη του άλλου μέσα τους. Αυτό που μας ζητάει ο Χριστός να κάνουμε και στις κοινωνικές μας σχέσεις. Και αυτό είναι η Εκκλησία. Δυστυχώς το καταλαβαίνουμε επειδή δεν το ζούμε. Πόσο διαφορετικά θα ήταν αν το ζούσαμε σαν επιβίωση ο καθένας μας. Υπάρχει κι άλλο πράγμα. Είναι η συμπληρωματικότητα. Είναι τόσο ωραίο πράγμα η συμπληρωματικότητα. Αν βάλω εγώ τα χέρια μου έτσι, θα τσουγκλήσουμε. Αν όμως τα βάλω λίγο έτσι, θα μπει το ένα δάχτυλο στα κενά που σχηματίζουν τα δύο άλλα δάχτυλα. Αυτό είναι όταν έρχονται, ας πούμε, σε μένα παιδιά που θέλουν να παντρευτούν. Και τα οποία ρίξαν μια ματιά, κλέφτηκε η ψυχή και αρχίζει να μη σκέφτεται. Λέω,

0: Θες, τι λέτε, πάτε μου, να προχωρήσω. Πώς σας φαίνεται, μου την περιγράφει όπως θέλει. Λέω λοιπόν εγώ, καταλαβαίνω λιγάκι, λέω, λίγο πρόσεχε, είναι εξαιρετική. Εντάξει, ας πούνε και οι άλλοι που είναι πιο μακριά. Και δες αν ταιριάζετε. Τι θα πει αυτό το πράγμα, αν μπορείτε να συμπληρώνεστε. Ο ένας, όχι να είναι ίδιος με τον άλλον, να καλύπτει και ένα του άλλου αρμονικά. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Χωρίς να το σχολιάσω θα πω, δύο άνθρωποι του ίδιου φύλου δεν συμπληρώνονται ούτε ανατομικά, ούτε φυσιολογικά, ούτε από την πλευρά της ψυχοσύνθεσης. Δεν συμπληρώνονται. Τι ωραία που είναι η φυσική, κύριε Παπαναστασίου, γιατί είναι γιατρός. Τι ωραία που είναι η φυσική. Τα ετερόνυμα έρχονται. Και σε κυταρικό επίπεδο, και σε ανατομικό επίπεδο, και σε φυσιολογικό επίπεδο, αυτά μπορεί να τα πει ένας γιατρός, και σε ψυχικό επίπεδο. Έτσι είναι τα πράγματα. Αυτή είναι η συμπληρωματικότητα. Σοφό πράγμα. Γι' αυτό και μόνο αυτή βγάζει από την πολλή αγάπη ζωή και καρπούς. Διαφορετικά βγάζει ζωή. Βγάζει στήρα αγάπη. Και το πρότυπο αυτής της αγάπης είναι πολύ μεγάλο και για το γάμο. Και εμείς έτσι πιστεύουμε ότι ο Θεός σε ένα ξεχύλισμα της δικής του αγάπης έφτιαξε τον κόσμο. Και έφτιαξε λογικά όντα για να κοινωνεί μαζί τους και να κοινωνούν και αυτά μαζί τους. Δεν έφτιαξε μηχανάκια βιολογικά. Εμείς σήμερα καταντήσαμε βιολογικές μηχανές, οι οποίες είναι και ιδιόρυθμες. Τις διορθώνουμε την φυσική τους τεχνολογία. Ένα επόμενο λοιπόν, το πρώτο στοιχείο είναι ότι η δέσμευση να ζήσω για πάντα. Της ιερότητος το πρώτο. Το δεύτερο, αποκλειστικά δεν παρεμβαίνει τρίτο πρόσωπο. Το τρίτο πράγμα, η συμπληρωματικότητα. Το τέταρτο, η σχέση με τα παιδιά. Σας ερωτώ, όταν αποκτούμε ένα παιδάκι, ένα ζευγάρι, αποκτά ένα παιδί, δεν θέλουμε να μας νοιάζει. Λένε πολλοί, εγωισμός είναι. Πολύ. Αλλά μπορεί και να μην είναι μόνο ο εγωισμός, δεν είναι κάτι άλλο. Η σχέση με το παιδί μου, που μου βγάζει και την ευθύνη μου απέναντι σε αυτό, αλλά και μου δημιουργεί αυτή την μυστική κοινωνία μαζί του. Τι είναι το αίμα. Θα σας πω εξομολογητικά κάτι. Στην αγκαλιά μου πέθαναν 19 παιδάκια. Επειδή δεν μπορούσαν οι μητέρες τους. Όταν ήμουν στο νοσοκομείο πέρα στην Ποστόλη. 19. Σας λέω στην αγκαλιά κυριολεκτικά. Τα έπαιρνα και ξεψύχησαν. Πόνεσε η ψυχή μου. Πολύ. Μου άλλαξαν πολλά πράγματα μέσα μου. Θα σας πω και κάτι άλλο. Προ 15 ετών πέθανε ο πατέρας μου. 82 χρονών. Τον είχα δει, είχα πάει στο Αγιονόρος και βγαίνοντας τον είδα. Εγώ είχα φύγει από το σπίτι περίπου 30 χρόνια. Είχα γίνει μοναχός. Τους χαιρέτησα και έφυγα. Του είπα, μπαμπά, δες μου κάνε επιχείρημα. Για ποιο λόγο να ζεις. Δεν ξέρω. Φοβάσαι το θάνατο. Μου λέει, τον τρόπο φοβάμαι. Μου ήρθε κανένα κεφαλικό. Μετά από τρεις τέσσερις, του τα έλεγα έτσι άνετα. Αν μη σας πω κι άλλες λεπτομέρειες, το χαιρέτησα. Έφυγε μέσα σε 4 μέρες. Κανέναν δεν ταλαιπώρησε. Ούτε ο ίδιος. Πήγα να του κάνω όταν τον είδα νεκρό το τρισάκιο. Σπάνια κλαίω. Δεν μπορούσα να του κάνω το τρισάκιο. Το γέρο. Επειδή ήταν πατέρας μου. Επειδή ήταν έμαμο. Μα τα άλλα τα παιδάκια τι ήτανε. Δεν ήτανε πιο πολύ τραγικό το γεγονός, προκλητικό των αισθημάτων της ψυχής μας. Ναι. Αλλά ο δικός μας είναι κάτι άλλο. Αυτό το δικό μας, η συγγένεια του αίματος, είναι πάρα πολύ ανθρώπινο. Και πάρα πολύ βαθιά στις ψυχές μας. Και ενώ είμαστε έτοιμοι να παρηγορήσουμε τους άλλους για το δικό τους δράμα, με πολύ αγάπη, δεν μπορούμε να παρηγορηθούμε εμείς για το δικό μας, όταν μας έρθει το πρόβλημα σε εμάς. Επιστρέφω λοιπόν στο γάμο και λέω, η γενετική ομοιότητα και συγγένεια με το παιδί είναι κάτι πάρα πολύ βαθύ και επίσης πάρα πολύ ιερό. Και ένα πέμπτο, η ισοτιμία των γονέων μας προς το παιδί. Αυτά τώρα, δηλαδή να είναι τόσο πατέρας του παιδιού όσο μάνα είναι η μάνα. Έρχονται τώρα οι σύγχρονες τεχνολογίες και τα αλλάζουν όλα αυτά. Θα μπορούσε δηλαδή να γεννηθεί ένα παιδί, όχι μέσα από μια έκρηξη αγάπης, αλλά από μια μηχανική ένωση σπερματοζωαρίου και οβαρίου που την κάνει κάποιο σε ρήμη των γονέων. Ναι. Θα μπορούσε αυτό το παιδί να μην μοιάζει τους γονείς του, γιατί είναι αποδανικό σπέρμα. Και θα μπορούσε η σχέση τους να μην είναι ισότιμη προς το παιδί. Όταν επί παραδείγματι δανείζεται σπέρμα ένα ζευγάρι επειδή ο άντρας δεν έχει αυτή τη δυνατότητα και θέλουν πάρα πολύ ένα παιδάκι, τότε αποκτούν ένα παιδί το οποίο είναι περισσότερο, έχει περισσότερο μάνα τη μάνα του όπως ο πατέρα έχει τον πατέρα του. Και νομίζω κάπου εδώ είχα πει ένα περιστατικό. Θα το πω έτσι λίγο για να χαλαρώσουμε. Μου έρχεται ένα ζευγάρι, πρώτο. Ήρθανε οι άνθρωποι και είπαν ότι ο πάτερ μου θέλει να μας ευλογήσεις. Έχουμε χρόνια να θέλουμε, 2,5-3 χρόνια να κάνουμε παιδί. Και τελικώ είναι έγκυος είναι. Και θέλουμε έτσι την ευχή σου. Ο Θεός θα σας ευλογεί, παιδιά. Πήγανε. Πέρασαν 2,5 χρόνια, εγώ δεν τους ξαναείδα. Και έρχεται ένας αγνώριστος πατέρας και πρέπει να σου πω, η ευλογία που μας έδωσες δεν ήταν για το καλό. Δεν σου είχαμε πει ότι το κάναμε με εξωσωματική γονιμοποίηση και επειδή εγώ με το σπέρμα και δικό σου το παιδί το κάναμε με δανεικό σπέρμα. Τελικά έμεινε, το κράτησε και το αποκτήσαμε. Αλλά πάτερ μου, αντί να μας φέρει ενότητα, μας έφερε διχασμό. Και είμαστε στο διαζύγιο. Και είχαμε χθες το δικαστήριο. Και εκεί η πρώην γυναίκα μου είπε ότι κοίταξε, το παιδί αυτό δεν έχεις κανένα δικαίωμα να το δεις. Διότι το δικαίωμά σου να δεις το παιδί, να βλέπεις το παιδί, απορρέει από την γενετική συγγένεια μαζί του, την οποία δεν έχεις. Και μην βιαστείς να μου πεις ότι δεν θα πληρώσεις τη διατροφή, διότι η υποχρέωσή σου να πληρώνεις τη διατροφή είναι αποτέλεσμα της ευθύνης που ανέλαβες να αποκτηθεί, να γεννηθεί το παιδί. Άρα λοιπόν όταν θα το βλέπεις και να πληρώνεις. Τρελαίνεσαι, μου λέει. Το δικαστήριο δεν το δέχτηκε αυτό. Παρά τα αυτά, σας λέω τι λογική δημιουργείται στις σχέσεις όταν δεν υπάρχει ισοτιμία στη σχέση με το παιδί, αλλά υπάρχει ροπή. Έτσι λέγεται αυτό. Βλέπει κανείς ότι μέσα από όλα αυτά, τα οποία είναι εγγενή χαρακτηριστικά, είτε της ησυχίας, είτε της σχέσης με το παιδί, υπάρχει κάτι πολύ λεπτό και κάτι πολύ όμορφο, το οποίο δεν οδηγεί, θα μπορούσε τη λογική μας να την οδηγήσει, πά, μας απαγορεύουν το ένα, μας απαγορεύουν το άλλο. Αυτό θα ήταν λάθος. Θα μπορούσε όμως να την οδηγήσει στο να ανακαλύψουμε την ομορφιά αυτών των κινήσεων που κάνουμε και γιατί όχι, από αυτό και τον μυστηριακό χαρακτήρα, το οποίο περιπλήγουν. Έρχομαι στο δεύτερο, που το ονόμασα εξαγιασμός μέσα στην οικογένεια. Τι θα πει εξαγιάζομαι. Θα πει δύο-τρία πραγματάκια. Το ένα είναι ότι καλλιεργώ αρετές. Η καλλιέργεια των αρετών είναι το πρώτο βήμα του εξαγιασμού. Αυτό που ονομάζεται κάθαρση. Θα ξέρετε ίσως από την αγωγή σας κάποιοι εξημών ότι υπάρχει και ένα δεύτερο επίπεδο, το οποίο λέγεται φωτισμός. Και υπάρχει και ένα τρίτο επίπεδο. Αυτό είναι το επίπεδο που είναι η ένωση με το Θεό, η θέωση. Στο πρώτο, αυτό που κυριαρχεί είναι η απόκτηση των αρετών, η εκρίζωση των παθών και η αντικατάστασή τους από αρετές. Στο δεύτερο είναι η ενέργεια της πίστεως, ότι έχω πίστη η οποία ενεργεί. Και στο τρίτο είναι η φανέρωση της χάριτος, δηλαδή η ίδια η φανέρωση του Θεού μέσα στη ζωή μας. Και αυτά είναι πάρα πολύ βασικά πράγματα και πάρα πολύ αναγκαία. Και γιατί να μην τα ζήσουμε? Μας προσφέρονται στο πιάτο του εκκλησιαστικού γάμου, τον οποίο εμείς συνήψαμε και τον οποίο πιστεύουμε και στον οποίο θέλουμε να μπούμε και τον οποίο θέλουμε να αξιοποιήσουμε, γιατί να μην θέλουμε? Αν αυτό το πράγμα είναι αλήθεια, του αξίζουν τα πάντα. Και είναι. Και να το δοκιμάσουμε λοιπόν. Να δούμε πώς μπορεί να γίνει καταρχάς η καλλιέργεια των αρετών. Είναι απλό. Σε ένα μοναστήρι, οι μοναχικές αρετές, οι βασικές, ποιες είναι? Είναι η υπακοή, είναι η παρθενία, είναι η ευγνωμοσύνη. Σας λέω ότι εμείς κάνουμε πολύ λιγότερη υπακοή από όσοι κάνουν εκοπή θελήματος ή ενδοή. Ετοιμάζεται ένα ζευγάρι να πάνε, ξέρω εγώ, σε μια γιορτή, να φάνε έξω, ξεκάσουν λίγο οι άνθρωποι. Παίρνετε το παιδάκι, παραπατάει το παιδάκι στη σκάλα, πέφτει κάτω, σχίζεται, άλλοι δεν πάμε στο γιατρό, πάει το θέλημα. Πονάει η κυλίτσα μου, πάει το ίδιο. Θέλουμε να δούμε πού θα κάνουμε διακοπές και θέλει το σόι της μάνας είναι από την Κέρκυρα και ξέρω εγώ του άντρα είναι από την Ρόδο και θέλουν να πάνε να δουν και λίγο τους συγγενείς τους, κάποιος πρέπει να υποχωρήσει. Έτσι καλλιεργούνται οι αρετές. Και έτσι είναι εύκολο, αν συμφιλειωθεί κανείς μαζί του, να μπορέσει να φιλοξενήσει μέσα στην ψυχή του μεγάλες αρετές. Αν κάνει το θέλημά του, ενώ του είναι εύκολο, γιατί κάνει αυτό που θέλει, σε εισαγωγικά, τελικά είναι τόσο δύσκολο να μπορέσει να απολαύσει την ομορφιά του εναρέτου. Οι αρετές λοιπόν αυτές, η παρθενία που είναι ένας μοναχός, τι ωραία που είναι ο εγκρατής βίος σε ένα ζευγάρι. Κάνουμε ό,τι θέλουμε, ό,τι μας έρθει με άλλες προϋποθέσεις. Να μια αφορμή εδώ. Ή αυτό που είπε προηγουμένως, η διάθεση της θυσίας του ενός για τον άλλο, της εγκατάστασης του άλλου μέσα, της ανοχής, της υπομονής, της μακροθυμίας. Άλλο πράγμα είναι να κλείνεις την πόρτα και να είσαι μόνος και άλλο να είσαι συνέχεια μαζί με έναν άνθρωπο. Πράγματι λοιπόν, το πεδίο των αρετών μέσα στον οικογενειακό βίο είναι εξαιρετικά ευρύ. Όπως επίσης, όχι μόνο στη συζυγία, στην αγωγή των παιδιών, είναι άλλος ένας μεγάλος τομέας. Πάρα πολύ απλά, τα ξέρετε καλύτερα από μένα, τα προβλήματα των μικρών παιδιών, και χαρές και προβλήματα. Και όταν τα παιδιά περάσουν στην εφηβεία, και τώρα άλλαξε η εποχή, τώρα δεν ξέρεις πώς θα σου έρθει, θα σε αμφισβητήσει. Ο εγωισμός της εφηβείας θα είναι τέτοιος που θα σε συντρίψει. Θα βγάλεις σκληρότητα το παιδί για το οποίο εσύ θυσιάζεσαι. Θα το βλέπεις να πηγαίνει στα όρια του γκρεμού με κομμένη την ανάσα και να επικαλείται την ελευθερία του. Και θα πρέπει να το σεβαστείς. Αυτό αποτελεί αφορμή καλλιέργειας πολύ μεγάλων αρετών. Άμα το κάνεις, τότε δεν τολμάς να κάνεις ομιλίες σαν αυτές που κάνω εγώ, επειδή δεν έχω παιδιά. Είναι η μεγάλη δυσκολία πώς ταπεινώνεται κανείς μέσα από τους μηχανισμούς της αγωγής. Και βλέπω κάποιους που κουνώνουν τα κεφάλια τους και έτσι είναι. Πάμε τώρα στα επόμενα βήματα, λίγο προς την κάθαρση και λίγο προς στο φωτισμό και λίγο παραπέρα. Εκεί θα κλέψω κάτι από την ακολουθία του γάμου. Όταν μας παντρεύει η Εκκλησία, διαβάζει μερικές ευχές. Συνήθως οι ιερείς, δεν ξέρω αν είναι τυπικό και της δικής σας Μητροπόλεως, είναι μερικές, είναι μεγάλες και επαναληπτικές, τσακ, φεύγουν. Πάει η ευχή. Βρε πάντα μου, πάει στην καλά. Και δεν είναι τόσο δύσκολο να την καταλάβεις. Και είναι ωραία. Έχει σε μία ευχή τρεις λέξεις. Τις οποίες τη λέει πολλές φορές την κάθε μία. Λέξη, διαφύλαξον αυτούς ο Θεός, όπως διαφύλαξες τον ένα και τον άλλο της Παλαιάς Διαθήκης. Αφού το πει αυτό 7-8 φορές, μετά λέει μνημόνευσον αυτούς ο Θεός. Το λέει αυτό 5-6 φορές, πάλι παρακάτω, ευλόγησον αυτούς ο Θεός. Ωραία λέξεις. Κάνει προσευχή η Εκκλησία. Όχι ο παπάς, ούτε μόνος τους. Όλοι όσοι είμαστε γύρω και περιβάλλουμε τα παιδιά αυτά, τα οποία κάνουν την κίνηση σε αυτή την εποχή, προς όλα αυτά που αναφέρουμε προηγουμένως. Και κάνουμε μια προσευχή όλοι μαζί. Να κάνει τρία πράγματα ο Θεός. Τους διαφυλάξει. Τι σημαίνει να τους διαφυλάξει? Να παραμείνουν πιστοί στους όρκους τους, στις υποσχέσεις τους, στα οράματά τους, στις φαντασίες τους που έχουν αυτή τη στιγμή. Φαντάζονται ότι και εγώ δεν ξέρω πώς θα έρθει. Όλοι νομίζουν ότι η ζωή θα είναι καταπληκτική για αυτούς. Όχι όπως συμβαίνει με τους άλλους. Αγάπη καλύτερα παιδιά, δεν πολύ αγαπημένοι κτλ. Τι προσευχόμαστε? Να διαφυλαχτούν σε αυτούς τους ιερούς πόθους και τις ιερές υποσχέσεις που έχουν μέχρι τέλους. Δεύτερον, να τους μνημονεύει ο Θεός, να χαραχθούν στην δύναμη του Θεού. Να μπορούν δηλαδή μια ωραία εικόνα αυτή, ότι ο Θεός λέει στους Αποστόλους, γυρίσανε, τους έδωσε δύναμη και χάρη και δεν είναι να καταλάβει. Και γύρισαν έκπληκτοι στον Κύριο και του είπαν, Κύριε, και τα δαιμόνια εμείς υποτάσσετε. Μας έδωσε μια δύναμη, δεν ξέραμε. Υποτάσσονται και τα δαιμόνια σε εμάς. Και του λέει ο Χριστός, να μην χαίρεστε που υποτάσσονται τα δαιμόνια για τα σημεία που ενεργούνται, αλλά γιατί να χαίρεστε? Ότι τα ονόματα είναι μόνο γράφη της ουρανής. Κυρίως, όχι για τα χαρίσματα που έχετε και που σας τα έχω δώσει, αλλά για το γεγονός ότι τα δικά σας ονόματα, εάν ζείτε όπως εγώ σας έχω διδάξει και σας έχω εμπνεύσει και σας έχω αγκαλιάσει, αυτά χαράσονται στη μνήμη του Θεού. Σε θυμάται ο Θεός. Αυτό που λέμε, με έχει ξεχάσει ο Θεός. Δεν σε έχει ξεχάσει. Να είναι κανείς εγκατεστημένος στο νου και στη σκέψη του Θεού. Πολύ μεγάλο πράγμα. Και το τρίτο, ευλόγησον αυτούς. Δώσ' τους ευλογία. Και δώσ' τους μεγάλη ευλογία. Και δώσ' τους τέτοια ευλογία που να πάρουν πολύ μεγάλη χαρά. Πόσο μεγάλη χαρά, σαν την χαρά που ένιωσε η Αγία Ελένη όταν βρήκε τον ίδιο Σταυρό. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Εσείς παιδιά που τώρα παντρεύεστε, σας ευχόμαστε να έχετε τέτοια ευλογία από τον Θεό και να ζήσετε τέτοιες χαρές σαν αυτή τη χαρά που έζησε η Αγία Ελένη. Πώς? Όταν ο ένας σας ανακαλύψει στην καρδιά του άλλου αυτά που τώρα δεν γνωρίζει και τα οποία είναι κρυμμένα και τα οποία είναι πολύτιμα στοιχεία, όσο πολύτιμος είναι ο Σταυρός, για να μπορέσετε και εσείς να προχωρήσετε στη ζωή σας. Για φανταστείτε να παντρεύονται δύο παιδιά και να συμβαίνει με την αγάπη τους το εξής. Αντί να συνηθίζονται και να βαριούνται και να απομυθοποιεί το ένα στην καρδιά του άλλου, να είναι όλο και αυξανόμενη η αγάπη. Εμένα έχω τέτοιες χαρές να έρχονται παιδιά και να μου λένε αυτό το πράγμα και να βλέπω ότι καθώς περνάει ο χρόνος όλο και περισσότερο αγαπιούνται, όλο και περισσότερο ανακαλύπτουν ο ένας στην ψυχή του άλλου τον θησαυρό του που τον έχει τόσο ανάγκη αυτός. και το μοιράζονται ο ένας με τον άλλον. Ερώτησα κάποτε, μου είπαν δύο παιδιά από το εξωτερικό, που έρχονται μια φορά το χρόνο και εξομολογούνται. Και μου έλεγαν μετά τη ζωή τους, μου λένε, πες μας κάτι, δεν ξέρω. Πες μας λέει έτσι, ξέρω, κάτι μεγάλο θέλουμε. Του λέω όπως θα σας πω, εγώ ένα πράγμα καταλαβαίνω, αλλά το καταλαβαίνω με το μυαλό. Νομίζω ότι ο γάμος σας θα είναι μυστήριο όταν αγαπιέστε μεταξύ σας περισσότερο από όσο αγαπάτε ο καθένας τα παιδάκια σας. Και με μια φωνή και οι δυο μου λένε, ναι, έτσι αγαπιόμαστε. Εγώ το είπα σαν σχήμα υπερβολής. Να αγαπάει ο ένας τον άλλον, δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνονται και συγκρίσεις τώρα. Αλλά αυτό μου είπανε, τόσο μας γεμίζει. Ο ένας δίνει στον άλλον πράγματα που δεν μπορούν να δώσουν τα παιδιά. Το καταλαβαίνετε πολύ καλά. Αυτό όλο δείχνει ένα μεγαλείο. Αυτό η Εκκλησία το δέχεται. Αυτό λέει ότι είναι μυστήριο. Αυτό για να βιώνετε έτσι, δεν γίνεται με υπογραφή μπροστά στον Δήμαρχο. Αυτό θέλει ευλογία του Θεού. Διότι αυτό είναι σημείο. Θα πω ένα ακόμη γιατί δεν θέλω. Θα πω τη συζήτηση. Είναι
1: σαρμονικό.
0: Υπάρχει και κάτι άλλο. Είναι αυτό το ωραίο ευαγγελικό ανάγνωσμα. Διαλέγει η Εκκλησία να διαβάσει κατά τη διάρκεια της τελέσεως του μυστηρίου του γάμου το Ευαγγέλιο από την Κανά. Με μια πρώτη ματιά θα έλεγε κανείς, δεν έχει πουθενά άλλη αναφορά σε γάμο, αυτό βρήκε η Εκκλησία και αυτό μας έφερε. Μπορεί να είναι και αλήθεια. Με μια όμως προσεκτική ματιά μπορεί να δει πολύ ωραία πράγματα σε αυτό το θαύμα. Τι φαίνεται, πήγανε λοιπόν, προσεκλήθηκε ο Κύριος και με την Παναγία και πήγανε σε έναν γάμο. Και εκεί στο γάμο έλειωσε το κρασί, το γλέντι. Ωραίο γλέντι, έλειωσε το κρασί. Γυρίζει η Παναγία και δει στον Χριστό. Η νομοκαίωση. Τι ήθελε να πάει να πάρει κρασί ο Χριστός. Πάντως του το είπε. Είναι ολοκαίωση. Την κόβει ο Χριστός. Τη δουλειά σου. Και τι τους λέει. Δεν φωνάξετε αυτόν ο οποίος είναι υπεύθυνος για το κρασί. Και λέει, γεμίσετε τις ιδρύες ύδατος έως άνω. Πάρτε τις, ξέρω ότι ήταν όχι κανάτες, στάμνες, και βάλτε μέσα νερό όσο πάνω. Εμείς τι κάνουμε στον γάμο. Γεμίζουμε τα συντρία ύδατος. Δηλαδή, ποιο είναι το είδο, οι ευχές μας. Σας ευχόμαστε παιδιά να ζήσετε και να κάνετε και να δείξετε και μπράβο σας και γιατί ένα ωραίο και τις εκκλησιαστικές ευχές. Και μέσα από την καρδιά μας. Τους δίνουμε το νεράκι της αγάπης μας, μέσα από ευχές. Όταν γίνεται το μυστήριο, γι' αυτό να πω και λίγο ότι πρέπει να γίνεται καλά. Εμένα μου έτυχε να κάνω χριστιανικό γάμο με παιδιά που είχα πνευματικούς γεροντάδες και αβάδες της ερήμου και να δω τους χριστιανούς της Εκκλησίας με αγαλαμένες φάτσες, κάτι γυναίκες αλλιώτικες από ό,τι εγώ τις ήξερα, με κάτι ρούχα παράξενα, με κάτι δεν ξέρω τι. Με κύριε, όταν ήρθε ο χορός του Ισαΐα, να πετάνε χούφτες ρίζια και να λέω, Θεέ μου, τι αποθυμένα έχουν οι χριστιανοί μας. Δεν τους χριστιανούς έχουν. Ανεμασμένοι στα στασίδια, να πέτε τον ιεροκήρυκα, ξέρω εγώ. Τι είναι αυτό το πράγμα, αυτή είναι η Εκκλησία. Αυτό το πράγμα είναι η Εκκλησία. Ρε ξεφύλα, ρε σύλλη. Δεν είναι η Εκκλησία αυτό το πράγμα. Και αυτό είναι μυστήριο. Σιγά και θα το πιστέψουμε για μυστήριο. Τίποτε. Αυτό είναι πολιτικό γάμο θρησκευτικών ανθρώπων με θρησκευτικά λόγια. Δεν είναι μυστήριο. Αυτό δεν έχει καμιά σχέση με τα πλήρω. Να μην γίνεται έτσι. Να κάνουμε εμείς την αρχή. Να βάλουμε αυτό, όπως είπα προηγουμένως, το νεράκι. Να δώσουμε όλες μας τις ευχές. Να γεμίσουμε τις ιδρύες των παιδιών έως άνοδο. Και να περιμένουμε την ευλογία του Θεού να γίνει κρασί. Δηλαδή να γίνει από έρωτας και από όμορφα αισθήματα αλήθεια στη ζωή τους. Για να μπορέσουν να πορευτούν μέσα από δυσκολίες. Μέσα από τις δυσκολίες του εαυτού τους. Μέσα από τις δυσκολίες των γεγονότων. Μέσα από πειρασμούς. Και να μπορέσουν να κατεργαστούν έτσι την αγιότητά τους όπως την αναφέραμε προηγουμένως. Και το επόμενο, να έχει σημείο ο γάμος. Να μην είναι τα βρήκαμε οι δυο μας, ταιριάζουμε και είμαστε μια χαρά. Σημείο σημαίνει φανέρωση του Θεού. Αυτή τη λέξη την χρησιμοποιεί το Ευαγγέλιο και η Εκκλησία με αυτή την έννοια. Ερωτώ πάλι, μη μου απαντήσετε, έχουμε σημεία στη ζωή μας. Όχι φαντασίες, σημεία. Ή απλώς πιστεύουμε σε σημεία που γινότανε άλλες εποχές και μας τα λένε ιστορίες και σήμερα επειδή εμείς είμαστε αμαρτωλοί και είναι κακιά εποχή δεν γίνονται σημεία και συμβιβαστήκαμε. Αυτή την αρχή των σημείων επίησε ο Ιησούς και εφανέρωσε τη δόξα αυτού. Έτσι λέει η Εκκλησία, το ίδιο το Ευαγγέλιο. Αυτός είναι ο γάμος. Αυτός ο γάμος βγάζει αγιότητα. Όχι μόνο ηθική, βγάζει χάρη Θεού, φανέρωση του Θεού, παρουσία του Θεού στη ζωή, γεμίζει τις ψυχές, δίνει τη χαρά που είπαμε προηγουμένως, σαν αυτή που έζησε η Αγία Ελένη, δίνει αλήθεια, δίνει κατεύθυνση και δίνει κυρίως την καλύτερη απάντηση σε αυτόν τον ψεύτικο γάμο, τον οποίο όχι μόνο η πολιτεία, αλλά δυστυχώς και η κακώς εννοούμενη Εκκλησία προβάλλει στις μέρες μας.
1: Λόγος σοφίας, λόγος γνώσεως. Σειρά ομιλιών με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μεσογείας και Ελευρωτικής, κύριο Νικόλο.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.